0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και λιανεμπόριο έχουν δεσμευθεί για σταθερές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για μειώσεις σε βασικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναμένεται να συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Πάγωμα Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την καταδίκη της Τουρκίας για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μόναχο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί το δράστη, ενώ ο μηχανισμός φαίνεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με την επανακίνηση των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν έχει υψηλές προσδοκίες. Από την πλευρά της Ταχεράνης, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ θα οδηγήσει και σε αντίστοιχη ιρανική συμμόρφωση, ενώ το Ιράν προειδοποιεί παράλληλα για μονομερείς ενέργειες και περιορισμούς στην ναυσιπλοεία, εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη, ενώ καταγράφεται νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις εξελίξεις στη Συρία. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.806 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα παιδιού Α21, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στέγασης και αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4 σε όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Στράτο βεβαίως. Καλημέρα Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για ξεφόρτωμα, λέει, και αφιέρωσέ το στην driver της Στέλλα. Οκ, καλό υπόλοιπο παιδιά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το Στράτο έχουμε έτσι μια Νατάσα, βεβαίως.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μελωνά, ο οποίος μας ακούει στην Ηλίκη. Στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Και στο φίλο μας που μας ακούει εκεί στα βόρεια προάστια, Μπογιάτη, τι είναι, όχι δεν είναι Μπογιάτη, Αφίδινες, προς τα εκεί πάνω πάντως. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μανώλης Αγγελόπουλος, φοβάμαι να γελάσω.

καλά τελείως. Το έβαλα προηγουμένως αυτό, αλλά οπότε ας ακούσουμε τη Ρίτα τώρα.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

έτσι ένα medley τεσσάρων τραγουδιών από τον Βασίλη τον Τερλέγκα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε? Είχα κάποτε μια αγάπη, λέει,

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είμαστε εδώ παρέα, λέει, και πάμε μέχρι τα Χανιά. Σ' ακούμε κάθε βράδυ. Αφιέρωσε ένα τραγούδι. Λοιπόν, όταν έφυγε ο Παντελίδης, κάποια στιγμή ένα παιδί, ο Σταύρος ο Κωνσταντίνου, πήγε στο Βασίλη τον Καρά και του λέει: έχω ένα τραγούδι το οποίο το έχω γράψει για τον Μπαντέλο, κάτι σαν επικίδιο, κάτι σαν μνημόσυνο. Στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα.

0: τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: τον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόνι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: ραδιόφωνο να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει
0: ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, βιομηχανία και λιανεμπόριο δεσμεύθηκαν για σταθερές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για μειώσεις σε βασικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τη συμφωνία για το πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την καταδίκη της Τουρκίας για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας «ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι». Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ταχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας εφηβός, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, ενώ ο μηχανισμός φέρεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, πάνω από 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα παιδιού Α21, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στέγασης και αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει επίσης σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους για τις πανελλαδικές του 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια σε λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε, Μαρινέλα. Πάλι θα κλάψω, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Και τι έχουμε, γεια σου λέει, καλημέρα στο Γιάννη Ευθυμίου που μας κρατάει συντροφιά κάθε βράδυ. Να είσαι πάντα καλά, με υγεία και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Κύριος Ανδρεάτος για τη συνέχεια.

Καλημέρα στη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Κάνω δουλειές, λέει, και σ' ακούω. Περνάει η ώρα μια χαρά. Χαίρομαι. Λοιπόν, επίσης καλημέρα από τα παιδιά, από το Μανώλη στο Στέλιο, λέει, ο οποίος έρχεται και αυτός από Χανιά για Ηράκλειο Κρήτης για ξεφόρτωμα. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, λέει ο Γιωργάρος. Μαγκάρετ.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει ο Σταυρούλιας, είναι ώρα να την κάνουμε. Θα κλείσουμε με Άννα Βύση, με Κατερίνα Στανίση, με Νότι και με Λίτσα Διαμάντη. Την ώρα θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να δώσουμε ένα ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.
6: Έλα να καούν τα έγχορδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα. Με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανοεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με επίκεντρο της συμφωνίας για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε την στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τοχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφάλειας. Στην Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς και πάνω από 5.000 τραυματίες, καθώς και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, στη συνέχεια πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Earth News Radio 105,8. Ο Ιούνιος τελειώνει, οι ζέστες έρχονται. Η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε με αισθητή άνοδο των θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα. Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει σήμερα τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά στα υπηρετικά μπορεί να αγγίξει τους 38 βαθμούς. Ακόμα και στα νησιά δεν θα προσφέρουν την αναμενόμενη δροσιά, καθώς οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι απόψε στην Αθήνα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία στο κέντρο δεν έπεσε από τους 30 βαθμούς και νομίζω τη διαφορά θα την καταλάβουμε την ημέρα. Το εκτεταμένο πεδίο των υψηλών πιέσεων που προκάλεσε τον ακραίο καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη κινείται πλέον σταδιακά προς τα ανατολικά. Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία βίωσαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες και τώρα αυτό το μετεωρολογικό σύστημα επηρεάζει την Ελλάδα με πιο μετριοπαθή τρόπο. Η επίδραση στη χώρα μας είναι ηπιότερη, χωρίς τα ακραία φαινόμενα που παρατηρήθηκαν βορειότερα. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ. Από Πέμπτη, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του υδράργυρου προς το πιο φυσιολογικό για την εποχή επίπεδο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές ιστορίες. Πείτε μας λοιπόν πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Αυτά λοιπόν για τις επόμενες ημέρες. Τι λένε όμως οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες εβδομάδες? Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αναμένονται να είναι πιο ζεστοί από τα κανονικά, μετά από έναν ήπιο Ιούνιο που χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις. Οι δύο επόμενοι μήνες αναμένεται να παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προβλέπεται να είναι θερμότεροι από τα συνηθισμένα επίπεδα, ιδιαίτερα για τις νότερες περιοχές της χώρας. Οι περιοχές λοιπόν από την Αθήνα και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένων της Πελοποννήσου και της Κρήτης, αναμένεται να δεχτούν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η ακριβής ένταση του φαινομένου παραμένει αβέβαιη, καθώς υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο προβλέπει φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες για το μεγαλύτερο μέρος των μηνών, με ένα ή περισσότερα επεισόδια έντονου καύσωνα. Σε αυτή την περίπτωση, το θερμόμετρο θα μπορούσε να φτάσει στους 43 ή και 44 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια των κυμάτων του καύσωνα, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το μέσο όρο των θερμοκρασιών. Στο δεύτερο σενάριο αφορά σταθερά υψηλές θερμοκρασίες χωρίς ακραία επεισόδια. Σε αυτή την περίπτωση οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται καθημερινά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο που παραμένει πάνω από τα κανονικά για την εποχή, αλλά χωρίς τις ακρότητες του πρώτου σενάριου. Ανεξάρτητα από ποιο σενάριο θα επικρατήσει, είναι βέβαιο πως μετά τον ήπιο Ιούνιο το υπόλοιπο καλοκαίρι θα είναι θερμότερο και πιο απαιτητικό για τους κατοίκους των νοτιών περιοχών της χώρας. Τώρα, τι λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός? Προετοιμαστείτε για το Ελνίνιο, μια πρόβλεψη η οποία είναι κάπως σουρεαλιστική, γιατί η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Βόρεια Ιταλία και άλλες χώρες έχουν βράσει το τελευταίο δεκαήμερο από ένα πρωτοφανές, ιστορικά άγριο και θανατηφόρο κύμα καύσωνα, που οι επιστήμονες λένε ότι ουσιαστικά οι μεγάλες ζέστες τώρα ξεκινούν. Μιλάμε για ένα σούπερ Ελνίνιο, αυτή είναι η ανεπίσημη επιστημονικά ονομασία του φετινού φαινομένου, το οποίο αναμένεται να είναι, αν όχι το ισχυρότερο της καταγεγραμμένης ιστορίας, τουλάχιστον το ισχυρότερο των τελευταίων 150 ετών. Και θα φέρει το πιο θερμό καλοκαίρι στην ιστορία πολλών χωρών. Γιατί η Ευρώπη μπορεί να θρυνεί νεκρούς από τις θερμοκρασίες ρεκόρ που πλήττουν παραδοσιακά ψυχρότερες χώρες, οι οποίες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το Ελνίνιο, το οποίο μόλις σχηματίστηκε, είναι πιθανόν να ενδυναμωθεί σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, προκαλώντας ακραίες καιρικές ανομαλίες. Έτσι, από ένα ιστορικά καυτό καλοκαίρι στην Ευρώπη, να πάμε σε σχηματισμούς τυφώνων και πλημμυρών στην Αμερική και σε άλλα μέρη. Μάλιστα, την περασμένη Τρίτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της Γαλλίας, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 29,8 βαθμούς Κελσίου και την ανώτατη σε ορισμένες πόλεις όπως το Παρίσι να φτάνει τους 42 βαθμούς, όταν οι υγειονομικές υπηρεσίες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση. Αμέσως μετά την πιο ζεστή ημέρα, η Μετεο Φρανς κατέγραψε και ρεκόρ νύχτας, με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 22 βαθμούς κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα και στην Άντ να μένει στους 27,2. Γι' αυτό και είναι σημαντική απόψε η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2-3 βαθμούς στην Ελλάδα, που φτάσαμε πια ο μέσος όρος στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να μείνει 29-30 βαθμούς. Οι θάνατοι λοιπόν, οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και η προειδοποίηση στη Γαλλία για το ιστορικό κύμα ζέστης είναι λίγο μπροστά στις ιστορικά εφιαλτικές στιγμές που έζησε η Γερμανία, γιατί το να φτάνει το θερμόμετρο και να μένει κολλημένο στους 40 βαθμούς Κελσίου κάνει τη χώρα να μοιάζει με καζάνι που βράζει. Δεν έπεσε στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα κάτω από τους 26 βαθμούς τη νύχτα, σε μια περιοχή που δεν έχει ξαναζήσει τέτοιες θερμοκρασίες. Στο Λουξεμβούργο είχαμε 38,3 βαθμούς, την υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας σε όλη την ιστορία της, ενώ στη Βόρεια Ιταλία είχαμε 40. Ίδια κατάσταση στην Ελβετία, στην Τσεχία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, ακόμη και στην Βόρεια Ανατολική Αγγλία και στο Λονδίνο. Η Μετεο France λοιπόν αποδίδει τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε ένα θερμικό θόλο που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται κατά 12-16 βαθμούς πάνω από τα μακροπρόθεσμα κλιματολογικά πρότυπα, καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου συνεχίζουν να ψήνουν τον πλανήτη. Ο θερμικός θόλος σχηματίζεται, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, όταν ένα σύστημα υψηλής πίεσης αναπτύσσεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, προκαλώντας την καθίζηση και τη συμπίεση του αέρα, κάτω από αυτό αυξάνοντας έτσι τις θερμοκρασίες στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και βεβαίως επειδή δεν μπορεί να φύγει αυτό από τον αέρα, οι θερμικοί θόλοι εντείνονται στην ατμόσφαιρα και το μετεωρολογικό σύστημα καθίσταται σχεδόν στάσιμο. Γι' αυτό και έχουμε ένα κάψωνα που κρατά 8 και 10 ημέρες. Όλα αυτά προκαλούνται από τον Ελνίνιο, το φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται όταν οι θερμοκρασίες στη θάλασσα στον Ανατολικό Ειρηνικό και ένα ωκεανό γίνονται ασυνήθιστα υψηλές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των παγκοσμίων θερμοκρασιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, ήδη η Ευρώπη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από το παγκόσμιο μέσο όρο, με τις θερμοκρασίες να είναι ανεβασμένες κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Λοιπόν, για την Ελλάδα πάντως υπάρχει κάτι το μοναδικό. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είχαμε καύσωνα, αλλά η χώρα μας φάνηκε να μην επηρεάζεται. Παρότι είναι η δεύτερη πιο ζεστή περιοχή της Ευρώπης, πρώτη είναι η Βαλέτα στη Μάλτα και δεύτερη η Αθήνα, όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, η χώρα μας βρέθηκε στο άκρο του αντικύκλωνα που προκαλεί αυτόν τον θερμικό θόλο και ζεμάτισε την Ευρώπη. Αυτός ήταν ο λόγος όπου δεν καταγράφηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Για σήμερα πάντως, σήμερα θα ξεκινήσει με λιακάδα και αίθριο καιρό. Σταδιακά προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν στα ορεινά νεφώσεις και θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας τοπικές βροχές. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Μακεδονία και το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ζέστη θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 36-37 βαθμούς στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, τοπικά 38. Ενώ ακόμα και στην νησιωτική χώρα θα περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 26-37 βαθμούς και η άνεμη βόρειοι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός το πρωί θα είναι αίθριος, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24-37 βαθμούς Κελσίου. Και για να γνωρίζετε και την αντίθεση που έχει δημιουργηθεί, χθες είχαμε στο Αγρίνιο 40 βαθμούς Κελσίου, στη Νέα Ζύχνη 40 βαθμούς, στις Άπες 39, στην Άρτα 39, στο Καλαμπάκι 39 βαθμούς Κελσίου. Και το πιο κρύο κομμάτι ήταν στην Πράμαντα με 12, στο Μέτσοβο με 13, στη Δημητσάνα με 14, στη Μεγαλόπολη με 14 και στο Κάτω Νευροκόπη με 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, τελευταία ημέρα του Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η ημέρα των αστεροειδών. Σαν σήμερα, το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 έχουμε μια περίεργη έκρηξη κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί σε 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα και άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Το 1913, τέτοια μέρα, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934, αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατάλληλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο, ενώ το 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων. Και το 1892 έρχεται στη ζωή ο Στρατής Μυριβίλης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχάλη Σταματόπουλου, του Έλληνα μυθιστηριογράφου και διηματογράφου. Το 1939 ο Γεώργιος Γεννηματάς, ο Έλληνας βουλευτής υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής, ο σπουδαίος αθλητής με τις Ολυμπιακές διακρίσεις. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Αντρί Φαμπ, ο Γάλλος αεροπόρος, ο εφευρέτης του υδροπλάνου, και το 2009 ο Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμη Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.
1: RTL News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 28 βαθμούς έχουμε στον Πειραιά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα μας λέει ότι έχει 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη. Με ήρωα το Χίλι, η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Ήρωας λοιπόν ένας 26χρονος goalkeeper, τον Ορλάντο Χίλ, ο οποίος έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι και έτσι η Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο εφετινό Μουντιάλ, αποκλείοντας την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Θυμίζω ότι 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και η παράταση. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακή η ιστορία με τα πέναλτι, καθώς οι Παραγουανοί με αυτό σφράγισαν μια ιστορική πρόκριση που έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία των πέναλτι. Μέχρι τώρα οι Γερμανοί είχαν 4 στα 4 σε προηγούμενες διοργανώσεις. Η Βραζιλία με ανατροπή κατάφερε να περάσει στους 16, κέρδισε την Ιαπωνία με 2-1. Υπήρξε άγχος Ιδρώτας και Σάμπα, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως ο προπονητής ο Αντσελότη ρίσκαρε, άλλαξε την εικόνα της ομάδας και η Σαλισάο ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας με 2-1, καθώς η μπλε σαμουράι για 45 λεπτά είχαν αγκαλιάσει το όνειρο, όμως για τρίτο διαδοχικό νοκάουτ παιχνίδι προηγήθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ του σκορ. Επόμενος αντίπαλος της Βραζιλίας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Αχτή Ελεφαντός του Νορβηγία. Αυτή την ώρα στον αγώνα Ολλανδίας Μαρόκου παραμένει το 0-0. Είμαστε στο 63 σε έναν αγώνα που η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω. Ένα πολύ, πολύ μεγάλο μάτς με δύο ομάδες που φαίνεται ότι θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στους 16. Αφήνουμε το Μουντιάλ, πάμε στην καθημερινότητα. Χθες ανακοινώθηκε το νέο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει η κυβέρνηση, καθώς κατατίθεται στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση με στόχο την αυστηροποίηση των κανόνων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Μεταξύ των βασικών διατάξεων του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η απαγόρευση χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων για τους ανήλικους χρήστες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην πρόληψη των ατυχημάτων και κυρίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Είναι σαφές αυτό ότι χρειαζόταν μια τέτοια ρύθμιση, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά η χρήση των πατινιών αυτών είχε γίνει ανεξέλεγκτη στο κέντρο των πόλεων. Δεν μη συζητάμε για το που τα άφηναν τα πατίνια αυτά, αλλά κυρίως ότι αρκετοί από τους νεαρούς που τα χρησιμοποιούσαν ήταν χωρίς μέτρα ασφαλείας, δηλαδή δεν είχαν κράνος, πολλές φορές δεν ακολουθούσαν κανένα κανόνα οδικής κυκλοφορίας.

Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ. Οι οδηγοί των πατινιών πλέον θα υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Και οι κάτοχοι των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται στην ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Και βεβαίως απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υπάρχει και πρόστιμο για τις εταιρείες αν παραβούν αυτόν τον κανόνα ύψους 1.000 ευρώ. Και στόχος βεβαίως είναι ξεκάθαρος, να ενισχυθεί η ασφάλεια στους δρόμους. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση. Νομίζω ότι αν εφαρμοστεί κανονικά θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί βεβαίως πρέπει να βοηθηθεί η μικροκινητικότητα, κυρίως στα αστικά κέντρα που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά από την άλλη μεριά αυτό πρέπει να γίνει με ασφάλεια. Και βέβαια θα πρέπει να προχωρήσει και πολύ σύντομα και ο Δήμος στην χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης, ώστε να μπορούν να υπάρχει μια τάξη και να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από το πρόβλημα βεβαίως που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία τα τελευταία χρόνια από την εποχή που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος για την κυβέρνηση, αλλά φαντάζομαι ότι όποια κυβέρνηση και να ήταν το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετώπιζε. Υπάρχει πρόβλημα καθώς αρκετοί έχουν αυξήσει τα περιθώρια κέρδους σε πολύ σημαντικό βαθμό και αντιμετωπίζουν τρομερό πρόβλημα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Χθες είχαμε μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μια συμφωνία κυρίων, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έτσι λοιπόν, με την κατάργηση σήμερα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και την συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πάμε για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία ενός νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός του Πρωθυπουργού και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του, των επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος ενός σούπερ μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Μασούτης και ο διευθυντής, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για μια νέα φάση αντιμετώπισης ακρίβειας, σημείωσε ότι υπήρξε συναντήληψη ότι αυτή η αποκλιμάκωση θα πρέπει να περάσει τιμές των προϊόντων με σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση τους μήνες του καλοκαιριού. Όπως είπε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία για την αγορά. Δηλαδή, σταματάει το πλαφόν στα κέρδη που είχε τεθεί μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να σταθεροποιηθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς. Τώρα λοιπόν αυτοί οι 2.000 κωδικοί θα πρέπει να διατηρηθεί η τιμή καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, ενώ θα ξεκινήσει η προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί ένα νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Υπάρχει επιφυλακτικότητα και από την αντιπολίτευση και από κυρίως από τις καταναλωτικές οργανώσεις. Λένε μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα με την πλατφόρμα που μπήκε, το πόσο κάνει, παρότι θα έπρεπε να ενταθεί ο ανταγωνισμός, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και δεν συμβαίνει κυρίως γιατί πολλές φορές παρατηρούνται και λανθασμένα στοιχεία. Τώρα, τα λανθασμένα στοιχεία έχει πολύ μεγάλη σημασία να μάθουμε αν είναι από τον ανταγωνισμό, για την αποφυγή δηλαδή του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ, ή πρόκειται για μια δυσλειτουργία της πλατφόρμας. Πάντως, μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα περισσότερο από 300.000 πολίτες. Όσο εξοικειώνονται οι πολίτες με τη χρήση αυτού του μηχανισμού, νομίζω ότι θα βελτιώνεται και ο ανταγωνισμός, γιατί όσο θα καταλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ, οι επιχειρηματίες, ότι κάποιος μπορεί να δει στην πλατφόρμα πόσο έχει, για παράδειγμα, ένα κιλό φέτα και να προτιμήσει το σούπερ μάρκετ, γιατί ξέρετε, ορισμένα από αυτά τα προϊόντα λειτουργούν ως κράχτες που καλούν τον κόσμο και οδηγούν τον κόσμο να αλλάξει σούπερ μάρκετ, να αλλάξει κατάστημα. Αν λοιπόν γνωρίζει κάποιος ότι τα προϊόντα αυτά, τα βασικά που έχουμε όλοι καθημερινά στο σπίτι μας, είναι φθηνότερα στο κοντινότερο σούπερ μάρκετ, στο διπλανό σούπερ μάρκετ,

0: αυτό που πηγαίνει θα αλλάξει σούπερ μάρκετ. Και τότε ελπίζουμε να ενταθεί ο ανταγωνισμός για να πέσουν κάποια στιγμή οι τιμές, καθώς σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πληθωρισμός, αλλά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες από το ΚΙΣΕΑ. Γίνονται ενέργειες για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα το πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ για την προμήθεια των Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φέρνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η συνεδρίαση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου που θα εγκρίνει τη διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η Αθήνα θέλει να κλείσει τη σημαντική αυτή εκκρεμότητα πριν τις εκλογές, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του θόλου που θα αποτελεί το βασικό πυλώνα της αμυντικής αρχιτεκτονικής της χώρας. Λοιπόν, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα, μέσα σε λίγα 24 ώρα η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και η Ισραηλινή εταιρεία θα υπογράψουν διακρατική σύμβαση με την προμήθεια των 3 αεροπορικών συστημάτων για τη δημιουργία των σχετικών υποδομών διοίκησης, ελέγχου και υποστήριξης. Υπήρχε ένα ζήτημα, καθώς έπρεπε το 25% της βιομηχανικής παραγωγής να γίνεται από την Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και μάλιστα υπάρχει και ένας προσυμβατικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο. Το πώς θα γίνει κατορθωτό αυτό, φαίνεται ότι οι Ισραηλινές εταιρείες θα δώσουν με συστήματα έτσι εργολάβου σε ελληνικές εταιρείες και άλλα έργα όσον αφορά στρατιωτικό εξοπλισμό στις ελληνικές εταιρείες, ώστε να συμπληρωθεί αυτό το ποσοστό του 25%. Λοιπόν, και μια και σας έλεγα προηγουμένως για το Μουντιάλ, η Ολλανδία έβαλε τον γκολ στο 63, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν πήρε προβάδισμα έναντι του Μαρόκου. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν. Επανέρχομαι λοιπόν, λέγαμε πριν το Μουντιάλ για αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό, εάν η χώρα μας καταφέρει να αποκτήσει αυτόν τον θόλο, θα ενισχύσει πάρα πολύ την αντιεροπορική της άμυνα και θα ενισχύσει βεβαίως και τις δυνατότητες απέναντι στις απειλές που ακούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως τα θέματα αυτά τα εθνικά απασχολούν ιδιαίτερα και θα μας απασχολήσουν και στην προεκλογική περίοδο. Μάλιστα ετοιμάζεται και μια στρατηγική παρέμβαση, όπως μαθαίνω, από το ΠΑΣΟΚ, με κορύφωση μια μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, προκειμένου να δοθεί μάλιστα και ένα ιδιαίτερο στίγμα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και των τουρκικών σχέσεων. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι αρκετά πιθανό να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Έχει γίνει μια επικοινωνία με τους δύο πρώην ηγέτες του κόμματος και αναμένεται η οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών. Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων βεβαίως δεν είναι τυχαία και οι δύο διαθέτουν εκτενή εμπειρία στη διαχείριση κρίσιμων φακέλων της εξωτερικής πολιτικής, γεγονός που προσδίδει βάρος στην προγραμματιζόμενη παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η εκδήλωση και ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Κυρίως όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως διαμορφώνεται αυτή η πρώιμη προεκλογική περίοδος, καθώς υπάρχει η προεκλογική στρατηγική, δηλαδή προσπαθούν τα επιτελεία να σηκώσουν τα κόμματα εκεί που έχουν προβλήματα εκλογικά και το φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερη μάχη για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχει το ζήτημα των μεταγραφών. Είμαστε και σε μια περίοδο που στα ποδοσφαιρικά επικρατούν οι μεταγραφές, επικρατούν τώρα και στα πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία μετά την Πελοπόννησο θα δώσει το βάρος της στην Θεσσαλία, ενώ από την πλευρά του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα κοιτάζουν το πώς θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο σε επίπεδο στελεχών. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαρροή μεσαίων στελεχών και κατώτερων στελεχών από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την εξωτερική πολιτική, για τις εκδηλώσεις που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, μια εκδήλωση που θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί το έχουμε αφήσει λίγο στο περιθώριο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων νεοσυλλέκτων στη μάχη με την Ουκρανία είναι 20 με 35 λεπτά. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο γρήγορα οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν πέφτουν θύματα του πολέμου των drones, σύμφωνα με ανατριχιαστικές αναφορές από τη Μόσχα. Από τη στιγμή που ένα στρατιώτης κατατάσσεται για να πολεμήσει, μπορεί να αναμένει για να ζήσει μόλις από 10 ημέρες έως 3 εβδομάδες από την άφηξή του στο πεδίο εκπαίδευση μέχρι το θάνατό του στη μάχη, σύμφωνα με άνθρωπο γνώμης του ιστορικού Πίτερ Φραμποκτάν στο Foreign Policy, ο οποίος επικαλείται Ρώσους στρατιωτικούς μπλόκερς. Την ώρα που η αιματηρή σύγκρουση στην Ουκρανία κοντεύει τα 4,5 χρόνια, οι Ρώσοι στρατιωτικοί αναζητούν απεγνωσμένα νέους στρατιώτες για την κρατομηχανή του Πούτιν. Στα τέλη του 2025, οι Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν στρατολογήσει περισσότερους από 420.000 νέους στρατιώτες με στρατιωτικές συμβάσεις διάρκειας ενός έτους. Ακόμη και τα κρατικά μέσα ενημέρωση παραδέχονται τώρα ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% φέτος. Σύμφωνα με στρατιωτικούς μπλόκερς, η Ρωσία εξακολουθεί να στρατολογεί 800 με 1.000 νέους εθελοντές συμβασιούς στρατιώτες την ημέρα, με πολλούς από αυτούς να έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες εκπαίδευση για τη μάχη. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός θυμάτων των Ρώσων ανέρχεται πλέον σε περισσότερες από 30.000 σύμφωνα με διάφορες δυτικές πηγές, να τοποθετούν το σύνολο των θυμάτων σε περισσότερο από 1.000.000 από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα, η Ρωσία δηλαδή, η οποία σήμερα έχει πληθυσμό περίπου 143 εκατομμύρια, υφίστανται πλέον 8 θύματα για κάθε ένα που χάνει η Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται ο ιστορικός ο συγκεκριμένος. Με απέλπιτες προσπάθειες να βρεθούν λοιπόν νέοι νεοσύλλεκτοι, σε ορισμένους προσφέρονται μπόνους εγγραφής έως και 80.000 δολάρια και έως 140.000 δολάρια σε κάποιες περιπτώσεις σε ελάφρυση χρέους προκειμένου να ενθαρρυνθούν για να καταταγούν. Αυτά συμβαίνουν με το Κίεβο να χτυπά όλο και περισσότερο στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας επίθεσης στο μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας τον Ιούνιο, το οποίο φέρεται να το έχει θέσει εκτός λειτουργίας μέχρι το επόμενο έτος. Προφανώς οι Ουκρανοί στοχεύουν στο να αυξήσουν το κόστος για τους Ρώσους, να δημιουργήσουν όλο και περισσότερα προβλήματα, να δώσουν στον ρωσικό λαό να καταλάβει ότι ο πόλεμος έχει φτάσει πλέον στο σπίτι τους.

0: 44 λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Οι βαριές ποινές και αυστηροί έλεγχοι έχουν μειώσει την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, λέει η Καθημερινή. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική ήταν ένα στα τρία ένα χρόνο πριν, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Βάσει των εκτιμήσεων, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η μείωση παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια με πειραγμένες αντλίες. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Είναι η φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για την δολοφονία στα Εξάρχεια. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσει από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Και οι γιατροί αποφεύγουν τα τουριστικά νησιά λόγω των ακριβών ενοικίων. Τον πολύ μεγάλο πρόβλημα που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ανατολική Ευρώπη χτυπά τώρα ο καύσωνας. Και Σερβία, παραίτηση Βούτσης και πρόωρες εκλογές. Πάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή, αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης, τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, εθελοντικές επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Νομίζω ότι μία από τις επιλογές είναι να υπάρχει τετραήμερη εβδομάδα εργασίας με δεκάωρη βάρδια. Λοιπόν, αύξηση ως 50 ευρώ το μήνα σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Έκθεση ΩΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα, το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη. Νέα παρέμβαση από τον Σαμαρά, τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, ο Βασίλης Φεύγας, ο υπεύθυνος, ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Τέμου Σέιν και όχι μόνο, πώς ακριβώς τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Έχει ξεκινήσει ήδη η τιμολόγηση, καθώς τα πακέτα τα οποία είναι να παραδοθούν μετά την 1η Ιουλίου έχουν ήδη τιμολογηθεί με τα καινούργιες τιμές, δηλαδή με το νέο φόρο των 3 ευρώ ανά είδος. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, σύμφωνα συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Αυτά όλα από το πρώτο σελίδο των νέων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκήρυξεις για μόνιμους και εποχικούς σε Δήμους Υγεία, ΟΑΣ, ΤΑΣΥ, ΕΙΑΘ, ΕΦΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο και Οργανισμούς. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, μειώνεται κατά το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους και τα ποσοστά επιδότηση θα καταβάλλονται σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση των τιμολογίων. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από τον Σεπτέμβριο. Και εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen, 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων, μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργία. Και πρόκριση θρίλερ για τη Βραζιλία στο 96. Βρισκόμαστε στο 86, αν δεν κάνω λάθος, Ολλανδία-Μαρόκο, παραμένει το 1-0. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου ΕΝΑ για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Η Ελλάς αποδομεί το success story της εφταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κρίση βαθαίνει. Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλης κατά του Σουρνάρα και Γουόκα Τζέτα, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους, με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Τελειώνει η επιδότηση στον ντίζελ, σπέβδουν στα βρατήρια οι οδηγοί, πόσο αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα, στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια, κυβέρνηση βιομήχανη, σούπερ μακετάδες. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. υποσχετική για μείωση τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνηση ΣΕΒ ΕΣΕ για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τη προβλέπει συμφωνία, ας του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωνο των ανατιμήσεων, ψαλίτισμα τιμών από το Σεπτέμβριο.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Ο παδός εδώ του Μαρόκου. Μόλις το Μαρόκο ισοφάρισε στο 90. Κυριολεκτικά ένας ακόμη αγώνας που γίνεται θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Και η Ήρα Πανανίδου βάζει τη δική της πινελιά στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, μέχρι τόσο του να τελειώσουμε, θα σας ενημερώνουμε για, για την εξέλιξη του αγώνα, αυτού του αγώνα, που βεβαίως δύο πολύ δυνατές ομάδες, η Ολλανδία και το Μαρόκο, δίνουν τη μάχη για την πρόκληση του 16. Ωστόσο, έχουμε και άλλους που προσπαθούν να δώσουν τη μάχη τους, όπως στα πολιτικά. Χθες είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ανακοίνωσε το προσωρινό πολιτικό του συμβούλιο. Η κυρία Μαρία Καριστιανού, λοιπόν, ανακοίνωσε τη συγκρότηση του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου, το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου. Εκτός από την ίδια, βεβαίως, μετέχει η κυρία Μαρία Γρατσία, ασθενή στην Εργάτιδα, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου μέχρι τώρα, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Παπασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζιαντωνίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι ο γνωστός ενεργειακός αναλυτής, θα τον έχετε δει, θα τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ο οποίος μετέχει σε αυτό το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι συνεχίζεται το δράμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαμε μια απόσταση να ανοίγεται, ακόμη να ανοίγεται ένα ρήγμα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπερβολική χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία. Ενώ ο κ. Γιαννούλης, αναφερόμενος και στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, σημείωσε πως αυτά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Η κατηγορηματική άρνηση της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι υπερβολική, έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική. Μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικού φορέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερο εκλογικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερες πιθανότητες πολιτικής αλλαγής, τόνισε ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης. Τα κόμματα κρίνονται από τους πολίτες και όχι από τις δημοσκοπήσεις. Τα σημερινά ποσοστά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι τα είπε και ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Νίκος Παπάς, σήμερα βουλευτής, αλλά είναι ένας από τα τρία πρόσωπα τα οποία ζητούν να αλλάξει η Κεντρική Επιτροπή την απόφασή της δηλαδή για συμπαράταξη με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο θα συζητηθεί μέσα στον Ιούλιο, τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όταν θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές, ότι υπάρχει μια αλλαγή στο τι ψηφίζουν τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα ο κ. Παπάς χθες είπε ότι ελπίζει ότι καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανακοινώσει ότι δεν ανακατεύεται εσωτερικά άλλων κομμάτων, ότι οι στελέχη και πρόσωπα τα οποία θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί του, δηλαδή αναμένεται να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάνε να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα να μπορέσει η μειοψηφία ή τα υπόλοιπα στελέχη να αποφασίσουν χωρίς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν. Χθες είχαμε και την αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογεννακοπούλου, ενός στελέχους πάρα πολύ έμπειρου, το οποίο μάλλον κατευθύνεται και αυτό προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και μια και σε όλη την εκπομπή είχαμε έτσι την ποδοσφαιρική αυτή συζήτηση, η κυρία Βάση Αναστασίου εντυπωσίασε από το ΠΑΣΟΚ, εντυπωσίασε τις τελευταίες ημέρες, μίλησε με ποδοσφαιρικούς όρους για τις δημοσκοπήσεις και τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Παρομοίασε την παράταξή της με τη Λίβερπουλ που κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να κατακτήσει το Champions League. Λοιπόν, αναφερόμενοι λοιπόν στις δημοσκοπήσεις και στις πολιτικές ισορροπίες, είπε: επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Λίβερπουλ που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν, το πήγαν 3-3 και μετά πήραν το Champions League. Με προβληματίζει, είπε, το ίδιο που με προβλημάτιζε και όταν ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή όχι ιδιαίτερα. Έχει αποδειχθεί ότι από τις δημοσκοπήσεις ότι τα κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Τώρα εμείς δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας. Κυρία Βάση Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, έχει και ποδοσφαιρική αντίληψη.
Κάπου εδώ όμως, καθώς το μάτς συνεχίζεται πάντα Ολλανδία-Μαρόκο 1-1, εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα. Έρχονται με φόρα Διονύση Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο την συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ χθες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή απόψε στο Νότιο Λιβάνο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 9 τοπική ώρα, 10 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφάλειας. Η ρωσική αεράμινα κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφάλειας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, για παράδειγμα, που μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας. Άμα το κατεβάσετε στο κινητό μας, έχετε και βόλτα. Άμα βγαίνετε τώρα τέτοια ώρα για περπάτημα, ωραία, ωραίο πρωινό. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Είχε και πανσέλινο χθες το βράδυ, της φράουλας λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα, Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη Φωτεινή, καλημέρα. Έχει πάρει τα πρωτεία από την άλλη τη φίλη μας από την Καλαμάτα και πλέον στέλνει πρώτη μηνύματα κάθε πρωί. 22 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Πρωινό σήμερα. 24 βαθμούς έχουν τα βαλσαμάτα, κυρίες και κύριοι, 6 και 8 το πρωί. Τρίτη, 30 Ιουνίου. 30 έχει αυτός ο μήνας. Ναι, 30. Τελειώνει ο μήνας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στον Ιούλιο από αύριο. Να ξέρετε, να το έχετε κατά νου. Και είναι η μέρα που έχει πανσέλινο, έχει υπέροχο πρωινό, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και η Γερμανία έμεινε εκτός Μουντιάλ. Ωραίο. Ωραίο. Και κινδυνεύει να μείνει και η Ολλανδία. Κινδυνεύει. Είναι στο 1-1. Με το Μαρόκο θα πάνε σε παράταση και ίσως και σε πέναλτι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Πρέπει να τελειώνει αυτή η κατάσταση με τους νυχτερινούς αγώνες όμως.
0: Τι, γιατί.
1: Έχω κοιμηθεί μια ώρα, Διονύση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μια ώρα, παιδιά.
0: Γιατί, για να δεις το Γερμανία-Παραγουάη.
1: Φρέση, ναι. Είχε πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει ο αγώνας. Γερμανία-Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Με έχει πάρει εμένα ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Και ανοίγω τα μάτια μου.
0: Και τι να δω.
1: Κάπου εκεί στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και κολλάω. Κολλάω, εντάξει. Κόλλησε. Είχα λαχταρίσει από πριν.
0: Με τη Βραζιλία.
1: Τη Βραζιλία μου.
0: Η Ιαπωνία μου προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερα να το κρατήσει η Ιαπωνία μου, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είχα λοιπόν λαχταρίσει από πριν. Δεν είμαι με τη Γερμανία, εγώ όπως ξέρεις, αλλά είχε ενδιαφέρον το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και καταλήγω να πίνω χυμό πορτοκάλι και να βλέπω τον αγώνα σχεδόν τρώγα τα νύχια μου, ας πούμε, να έχω φτάσει στα πέναλτι.
0: Και έχουν και Pink Flamingo.
1: Pink Flamingo.
0: Oh, τα νύχια.
1: Ναι,
0: δεν πρέπει να τα τρως. Ναι. Ναι, δεν
1: αλλά,
0: πρέπει να τα τρως.
1: Παιδιά.
0: Τοξικό. Ναι,
1: τι καταστροφή είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι καταστροφή. Για τον λόγο τη ώρα των αγώνων. Ναι, είναι. Εγώ γι' αυτό
1: ήταν
0: δεν έχω.
1: Ήταν από τι πιο ενδιαφέρουσε βραδιέ, θεωρώ. Χθες από νωρίς το βράδυ μέχρι τώρα.
0: Μα δεν λέγαμε. Δεν λέγαμε χθες το πρωί, τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ. Πετάγεται στα ύψη το. Εκτινάσετε στα ύψη το ενδιαφέρον, ας πούμε.
1: Εμείς και
0: τώρα,
1: νοκάουτ.
0: Ναι.
1: Οχου.
0: Θα μείνουν κάποιοι έξω, θα μείνουν και φαβοροί ενδεχομένως απ' έξω κτλ.
1: Ναι,
0: εντάξει. Δεν το έλεγε και φαβορή ακριβώς στη Γερμανία.
1: Εντάξει,
0: το έλεγε.
1: Τέσσερις αλλά... φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι.
0: Ναι, εντάξει. Κάτσε. Καλά, δεν λένε τίποτα αυτά.
1: Όχι,
0: γιατί είδα και ένα Βραζιλιάνο που πήγε σε έναν Ιάπωνα και του έλεγε πέντε τίτλους έχω εγώ. Αυτός δεν έχει παίξει κανέναν από τους τίτλους εντωμεταξύ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει. Μεταφέρεται.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα και αυτά είναι παλιά μεγαλεία.
1: Δεν έχω κατακτήσει το Euro.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ το λέω. Θα πα στον παίκτη τον άλλο να του λε: α, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Εγώ έχω κερδίσει το Euro. Κάτσε ρε φίλε. Λίγο.
1: Έτσι κάνω. Ψυχολογία.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογία. Psychology. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Εγώ έπινα Coca-Cola. Ναι, ορίστε. Άλλη. Συμπάσχη. Είχε αϊπνία, έπινε Coca-Cola και έβλεπε στο μάτσο τουλάχιστον Φωτεινή. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή.
1: Βέβαια.
0: Από την Καλαμάτα, 24 βαθμούς.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Να σας πούμε τι θα κάνει σήμερα με τον καιρό λίγο. Ναι. Γενικά έθρος θα είναι. Θα έχει πρόσκαιρες εμφώσεις. Μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Θα έχει και τοπικούς όμβρους. Και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τωρινά της Δυτικής Τερεάς, θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθυνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Θυμάστε, προχθές μόλις ήταν 8 την Κυριακή, χθες ήταν 7, τώρα πάνε στα 6 στο Αιγαίο, το maximum. Έτσι. Πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι. Τι σημαίνει όταν πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι? Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, λέει η ΕΜΗ, αλλά επειδή πέφτουν οι άνεμοι, η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ναι, αφού τα ξέρουμε, γιατί να μην τα πούμε.
1: Βέβαια.
0: Και τα κρατάμε για το δονειαυτό μας.
1: Αφού εμείς είμαστε, έχουμε εξειδίκευση σε αυτά.
0: Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία.
1: Ναι.
0: Αποστολία. Αποστολία.
1: Ναι. Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Βέβαια. Είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα.
1: Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Είναι η μέρα αστεροειδών.
1: Να φάμε, έχει τίποτα.
0: Όχι. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό.
1: Όχι.
0: Γιατί απελευθερώθηκε από το Βέλγιο το 1960.
1: Επιτέλους.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, είναι και παγκόσμια ημέρα αυγά με μπέικον.
0: Α!
1: Γιατί το λέω εγώ.
0: Αυγά με μπέικον, πώς όμως. Μάτια με μπέικον ή σκράμπλ, ομελέτα ξέρω εγώ τι.
1: Σκράμπλ, παιδί μου. Αυγά με μπέικον.
0: Ναι, αυγά με μπέικον δεν είναι μόνο μάτι.
1: Άκουσε,
0: μπορεί να είναι και χτυπητό.
1: Διονύση, Διονύση. Όταν είσαι αυγά με μπέικον, εννοείς μάτια με μπέικον.
0: Έλα, πες με εμένα τώρα. Ναι, δεν ξέρω.
1: Μ' αρέσει. Τι πώς το εννοείς, σκράμπλ. Ναι, όχι. Ποσέ.
0: Όχι.
1: Όχι μάτια.
0: Πόσο, όχι πόσο, όχι πόσο, γιατί έχει. Ναι, εντάξει, κρατάει λίγο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έτσι θέλεις, έτσι εγώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Μάτια.
1: Είπα, αυγά με μπέικον.
0: Αυγά με μπέικον.
1: Ούτε λοιπόν, λουκάνικα, ούτε αυτά τα φασόλια. Τα...
0: Ποια φασόλια από αυτό. Τι είμαστε, Βρετανοί, είμαστε εμείς τώρα για να φάμε. Είμαστε και το άλλο που βάζουν από πατάτα που είναι αυτό το στρογγυλό, το πώς το λένε, κάπως το λένε.
1: Έλα.
0: Χάλια, χάλια.
1: Χάσμπραουν.
0: Όχι χάλια. Μπράβο, αυτό, ναι.
1: Είχαμε και στο χωριό μας Χάσμπραουν.
0: Ναι, η Φωτεινή λέει καλή ιδέα για σήμερα.
1: Το ξέρω.
0: Για τα αυγά. Ναι.
1: Και με φρέσκο
0: δεν έβλεπε
1: ψωμάκι.
0: Το μάτς. Γιατί δεν έβλεπε το μάτς.
1: Υπνία, ρε παιδί.
0: Καλημέρα στην Μέρη στο Μανόβερο. Πλήρωσαν την αλαζονία τους οι Γερμανοί και πολύ το χαρήκαμε. Εσείς γιατί το χαίρεστε.
1: Εντάξει, γιατί ναι. Διέκριναν την αλαζονία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς ήδη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Στο 102 είναι ο αγώνας, στο 103 βασικά. Να ξέρετε.
0: Παράταση,
1: θα σας το λέμε συνέχεια από ό,τι
0: θα
1: σας το λέμε.
0: Θα σας το λέμε όταν μπαίνει γκολ. Άμα δεν μπαίνει γκολ, τι να σας πούμε.
1: Εντάξει,
0: ότι παραμένει ένα-ένα.
1: Καταλαβαίνουν πότε πηγαίνει προς τη λήξη και η παράταση. Γιατί μετά έχει τα.
0: Τα πέναλτι. Αυτή την ψυχοβγαλτική διαδικασία.
1: Τερματοφυλακάρα η Παραγουάη. Λοιπόν.
0: Έπιασε δύο.
1: Τερματοφυλακάρα. Πήγε στους 16.
0: Ο Χιλ, πώς τον λένε.
1: Ναι, αυτό σου πήγε.
0: Τον μάθαμε γι' αυτό. Εγώ τον ήξερε πριν τον σημερινό αγώνα. Τον
1: Χιλ. Δεν ήταν ο Χιλ.
0: Εγώ μόνο τον Τέρενς Χιλ ήξερα. Που έπαιζε μαζί με τον
1: Μπατ Σπένσερ. Στην Παραγουάη παίζει και ο παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Τι λες.
1: Ναι, ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί με το ξενύχτη. 1905. Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ τη Ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα. Μπράβο του.
0: Μπράβο. Ναι. Το 1908,
1: να είναι καλά.
0: Μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Ταγκούσκα. Οπα. Στη Σιβηρία, η οποία αργότερα Ταγκούσκα. Θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους η έκρηξη. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες άρχισαν το 1920, το 1908 έγινε έτσι. Το 12 χρόνια μετά άρχισε η έρευνα, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα.
1: Το 1908,
0: μωρέ.
1: Μάλιστα με τα καλά σας.
0: Και άλλοι για επίθεση των εξωγήνων.
1: Αυτό.
0: Μπορεί να ήταν οι εξωγήινοι που έκαναν πείραμα για πυρηνικό, γιατί οι εξωγήινοι είχαν ήδη πυρηνικά.
1: Όχι, ήταν οι εξωγήινοι που έριξαν ένα μετεωρίτη.
0: Μα οι εξωγήινοι.
1: Άλλαξαν την πορεία του μετεωρίτου.
0: Κάτσε να σου πω. Οι εξωγήινοι για να έρθουν μέχρι τη Σιβηρία έπρεπε να είχαν πυρηνική ενέργεια. Αλλιώς πώς θα φτάσουν. Εκτός αν είχαν ανακαλύψει από τότε το υδρογόνο.
1: Δεν ξέρω, Διονύση,
0: δεν μου τα έχουν πει αυτά. Ναι, θα ρωτήσω και θα σας πω.
1: 1913. Οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και πυρβολούν το δοξάτο δράμας και σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Υποχωρείς, φίλε μου, πρέπει να τα κάψεις.
0: Αυτό.
1: Και να σφάξεις.
0: Το 1934. Αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
1: Χαλαρά 400 έφαγε. Χαλαρά όμως, δηλαδή σβηστά, πώς το λένε. Στο ρελαντί πήγαινε.
0: Τι σημαίνει σβηστά.
1: Έτσι λένε, σβηστά.
0: Ποιος το λέει.
1: Του είναι οι αργόρες, Διονύση.
0: Μη χειρότερα.
1: Τώρα βγες έξω, ρώτα το Γιάννη τον Πρίντεζη και ρώτα και τη Λούζα τη Μαραβελάκη.
0: Θα τη ρωτήσω στα σβηστά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Στο Δημόκρητο.
1: 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Αν τώρα το κάνει το φθινόπωρο, θα πρέπει να το κάνει πολιτικό φθινόπωρο.
0: 33 χρόνια μετά ετοιμάζεται για το νέο βήμα.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως. Μπορεί και όχι.
1: Πολιτικό φθινόπωρο. Χειμώνας, πολιτικός χειμώνας.
0: Δεν ακούγεται καλά, ρε παιδί μου. Το χειμώνα τον έχει συνδυάσει εσείς, δηλαδή καλοκαιράκηδες. Με κάτι το κακό αυτό. Ενώ εγώ, για μένα. Το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.
1: Ρε φίλε,
0: ήμουνα σε αυτό το συνέδριο, το είχα παρακολουθήσει.
1: Αυτό ήταν συνεδριάρα. Αυτό τώρα. Να έχουν ψηφίσει 5.100,
0: ναι,
1: και να βρίσκεις μόνο γύρω στα 50 λευκά και άκυρα.
0: Παιδί μου, υπήρχε μεγάλη πόλωση.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Ήταν
1: έτσι.
0: Μεγάλη πόλωση.
1: Για σκεφτείτε το αυτό.
0: Ναι, είχαν πάρει καθαρά, ας πούμε.
1: Άντε τώρα με κάτι φυρφυρίκους.
0: Όχι μόνο, σταμάτα μου.
1: Άσε με μωρέ.
0: Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, ήταν τότε που είχε πολύ, πολύ ένταση. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι μεγάλο δημοσιογράφο τότε, ας πούμε, που ήταν στο κοντρόλ ενός καναλιού όταν βγαίναν τα αποτελέσματα και επειδή δεν βγήκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος έδωσε μια κλωτσιά και έσπασε το γραφείο. Παιδί μου, υπήρχε πολύ ένταση. Πολύ ένταση.
1: Και μετά πήγε φάγε ένα σωστάκι.
0: Και δεν ήταν, όχι. Δεν ήταν η ένταση μόνο μεταξύ των συνέδρων ή μεταξύ των πασόκων μόνο. Η ένταση είχε περάσει οριζόντια όλη την κοινωνία τότε. Τσοχατζόπουλος Σιμίτης. Ναι,
1: γενικά ρε παιδιά μου, τα πολιτικά πάθη, ας πούμε, μέχρι και εκείνα τα χρόνια, μέχρι να γίνει 2000.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέχρι να μπούμε στο Millennium, τα πολιτικά πάθη ήταν πολιτικά πάθη, ρε παιδιά. Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι.
0: Το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης, ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 γεννιόταν ο Γιώργος Γεννηματάς.
1: Α, Γιώργαρα.
0: Από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γιωργάρα.
1: Ο παππούς μου τον έλεγε έτσι.
0: Γιωργάρα.
1: Ο Γιωργάρας.
0: Το γεννηματά.
1: Ναι.
0: Συνήθως Γιωργάρα λέγαμε τον Κατσιφάρα.
1: Όχι, ναι. Το άρεσε πολύ.
0: Και το, εντάξει. Και σε πολύ κόσμο άρεσε.
1: Εξέφρασε το θαυμασμό.
0: Σε πολύ κόσμο άρεσε. Ναι. Ναι. Και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής.
1: Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Να μου πεις.
1: Λοιπόν, μου λέγανε οι μεγάλοι της εποχής τότε, οι μεγαλύτεροι από μένα,
0: ναι,
1: ότι από τα λίγα γραφεία που ήταν ανοιχτά για τον κόσμο, ανοιχτά όμως. Ήταν του γεννηματά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έμπαινε και έτσι, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν περιχαρακωμένος, δεν ήταν. Που λένε όλοι ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή έτσι προώρα, θα ήταν ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος, έτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ πιθανό.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν σφόδρα,
1: ναι,
0: πιθανό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χάσαμε σαν σήμερα το 1984 τον Ανρί Φάμπριο, του Γάλλου αεροπόρου και εφευρέτη του υδροπλάνου. Εμείς εδώ έχουμε. Τι γίνεται με τα υδροπλάνα?
0: Τι γίνεται? Καλά. 22 χρόνια τώρα.
1: Παιδιά, όσα χρόνια σχεδόν κάνουμε ραδιόφωνο, ξεκινάνε οι πτήσεις που θα ενώσουν όλη την Ελλάδα και θα γίνει κοσμογονία και τέτοια, έτσι.
0: Χαμός θα γίνει, ναι.
1: Χαμός.
0: Και θα πηγαίνουμε που πήγαμε χθες στην Κίμολο,
1: ναι,
0: μέσα σε 20 λεπτά.
1: Άρα, Κίμολος, ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε σινεμά. Θα παίρνουμε το υδροπλάνο,
1: ναι,
0: να πάμε το σινεμά,
1: ναι,
0: στην Κίμολο.
1: Έχει υδροπλάνο στις 9.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Επιστροφή έχει. Έχουν βάλει όλο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα το μετρώ.
0: Ναι.
1: Το 2009 χάνουμε την Μίνα Μπάους, διεθνούς φήμης τώρα, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και βεβαίως και τον σπουδαίο το 2012 το Θήμιο Καρακατσάνη.
0: Λοιπόν, μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει δίκιο η Κατερίνα.
1: Για
0: αυγά με μπέικον είναι μόνο τα μάτια.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα άλλο λέγεται ομελέτα με μπέικον.
1: Μπράβο.
0: Τι θα πείτε εσείς, δεν θα πάρετε θέση
1: Κατερίνα. Εντάξει, θα μας πεις τώρα που εσύ ειδικά, ας πούμε, θα πρέπει να μπει.
0: Λοιπόν, για το Δοξάτο πήγα σε μια παρουσίαση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Και ένας από τους ομιλητές ήταν ο Μαραντίδης. Ήρθε ένας υπέργυρος κύριος από το Δοξάτο και παρενέβη στη συζήτηση, έκλαιγε, είχε παιδικές μνήμες. Και αντί να τον καλέσουν μαζί τους να μιλήσει, απλώς άλλαξαν τη συζήτηση, το αφήγημά τους αυτοί. Εντάξει.
1: Ποιοι είναι αυτοί, τι λέτε τώρα.
0: Ποιοι είναι αυτοί που μιλάτε.
1: Ναι.
0: Ποιος Μαραντίδης. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Τέλος, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι.
0: Θα πω λάθος. Ναι, θα πω λάθος και δεν θέλω να πω λάθος τώρα.
1: Διαβάζω.
0: Τι διαβάζεις?
1: Την κριτική των γερμανικών μέσων. Πού τη γράφουν.
0: Τι γράφουνε, ότι.
1: Ντροπιαστική ήττα. Ξέρεις, αυτή τη λένε National Mannschaft. Αυτό τα ξέρει η Άλεξ. Η Bild μίλησε για γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη και η εμφάνιση της εθνικής τους ήταν αργή, βαρετή και νοθρή. Το Kicker έγραψε ότι η πορεία της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ έφτασε πρόωρα στο τέλος της και η Welt ταπεινωτική ήταν από την Παραγουάη μεγάλη αποτυχία.
0: Ταπεινωτική θα ήταν αν είχαν τέσσερα.
1: Όχι, ταπεινωτική είναι.
0: Ρε παιδί μου, αν θα είχαν και στον κανονικό όχι. αγώνα στα πέναλτι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου.
1: Τα
0: πέναλτι τώρα είναι.
1: Έρση Διονύση. Μιλάμε για μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι η Γερμανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γαλλία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί οι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου είναι αυτές.
0: Κοίτα να δεις, κάποτε ας πούμε, παλιότερα, όχι πολλά χρόνια πριν, οι υπερδύναμοι του ποδοσφαίρου θεωρούνταν η Ιταλία. Δεν μπήκε καν στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω ότι λίγο πολύ αυτά αλλάζουν με τον καιρό.
1: Πουλάκι μου. Έχει τέσσερα παγκόσμια. Ξέρεις την τέσσερα.
0: Ναι, παιδί μου, και η Ιταλία έχει ιστορία στον ποδόσφαιρο τώρα. Έχει γράψει δική της ιστορία.
1: Η Ιταλία δεν είναι εκεί όμως.
0: Αλλά αποκλείστηκε.
1: Ναι, δεν είναι εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν, ρε παιδί μου.
1: Αυτή είναι δηλαδή, εκεί όμως.
0: Πριν από λίγα χρόνια θα έλεγες ότι. Μάλλον δεν λες
1: δηλαδή,
0: τόσο...
1: δεν θεωρείς έκπληξη ότι αποκλείστηκε η Γερμανία εκ Παραγουάη.
0: Έκπληξη το θεωρώ.
1: Ότι είναι ταπεινωτικό γιατί η Γερμανία είναι εκεί.
0: Πρώτον μη φωνάζεις. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι. Αλλά λέω ότι το Μουντιάλ έχει και μερικές εκπλήξεις. Για παράδειγμα, πριν από ένα ή δύο Μουντιάλ, η έκπληξη μεγάλη ήταν το Βέλγιο. Που λέγανε όλοι τι ομαδάρα είναι αυτή. Φέτος το Βέλγιο δεν ήταν εισάξιο εκείνου του Βελγίου, ας πούμε.
1: Ήταν έκπληξη.
0: Λέω παράδειγμα.
1: Ήταν έκπληξη. Ναι. Εδώ μιλάμε για μια σταθερή πορεία δεκαετιών.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα η Γερμανία η ίδια η Γερμανία. Δεν είναι η Γερμανία του Μπέκενπάουερ, ας πούμε, και του Μίλλερ.
1: Ποιο Μπέκενπάουερ, παιδάκι μου. Η Γερμανία δεν θεωρείται αμελή. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύει σε μένα, ρώτα μετά τον επιτρόπο.
0: Τι θεωρούν τα φαβορή.
1: Μου έχει μείνει στον Μπέκενπάουερ.
0: Θεωρούν τα φαβορή οι Γερμανοί για αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί να μην θεωρούνται φαβορή οι Γερμανοί.
0: Μπάσχοντα. Οκ. Μπορεί να έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Απλά εγώ έχω διαφορετική εικόνα για τις ομάδες και για τις αυτές. Πειράζει. Που έχω διαφορετική άποψη.
1: Μα δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα δεδομένων.
0: Ποιο είναι το δεδομένο για αυτή τη
1: Όταν
0: Γερμανία.
1: Όταν όλος ο παγκόσμιος τύπος παραμιλάει για τον αποκλεισμό της Γερμανίας.
0: Δεν είναι ο παγκόσμιος τύπος. Παραμιλάει ο γερμανικός τύπος.
1: Όχι, και ο παγκόσμιος παραμιλάει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay. Σύμφωνοι.
1: Θα είναι πρώτο θέμα σε όλα τα πώς τα λένε, τα εξειδικευμένα. Πώς το λένε, εξειδικευμένα site, εφημερίδες, ναι. περιοδικά. Πρώτο θέμα θα είναι η Γερμανία σήμερα.
0: Ναι.
1: Τι θα ήταν.
0: Τι θα ήταν άλλο δηλαδή. Γιατί να μην είναι η Παραγουάη που πέρασε και είναι η Γερμανία που έχασε.
1: Γιατί η Παραγουάη δεν ήταν φαβορή.
0: Ανάτα. Πάμε μουσικά. Τέλος ειδήσεων. Το αστρελάνω όσο θέλω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνει το οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμος 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα του Κατάρ οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Γενικά έθριος καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα από την Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: Ρεσί Διονύση, όπως και να έχει το πράγμα. Το ότι αποκλείστηκε η Γερμανία είναι σοκ για το ποδόσφαιρο. Είναι σοκ για αυτούς που θεωρούσαν τη Γερμανία φαβορή.
1: Εγώ
0: δεν τη θεωρούσα φαβορή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν χώνεψα ποτέ εκείνο το 7-1 στη Βραζιλία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτά είναι παλιά κουλούρια. Δηλαδή τώρα να πιάσουμε την εποχή του Πελέ.
1: Αφού μας έρθει το Beckenbauer πριν.
0: Εντάξει.
1: Αυτό ξέρω.
0: Αυτό ξέρω και αυτό θα σας πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους τους Παραγουανούς και τις Παραγουανές. Πολύ ωραίες.
1: Όλα.
0: Πολύ ωραίες οι Παραγουανές. Μας λέει ποιος άλλος, ο φίλος μας που έχει αφήσει την Κατερίνα Λιόλιου πάνω από το κρεβάτι του, ο Γιάννης ο Φούρναρης. Από το Λάφκο του Πηλίου. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη, στην τότε από τη Θεσσαλονίκη με 28 κιόλας. 28. Στο Τυχείο Καστοριάς έχει 19. Μια χαρά. Μας λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Καβάλα ζέστη, μας λέει η φίλη μας εδώ και μας στέλνει φωτογραφία που εγώ δεν βλέπω, δεν διακρίνω τη θερμοκρασία που δείχνει όμως. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Κυρία Ειρήνη, θέλετε να μου πείτε. Αλλά οδηγάει τώρα, όχι τώρα. Μόλις πιάσετε κάπου, πείτε μας τη θερμοκρασία εκεί. Ο Τέρι συμφωνεί με τη Γερμανία. Συμφωνεί για τη Γερμανία με την Κατερίνα. Μαζί με τα αυγά. Διονύσης Κατερίνα 0-2 σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Διονύση της Σέρες.
1: Γεια σου, Διονυσάκο. Λοιπόν, σήμερα λίγη προθεσμία για τους ανσέρ, για τους ανελκυστήρες. Απογραφή.
0: Μεγάλη
1: απογραφή.
0: Επιτυχία. Η απογραφή, όχι.
1: Ναι, αλλά έχει 5.000 πρόστιμο.
0: Το ξέρω.
1: Ναι. Το λέω, το τονίζω, το υπογραμμίζω.
0: Και όπως μας είχε πει ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ακινήτων, είναι μια υπόθεση 2 λεπτών στο κομπιούτερ για να την κάνετε.
1: Το κομπιούτερ, παιδιά.
0: 27 δείχνει στην Ειρήνη που μας έλεγε πριν. Στην Καβάλα. 27. Παιδιά, έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Άμα έχει 27 τέτοια ώρα, 6.25, δηλαδή δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Να σας πω ότι οι Μαροκινοί προσπαθούν ψυχώς την ομάδα τους απέναντι στην Ολλανδία και κάνουν όλοι μαζί, χτυπάνε ρυθμικά παλαμάκια και φωνάζουν. Ο αγώνας είναι ακόμα.
0: Ρυθμικά παλαμάκια.
1: Ναι. Ο αγώνας είναι 1-1. Αυτό μωρέ που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω.
0: Το κάνεις έτσι.
1: Είναι περίπου, ναι. Χτύπησα παλαμάκια. 1-1 είναι ακόμα και είμαστε στο 120.
0: 119-28.
1: Ναι, 120 το λένε οι αθλητικοί. Πάμε στο.
0: Πού να πάμε?
1: Θα πάμε στα πέναλτι.
0: Πολύ φοβάμαι.
1: Φοβάμαι.
0: Πολύ φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι.
1: Φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι. Θα σα περιγράψουμε ένα-ένα, να ξέρετε.
0: Ψυχοβγάλει στα πέναλτι.
1: Όπου είναι πολύ, πολύ σκληρό πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Αλέ Οράνιε. Αλέλε Οράνιε. Μου έχει μείνει από το αλέλε μπλε. Που ξέρω για του Γάλλου. Αλέλε μπλε. Αλέλε Οράνιε. Τι είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι ωραία πάντως που έχει εκπλήξει.
0: Όχι, για να μην τη λέτε δεν παίρνω θέση κτλ. Εγώ είμαι την Ολλανδία, είμαι έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, αφού είναι η ομάδα σου. Εντάξει. Μια από τις ομάδες σου είναι.
0: Το είχα πει από την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα πει Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία και Νορβηγία. Με αυτές τις τέσσερις είμαι.
1: Ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: λέμε. Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα. Εκτός από το Μουντιάλ, γιατί.
1: Ναι.
0: Μέχρι
1: η κυρία προβλήμα. Λέει που πιάσανε που. Που σε ελήφθη γιατί ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ήτανε λέει πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει.
1: Όχι, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά θα προσπαθώ να μάθω σε ποιο κόμμα ήταν.
0: Όχι, το γράφει. Το γράφει. Άμα το πας εκεί πέρα στη δεύτερη παράγραφο, το γράφει, Καταρίνα μου. Επειδή δεν βλέπεις εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τώρα, παιδιά. Δεν θα κατηγορηθεί ολόκληρο ένα κόμμα, ας πούμε. Απλά είναι ενδεικτικό ότι είναι ένα άτομο το οποίο θεωρητικά. Σε κόμμα της αντιπολίτευσης. Θεωρητικά, ας πούμε, έχει και ευαισθησίες και το περιβάλλον και το ένα και το άλλο. Και πήγε να βάλει φωτιά.
1: Ναι.
0: Σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Την έπιασαν οι κάμερες, την έπιασαν και οι πυροσβεστικοί και οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Πώς έχει κάποια πρόβλημα.
0: Καμιά φορά. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί από μία περίπτωση, ας πούμε, να. Γι' αυτό λέμε και το κόμμα, ας πούμε. Να κακολογήσει το κόμμα ολόκληρο. Δεν φταίει το κόμμα τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μην φτάσουμε στην εποχή που έλεγαν κάτι διάτοντες αστέρες της πολιτικής, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο διάτοντες. Ήταν για χρόνια στην πολιτική που λέγανε το πράσινο και το πράσινο για παράδειγμα. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι, τα θυμάμαι.
0: Όχι, μπορεί να είσαι πολύ μικρό,
1: όχι,
0: παιδί
1: τα
0: μου.
1: Θυμάμαι, γιατί ακόμα όλα τα θυμάμαι.
0: Εγώ, 28 βαθμούς είχε όλο το βράδυ στην Καβάλα. Μας λέει ο φίλος μας, ο οποίος είναι από τους μάχημους της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, την ώρα που.
0: Τρώτε την άσφαλτο με το κουτάλι.
1: Επίσης, ναι. Την ώρα που έβλεπα τον αγώνα το βράδυ τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχα αναμένο το κοντήσιο γιατί είχε ζέστη. Αλλά με κούρασε. Και λέω θα το κλείσω και θα ανοίξω, ας πούμε, αφού είμαι ξύπνια.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξω μήπως κάνει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και άνοιξα από τη μεριά της μεγάλης βεράντας και βγαίνω και βλέπω μια φεγγαράρα.
0: Φεγγαράρα είχε, ναι.
1: Της φράουλας, λέει. Δεν, γιατί τώρα, πριν να σου πω κάτι, σαν τα άλλα φεγγάρια το είδα εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Και λέω, κάτσε να δω το φεγγάρι της φράουλας. Ναι. Ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Και την άλλη φορά που λέγανε ότι ήταν το ματωμένο φεγγάρι, καμιά πληγή. Το ίδιο φεγγάρι ήταν. Τίποτα.
1: Το μπλε.
0: Ναι.
1: Το έχει δει να είναι μπλε.
0: Το μπλε όμως. Έχει γίνει και τραγούδι. Blue moon.
1: Αυτό είναι γιατί είσαι στενοχωρημένο.
0: Ναι, άλλο.
1: Ναι.
0: Έτερο είναι κάτω.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες. Mm. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Κατά τα λοιπά.
0: Πάμε στην δισκογραφία τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε χθες παγώνουν οι τιμές για δύο μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσεις.
1: Όχι όλες. Παγώνουν οι τιμές,
0: ναι,
1: στις οποίες είχε επιβληθεί το πλαφόν. 2.000 προϊόντα.
0: Πλαφόν κέρδους.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Μένουν εκεί που ήταν όταν μπήκε το πλαφόν.
0: Αυτό. Παγώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή, επί της ουσίας, δεν θα έχουμε αυξήσεις σε αυτά τα 2.000 προϊόντα. Έτσι. Που είναι πλατιάς κατανάλωσης. Και λέει από Σεπτέμβριο θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Εγώ όταν ακούω συμφωνίες κυρίων, δεν, είμαι κουμπωμένος.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Είμαι κουμπωμένος, να το πω αυτό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μία είδηση. Ναι. Μία δεύτερη είδηση, την οποία θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, είναι ότι βγήκε μία έκθεση του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Και τι λέει.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Αν με αφήσεις. Και δεν με διακόπτεις.
1: Μας ερώτησα.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι ένα στα τέσσερα βενζινάδικα κλέβουνε.
1: Ναι, αλλά ήταν περισσότερα πριν.
0: Περίμενε. Ήταν περισσότερα πέρυσι, ήταν λιγότερα πρόπερσι. Επειδή την είδα όλη την έρευνα,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι,
0: διάβαζα όλη την ώρα που καθόσουν και βλέπω στο μάτς. Εγώ καθόμουν και διάβαζα.
1: Ροχάλιζες.
0: Διάβαζα τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Όχι, εκείνη την ώρα ροχάλιζες.
0: Γιατί με αμφισβητεί συνέχεια, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί ρε. Κάποιος να με υποστηρίξει λίγο.
1: Ναι, Διονύση, τα απόγευμα την είχε διαβάσει την έρευνα. Μα κοροϊδεύει τώρα
0: του ιστορικού. Όχι, του τίτλου του διάβαζα το απόγευμα. Αλλά ολόκληρη την έρευνα το βράδυ.
1: Την ώρα που πα Γερμανία.
0: Ναι, είχα κλειστεί την τηλεόραση. Λοιπόν,
1: θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε, ναι.
0: Και αυτό θα το δούμε λίγο, ναι. Να μάθουμε τι, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πήγε στα πέναλτι ο αγώνας.
0: Τι θα πάει, πού θα πάει.
1: Ετοιμάζονται τώρα.
0: Άρε Κούμαν.
1: Ναι.
0: Σπουδαίος παίκτης.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι.
0: Και λένε, προπονητής τώρα.
1: Η αγωνία, ναι, του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζετε ότι ο παίκτης που το βαράει δεν έχει αγωνία.
0: Όχι, το λένε αυτό γιατί είχε γίνει ταινία ή σειρά ή βιβλίο.
1: Δεν κατάλαβες. Είναι γι' αυτό γιατί είχε γίνει σειρά. Το λέγανε γιατί το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά πέρασε ως τίτλος, ας πούμε. Από τότε που έγινε το βιβλίο, ρε παιδί μου. Όχι. Ήταν από πριν.
1: Σώστε με σήμερα.
0: Εγώ τότε τα άκουσα.
1: Αλήθεια, σώστε με.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Δώστε μου να πιω το δηλητήριο. Λοιπόν,
0: τώρα που πες, δώστε μου να πιω το δηλητήριο και άρα το μυαλό μου πήγε ότι είσαι τραγουδίστρια και τραγουδίστρια, είναι τη άλλη σου. Αλλά, λοιπόν, τι μου έλεγες τώρα στο διάλειμμα. Πήγα να δώσω σε μια που εσύ ξέρεις ότι είναι τραγουδίστρια, εγώ δεν την ήξερα, ένα εκατοστάρικο.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν,
0: ναι,
1: τραγουδούσε.
0: Ναι, πού, ναι, τραγουδούσε.
1: Εκεί που τραγουδάει. Θες να πούμε το μαγαζί.
0: Α, στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να τραγουδούσε σε κανένα πανηγύρι, ξέρω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, παιδί μου, σε ηλεκτρονικό κέντρο τραγουδούσε η γυναίκα.
0: Μπορεί να ήταν σε συναυλία, ναι.
1: Ωραία. Όχι, παιδί μου, εκεί που τραγουδάει.
0: Και πήγε να τη δώσει ένα εκατοστό ευρώ.
1: Και πάει ένα, στο Τσακίρ Κέφι,
0: ναι,
1: βγάζει ένα εκατοστά ευρώ,
0: ναι,
1: και τη το δίνει. Το κοιτάει.
0: Γιατί.
1: Και του λέει.
0: Ναι. Τι του λέει.
1: Τι είναι. Του λέει. Είσαι τρελός, ρε. Στο λέω πώς το είπε.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν υπάρχει σε βίντεο.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρα. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο. Το είπε. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο.
0: 100 μπουρμπουάρ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Τη είχε δώσει το κινητό του για να βγάλει selfie μαζί.
0: Α, και τη έδωσε 100 επειδή βγάλαν selfie.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, και εγώ βγάζω. Μα θέλετε, δεν θέλω 100.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, στη Νέα Κύο έχει 19 βαθμούς. Ωραία είναι. 19 βαθμούς είναι ωραία. Όχι εκεί που έχει 28.
1: Ναι.
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα,
1: καλά,
0: κύριε Πέτρο. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ναι.
0: Μαζί το πάμε. Πιάσε κόκκινο.
1: Ναι. Γιατί θα μαλώνουμε.
0: Πάλι.
1: Δεν παίζει Αγγλία.
0: Κι άλλο.
1: Όχι, δεν παίζει.
0: Δεν παίζει Αγγλία-Βραζιλία. Γιατί τότε μαλώνουμε.
1: Ναι, εμείς τότε. Τότε μαλώνουμε.
0: Λοιπόν. Καμιά φορά μαλώνουμε και σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, για λίγο.
1: Να το βαρύνω λίγο.
0: Όχι,
1: δεν θα το βαρύνω. Θα πω ότι σήμερα επίσης μπαίνουν τα 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: Για όσους έχουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό το επίδομα, δηλαδή το έκτακτο που δίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτόματα θα μπει αυτό.
0: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Θα μπει στους λογαριασμούς.
1: Σήμερα, ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, να το βαρύνω εγώ.
1: Βαρύνε.
0: Ευτυχώς υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική για αυτά τα τάγματα, τα φασιστικής εμπνεύσεως τάγματα εφόδου που έκαναν την εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη. Κυνηγώντας ή απειλώντας ή αναζητώντας Εβραίους. Κατά αυτούς ιονιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Εβραίους. Σε μια πόλη που σας τα λέγαμε χθες. Δεν έχει νόημα. Υπήρξε γι' αυτό, επειδή σας την είπαμε χθες την είδηση, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική. Αν τελέστηκαν, ανατεθέθηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, αν τελέστηκαν αξιόπινες πράξεις. Πλέον είναι στα χέρια της ασφάλειας και να κάνει τη δουλειά της και στη συνέχεια της δικαιοσύνης. Να το πούμε αυτό.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, για να το πούμε, να το περιγράψουμε γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, έκαναν κάτι το οποίο είχαν βαφτίσει αντισιωνιστική περιπολία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Μαβίλη συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια. Δηλαδή φορούσαν στολές.
0: Ναι, όπως πολύ εύστοχα είπε χθες η Κατερίνα, ήταν ένα σχεδόν πανομοιότυπο, άλλα μπλουζάκια, αλλά σχεδόν πανομοιότυπες με τις εφόδους που έκαναν οι χρυσαυγίτες παλιότερα στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Τι κι αν φορεί, και αν έχει τη σημαία της Παλαιστίνης στο μπλουζάκι σου.
0: Α, έτερον εκάτερον.
1: Όχι, ναι. Τι κι αν, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν, το έχει ανεβάσει ο Ρουβίκονας στα social media και ήταν αυτά τα νέα παιδιά, νέα παιδιά, αγόρια, τα οποία κάναν περιπολία γιατί θεωρούν ότι με το οι σιωνιστές έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη ένα μέρος της και αγοράζουν ακίνητα και άρα τι θα τους κάνουν δηλαδή αν θα τους βρίσκανε. Διαρωτώ με. Και επίσης γιατί υπάρχει αυτή η αφωνία. Γιατί είναι κάποιοι επιλεκτικά ευαίσθητοι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Έψαχνα όλη την ημέρα να δω κάποιες αντιδράσεις. Δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου. Σαν να μην έγινε. Ως μη γενόμενο το γεγονός, ας πούμε. Αν γινόταν με αντίθετους όρους, αντίστροφους όρους, θα κεγόταν το πελεκούδι που λέει ο λόγος, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοινώσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, ας πούμε, για μια, επαναλαμβάνω, φασιστικής εμπνεύσεως, γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες και τα κάνανε μελανοχήτονες και διάφοροι τέτοιοι. Εντάξει, απλά πράγματα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν...
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάσο, στη Φλόρινα. 18 βαθμούς και λέει, βενζίνη στα μπίτολα 1,18. Εδώ λέει ναι. Δεν λέει να πέσει τιμή. Εγώ είδα και 1,79 σήμερα. Είδα και 1,79. Να το πω αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα και έχει πιάσει ήδη ένα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Τώρα εκτελεί το Μαρόκο.
0: Το πρώτο του.
1: Το Μαρόκο.
0: Οπ.
1: Το πιάνει και... Όχι,
0: όχι μπήκε. Τι έγινε.
1: Μπήκε.
0: Του φύγε από τα χέρια.
1: Ναι,
0: του φύγε από τα χέρια και πήγε στο τέρμα.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Έπεσε στη σωστή γωνία, την ακούμπησε την μπάλα, αλλά του φύγε από τα χέρια και πήγε μέσα. Αυτό. Μάλιστα. Άρα προς το παρόν προηγείται. Να το
1: φοβερό, φοβερό παιδιά αυτό.
0: Προς το παρόν του προηγείται το Μαρόκο.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε την τηλεόραση. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τη διαδικασία των πέναλτι και να σας ενημερώνουμε. 1-1 είναι επί της ουσίας. Τώρα, σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Τα πέναλτι εννοώ, έτσι. 1-1 έλειξε ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Και τώρα είναι 1-1 στα πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: βλέπω,
1: έτσι.
0: Βλέπω,
1: τι αγωνία είναι αυτή
0: σε
1: κάθε αγώνα.
0: Ναι, τραβάνε
1: λίγο τα.
0: Καημένος, ας πούμε.
1: Ναι. Όλοι έχουν αγωνία τώρα, γιατί είναι σάλισαν το πράγμα τώρα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τώρα εκτελεί
0: το
1: η 9. Ολλανδία.
0: Το 9 της Ολλανδίας.
1: Το 9 της Ολλανδίας.
0: Δεν ξέρω ποιος
1: είναι. Παιδί. Είναι ψηλό παιδί, δεν μπορώ να πω.
0: Και έχει και ένα κοσιδάκι. Και έβαλε, το βάλε. Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει θέση ούτως ή άλλως με την Ολλανδία.
1: Εντάξει, παιδί, Διονύση, το ξέρουμε, το είπαμε, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει. Όχι, λέω, μήπως δεν γίνεται κατανοητό. Λοιπόν, άλλα θέματα. Δεν θα σας μεταδώσουμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε κιόλας να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταρχήν θα γίνουμε σαν αυτόν τον Τούρκο, τον σχολιαστή, που περιέγραφε τον αγώνα.
0: Και
1: για ένα τέταρτο έλεγε άλλη ομάδα να έχει την κατοχή, έκανε κατεβασιά το Ιράκ, έλεγε η Ολλανδία, ξέρω εγώ. Ναι. Και έβα και έλεγε ονόματα που τους ερχόντουσαν στο μυαλό. Δηλαδή τώρα μπορούμε να λέμε ο Κρουπ. Εκτελεί ο Κρουπ. Ναι. Τώρα μπορούμε να λέμε ο
0: Χασάν.
1: Ο Χασάν.
0: Επειδή είναι το Μαρόκο. Σου λέει εύκολο. Χασάν είναι.
1: Πολύ φορά έχει πάρει αυτό.
0: Ή Χασάν ή Αλήθα είναι ή αυτό. Δεν είναι έτσι.
1: Το βάλε και το Μαρόκο.
0: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, αυτοί έχουν κάνει πολλές ώρες προπόνηση όλοι αυτοί στα πέναλτι. Γιατί σου λέει θα φτάσουμε κάποια στιγμή στα πέναλτι. Και εκτελούν πέναλτι συνέχεια. Πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Και αυτό είναι η ειδική
0: παιδί μου, προπόνηση. Αφού σε ορισμένους αγώνες που κρατάνε έτσι και πάνε παράταση κτλ. Ναι. Γίνονται αλλαγές για να μπουν μέσα παίκτες που δεν έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Αλλά μπαίνουν κάποιοι, βάζει ο προπονητής κάποιους παίκτες που είναι βιρτουόζοι στο πέναλτι. Βέβαια, είναι τεχνίτες στα πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Γίνονται και τέτοια πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουν αλλαγές.
0: Όχι, παιδί μου, ο προπονητής κρατάει για να βάλει στο τέλος κάποιους παίκτες που είναι καλοί στα πέναλτι. Να μπουν μέσα στον αγώνα.
1: Μπορείς να εκτελέσεις πέναλτι και αν δεν έχεις παίξει και τα 90 λεπτά και τα 120.
0: Μπαρδόν.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις μπει στον αγώνα.
0: Μπαρδόν.
1: Επιλέγεις εκείνη την ώρα ποιους
0: πρέπει παίξεις. Να είσαι δηλωμένος, παιδί μου, όμως.
1: Είσαι, στον πάγκο είσαι.
0: Αυτό. Ναι, έχει 15 αναπληρωματικούς, δεν παίζουν και 15.
1: Όχι, όταν είναι να γίνουν τα πέναλτι, λέει, θα βαρέσουν αυτός.
0: Παιδί μου, όταν αρχίσει ο αγώνας,
1: ναι.
0: 16 παίκτες δεν δηλώνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέω. Βάζουν και από τους υπόλοιπους που δεν έχουν παίξει τον αγώνα για να βαρέσουν πέναλτι.
1: Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο λέμε. Τότε γιατί διαφωνείς αφού λέμε το ίδιο.
1: Τι λες ότι τους βάζεις στο τέλος, πού τους βάζεις, να βαρέσουν τα πέναλτι στο τέλος, δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Εδώ τι? Με ένα βαρέσουν τον βαράνι τερματοφύλακες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη. Συγγνώμη, είναι λίγο μεγάλο το.
1: Μεγάλο.
0: Μήνυμα.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Ναι.
1: Δοκάρι. Το Μαρόκο.
0: Λοιπόν, λέει ότι εδώ και 3 χρόνια ζει μόνιμα στην Γερακινή Χαλκιδικής. Πηγαίνω έρχεται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο του χωριού Καλύβες και από τις 2 μεριές, εδώ και 1 χρόνο, είναι εξεφανισμένες οι πινακίδες με το όριο ταχύτητας.
1: Αλήθεια.
0: Η πλάκα είναι ότι μερικές φορές, μέσα στην ημέρα, έχει μπλόκο που γράφει για ταχύτητα. Κοιτάξτε να δείτε, αν μπαίνεις πλέον, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνεις σε κατοικημένη περιοχή, το όριο είναι 30. Αυτό είναι με το νέο κώδικα. Ήταν 50, έχει γίνει 30,
1: αυτό το
0: νομίζω.
1: Πράγμα το μεταξύ. Έτσι.
0: Ναι, αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, κακώς δεν υπάρχουν οι πινακίδες. Υποτίθεται ότι αυτό τιμωρείται και από τον νόμο, η αφαίρεση πινακίδων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι. Το χωριό έχει γεμίσει κόσμο λόγω καλοκαιριού και τρέχουν σαν τρελή, λέει.
1: Τρέχουν,
0: επειδή δεν υπάρχουν οι πινακίδες με τα όρια. Άρα τότε καλά κάνουν και κάνουν και μπλόκα.
1: Οι χάρτες το γράφουν πάντως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έχετε χάρτη με οθόνες και στο αυτοκίνητο και αυτά, μόλις ξεπεράσεις το όριο, κοκκινίζει αυτό. Και στο κινητό σου, δηλαδή. Γιατί έχουν πολύ το κινητό τους προς στο ταμπλό και βλέπουν το χάρτη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Το πιάσε. Ω, παιδιά, είναι από το θρίλερ.
0: Ο Μαροκινός έπιασε ένα πέναλτι.
1: Θρίλερ, παιδιά, είναι θρίλερ τα πέναλτι. Είναι θρίλερ όπως της Γερμανίας. Θρίλερ. Πραγματικά. Άκου, γιατί και τα πέναλτι της Γερμανίας τρίλερ ήταν. Φοβερό πράγμα. Τη βλέπω την ομάδα σου και αυτή. Διονυσάκο.
0: Κουβά.
1: Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω καλά.
0: Αυτό το κουβά γιατί το λένε.
1: Έτσι. Ως έκφραση. Πήγε στον κουβά.
0: Που σημαίνει τι.
1: Εντάξει, καλό είναι να πας να μπεις σε έναν κουβά.
0: Με αυτή την έννοια το λένε. Πώς να χωρέσει ένα κουβά.
1: Α, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Μπες στο μικρόφωνο. Αυτά μ' ακούνε.
0: Η κυρία Πέπη μας λέει καλημέρα. Λέει, σας άκουγα χθες, αλλά δεν είχα ίντερνετ να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Ναι.
0: Επειδή έλεγα για τα στραγάλια της Κατερίνης.
1: Ναι.
0: Λέει, έχεις δοκιμάσει στραγάλια Κομωτινής.
1: Και αυτά λένε.
0: Πιο αφράτα δεν υπάρχουν.
1: Και αυτά λένε ότι είναι συγκλονιστικά. Μπράβο, ναι, ναι.
0: Αλμυρά είναι αυτά, κυρία Πέπη. Γιατί εγώ έλεγα για τα αλμυρά ειδικά. Αλλά.
1: Τι είναι τα αλμυρά.
0: Με αλάτι, παιδί.
1: Τα άσπρα εννοείς.
0: Όχι τα άσπρα, δεν εννοώ τα άσπρα.
1: Ή τα κίτρινα.
0: Τα κανονικά, κίτρινα.
1: Τα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία. Μόλις.
0: Στα πέναλτι.
1: Πάει και η Ολλανδία.
0: Πάει και αυτή η ομάδα μου.
1: Πάει και η Ολλανδία. Αυτό κι αν είναι έκπληξη.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Είναι έκπληξη αντίστοιχη με αυτού τη Γερμανία.
0: Μου μένουν 3 ομάδες να υποστηρίζω. Η μία καλά δεν έχει καμία τύχη. Απλά εγώ την υποστηρίζω έτσι γιατί.
1: Ποια την Νορβηγία.
0: Η Αγγλία, παιδί μου.
1: Α, γιατί δεν έχει τύχη.
0: Δεν νομίζω.
1: Μα η Αγγλία είναι από τι παραδοσιακέ δυνάμει ποδοσφαίρου.
0: Το ξέρω ότι είναι τι παραδοσιακέ ομάδε ποδοσφαίρου. Ναι, το ξέρω.
1: Και έχει αποδείξει ότι έχει στάμινα.
0: Τότε που. Τι έχει.
1: Και έχει και ένα χαρικέιν.
0: Τι έχει.
1: Στάμινα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Στάμινα.
0: Για πες.
1: Έχει αντοχές.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, συνδεδόμαστε την τηλεόραση τώρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Στεναχωρημένη, παιδιά. Εγώ είμαι στεναχωρημένος.
2: Γιατί.
0: Αποκλείστηκε μόλις η Ολλανδία.
2: Έθιε η Ολλανδία
0: στα πέναλτι μόλις.
2: Όσο μιλάγαμε τον κύριο Κογιουμτζή.
0: Στα πέναλτι.
2: Σου έχω πιάσει με να φεύγω λίγο από την εκπομπή. Κάνα μισάωρο, ρε παιδί μου, το πρωί.
3: Ειδικά τώρα για τέτοια κατάσταση με πέναλτι θα έπρεπε να φύγει.
0: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι. Μπορεί να παρακολουθήσει ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι το διάλεξα.
2: Και Ολλανδία έξω και Γερμανία έξω.
3: Ναι,
0: εντάξει, για τη Γερμανία δεν πειράζει.
2: Και η Ιταλία ήταν ήδη έξω, πάει η Ευρώπη, αποδεκατίστηκε.
3: Ε, κρατάει τη σημαία ψηλά η Γαλλία.
2: Δεν θα δούμε.
0: Αλέλεμπλε. Όχι, συγγνώμη, είναι η Γαλλία, είναι η Αγγλία, είναι η Νορβηγία.
2: Εντάξει, παραμένει κόσμο. Δεν λέω όχι.
0: Η Ισπανία.
1: Εννοεί από τι υπερδυνάμει.
0: Η Ισπανία. Γιατί η Ισπανία δεν είναι υπερδύναμη. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τέλο πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι έλεγα του Διονύση ότι η χθεσινή βραδιά ήταν από τι πιο ενδιαφέρουσε του Μουντιάλ. Από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ.
2: Σε ακούμε.
3: Τι συνέβη, θα μας τα πει η Κατερίνα.
1: Ναι, γιατί λαχταρίσαμε μέχρι να περάσει η Βραζιλία στον πρώτο αγώνα το βράδυ.
2: Ναι.
3: Με την Ιαπωνία, ναι.
1: Ναι. Εν συνεχεία.
2: Τώρα όμως λαχταρίσαμε, λες. Ποιος θα καθαρίσει τις κερκίδες τώρα που πήγαν οι Ιάπωνες. Ποιος θα κάνει φασίνα στο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω.
2: Εδώ δεν τα λαμβάνεις υπόψη αυτά.
0: Το καλό είναι ότι αυτό το είχαν πάρει και άλλοι και οι φύλαθοι και άλλων ομάδων. Εγώ είχα δει και Τούρκους, για παράδειγμα, οι οποίοι στη συνέχεια καθάρισαν το γήπεδο. Οι οποίοι επίσης αποκλείστηκαν. Αλλά λέμε τώρα. Αποκλείστηκαν και αυτοί.
1: Ούτε οι Τούρκοι
0: δεν. Όλοι αυτοί που καθαρίζανε φύγανε.
1: Του καθαρίσανε.
2: Οι Τούρκοι που το λες, υποτιμητικά το κόμμα και οι Τούρκοι.
0: Όχι, δεν το συνήθισαν πριν.
2: Όχι, να το πω σχέση με εμάς. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζουν το αντικαπνιστικό νόμο. Πα σε μαγαζί ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη και δεν καπνίζουν μέσα.
0: Γι' αυτό, ρε παιδί μου, μη θεωρηθεί ότι το λέω.
2: Μεγάλοι μάγκες και καπνίζουμε στα μαγαζιά.
0: Μη θεωρηθεί ότι το λέω υποτιμητικά. Το είπα απλά επειδή πριν δεν το κάνανε και μετά τους Ιάπωνες το κάνανε και αυτοί.
1: Παράδοση έχουν οι Ιάπωνες το
3: καπνίσμα. Τελείωσες.
2: Ναι, τίποτα, όχι.
0: Παιδιά, έχει τώρα με το αντικαπνιστικό. Τον έχει πιάσει τώρα, ας πούμε, και δεν μας τρελάνει.
3: Α, ναι, χθες το βράδυ βέβαια ασχολιόταν με το να βρει κάτι φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδύ, της Κιάρα Φεράνη και άλλα θέματα.
2: Γιατί? Όταν είμαι σπίτι μου, δεν καπνίζει κανείς σπίτι μου.
1: Τι
2: είναι
1: με το Δεσποινάκι, τι συμβαίνει?
0: Συγγνώμη, όχι, εγώ με τη Φεράνη έχω κολλήσει.
1: Η Φεράνη ήταν στη Μήλο και στην Κίμολο.
0: Και πήγε και στην Κίμολο και έκανε ξακουστό σε όλο τον κόσμο, στους ακολουθούς της δηλαδή, οι οποίοι είναι πάνω από 100,000, ξέρω εγώ πώς είναι, για τον κινηματογράφο που υπάρχει μετακινούμενο στην Κίμολο. Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα.
1: Μπορεί να κάνει κυμπολίστε, βέβαια.
0: Εμείς χθες για αυτό το θέμα, επειδή είδαμε τη Φεράνη, χθες μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Κιμόλου και μας τα εξηγούσε.
3: Βέβαια.
2: Επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο βαρετά, έχουν μείνει μόλις 18 μέρες μέχρι να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για την Οδύσσια. Που θα ξεκινήσει να παίζει στα σύνορα.
1: Θα γίνει χαμός, παιδιά.
3: Εγώ είμαι έτοιμη.
2: Αυτό περιμένω.
1: Θα γίνει χαμούλης, θα γίνει.
2: Θα είμαστε νολανικοί και αντινολανικοί. Θα πάμε στα χαρακόμματα. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα θυμηθούμε έτσι τις ρίζες μας. Που ψάχνουμε ένα αφορμή να τσακωνόμαστε.
3: Δεν θες, ρε παιδί, να δούμε μια ταινία και να τη συζητήσουμε.
0: Θα έχει και λαοσυνάξεις έξω από τους κινηματογράφους.
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί έχω δει παλιά. Παλιά είχαν γίνει κάτι τέτοια στο Χριστουγεννιάτικο
3: Σταυρόντα κτλ. Τώρα παίρνει το πληκτρολόγιο και ξεσπά εκεί. Τον αγώνε στο πληκτρολόγιο.
1: Αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό. Και πού να τρέχεις μέσα στη ζέστη.
2: 18 μέρες μείνανε. Μετά θα αρχίσουμε έτσι ωραίο ατόφιο καυγά, ελληνικό, να χορτάσουμε, ρε παιδί μου, τσακωμό. Εντάξει.
0: Να σου πω.
2: Τώρα τι τσακωνόμαστε, τώρα το φόρο στα μερίσματα.
0: Τώρα που το λες, ας πούμε για τους 300 ταινία που είχαμε δει όλοι και είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως, που ήταν μαύρος ο Ξέρξης, δεν είχε γίνει κανένας ιδιαίτερος χαμός.
1: Γιατί είναι
3: αυτό? Γι' αυτό θα έπρεπε, άμα ήθελα.
0: Άμα ήθελα να υπέρσες.
1: Ναι, εμείς
0: δεν είχαμε λόγο, σωστά.
1: Εμείς ήμασταν Δύση Σπάρτα.
3: Εμείς ήμασταν ο Λεωνίδα.
0: Με τον Μπάτλερ, ναι.
3: 400.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ωραία ταινία.
2: Ταινιάρα, έτσι.
3: Καταπληκτική.
2: Αυτή θα δούμε τώρα, έχει την όλα αυτά τα
1: ωραία ταινία.
0: Αυτά τα γουακ.
2: Έτσι, τα γουόκ. Τα γουόκ είναι αυτό το τηγάνι που είναι το κινέζικο.
1: Η γουόκ κουλτούρα είναι τώρα, εντάξει.
0: Θα βγούμε από το στούντιο γιατί πάει και 59.
3: Όχι, δεν είναι, φεύγουμε.
2: Σε 18 μέρες οι καυγάδες.
1: Να πούμε καλημέρα, μια και είμαστε στα παιδιά, στους συναδέλφους του
0: Airnews,
1: στο site που μας βλέπουν και μας ακούνε κάθε πρωί.
2: Βεβαίως. Καλημέρα.
3: Καλημέρα και εμάς στο site της Airt.
0: Να είστε καλά.
3: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ακόμη ότι μετά τους 2 μεγάλους σεισμούς έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, όμως με το πέρασμα του χρόνου οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Την ίδια ώρα κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν καταγγέλουν ότι παραμένουν αβοήθητοι. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσκροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγε κρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με κρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βορειάνε μείως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: βάλαμε λίγο πιο χαμηλό τόνο τραγούδι λίγο, γιατί έχουμε και τη στεναχώρια μας, καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή προσωπικά που αποκλείστηκε η Ολλανδία μου.
1: Κρίμα που αποκλείστηκε.
0: Ναι, μωρέ, κρίμα.
1: Εγώ δεν στεναχωρήθηκα, αλλά κρίμα.
0: Τώρα μας είπε η Κατερίνα.
1: Ναι, τι σας είπε.
0: Δεν είμαστε στον αέρα. Μας είπε ότι το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά.
1: Σε εσάς, του Διονύσηδες.
0: Εμείς είμαστε με τον Καναδά. Εγώ. Εμείς, εγώ, είμαστε με τον Καναδά.
1: Τον Καναδά είμαι και εγώ.
0: Έχουμε πολλούς φίλους. Που, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε, που μας εξηγούν πώς βγήκε η έκφραση «πήγε στον κουβά». Μας έστειλε ηχητικό μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, που οδηγεί τέτοια ώρα. Μας έστειλε μήνυμα και ο φίλος μας ο κύριος Κώστας και ένας άλλος, ο Βασίλης. Ότι το δελτίο που παίζει στο στοίχημα ή σε αυτά τα πράγματα, αντί να πάει στο ταμείο, να εισπράξει δηλαδή, πέφτει στον κουβά. Γιατί δεν πέτυχε την πρόβλεψη. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχει μείνει η έκφραση «πήγε κουβά». Πήγαμε κουβά.
1: Ναι.
0: Εμείς οι Ολλανδοί πήγαμε κουβά.
1: Επειδή έχουν ξεκινήσει οι άδειες,
0: ναι,
1: οι καλοκαιρινές.
0: Βέβαια.
1: Και θα προγραμματίζετε τις αναχωρήσεις σας και όλα αυτά τα πράγματα και θα πάτε κάποιοι σε νησιά. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, παρότι το διαβάζω τώρα και το λέω, μπορεί να το ξεχάσω μετά και να πάω να κλείσω εισιτήρια από τη Ραφίνα να φύγω την Παρασκευή, που δεν φεύγω. Αλλά λέμε τώρα. Την Παρασκευή, λοιπόν, δεν θα φεύγουν τα πλοία από τη Ραφίνα.
0: Ναι.
1: Από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, 3 και 4 Ιουλίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάνουν απεργία. Η Πενέν έχει κηρύξει 24 ώρια απεργία και διαμαρτύρονται για ζητήματα ασφαλείας για τα πληρώματα και τα πλοία, γιατί λένε ότι οι υφιστάμενες υποδομές στο λιμάνι της Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό των δρομολογημένων πλοίων. Είναι συγκεκριμένο. Λένε, ας πούμε, ότι οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης φτάνουν για 5 πλοία και σήμερα εξυπηρετούνται 11. Και ότι αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, και κάνουν απεργία. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι η μέρα που φεύγουν κάποιοι, που ξεκινάνε την άδειά τους. Οπότε, αν έχετε προγραμματίσει να φύγετε από Ραφίνα ή σκεφτόσαστε, μωρέ, πάμε που Ραφίνα είναι πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Δεν πάτε από Πειραιά, καλύτερα. Λέω εγώ.
0: Ναι. Αυτοί που έχουν ήδη βγάλει εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνουν.
1: Να μιλήσουμε του ταξιδιωτικού.
0: Γιατί επειδή έχει αρχίσει να υπάρχει μια τάση και στην Ελλάδα να προγραμματίζουμε, ρε παιδί μου, να μην είμαστε τη τελευταία στιγμή, όπως όταν πληρώνουμε του φόρου, αλλά σε άλλα πράγματα, π.χ. για τι διακοπέ μα που είναι και ιερέ και καλά κάνουν και είναι ιερέ γιατί τι έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, να έχουμε προγραμματίσει εδώ και 10 μέρες, ας πούμε, και ένα μήνα. Ότι θα φύγουμε Παρασκευή να πάμε στο τάδε νησί. Δεν ξέρω που μπορεί να πα από τη Ραφίνα.
1: Λοιπόν, προτείνω.
0: Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Προτείνω σήμερα που είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Να μιλήσουμε με κάποιον να μας εξηγήσει τι θα γίνει. Να μην λέμε τώρα μέσα από το κεφάλι μας.
0: Ναι, να μας εξηγήσει.
1: Τι θα γίνει.
0: Ένας φίλος μας στέλνει μια φωτογραφία με το ντοματίνια. Έτσι. Στη Γαλλία είναι. Γαλλικά. Τα μεν γαλλικά και τα δε. Τα μεν έχουν 14,99, τα άλλα έχουν 8,99. Τα μεν είναι οργανικά. Και τα άλλα.
1: Βιολογικά και τα άλλα είναι κανονετή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Θερμοκηπείο.
0: Ενδεχομένως. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι ο φίλος που μας έστειλε τη φωτογραφία θα μας εξηγήσει. Ο Γιάννης, ο φίλος μας στο Μεσολόγγι, είναι στην Δεσφίνα.
1: Τι τρώει πρωί-πρωί.
0: Προβατίνα.
1: Πρωί-πρωί.
0: Ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Έτσι το κόβω. Πάντως κάτι.
1: Κρέας με πατάτες.
0: Κρέας με πατάτες, αλλά. Ναι. Στη Δεσφίνα. Η Δεσφίνα φημίζεται για την προβατίνα της.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Σου λέω αλήθεια. Ο κύριος Νίκος μας λέει: δεν ξέρω τι λέει ο νέος κοκ, αλλά το ότι η Πατησίων έχει όριο τα 30 και η Δροσοπούλου, ένας μικρός παράλληλός της που ίσα χωράει το λεωφορείο, έχει 50, δεν μου φαίνεται και πολύ νορμάλ. Μπορεί να μην έχουν προλάβει να αλλάξουν τις πινακίδες. Ενδεχομένως. Κάνω μια σκέψη, ρε παιδί μου. Πλέον με το νέο κώδικα στις κατοικημένες περιοχές, η γενική κατεύθυνση είναι 30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, υπήρξαν και αντιδράσεις όταν είχε πέσει το όριο από τα 50 στα 30. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποια σωδή οι οποίες να επιτρέπονται και λίγο παραπάνω. Τι να σας πω, δεν το ξέρω. Αυτό το πράγμα ούτε ξέρω με ακρίβεια, δεν έχω καταλάβει ποτέ. Έχουμε μιλήσει με συγκοινωνιολόγους το ένα το άλλο. Δεν έχουμε καταλάβει ποτέ πώς βγαίνουν τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς βγαίνει το όριο ταχύτητας στην Συγκρού, ξέρω εγώ, 70, στην Αττική Οδό που μπορείς να πας με 150 να είναι 100, και στην.
1: Και 80.
0: Ναι, και στην. Μπάσχετ τη εξόδου. Και στην Κηφισίας να είναι 70. Δεν τα καταλαβαίνουμε τα όρια. Δεν έχουμε καταλάβει πώς βγαίνουν ακριβώς αυτά τα όρια. Να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίταζα τώρα στα πλάνα που έστελναν από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Το στάδιο Μοντερέι στη Γουαδελούπη.
0: Ναι.
1: Γηπεδάρα μιλάμε.
0: Το Μοντερέι.
1: Γηπεδάρα απ' έξω. Ήταν εντυπωσιακό. και μέσα. Και, και είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Αυτά είναι. Και κάπου άκουγα στους συναδέλφους που μεταδίδουν τους αγώνες.
1: Ναι, ναι.
0: Που λένε ότι τα περισσότερα από αυτά τα γήπεδα έχουν και οροφές, κλείνουν άμα θέλεις.
1: Ναι,
0: αυτό είναι σκεπαστά.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα έχει καμιά βροχή ή κανένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Δεν.
1: Πόσο εντύπωση είναι θα μας έκανε εμάς αυτό,
0: τριόροφα ναι, και ναι, τα λοιπά. Ναι.
1: Να κλείνει το γήπεδο.
0: Έτσι λένε θα, κάνουν, θα γίνει εδώ πέρα, λέει. Έτσι λένε, δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Διάβασα, δεν έχω δει και τα σχέδια, μην σας πω τώρα, βάζω το χέρι στη φωτιά, ότι θα γίνει το Καραϊσκάκι, θα γίνει τριόροφο. Θα πάρει άλλο ένα όροφο πάνω.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινιστεί, υποτίθεται, και θα γίνει τέτοια πράγματα. Μας εξηγεί ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία.
1: Σιγά μην διάβαζε για το Παναθηναϊκό, για το Βοτανικό.
0: Ότι η λογική να τα καλλιεργεί, αν κάποιος δηλαδή μπορεί, έστω και στο μπαλκόνι του, παρά να αγοράζει προϊόντα που έρχονται από 1000 χιλιόμετρα μακριά με τέτοιο οικολογικό αποτύπωμα. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αλλά πόσοι μπορούν να έχουν στο μπαλκονάκι τους, να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν πέθει να τις πει.
0: Εδώ, παιδιά, τώρα συγγνώμη τώρα. Μία ορτασία πήρα, ας πούμε. Και ήδη τα φύλλα από την ορτασία έχουν γεμίσει πάνω κάτι σαν κερί.
1: Διονυσάκο, έχουμε πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Εγώ θα μένα νηστικιά που είμαι δολοφόνος.
0: Έχω φυτέψει 4 φωτίνες, τις 3 έχω πεθάνει. Η μία προς το παρόν αντέχει. Γερή, καλή.
1: Έτσι,
0: η τέταρτη φωτίνια. Δεν πετυχαίνουν πάντα, ρε παιδί μου. Μα δεν είναι μόνο σε εμένα ή ότι κάνω εγώ. Έχει σχέση και με το προϊόν που έχεις πάρει, δηλαδή τη ρίζα. Αν είναι καλή, δεν είναι καλή.
1: Να τα λέω και αυτά. Δώσ' μου αυτές
0: τις όλες, όλα προσοχή.
1: Να τις σημειώνω γιατί έχω ξεράνει κάτι κάκτους.
0: Κάκτους, πώς μπορείς να ξεράνεις κάκτους?
1: Γι' αυτό σου λέω με δολοφόνος φυτών και δεν με πιστεύεις.
0: Οι κάκτοι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Δεν ξεραίνονται.
1: Εγώ τους ξεράνα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: αχ, τι ήθελα και ξύπνησα σήμερα. Γερμανία όξο, Ολλανδία όξο, μόνο η Νορβηγία μου έμεινε. Μαζί σου, Δημήτρη, εγώ βάζω και τη Γαλλία όμως. Εγώ βάζω και τη Γαλλία.
1: Ναι,
0: καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δυστοπική εικόνα της μαζικής προσευχής των Μαροκινών πριν τα πέναλτι. Είναι η απόλυτη έκφραση της αντίληψης ότι ο Θεός καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας, υποστηρίζοντας τους καλούς πιστούς και τιμωρώντας τους άπιστους. Γι' αυτό και για ποδοσφαιρικούς λόγους βεβαίως ήμασταν με την κοσμική Ολλανδία και θα είμαστε και με τον Καναδά. Στεναχωριόμαστε λοιπόν μαζί με τον κύριο Διονύση μας. Καλά κάνετε, κύριε Παύλο.
1: Εντάξει, κύριε Καλά Παύλο μας, τι να κάνουμε. Τώρα, έγινε μια φοβερή έκρηξη στο Μονακό χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είχαν βάλει μια βόμβα έξω από εκεί που μένει ένας Ουκρανός ολιγάρχης. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Έγινε η έκρηξη, τραυματίστηκε ο ίδιος και 2 μέλη της οικογένειάς του. Η βόμβα που είχε τοποθετηθεί είχε μέσα, λέει. Ειδικά τώρα.
0: Αυτά που βάζουν στις βόμβες για να κάνουν μεγάλο κακό στους γύρω. Δηλαδή βάζουν ή βίδες ή πώς το λένε, καρφιά, ή βάζουν μπύλες από ρουλεμάν. Αυτές τις στρογγυλές οι οποίες εκτινάσονται σε μεγάλο αυτό και θερίζουν. Αυτό το κάνουν για να έχουν πολλές ζημιές.
1: Ο Βαντίμερ Μολάεφ είναι ο 23ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ουκρανία. Του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το Κίεβο. Γιατί έκανε επενδύσεις στις κατεχόμενες περιοχές από τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Τώρα, στο Μονακό, δεν πάει το μυαλό σου. Υποτίθεται το Μονακό είναι μια χώρα η οποία έχει όλο γιότ, γίνονται εκεί το Grand Prix και αυτό και ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας του Μονακό,
1: είναι
0: η Grace
1: σοκ.
0: Kelly και τέτοια πράγματα.
1: Έκανε δήλωση ο Αλβέρτος.
0: Τι θα κάνει.
1: Είπε ότι είναι σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Και ότι το Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα. Και η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα. Για σκέψου τώρα. Πάντα δεν θα βάζει, αισθάνεται. Καλά, αισθάνεται σε πλούσιο και σμήνει στην τοποθεσία Μονακό, αλλά αισθάνεσαι και ασφαλής κανονικά στην τοποθεσία Μονακό.
0: Η Μαριτίνα μας μας στέλνει φωτογραφίες. Εγώ το έλυσα το θέμα ντοματίνη. Ο Στεφανούλης ετών 7 ζήλεψε τη χάρη του ΠΚΠ και Ιδού. Να, ορίστε, μας στέλνει και 2 φωτογραφίες.
1: Τι μου λες.
0: Το οποίο εμένα δεν μου φαίνεται για ντοματίνη, βέβαια. Αυτό έτσι πως το βλέπω, σαν κολοκύ θα μου μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων, προφανώς η Μαριτίνα ξέρει καλύτερα από μένα γιατί. Ναι. Ντοματίνια είναι
1: παιδί
0: αυτά. Αυτά είναι ντοματίνια. Ναι, δεν ξέρει το παιδί.
1: Το παιδί.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στα οικονομικά. Για να πάμε στη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάτι δηλώσεις πάλι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και είπε: προειδοποιώ όσους έχουν πρατήρια βενζίνης
0: να ρίξουν
1: τις τιμές. Γιατί αλλιώς. Τι θα τους κάνει, τους βομβαρδίζει.
0: Ξέρω εγώ τι θα τους κάνει.
1: Αυτός τους το προκάλεσε το κακό.
0: Τι να σου πω. Βγάζει άκρη με τον Τραμπ. Μ' αρέσει που κάνεις και εισαγωγή. Να πάμε στα οικονομικά. Ναι. Και λες για τον Τραμπ.
1: Τι
0: σχέση έχει το
1: ένα
0: με το άλλο.
1: Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη.
0: Άγια σου. Πάμε στην Πινελόπη. Δηλαδή, από τον Τραμπ χίλιες φορές Πινελόπη. Πινελόπη.
2: Δεν έχει σχέση ο Τραμπ με τα οικονομικά. Όταν ο πόλεμος που κάνει στο Ιράν έχει επιδράσει στην οικονομία όλου του κόσμου.
0: Έχει με την τσέπη του. Τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτό. Κατάλαβες. Οι άλλοι πληρώνουν τα επίχειρα. Ναι. Αυτός ακριβώς, νοιάζεται ακριβώς. Μόνο για τη δική του τσέπη. Ναι.
2: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Πάμε. Να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
0: Τι είναι αυτό που θα παγώσουν οι τιμές, σε ποιο επίπεδο θα παγώσουν οι τιμές, για πες μας, εξήγησέ μας και σε ποια προϊόντα. Ναι.
2: Να πούμε ότι χθες έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου, δεν ξέρω αν το έχετε πει νωρίτερα.
1: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα. Ναι.
2: Στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κ. Χατζηδάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, και συμμετείχε και η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Ταγκάρη, η οποία φαίνεται ότι θα έχει κομβικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία που επετεύχθη. Από την πλευρά της αγοράς, γιατί δεν ήταν βεβαίως μόνο κυβερνητικά στελέχη, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης, και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη? Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών, η οποία θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, και αυτό είναι που λέτε, ρωτάτε για το πάγωμα των τιμών, στο μεσοδιάστημα, και επειδή η κυβέρνηση πίεζε ώστε η Εθνική Συμφωνία να λειτουργήσει από σήμερα, από αύριο, από την 1η Ιουλίου και όχι από το Σεπτέμβριο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στο μεσοδιάστημα. Το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου και Αυγούστου συμφωνήθηκε, υπήρξε συναντήληψη, ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο στις δηλώσεις του, να παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι θα παγώσουν οι τιμές ακόμα και στα προϊόντα στα οποία έχει επέλθει μείωση της τιμής τους εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να πούμε εδώ ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, το οποίο λειτουργούσε από την έναρξη του πολέμου και μετά, καταργείται από αύριο.
0: Ωραία. Έχουμε κάποια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή είπες για τα ακόμα και σε αυτά που έχουν πέσει τιμές, έχουμε κάποια λίστα ή κάποια ενδεικτικά προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε κατά τη διάρκεια αυτής της επιβολής του πλαφών, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα. Κάποια προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε και να παραμείνει για δύο μήνες παγωμένη στα χαμηλά όρια. Έχουμε κάποια προϊόντα, κάτι.
2: Ξέρουμε καταρχήν ότι αυτά τα προϊόντα είναι 2.000, ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι της τάξης του 6% και ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, είπε πως υπάρχουν βασικά είδη διατροφής μέσα στα προϊόντα αυτά, ακόμα και κρέας.
0: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, το οποίο ναι.
2: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, αλλά πάντως υπάρχει και κρέας. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα συγκρατηθούν στο επίπεδο που είναι σήμερα και άρα δεν θα έχουμε επίπτωση στον πληθωρισμό και βέβαια δεν θα επιβαρυνθεί η τσέπη του καταναλωτή. Τώρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, οι εταιρείες προμήθειας από τη μία πλευρά, τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί με ενδιάμεσο την επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Σταγκάρη, θα συνεννοηθούν μεταξύ τους έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Δηλαδή, δεν έχει νόημα, όπως είπε, να υπάρξει μείωση σε τιμές προϊόντων τα οποία είναι περιφερειακά. Πρέπει να είναι βασικά. Θα συνεννοηθούν λοιπόν έτσι ώστε να υπάρξει συγκράτηση τόσο από τη βιομηχανία και τους προμηθευτές, όσο και από τα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να περάσει στον καταναλωτή η μείωση.
0: Έχω μερικές απορίες εγώ βέβαια. Συνθήκες που δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, με την έννοια ότι υπάρχει σχεδόν ολιγοπωλιακό καθεστώς. Υπάρχουν 4-5 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν ίσα με 8.000 κωδικούς. Αυτές οι εταιρείες δίνουν το στίγμα στην αγορά. Αυτές οι εταιρείες είναι όλες του εξωτερικού, δηλαδή δεν είναι ελληνικές. Με αυτή την έννοια το λέω. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, πώς μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουμε συγκράτηση τιμών? Αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ εύκολα.
2: Και οι εταιρείες αυτές όμως εκπροσωπούνται εδώ στην Ελλάδα από κάποιους προμηθευτές. Οι προμηθευτές αυτοί λοιπόν σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία, με την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, θα συγκρατήσουν σε ένα επίπεδο τις τιμές τους, ανάλογα με το προϊόν, σε κάποιους κωδικούς. Ο στόχος είναι να είναι βασικοί κωδικοί. Και αυτή η συγκράτηση των τιμών από τους προμηθευτές θα μετακυλιστεί στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή η κυρία Τσαγκάρη θα κάνει καταρχήν μία συνεννόηση με τον προμηθευτή που φέρνει το προϊόν, όπως λες, της
0: εταιρείας
2: στην Ελλάδα. Ακριβώς. Θα πει μία τιμή, μία μείωση της τάξης, ας πούμε 5%. Και ο στόχος της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή είναι εν συνεχεία αυτό το 5% που δίνει ο προμηθευτής να φτάσει στον καταναλωτή. Δηλαδή να συμφωνεί και με το σούπερ μάρκετ ότι θα κρατήσει και εκείνο την τιμή του χαμηλότερα κατά 5%, έτσι ώστε ο καταναλωτής να υποφεληθεί από αυτή τη μείωση. Αυτή είναι η ιδέα της όλης προσπάθειας. Τώρα το κατά πόσο θα πετύχει, αν αυτό ρωτάς Διονύση, δυστυχώς δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Στο τέλος της ημέρας αυτό ρωτάω. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, είσαι από τις πιο έμπειρες σε αυτό το ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια ακούς για συμφωνίες κυρίων, πόσες από αυτές τις φορές είχε πραγματικό αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή? Είναι ένα θέμα.
2: Κοίτα να δεις, έκανε μια αναφορά χτες και ο κύριος Θεοδωρικάκος πάνω σε αυτό. Είπε ότι στη διάρκεια που ο ίδιος είναι υπουργός ανάπτυξης έχουν υπάρξει δύο προηγούμενες συμφωνίες κυρίων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη συμφωνία είχαμε 750 κωδικούς όπου είχε συμφωνηθεί η μείωση των τιμών και στη δεύτερη φορά είχαμε 2.000 κωδικούς. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν μειώσεις περίπου 2.000 κωδικούς. Σε μια αγορά που λειτουργεί με τους όρους του ανταγωνισμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνίες κυρίων, διότι αυτό αντιβαίνει στους όρους του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Έτσι ώστε να μην υπάρχει απευθεία συνεννόηση των προμηθευτών με τους πολιτές, με τους λιανοπολιτές, γιατί ενδεχομένως αυτό να θεωρηθεί παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού. Τώρα, κατά πόσο έχουν επιτυχάνουν αυτές τις συμφωνίες? Σε ένα βαθμό και για κάποιο χρονικό διάστημα επιτυγχάνουν. Σε συγκεκριμένα προϊόντα, όχι σε όλα βεβαίως.
0: Είναι κάτι και αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρατάει μακροπρόθεσμα, δεν κρατάει 5 χρόνια, κρατάει μερικούς μήνες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, μετά από 2 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες.
1: Γιατί, για παράδειγμα,
0: άλλη ήταν η εικόνα πριν την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Άλλε ήταν οι συνθήκες μετά. Διαμορφώνονται, θέλω να πω, είναι πολύ ευμετάβλητο το κλίμα. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξουν από μία. Δηλαδή, δασμούς να βάλει ο Τραμπ γιατί έτσι του ήρθε, μπορεί να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα και να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα μετά από 2 μήνες. Ας πάμε αυτούς τους 2 μήνες με το πάγωμα, σε αυτούς τους κωδικούς και βλέπουμε από Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει,
0: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Έτσι ακριβώς αυτό συμβαίνει.
0: Γιατί
2: και κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή, στο τέλος Φεβρουαρίου η εικόνα ήταν ότι η αγορά εξομαλύνεται. Οι τιμές του πετρελαίου ήταν σε λογικά επίπεδα και τα πράγματα πηγαίναν λίγο καλύτερα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Από εκεί και πέρα έγινε ένας πανικός. Οι αγορές εκτινάχθηκαν, έφτασε το Brent μας και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το Brent αποκλιμακώνεται, αλλά φαίνεται ότι μέρα με την ημέρα τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που σήμερα αποκλιμακώνεται, αλλά αύριο μπορεί να πάρει λιγάκι.
1: Σωστό.
0: Και υπάρχει και άλλο ένα δεδομένο, ότι μπορεί το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου να πέφτει, για παράδειγμα. Τα ασφάλιστρα για την διακίνηση του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, για παράδειγμα, εξακολουθούν και παραμένουν στο Θεό. Δηλαδή στα ύψη.
1: Οι εταιρείες παίζουν τα δικά τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξέρεις για να έχεις πλέον να έχεις εικόνα δικιά σου.
1: Γιατί πρέπει να ξέρω πολλά πράγματα γύρω.

0: φέτος 2 εκατομμύρια Τούρκους που αναμένονται στο νησί ή στα νησιά γενικότερα. Μπορεί οι κυβερνήσεις, λέει, να παίζουν παιχνίδια, αλλά ο κόσμος θέλει ειρήνη και καλή ζωή. Και μας στέλνει ένα βίντεο που Τούρκοι και Έλληνες διασκεδάζουν μαζί. Μα δεν έχει πει κανείς ότι έχουν ναυτί να χωρίσουν τίποτα. Κάποιες εκ των ηγεσιών τους έχουν κάτι σχεδιασμούς, για παράδειγμα, περί γαλάζιας πατρίδας, τα οποία δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα από την άλλη, λέω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος προφανώς αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε μιλήσει με τη Μυτιλήνη ακριβώς για το κύμα των τουριστών από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και τώρα, υπό τους ήχους των Imagine Dragons, λέω να βγούμε από το στούντιο, γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων.
1: Πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα επιμείνουμε λίγο με την αγορά. Πριν σας είπαμε το ρεπορτάζ για το θέμα των τιμών, τώρα θα πάμε στο θέμα των καυσίμων. Και θα πάμε στο θέμα των καυσίμων με αφορμή μια έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όπου αποκάλυπτε πως ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων νοθεύει τη βενζίνη. Τόσο απλά. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, αλλά είναι λίγο χειρότερη από πρόπερσι, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που έδειχνε η έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, είναι ο άτυπος σύμβουλός μας επί των θεμάτων αυτών.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου είχε το θάρρος να βγει και να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, άμα βλέπετε για παράδειγμα πρατήριο με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, πολύ κάτω από τη μέση τιμή για παράδειγμα,
1: μην πάτε,
0: να σας προβληματίσει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Σε αυτή την ειλικρίνεια βασιζόμαστε για να μας πει τι κατάσταση επικρατεί και γιατί ένα στα τέσσερα πρατήρια δίνουν νοθευμένη βενζίνη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Κοιτάξτε, στο παρελθόν έχει υπάρξει άλλη μία έρευνα, η οποία του Πολυτεχνείου, κατά απέτηση του συνδέσμου των εταιριών εμπορίας, πολύ σωστά, όπου εκεί είχε αποδειχτεί ότι ένα στα τρία πρατήρια είχαν λιποβαρή παράδοση. Αναφερθήκατε πριν σε νοθευμένο καύσιμο. Δεν είναι νοθευμένο καύσιμο το αποτέλεσμα της έρευνας.
1: Λιγότερο καύσιμο.
2: Να το διευκρινίσουμε, είναι λιγότερο καύσιμο.
0: Ναι.
2: Η έρευνα προφανώς έγινε με κάποιο κρυφό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κατάλληλα, είχε τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία, όπου μπορούσε και έκανε την αναγωγή και μετρούσε το βάρος του καυσίμου.
0: Μάλιστα, δηλαδή υποτίθεται ότι μου έβαλες 15 λίτρα, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αυτό το μετέτρεπε σε βάρος, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αλλά μου έβαλες, ξέρω εγώ, 12,
2: 14 λίτρα, 13, ναι. Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, να πούμε ότι σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των πρατηρίων της χώρας, όχι της χώρας, η έρευνα έγινε στην Αττική στη Θεσσαλονίκη, το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Βέβαια, εκεί βγαίνει και εντρισμένος ο καταναλωτής. Εγώ ξέρω αρκετές περιπτώσεις από συναδέλφους που η αντλία έδινε, αλλά λίγο.
0: Λίγο περισσότερο.
2: Ναι.
0: Λίγο περισσότερη βενζίνη από αυτή που πλήρωνε ο καταναλωτής. Ναι.
2: Ακριβώς. Ή δεν έδινε. Υπάρχει ένα όριο που είναι το 0,5%, το οποίο είναι ανοχής στις αντλίες.
0: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το οποίο είναι
0: μπορεί
2: λόγω
0: να παίζουν, ναι.
2: Θερμοκρασιών, λόγω αστοχίας υλικών της κατασκευής της αντλίας. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη μικρή απόκληση.
0: Αυτό
2: μέχρι 0,5 δικαιολογείται από τον νόμο, είναι ελάχιστο, δεν επηρεάζει και κανέναν.
0: Αυτό εσείς το ξέρατε και πριν, δηλαδή περιμένατε την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να το καταλάβετε, ή το ξέρετε στο δικό σας μικροχώρο ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι
1: ασυνείδητοι,
0: κερδοσκόποι ή οτιδήποτε κέρδια, τι, το ξέρατε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή στην αγορά?
2: Κοιτάξτε, εμείς το αναφέρατε και πριν, όταν κοιτάζουμε τις τιμές καθημερινά από τα πρατήρια της χώρας, τις μέσες τιμές στις οποίες υπάρχουν, βλέπουμε κάποια πρατήρια τα οποία πωλούν ακόμα και κάτω από την τιμή του δηληστηρίου ή κάποια πρατήρια που πωλούν ελάχιστα πάνω από την τιμή του δηληστηρίου.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, διότι κάποιος πρέπει να κερδίσει, κάποιος πρέπει να είναι ανοιχτό το πρατήριο. Δεν γίνεται να πουλάς κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που αγοράζει η εταιρεία χοντρικής. Ούτε
0: σωστή,
2: μπορεί να περάσει να πουλάς ελάχιστα από πιο πάνω. Γιατί μεσολαβεί η εταιρεία χοντρικής που θα βγάλει το κέρδος της, που κάνει τη διαχείριση, ο διανομέας, το βιτίο που έχει έξοδα για να σου το φέρει. Υπάρχει ένα
0: οδηγός, το πρατήριο το ίδιο που έχει λειτουργικά κόστη.
2: Ένα βιτίο, το πρατήριο που έχει το προσωπικό, που έχει το ρεύμα του, που έχει το ενίκιο του. Άρα δεν δικαιολογείται. Έτσι,
0: άρα μας λέτε ότι όποιος
2: βλέπουμε, παρόλη την εξόρμηση
0: της
2: ΑΔΕ που είχε γίνει, η οποία ήταν πολύ πετυχημένη μετά την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου που έδειχνε ότι ένα στα τρία πρατήρια έχουν υποβάλει.
1: Ήταν αποδοτική τότε.
2: Ήταν αποδοτική, μάλιστα μέχρι σήμερα έχουν κλείσει περίπου τα 70 πρατήρια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν συνεπίες, δηλαδή όταν κάποιο διαπιστωθεί ότι κάνει αυτή την κομπίνα, το κλείνουνε, το σφραγίζουνε?
2: Ναι, η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια υπογραψίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια.
0: Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα. Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα, το γνωρίζετε?
2: Τώρα είναι ένα ερώτημα αυτό. Ξέρετε, κάποιες
0: επιχειρήσεις... ξέρω και εταιρείες οι οποίες κηρύσουν κατευθείαν πτώχευση και, και δεν πληρώνουν ενδεχομένως τα πρόστιμα.
2: Ναι. Δεν είναι αυτοί που, οι οποίοι στείνανε αυτά τα πρατήρια, οι οποίοι ήταν κυκλώματα ακόμη πολλές φορές και μέσα από τις φυλακές, είχαν μπροστινούς.
1: Ναι,
2: είχαν αχυράνθρωπους. Οι οποίοι δεν είχαν καμία τύχη άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή, πολλές φορές πρόκειται και για ανθρώπους που ήταν αρκετά άρρωστοι και ίσως να ξέραν ότι σε κάποιο διάστημα θα φύγουν από τη ζωή. Ναι. Τώρα, αν εισπράττονται, τι να σας πω.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό.
2: Έχει αξία. Ναι.
1: Όχι, πείτε.
2: Έχει αξία να πούμε ότι στη χώρα μας πια ένα στα πέντε πρατήρια είναι εταιρικά. Τελικά η έρευνα αυτή προς τα πού κατευθύνθηκε το Πολυτεχνείο? Μήπως είναι και τα εταιρικά μέσα, μήπως και τα πρατήρια τα οποία υπάρχουν διαχειριστές? Γιατί ξέρετε, ένας οικογενειάρχης πρατηριούχος, εγώ τώρα γνωρίζω τον κλάδο, είμαι 52 χρονών, γεννήθηκα μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Ήταν μια επιχείρηση στην οποία έζησα από τους γονείς μου. Είναι και τα εταιρικά μέσα σε αυτήν την έρευνα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Τα αποτελέσματα έχουν βγει από εκεί. Υπάρχουν διαχειριστές, ξέρετε, υπάρχουν τα λεγόμενα εταιρικά πρατήρια, όπου εκεί υπάρχει διαχειριστής. Δεν είναι, όταν λέμε εταιρικό πρατήριο, δεν είναι η εταιρεία. Τι σημαίνει η εταιρεία? Είναι μια εταιρεία σε όλη τη χώρα, η οποία έχει σε όλη τη χώρα απλωμένα πρατήρια. Άρα κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται αυτά τα πρατήρια. Αν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν συνείδηση, είναι προφανές ότι μέσα και από εκεί μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Εσωτερικοί έλεγχοι υπάρχουν? Δηλαδή η εταιρεία, για παράδειγμα, περιμένει το Πολυτεχνείο να βγάλει την έρευνα, ή η εταιρεία από μόνη της κάνει και αυτή ελέγχους, ή οφείλει να κάνει ελέγχους?
2: Και η εταιρεία από μόνη της, και μάλιστα σύμφωνα με τα μέτρα αδέωσης επιμέλειας, και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει. Που έχει εφαρμόσει το Υπουργείο, έτσι θα πρατήρια εγώ καυσίμων. Είναι και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μια φορά το χρόνο να κάνει απαραίτητους ελέγχους. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι?
2: Έλεγχο ότι... κάνουν οι περιφέρειες, οι διευθύνσεις ανάπτυξης.
1: Ναι.
2: Εγώ επειδή τυχαίνει να είμαι και αντιπεριφερειάρχης νήσων στην Αττική και είμαι και ελεγχόμενος και ελεκτής, να σας πω ότι τα αποτελέσματα που έχει η διευθύνση ανάπτυξης δεν είναι στα ποσοστά αυτά. Βέβαια, να σημειώσουμε για τους καταναλωτές να μην τρομάζουν ότι οι πρατήρια τα οποία είχαν μεγάλη απόκληση, που σημαίνει ότι αποδεδειγμένα έκλεβα τον καταναλωτή, είναι 10%. Έτσι, είναι ένα στα 10 σύμφωνα με την έρευνα.
1: Ναι.
2: Είπαμε πριν ότι το 12% είχε μικρές αποκλήσεις, οι οποίες δικαιολογούνται πολλές φορές και από τον νόμο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το ξέρετε, αυτό που συζητούσαν, ας πούμε, διάφοροι ήταν το εξής, ότι εγώ έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει, το λέω σχηματικά τώρα, έχει ένα τεπόζιτο το οποίο χωράει 30 λίτρα. Και πάω και μου βάζουν στο βενζινάδικο 35. Είναι άδειο το τεπόζιτο, έχει αδειάσει, και μου βάζουν 35. Πώς μπορώ να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας?
2: Κοιτάξτε, ο κάθε καταναλωτής γνωρίζει λίγο πολύ, εάν είναι υποψιασμένος και ανατρέχοντας είτε μέσα από το ίντερνετ στη σελίδα του κατασκευαστή του αυτοκίνητου του, είτε στο βιβλιαράκι που έχουμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητο μας που αναφέρει οδηγίες για το αυτοκίνητο. Φαίνεται μέσα πόσα λίτρα, πολύ σωστά είπατε. Αν το τεπόζιτο μας λοιπόν είναι 30 και κάποιος μας βάζει 35 λίτρα, είναι προφανές ότι σε μια απόκληση πάνω από 10% είναι προφανές ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Κάτι
1: στραβό. Το θέμα είναι πώς βρίσκεις το δίκιο.
0: Δεν βρίσκεις το δίκιο σου όμως. Δηλαδή, αυτό που είπε η Κατερίνα σχηματικά, άντε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
2: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα, email, τα οποία μπορεί να καταγγέλει ο καταναλωτής όταν νιώθει ότι είτε αδικήθηκε, είτε κάποιος τον έκλεψε, κάποια επιχείρηση. Και συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ένα τετραψήφιο το 1512, όπου μπορεί να καλέσει την Αττική ειδικά και να κάνει την αναφορά του ή την καταγγελία του. Και το κράτος είναι υποχρεωμένο να ελέγξει αν αυτή η καταγγελία σταθεί ή όχι.
0: Πάντως έχει σημασία.
2: Και η καταγγελία του να το απαντήσει κιόλας.
0: Πάντως έχει σημασία που λέτε ότι ο κλάδος σας είναι ένας από τους πιο αυστηρά ελεγχόμενους από διαφορετικές αρχές, από πολλές διαφορετικές αρχές, που λίγο στον καταναλωτή του μειώνει έτσι την αμφιβολία για το τι καύσιμο βάζει. Βέβαια, εδώ υπάρχει, επειδή εγώ μίλησα για νοθεία κακώς, εδώ δεν είναι μόνο και η ποσότητα που βάζει, είναι και το τι ποιότητας καύσιμο του βάζει, που αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία δεν ξέρω πώς και αν ελέγχεται.
2: Πολύ σωστό, και αυτό ελέγχεται. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να δείτε στον δρόμο μικρά βανάκια τα οποία γράφουν και ΔΑΚ. Είναι τα βανάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ελέγχουν επιτόπου στα πρατήρια υγροκαυσίμων την ποιότητα των καυσίμων. Ναι. Δηλαδή πηγαίνει στο πρατήριο και επιτόπου ελέγχει, παίρνει δείγμα και ελέγχει εκείνη την ώρα την ποιότητα των καυσίμων. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι το καύσιμο μπορεί να είναι νοθευμένο ή εκτός ορίων, λαμβάνει και άλλο δείγμα και πηγαίνει περαιτέρω έλεγχο στο χημείο του κράτους, στα εργαστήρια του κράτους. Είναι και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πρατήρια υγροκαυσίμων, τα οποία είναι ανακοινώσιμα στο διαδίκτυο. Έτσι, δηλαδή, είναι υποχρεωμένη η ηλεκτρική αρχή που επιβάλλει το πρόστιμο, η νομαρχία, η περιφέρεια,
0: να τη γνωστοποιήσει.
2: Να γνωστοποιήσει, να αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι αυτό το πρατήριο, το καύσιμο βγήκε εκτός ορίου. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν είναι νοθεία. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στο θείο, στο θειάφι, οι οποίες πολλές φορές προέρχονται ακόμα και από τη διήλυση, που προφανώς δεν είναι επιβαρυντικές για το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως, όχι, ξεφεύγουν από τα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον. Γενικά, να πούμε πάντως ότι σύμφωνα με αυτή την έρευνα, η κατάσταση στο χώρο μας είναι αρκετά καλύτερη.
1: Όχι, βελτιωθεί,
2: αυτό που φωνάζαμε όλοι εμείς οι πρατηριούχοι, οι οποίοι συνδικαλιζόμαστε, εκπροσωπούμε τον κλάδο μας και τις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας. Ευτυχώς για μας το παρήγορο είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγγελίου.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ώρα Μουντιάλ. Πού να αρχίσουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Δημητράκη.
0: Δημήτρη ο Καϊμάς.
1: Δημήτρη, σου έκανα συμπαράσταση. Ήμουν ξυπνιά όλο το βράδυ δηλαδή.
0: Δεν είμαστε καλά, Δημήτρη μου. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν είναι καλά ο Διονύσης, να ξέρεις. Το έχεις καταλάβει.
0: Προσωπικά δεν είμαστε καλά. Στεναχωρέθηκα πολύ, φίλε. Πολύ.
2: Εκτός από αυτό όμως, αν εξαιρέσουμε τις προσωπικές μας προτιμήσεις.
0: Πώς γίνεται να τις εξαιρέσουμε.
2: Εχθές ήταν μια πραγματικά ωραία βραδιά, ποδοσφαιρική, με δύο παιχνίδια σαν πέναλτι, ένα παιχνίδι να κρίνεται στο 96, δηλαδή όλα αυτά προκρίσεις, οπότε σίγουρα έτσι δείχνει μια ωραία βραδιά. Να το πούμε από την αρχή, με την Βραζιλία να πετάει έξω την Ιαπωνία στο 96, είχε προηγηθεί η Ιαπωνία, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, μετά όμως βαρέθηκε η Βραζιλία, ισοφάρισε, έβαλε και γκολ στις καθυστερήσεις.
0: Παιδί μου, στο πρώτο ημίχρονο η Βραζιλία ήταν σαν να έκανε αγκαρία. Δεν ήταν στο γήπεδο.
2: Μπήκαν άλλοι. Δεν είχαν μπει τα ξαδέρφια.
0: Τώρα κάτι γνωστή από το χωριό.
2: Η κανονική, ναι. Μετά 10.30 ώρα η Γερμανία κόντρα στην Παραγουάη. Η Γερμανία μπορεί να ακούγεται ως έκπληξη, αλλά η παρουσία της ως τώρα στο Μουντιάλ δεν ήταν έκπληξη.
0: Πέστα, ρε Δημήτρη, πέστα γιατί.
2: Ήταν κακή σε όλα τα παιχνίδια της, αν δεν ήταν μέτρια. Το Εκουαδόρ, δηλαδή το Σάββατο που έχασε, ήταν ένα ακόμα δείγμα. Μπορεί να λέγανε κάποιοι ότι ήταν αδιάφοροι, αλλά οι Γερμανοί ότι δεν είναι αδιάφοροι στα παιχνίδια τους. Απλά κάποιες φορές δεν μπορούν. Έτσι και τώρα ήταν ένα αποτυχημένο Μουντιάλ.
1: Καταρρίφθηκε ο μύθος στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
2: Τα λέμε εδώ και κάποια χρόνια, έτσι. Είναι εδώ κάποια χρόνια. Ναι. Ελπίζουμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια, από το Σεπτέμβριο θα παίξουμε, για το Nation League να είναι κάπως έτσι και να κερδίσουν οι Έλληνες και οι Γερμανοί.
0: Ο Λίνεκερ που είχε πει αυτή τη φράση το γυρίζει στην Κυπουρική τώρα. Λοιπόν, η Ολλανδιάρα έχασε, ρε παιδί μου, πες τώρα.
2: Ναι, αλλά κοίταξε και το Μαρόκο όμως από την αρχή, όχι από την αρχή.
0: Ήταν φορμαρισμένο.
2: Εδώ και στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στους τέσσερις. Πριν από ένα χρόνο στο κύπελλο Αφρικής, που δεν είναι κάποια μελιτέα διοργάνωση, το κατέκτησε.
0: Κόπα Αφρικά.
2: Στα προκριματικά έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Οπότε και νομίζω εχθές ήταν οι δύο κυρίως. Ήταν ματσάρα χθες, έτσι. Ήταν ματσάρα και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα πέναλτι. Παιδιά, χαθήκανε τέσσερα πέναλτι. Δηλαδή, εμείς να παίζαμε μεταξύ μας και τα βάζαμε.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Δηλαδή, τώρα, αλλά μα συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνεις.
2: Πριν πάω στα σημερινά παιχνίδια, έχω μείνει πραγματικά εκπληκτός από τη Νότια Κορέα. Από όλους την Νότια Κορέα. Από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας και τους οπαδούς.
1: Για πες, γιατί.
2: Γιατί ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, όχι το γη ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο πρόεδρος, σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Έτσι, ναι. Γιατί έχουν πρόεδρο στην Νότια Κορέα.
1: Ναι, ναι.
2: Διέταξε έρευνα για τους λόγους του αποκλεισμού από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Άντως εδώ είναι οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Οι Κορεάτες που είναι, τους βλέπουμε ότι είναι ήρεμοι έτσι, ένας ήρεμος λαός.
1: Ναι.
2: Έχει γεμίσει το διαδίκτυο, στα social, απειλές κατά της ζωής του προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τι λες τώρα!
2: Πάνω από 180 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ώστε να μην έχουμε μπάχαλα.
1: Είχαν αυτό... τέτοια προσδοκία, ναι, δηλαδή.
0: Όχι μόνο αυτό, τον φέρανε σε ώρα που με αστυνομική συνοδεία, σε ώρα που υποτίθεται δεν θα ήταν φύλαθλοι μαζεμένοι, και τον βγάλαν και με πήγε πίσω πόρτα και ήταν και εκεί μαζεμένοι.
1: Πού
0: και τον γιούχαραν τον άνθρωπο, ναι.
2: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή, να πω για κάποιες Λάτιν χώρες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά εκεί βγαίνει ο φύλαθρος με το πιστόλι και πυροβόλει μέσα.
1: Στην Κολομβία, παιδί μου, σκοτώνουν.
0: Αυτό λέω, τι λέω, το ίδιο πράγμα.
2: Αλλά ότι οι Κορεάτες θα ζούσαν έτσι το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν θα έχει τη ζωή μου το στοιχημάτισμα ότι δεν πρόκειται να είναι αυτή η χώρα. Μεγάλη χώρα. Όχι την Νότια Κορέα, γι' αυτό το αναφέρω. Και μου κάνει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Καλά κάνεις.
2: Πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι ευτυχώς είναι πολλά που είναι νωρίς, δηλαδή ανθρώπινες ώρες δικές μας. Ακτήλε φαντοστού Νορβηγία, 8 η ώρα. Μάλλον η Νορβηγία είναι το φαβορί, αλλά με αυτά που έχουμε δει ποτέ δεν ξέρεις. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, ενώ οι Γάλλοι νομίζω θα πάνε τρένο.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ.
2: Και 4 η ώρα υπερματσάρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Και το λέω υπερματσάρα, στο Μεξικό. Σχολεία δεν έχει. Το κλείνουμε σήμερα. Στο δημόσιο, τηλεκπαίδευση όποτε μπορείτε. Συστάσεις στον ιδιωτικό τομέα, κάντε και εσείς τηλεκπαίδευση, γιατί πρέπει να δούμε μπαλίτσα.
1: Εντάξει, θα τρελαθώ.
2: Η κυβέρνηση θα αποφάσει έτσι. Δεν είπα μεταξύ μας, παιδιά, αύριο δηλώνουμε όλοι ασθένεια στην ΕΡΤ και δεν πατάμε και να δούμε παιχνιδί. Αυτό το αποφάσισε η κυβέρνηση.
1: Με τη βούλα, ναι, με την άδεια της αστυνομίας.
2: Δεν κανείς, ναι, ας το κάνουμε και επίσημα, έτσι.
1: Ωραία, παιδιά, ωραία πράγματα.
2: Αλλά και στο Εκουαδόρ, φαντάζομαι, δεν το έψαξα, αλλά δεν βρήκα κάτι. Αλλά την επόμενη της πρόκρισης είχε δοθεί η γενική αργία.
0: Βέβαια. Ξαχρυπνήσει κιόλας.
1: Θεούλιδες είναι, θεούλιδες.
2: Ναι, λέω,
0: μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν πολύ.
2: Ναι, λέω, εκείνα συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με τον προπονητή.
0: Εγώ θα τον είχαν. Δεν θα υπήρχε σήμερα.
1: Το κάναμε τα 40 ή τα
0: 42.
2: Ναι, αλλά αυτή είναι η Κατερίνα. Και εγώ δεν. Δηλαδή, ωραία, λέω. Άντε, να έχουμε στόχο να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Πόσο παραπάνω να πάει.
1: Δηλαδή, τι πίστευα είναι ότι ο Κορεάτης. Δηλαδή, ότι τι, α πούμε.
2: Άντε, λέω να παίζανε σήμερα. Δηλαδή, να παίζανε στου 32. Πόσο παραπάνω.
1: Οι Γερμανοί τι να πούνε, δηλαδή. Και οι Ολλανδοί.
2: Δηλαδή, ένα λαό που είναι και φιλήσυχο δεν είναι στα κάγκελα για ό,τι συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Αυτή την εικόνα έχουμε, ρε παιδί. Ναι, γενική
1: παιδί,
0: εικόνα.
1: Δεν ξέρουμε για πώς το λένε.
0: Μάλιστα.
1: Να βράζει το αίμα τους. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχει όμως και σήμερα και απόψε το βράδυ έχει ματσάρες, δηλαδή, και παίζουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή παίζει και η Νορβηγία, παίζει και η Γαλλία, παίζει. Ποιο άλλο είπε, όχι, εντάξει. Μεξικό, Μεξικό το κουστάρουν, μου αρέσει.
1: Μεξικό θα βλέπει πάλι πρόεδρος και θα βλέπει τον άντρα της στο σαλόνι και θα πηγαίνει στη τηλεόραση, θα φυλάει την οθόνη και τέτοια.
2: Ποια θα το κάνει αυτό?
1: Η πρόεδρος του Μεξικού.
2: Α, ναι, εντάξει, είναι άλλος λαός. Αυτοί είναι, είπαμε, Λάτιν, οπότε έχουν δει αλλιώς το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση για τους Νοτιοκορεάτες. Αλλά μας είπαμε και τα τρία ματσάκια και εκτείνε πάντως του Νορβηγία 8. 12 Γαλλία, Σουηδία και 4 Μεξικό, Εκουαδόρ, νομίζω θα είναι μια χαρά παιχνίδια.
0: Άρα θα έχουμε να πούμε αύριο το πρωί πάλι.
1: Άλλη ξενύχτια, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ο Δημήτρης Καϊμάς.
0: Έχουμε, ναι, ο Δημήτρης Καϊμάς. Έχουμε 2-3 μηνύματα. Η πρωτοβουλία Καβάλα Stop Διοξίδιο του Ανθρακούς διοργανώνει μεγάλη ενημερωτική συναυλία διαμαρτυρία την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην πλατεία Κανάρη ενάντια στην προγραμματισμένη αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας. Ένα μήνυμα. Ο Σπύρος αναρωτιέται πώς με το ρεύμα υπάροχοι ρεύματος που δεν παράγουν ρεύμα πουλάνε πιο φτηνά από τη ΔΕΗ. Αυτό τώρα είναι ο αλγόριθμος, η εξίσωση κτλ. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, που λέει του προπονητή της Νότιας Κορέας του απαγόρευσαν την είσοδο στα σούπερ μάρκετ.
1: Για όνομα του Θεού, παιδιά.
0: Παιδιά, δεν.
1: Τι κακό είναι αυτό.
0: Άλλος φίλος λέει: νόμιμα θα ξενυχτάω. Γιατί σήμερα είναι και τελευταία μέρα στο σχολείο. Οπα. Μην με ματιάσετε 2 μήνες διακοπές. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, που είναι διευθυντής σχολείου ΕΠΑΛ. Είναι αυτός που μας έλεγε να τρώμε γουάσα.
1: Σκόρδα.
0: Τελικά από ποιους έχασε η Ολλανδία? Από το Μαρόκο, είπαμε.
1: Μαρόκο.
0: Από το Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
0: Ναι. Κύριε Πέτρο, από το Μαρόκο. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Εγνατία λέει: καλημέρα. 29 βαθμούς ήλιος και λίγη κίνηση. Όσον αφορά στα καύσιμα, όλα καλά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά κλείνουν βενζινάδικα και ανοίγουν με νέο αφημί. Αυτό είναι μία. Ένα νέο θέμα. Και το δεύτερο, ακόμη να πέσει η τιμή της βενζίνης. Τρίτο, διόρθωσε ότι η έρευνα μιλούσε για όγκο καυσίμου, όχι για νοθεία. Λες και δεν είναι και τα δύο χιδέα. Ωραία, και τα δύο, αλλά η έρευνα όμως του Πολυτεχνείου. Η έρευνα του Πολυτεχνείου αφορούσε το συγκεκριμένο. Το επιπλέον το ελιποβαρές. Δεν αφορούσε την νόθευση με άλλα προϊόντα, ας πούμε.
1: Δεν έχουμε ζητήματα εμείς.
0: Οπότε γι' αυτό αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Να σας πω γρήγορα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι πάνω τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα δηλαδή έχει προβλήματα. Πολύ αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή τη βλέπω καλά τα πράγματα. Το ίδιο και στην Μεσογείον. Στην Κηφισία είναι κατά τόπους από το ύψος του Χαλανδρίου και κάτω, και προς τα κάτω είναι δηλαδή το πρόβλημα. Και να σας πω και για το. Στο κέντρο είναι εντάξει ακόμα, καλά τα πράγματα. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Άντε, από αύριο 1η Ιουλίου θα αρχίσει σιγά σιγά να ρεώνει ο κόσμος. Σιγά σιγά. Σταδιακά. Για παράδειγμα, να κλείνουν τα ΕΠΑΛ.
1: Εντάξει.
0: Θα φύγει ο κόσμος.
1: Πώς είπαμε.
0: Καθηγητές, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, διευθυντάδες.
1: Περίμενε, Χρυσέ μου, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Περιμένω, Χρυσέ μου.
1: Λοιπόν, περιφερειακός και στα δύο ρεύματα, από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Το ξέραμε.
1: Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Στο περιφερειακό. Την Τσιμισκή τη βλέπω καλή. Μόνο σε ένα κομμάτι της έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες. Εκεί λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Δηλαδή όπως πηγαίνουμε.
0: Δεξιά.
1: Πηγαίνουμε προς τα έξω.
0: Δεξιά.
1: Πάμε να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αριστερά.
1: Έτσι, προς το λιμάνι, ας πούμε, προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί, ναι, φεύγω. Εντάξει, θα φύγω, παιδιά. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε. Η Όλγα έχει κίνηση, Διονύση.
0: Κρίμα.
1: Η Βασιλής Όλγα. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ελεκτική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. 4 διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ρε Γεωργίου Κατεργάρα, τώρα σε κατάλαβα που δεν πήγαινες τόσο καιρό να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ. Μου την είχες φυλαγμένη. Να πας τη μέρα τη σωστή που έπρεπε. Και ούτε σήμερα θα πας, λέει, από αύριο, ε.
1: Εντάξει, θα κάνω υπομονή. Μια μέρα.
0: Έμα, είσαι απίστευτο. Δεν το φανταζόμουν
1: να
0: πω.
1: Να
0: παγώσει. Όχι ο καιρός.
1: Περίμενα να ανέβει,
0: να ανέβει
1: η θερμοκρασία έξω, να παγώσουν,
0: να παγώσουν τη μέση
1: και χραπ, να γεμίσω το καλάθι μου.
0: Μα αυτά είναι, είδες, κατάλαβα. Ενώ εγώ την πάτησα.
1: Και με φιδό, πήγα... γιατί από το Σεπτέμβρη.
0: Δεν μου πες τίποτα.
1: Κατρακύλα οι τιμές. Με φιδό, δύο μήνες θα κάνω υπομονή.
0: Μα κατάλαβες τώρα, εμένα όμως δεν μου τα έπεσε αυτά. Και εγώ την πάτησα. Πήγα και ψώνισα, κατάλαβες.
1: Χαμός έγινε.
0: Και τσουρουφλίστηκα. Πιο πολύ και από τον καιρό με τσουρούφλησε αυτό.
1: Να πρόσεχες, αφού έλεγες, στο λέω, από χτες λίγει το πλαφόν.
0: Ναι, αλλά
1: μετρά ώρες.
0: Ναι, αλλά πού να φανταστώ εγώ ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα όπως. Δηλαδή, τα έλεγες, αλλά πού να φανταστώ.
1: Κάνει υπομονή λίγες μέρες, εντάξει.
0: Πώς το είπε ο υπουργός.
1: Θα ρεφάρεις.
0: Θα έχουμε πάγωμα τιμών το καλοκαίρι. Πα, ρε, πήρε μπρος και το ερκοντήσιον, πρέπει να σου πω.
1: Μιλάμε για τις τιμές, πάγωμα τιμές και τα λοιπά. Να το ερκοντήσιον.
0: Και το ερκοντήσιον, ναι. Δηλαδή θέλω να μου πεις από Σεπτέμβρη τι θα γίνει, ζήτω η φτήνια θα είμαστε.
1: Δεν το συζητώ. Πάρε τσάντες από τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είμαστε και οικολόγοι, έχουμε και συνείδηση περιβαλλοντική, οικολογική και δεν παίρνουμε και πλαστικές τσάντες. Πάμε τις τσάντες μας.
0: Να σου πω όμως, θα πληρώνεις 3 ευράκι για την. Για τα κινέζικα από σήμερα.
1: Εντάξει, δεν παραγγέλνω πολύ από αυτό.
0: Δεν παραγγέλνει κινέζικα.
1: Δεν παραγγέλνω πολλά.
0: Εγώ καθόλου πρέπει να σου πω.
1: Ναι,
0: εγώ ξέρεις από τότε που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι μην τυχόν και μπείτε σε τέτοια πλατφόρμα.
1: Α, επειδή το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ το έκανε. Α, δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Διότι θα πάρουν τα. Όχι, το είχε πει και ο προηγούμενος νομίζω. Και ο Μπαϊντενόπουλος δεν το είχε πει. Ότι θα πάρουν τα στοιχεία σας.
1: Και τη ευρωπαϊκή αγορά.
0: Θα σε εξετινάξουν τα προσωπικά σου δεδομένα κλπ. Και εγώ σκιάχτηκα.
1: Για τα προσωπικά δεδομένα δεν το κάνεις, όχι επειδή θέτεις θέμα ποιότητας.
0: Όχι, τώρα θέλω να μου εξηγήσεις όμως πόσα λεφτά θα πληρώνω. Θέλω να μου το εξηγήσεις πόσα λεφτά θα πληρώνω.
1: Στο
0: πακέτο ή στο προϊόν.
1: Στο προϊόν.
0: Ναι, γιατί έβλεπα τους ειδικολόγους που βγαίνανε χτες στα κανάλια και λέγανε ότι αν πάρεις μια τσάντα, μια ομπρέλα, ένα αντιλιακό κλπ. Εδώ θα πληρώσεις 3 ευρώ αν πάρεις 2, 6 ευρώ αν πάρεις και αυτό. Και μπερδεύτηκα.
1: Θα έχουμε τον ειδικολόγο. Θα έχουμε τον ειδικολόγο. Άρα σας θα πούμε.
0: Κανονικό ειδικολόγο.
1: Ναι, όχι.
0: Ναι, κανονικό. Εν τω μεταξύ, τι βγήκανε σήμερα και τα sites και οι εφημερίδες, να βλέπω και η Καθημερινή και στα άλλα sites και λέει ότι κλέβουν, λέει, στην Αντλία 1 στα 4 πρατήρια. Σόπα καημένε. Σόπα καημένε.
1: Τώρα το μαθαίνω.
0: Έχουν πειραγμένες αντλίες, λέει. Βέβαια, το 1 στα 4 είναι.
1: Έχει αλλάξει, ήταν 1 στα 3.
0: Ναι. Και αυτό δεν το λέει, πώς το λέμε, ο γείτονας. Το λέει το MEP, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με έρευνα που έκανε το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών του MEP, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αττική ήταν 1 στα 3. Και πήγε 1 στα 4. Άρα καλύτερα, ναι.
1: Είναι
0: εξακολουθεί
1: λίγο
0: να κλέβει. Εξακολουθεί να κλέβει.
1: Αλλά το κλεψιματάκι γίνεται.
0: Τι λες, ρε παιδί, τι γίνεται.
1: Και δεν μπορείς να το ελέγξεις. Πού να καταλάβεις τώρα. Λίγα εντωμεταξύ γραμμάρια να σε κλέψει. Τώρα μιλάμε για λίτρο βέβαια. Λίγο να σε κλέψει. Φαντάσου αυτό το λίγο σε κάθε αυτοκίνητο. Τι κέρδος σημαίνει για το βενζινοπόλι.
0: Εντωμεταξύ να σου πω. Ο καύσωνας φεύγει. Σε ρωτάω επειδή
1: γιατί
0: στα παρακολουθείς αυτά.
1: Γιατί
0: όχι, στα Ευρώπα. Στα Ευρώπα, εγώ σου λέω.
1: Ναι, ναι, σε κάποιες χώρες, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Έχει πέσει θερμοκρασία, είχαμε και κάποιες βροχές. Δεν είμαι σίγουρο ότι δεν θα επιστρέψει, βέβαια.
0: Οι Γερμανοί, δηλαδή, τώρα που θα γυρίσουν σπίτι, τι καιρό θα βρούνε. Είδες τι κλακάς πάθανε αυτοί.
1: Πώς δεν το
0: δω. Πάθανε κλακάς.
1: Και οι Ολλανδοί δεύτεροι.
0: Εκείνο όμως το οποίο με εντυπωσίασε πολύ εμένα είναι το γεγονός ότι το σύστημα Ρεχάγκελ. Παραμένει all time classic. Δηλαδή, τι εννοώ σύστημα Ρεχάγκελ. Πίσω στα ταμπούρια, μπροστά από το τέρμα, μη φάμε γκολ. Και άμα γίνει καμιά στραβοκλωτσά. Να είναι καλά.
1: Το Jam Euro πήραμε. Όπω
0: εκεί που είναι, πήραμε Euro. Ναι.
1: Και είδε βγαίνει το σύστημα.
0: Α, σου πάει και η Ολλανδία.
1: Έφυγε και η Ολλανδία, ναι. Αν μ' αρέσουν εμένα αυτές οι ανατροπές.
0: Και εμένα.
1: Α, μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Στις στοιχηματικές να δεις πόσο αρέσουν. Ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, καλημέρα. Τι ακούτε. Ο Γιάννης ο Πρίτης θα μας θυμίσει τι ακούμε.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8. Το σωστό ραδιόφωνο. Εκεί είστε σωστά, συντονισμένοι. Πρωινές διαδρομές ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Ήμασταν, πώς το λέμε, οπαδοί Μαρόκου και Παραγουάης. Εμείς λέμε τώρα καμία σαχλαμάρα να περάσει η ώρα.
1: Των ανατροπών, είμαστε το πόδι των ανατροπών.
0: Των ανατροπών.
1: Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον.
0: Πάντως,
1: δεν μας αρέσει παντού.
0: Ήταν ένα μουντιάλ που βγαίνει κούρα και οι Βραζιλιάνοι βογγίξανε για να περάσουν τους Ιάπωνες. Εντάξει, πρέπει να σου πω, μάτωσε λίγο η καρδούλα μου βλέποντας τα κλάματα των Ιαπωνέζων. Ξέρεις, είναι ένας λαός που δεν είναι και ιδιαίτερα εκδηλωτικός οι Ιάπωνες. Το ξέρεις.
1: Πιστεύω ότι θα πάνε, πάνε καλύτερα.
0: Δηλαδή έχουν αυτό το ατάραχο, το μόνιμο χαμόγελο αυτό το που. Που δεν ξέρεις τώρα, είναι χαρούμενοι, είναι εκνευρισμένοι.
1: Τι σκέφτεται τώρα αυτό,
0: τι
1: αισθάνεται,
0: τι θα γίνει, αυτό. Λοιπόν, αλλά χτες σπαράξανε. Και ξέρεις, σε έβλεπες και έλεγες, δηλαδή, πέρα από τα όποια ρε παιδί μου, φιλικά, οπαδικά κλπ.
1: Συμβαίνει στον αθλητισμό όμως αυτό.
0: Και έβλεπα και τα πιτσιρίκια που κλαίγανε εκεί στις εξέδρες.
1: Εντάξει, δεν ήταν ωραίο.
0: Τα Ιαπωνεζόπουλα. Ναι,
1: κάθε φορά που παίζουν καθαρίζουν τις κερκίδες όμως. Αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το συζητώ. Είναι λαός της απόλυτης τάξης.
1: Βέβαια, τάξης και καθαριότητας.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάντως ωραίο το Μουντιάλ, να πούμε.
1: Και όσο, όσο λιγοστεύουν οι ομάδες, τόσο μεγαλώνει και το θέαμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και το ενδιαφέρον και όταν έχει και ανατροπές, αποζημιώνεσαι.
0: Γιάννη μου, εσύ ήσουν με την Παραγουάη. Με την Παραγουάη ήταν και ο Γιάννης. Και με το Μαρόκο. Εντάξει, η Οράνια είναι άλλη φάση. Η Οράνια είναι, είναι έρωτας για πολλούς εδώ στην Ελλάδα, αλλά. Ναι. Ναι. Να σου πω τι βλέπω, θα έχει υπουργικό σήμερα.
1: Ναι,
0: θα μου τα πεις μετά. Μαρία Γεωργίου λοιπόν στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Ο λατρεμένος μας ο Γιάννης ο Πρίντερης στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο, εκτός αν υπάρχουν παρεμβολές που λένε και οι ακροατές.
1: Που εμείς μεταφέρουμε όμως στον Γιάννη τον Πρίντερη και λύνεται το θέμα.
0: Αμέσως.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα και χωρίς κανέναν ενδιασμό, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση, δηλαδή εκεί που είναι ο μαγνητικός φακούλης, δύο λέξεις, Earth News Radio. Earth News είναι η πρώτη, Radio είναι η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας, καλημέρες, φωτογραφίες, ευχές, μας αρέσουν αυτά. Αλλά και σχόλια και κριτική.
0: Νεάκια.
1: Για την επικαιρότητα και για την εκπομπή, άμα θέλετε. Και τα νέα σας να μας πείτε.
0: Να σου πω, έχει γίνει. Τώρα, εμείς εδώ λέγαμε διάφορα αδιάφορα νέα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, λέω. Ή έτσι θεωρούσαμε εμείς. Και ξεχάσαμε να αναφερθούμε καν στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει στις τηλεοράσεις εδώ και ένα μήνα για το μέλλον του infotainment. Μια που λέγαμε και για τα νεάκια, τα αγαπημένα κορίτσια και αγόρια κλπ. Τι γίνεται με το infotainment, εσύ, αν θα συνεχίσουν οι εκπομπές αυτές που από τη μια κουνάνε το δάχτυλο, ας πούμε, για τα Τέμπη και απ' την άλλη ασχολούνται με τα εσώρουχα της Χ, ας πούμε, Αηδού ή Περσόνας.
1: Μια ανησυχία την έχω κι εγώ, τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, κι εγώ.
1: Την έχω,
0: εγώ στριφογυρνάω κάθε βράδυ σαν ταρνή στη σούβλα, έτσι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Και στις διακοπές νομίζω θα πάρω το πρόβλημα μαζί μου.
0: Υπάρχει, θέλω να πω, δηλαδή τώρα, όσο και να θες να παραμείνεις ατάραχος, ψύχρεμος και να πεις, έλα ρε παιδί μου τώρα, μην ασχολείσαι, έχουμε ζητήματα, δεν μπορείς. Όταν δαπανάτε αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται τηλεοπτικός χρόνος για να ασχολούνται οι μισοί με τους άλλους μισούς και να ρέει το χρήμα εντωμεταξύ, αναρωτιέσαι, τελικά ζούμε σε κανονική χώρα? Μπορεί όμως να μου πεις, γιατί η κανονικότητα κάποτε από κάτι τέτοια σηματοδοτούνταν.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα, αυτό επιστροφή. Ήθελα να σου πω. Και πες μου, αυτές οι εκπομπές, ας πούμε, ότι θα σταματήσουν.
0: Λέμε τώρα.
1: Λέμε εμείς.
0: Λέμε τώρα.
1: Τι θα παρακολουθούμε, δηλαδή, τι θα δεις υποκαταστήσει?
0: Δεν ξέρω, Μαρία. Μου βάζει δύσκολα και είναι και πρωί ακόμα. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα τα πράγματα, να τα βάλουμε στη σειρά τους.
1: Βέβαια. Από πού θες να
0: πάμε, έχουμε, έχουμε υπουργικό συμβούλιο. Αυτό να μου πει. Σήμερα έχουμε υπουργικό συμβούλιο.
1: Βέβαια.
0: Τι θέματα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο? 11 συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με πλούσια ατζέντα. Καταρχάς θα πάρει το λόγο, λέει, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και ο κύριος Κέρτσος. Γιατί?
1: Και ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς.
0: Κάτσε όμως, ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Κέρτσος θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητες ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Άρα αυτό τι σημαίνει?
1: Θα δοθούν ντοσιέ.
0: Ναι, εσύ, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι όσοι μιλάγανε για εκλογές τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν έναν ακόμη λόγο να θεωρούν ότι οι προσδοκίες τους διαψεύδονται, έτσι. Διότι αυτό
1: όταν μπαίνεις στο Υπουργικό, θες να μου πεις οι προτεραιότητες του δεύτερου εξαμήνου του 2026, δύσκολα σκέφτεσαι ότι θα έχουμε εκλογές.
0: Ναι, θέλω να πω, έως απίθανο. Εκτός εάν, δεν ξέρω, είναι αυτά παραπλανητικά για τους Ινδιάνους που λέει και ένας φίλος μου. Δεν το νομίζω.
1: το Υπουργικό Συμβούλιο ή η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά μέχρι να.
0: Πάντως το μήνυμα, να, εδώ βλέπω και ας πούμε τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά με φουτεράκι το πρώτο εξάμηνο του 27.
1: Έτσι και πει, ναι, τουλάχιστον
0: ναι,
1: έτσι είχε
0: λέω,
1: πει.
0: Ναι.
1: Παρά τις περιοδίες οι οποίες συνεχίζονται την
0: κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι περιοδίες, είναι αλήθεια.
1: Χθες και όχι μόνο βέβαια του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Ναι. Έχουν ξαμολυθεί στην επαρχία.
0: Πάντως το τοπίο έχει ξεκαθαρίσει σε ό,τι αφορά τα διλήμματα τα οποία θα μπουν σε αυτές τις εκλογές. Να το επαναλάβουμε, αξίζει. Φαίνεται ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα τεθεί ως ερώτημα, ως δίλημα, να αξιολογηθεί ο καθένας ανάλογα με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει. Δηλαδή
1: έχει
0: η κυβέρνηση, η κυβέρνηση να κριθεί με βάση τα πεπραγμένα της. Δηλαδή προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία το 23 βγήκε με ένα πρόγραμμα. Από αυτά που είπαμε, τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Αυτό βέβαια είναι το βολικό για την κυβέρνηση. Με ποια έννοια βολικό? Κάποτε είναι αλήθεια ότι τα κόμματα τα οποία κυβερνούσανε δεν υλοποιούσαν και το σύνολο των εξαγγελιών τους.
1: Και
0: κιόλας...
1: ενδιαφέρονταν να επιβεβαιωθεί καν αυτό, να πούν τι υποσχέθηκαν και τι έκαναν.
0: Γι' αυτό έλεγε και η Μαρία της προάλλης, μας θύμιζε τι λέγαμε στις δεκαετίες του 80, του 90, του 2000 και του 2010. Έλα μωρέ. Το ένα από τα 10 να κάνει από αυτά που λέει.
1: Έτσι, πάλι καλά θα
0: πάλι
1: είναι.
0: Καλά θα
1: πάλι
0: είναι,
1: καλά
0: είναι.
1: Θα είναι. Ναι. Βέβαια. Να προσθέσω εγώ μια παρατήρηση. Δική μου.
0: Ναι,
1: Μαρία Γεωργίου εδώ.
0: Ναι.
1: Αρκεί αυτό, ναι. Αρκεί αυτό για την κυβέρνηση. Το κοιτάω πίσω και που είμαι συνεχής.
0: Μα αυτό δεν σου λέω.
1: Δεν χρειάστηκε
0: ότι...
1: ένα αφήγημα. Δεν χρειάστηκε ένα αφήγημα.
0: Αυτή είναι η βολική
1: για το
0: εκδοχή.
1: Μέλλον.
0: Αυτό σου λέω. Ναι. Αυτή είναι η βολική εκδοχή. Αυτό δεν έλεγα.
1: Χρειάζεται ένα αφήγημα για το μέλλον.
0: Λοιπόν, βέβαια, βολική. Βέβαια, είναι, πώς το πούμε τώρα, μέτρο αξιοπιστίας.
1: Και φαίνεται ότι θα είναι και ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ναι. Τουλάχιστον εμείς δεν λέμε μεγάλα λόγια. Σε αυτά που λέμε τα κάνουμε, είμαστε αξιόπιστοι.
0: Ναι, αλλά βέβαια το 23 προϋπολογίζεις και εξαγγέλεις πράγματα με βάση τα δεδομένα του 23. Το 24, το 25, το 26, το 27 μπορεί να σου προκύψουν διάφορα φασούλια όπως προέκυψαν και να ανατρέψουν την πραγματικότητα που εσύ έχεις εκτιμήσει, προϋπολογίσει. Και λέει, π.χ. σούσκασε η ακρίβεια. Οπ! Εδώ τι γίνεται.
1: Και όχι μόνο σου έσκασε, σου κατσικώθηκε κιόλας.
0: Θα μου πεις εδώ παγώνει. Παγώνει.
1: Οπότε να το αντιμετώπισε το θέμα.
0: Αυτό θέλω να μου πεις
1: μερικός,
0: εγώ.
1: Τουλάχιστον.
0: Δεν το έχω καταλάβει πολύ καλά.
1: Και
0: όμως θέλω να μου το εξηγήσεις τι έχει γίνει με αυτό με το πάγωμα. Θα μου το εξηγήσεις.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Για πες και μετά θα επανέλθουμε στο Υπουργικό.
1: Από τη στιγμή που έχουμε άρσει τον τι ήταν το πλαφόν, ήταν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Στο περιθώριο κέρδους.
1: Δεν
0: μάλιστα.
1: Μπορούσε βέβαια να κρατηθεί. Το πλαφόν δεν μπορεί να το κρατήσει στις ελεύθερες οικονομίες. Πόσο καιρό να κρατήσει.
0: Στον καπιταλισμό, ζω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πόσο καιρό. Και γι' αυτό βέβαια δεν γίνεται ούτε συζήτηση για πλαφόν τιμών που λένε διάφοροι.
0: Είχε μπει Καλά, πλαφόν τιμών είναι αστείο να το
1: συζητάμε. Γι' αυτό
0: συζητάμε,
1: το λέω.
0: Έτσι.
1: Γιατί επειδή κάθε τόσο επανέρχεται στη συζήτηση, γι' αυτό το λέω. Είναι αστείο να συζητάμε. Μέχρι το τελευταίο που ακούσαμε είναι για πλαφόν στα ενίκια.
0: Καλά.
1: Δεν το συζητώ. Κλείνω την παρένθεση όμως εδώ.
0: Στη χώρα του Αστερίξ, φαντάζομαι, ζουν όλοι. Ούτε καν. Στο γαλατικό χωριό του θέλω να πω.
1: Ή τον Στρούφ.
0: Ναι, Στρούφ, μάλλον το πιο πιθανό.
1: Στρούφ,
0: συμφωνώ.
1: Αυτό η προσδοκία της κυβέρνησης ήταν να πιέσει, να ασκήσει πίεση για να πέσουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι δεν, οι επιχειρηματίες, σούπερ μάρκετ και...
0: Κλωτσίσανε.
1: Εκεί.
0: Κλωτσίσανε και είπαν εντάξει τώρα... Να μείνει σταθερό.
1: Ας τις παγώσουμε.
0: Ας παγώσουμε, να μείνει σταθερό.
1: Και από Σεπτέμβρη βλέπουμε.
0: Ναι, τώρα
1: όχι,
0: αν θα μείνει σταθερό. Κοίταξε, άκουγα τον. Νομίζω ποιος το έλεγε. Ο Γιώργος Πίκουλας. Θα είχε δίκιο. Ότι εμείς θα το τσεκάρουμε αν θα είναι σταθερές. Γιατί ο κάθε ένας εξημών που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορεί να θυμάσαι πόσο κάνει, ας πούμε, η βανιλίνη χ, λέμε τώρα.
1: Αλλά το μακαρόνι το θυμάσαι.
0: Το μακαρόνι το θυμάσαι, λέμε. Ή ας πούμε μπορεί να μην θυμάσαι όλα τα απορριπαντικά.
1: Το λάδι το θυμάσαι.
0: Αλλά αυτό, ναι,
1: αυτό που αγοράζεις το θυμάσαι.
0: Ναι, τα απορριπαντικά όλα δεν τα θυμάσαι, αλλά αυτό που αγοράζεις το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα.
1: Εγώ άλλο ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Γίνεται άρση. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του στο περιθώριο, στο πλαφόν.
0: Γι' αυτό θα πας από αύριο εσύ. Εμένα με έριξες. Και πήγα. Εσύ θα πας από αύριο. Ναι.
1: Στο επόμενο καλάθι θα γεμίσει σε 10 μέρες όμως. Πάλι θα κερδίσεις.
0: Θα κερδίσω εγώ, ναι.
1: Θα κάνω να αυξήσεις. Είχαμε συμφωνία για πάγωμα. Δηλαδή ήταν έτοιμοι να κάνουν αυξήσεις.
0: Τι να σου πω. Και εγώ μπερδεύτηκα.
1: Δεύτερο ερώτημα.
0: Και εγώ μπερδεύτηκα.
1: Οι προηγούμενες αυξήσεις ήταν γιατί είχαμε την πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα καύσιμα, πετρέλαιο
0: κτλ.
1: Τώρα έπεσαν τα καύσιμα.
0: Ναι. Πέσανε.
1: Άσχετο. Έχουμε επιστρέψει όχι στις τιμές προπολέμου, αλλά όχι και στα 2 πλάς που
0: όχι.
1: Ήταν η τιμή.
0: Ήτανε 2,13, τώρα είναι 1,88.
1: 1,88 είδα και 1,823 το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Και τι θα κάνανε αυξήσεις? Θα βγάζαν τα σπασμένα από την περίοδο που είχαμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους? Γιατί ήταν δεδομένο, ήρθαν στο τραπέζι με δεδομένες τις αυξήσεις?
0: Μη με μπερδεύεις κι εσύ, σε παρακαλώ.
1: Απορίες λογικές πρωί τώρα, σηκώθηκα στραβά. Αποκλείστηκε η Γερμανία και έχω σηκωθεί στραβά.
0: Μα καλά λες. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στο Υπουργικό τι άλλο θα συζητήσουν, ε?
1: Λοιπόν, νομοσχέδια.
0: Είπαμε το πρώτο, το τελευταίο, το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
1: Ακριβώς. Θα δοθούν τα ντοσιέ και ο προγραμματισμός ουσιαστικά. Ενημέρωση από τον κύριο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, για το τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Σωστό.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ, γιατί τέλος Αυγούστου.
0: Και θα μπει, νομίζω, όχι στο Υπουργικό, αλλά βλέπω στο, ας το πούμε έτσι, στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και το θέμα του εθνικού απολυτηρίου που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ με κάθε σεβασμό απέναντι στην πολιτική ηγεσία και τους ειδικούς που το εξετάζουν το θέμα, απλά εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να επαναλάβω, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο, εκπαιδευτικούς, γονείς κλπ. Καλό είναι να εφαρμοστεί αυτό που λέγανε οι παγιοί καπετανέοι με μια κουβέντα αγάντα. Αγάντα.
1: Να είμαστε σίγουροι.
0: Μην πάμε να το στραβώσουμε. Μπορεί, ναι, να είναι βαθμοκεντρικό το σύστημα κλπ. Είναι όμως αδιάβλητο. Έτσι. Μην πάμε να το φτιάξουμε και το στραβώσουμε.
1: Εγώ να καταλαβαίνω. Τόσο μεγάλες αλλαγές στην παιδεία χωρίς συνενέσεις πολιτικές δεν μπορούν.
0: Ναι, καταρχάς πρέπει να υπάρξουν διάλογοι. Διαλόγους έχεις δει εσύ. Η συνένεση είναι προϊόν διαλόγου.
1: Εγώ παρακολούθησα μια συζήτηση εδώ στο Δημήτρη τον Πετρόπουλο με συνδικαλιστές από την ΟΛΜΕ και ειλικρινά θορυβήθηκα. Ήταν λίγο πριν βγουν οι βαθμολογίες και άκουσα να λένε τα θέματα ήταν δύσκολα. Δηλαδή στις εξετάσεις πρέπει να είναι εύκολα τα θέματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ο φθηνός λαϊκισμός εδώ και χρόνια.
1: Άκουσα για την αξιολόγηση και την

0: Ενδιαφέρει,
1: μέσω αδέσπραγος, ακριβώς, ναι.
0: Ακριβώς, το θέμα των πληρωμών και το τι ακριβώς γίνεται με τον
1: αγρότες.
0: Ουσιαστικά, ναι.
1: Το νομοσχέδιο, γρήγορα να πούμε.
0: Θα παρουσιάσει ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον εξυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχουμε και εδώ πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Τεράστια. Για το 42% θα εκλέγονται οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Καλά το λέω.
0: Βέβαια.
1: Ναι, με 42%. Και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, η κυρία Κεραμέως και η κυρία Ευθυμίου.
0: Η κυρία Μιχαηλίδου, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής.
1: Και οικογένειας.
0: Το νομοσχέδιο για το φορέα ίσης μεταχείρισης και αποτελεσματικής εφαρμογής. Για την ίση μεταχείριση και ενσωμάτωση των οδηγίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενώ θα έχουμε και εισήγηση από τον κύριο Φλωρίδη για τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό στο επίκεντρο απολογισμός του κυβερνητικού έργου και ο προγραμματισμός των βασικών προτεραιοτήτων για το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Νέες αφίξεις μεταναστών στη Γάβδο, εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 70 πρόσφυγες και μετανάστες. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή στη Λακωνία. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος ο καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δηλαδή, θέλω να μου ξέρει. Να ήρθε η παπακυρίτσα μα.
3: Καλώ ήρθε.
2: Η λατρεμένη μα. Έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά η Μαρία. Σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και του Οθονού μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Λοιπόν, τώρα να σου πω, εσύ Μαρία ψωνίζει από την Κίνα. Αυτά τα μικροδέματα που λέει Κίνα. Αυτά είσαι μωρέ. Πλάτο, ψωνίζει. Να ξέρει ότι θα πληρώνει και ένα 3 ευρώ σε κάθε τύπο. Ναι, σε κάθε προϊόν όμω, έτσι, όχι σε κάθε πακέτο λέει. Πρόσεχε, ναι, γιατί
3: δηλαδή
2: εγώ την πάτησα.
3: 10 ίδια μπλουζάκια.
2: Την πάτησα σε αυτό, δηλαδή που σκεφτόμουν πριν.
3: Ναι,
2: ότι θα είναι ένα πακέτο. Και, όχι. Okay. Θα πάρει 3 μπλουζάκια και θα πληρώσει 30 ευρώ. Όχι 9 ευρώ. 3 μπλουζάκια, 9 ευρώ.
3: Αν είναι 3 ίδια μπλουζάκια.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι αν είναι 3 ίδια.
2: Όχι, είναι κάθε αντικείμενο.
3: Ανά είδο.
2: Ναι. Δηλαδή κάτσε να μα τα πει ο ειδικολόγο αυτά.
3: Ναι, τώρα έχουμε μπερδευτεί.
2: Δηλαδή, αν πάρεις 3 μπλουζάκια θα πληρώσεις ένα 3 ευρώ και για τα 3. Αν πάρεις όμως ένα μπλουζάκι, ένα σόρτς και μια ομπρέλα θα πληρώσεις 9 ευρώ. Δεν ξέρω, εγώ για το πακέτο ρε παιδί μου. Ξέρω ότι το πακέτο
3: κάπως
2: δεν θα είναι.
3: Κάπως ακούγεται, άμα είναι ένα είδος, ναι. 3 ευρώ και το ξανασκέφτεσαι. Βέβαια, ποιος είναι.
2: Ναι, ένα είδος που περιέχει το πακέτο.
3: Πρόσεξε τώρα. Υπάρχει, ναι, ένα πολύ μεγάλο θέμα με αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι πάμφινα.
2: Ορίστε, ένα μπλουζάκι, μια ομπρέλα, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, ένα ζευγάρι ακουστικά, ένα φακός, 6 τεμάχια, άρα 3-6, 18 ευρώ.
3: Άρα το ξανασκέφτεσαι. Γιατί προτιμάς τα κινέζικα προϊόντα, γιατί είναι πολύ φθηνά σε σχέση με άλλα προϊόντα τα οποία βρίσκεις στις online αγορές.
2: Καλά,
3: και αυτός εν μέρει είναι και ο στόχος, νομίζω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια αυτός ήταν ο στόχος.
2: Η Ευρώπη το κάνει αυτό, έτσι, όχι οι δικοί μας οι παλιοί άνθρωποι. Η Ευρώπη.
3: Εμείς είμαστε.
2: Όχι, να τα λες αυτά.
3: Εμείς είμαστε συνεπείς.
2: Ναι, σωστό.
3: Έτσι. Από τη στιγμή που το επιδιώκει η Ευρώπη. Και καλά κάνουμε. Γιατί αν μιλήσεις με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου, μιλούν για τον αθέμητο ανταγωνισμό από το κινέζικο εμπόριο.
2: Ναι, σωστό. Εν τω μεταξύ, δεν μου είπες και το άλλο. Ότι σήμερα λήγει, λέει, η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ.
3: Στο είπε όμως η Άννα Ιασημέλη.
2: Για πες πώς ακριβώς έχει το πράγμα, εσύ που το ξέρεις.
3: Θα θυμάσαι ότι για το θέμα της απογραφής του ασανσέρ, τι είναι αυτό που επιδιώκει το ελληνικό κράτος, να ξέρουμε.

0: Πόσους ανελκυστήρες έχουμε, πόσο καλά συντηρημένοι
1: είναι. Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι, και ιδιαίτερα για τους παλιούς ανελκυστήρες. Έχει δοθεί παράταση πάνω στην παράταση, στην παράταση.
1: Και δώσε παράταση. Είναι.
0: Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Ελπίζω να μην δοθεί άλλη παράταση. Έχω την αίσθηση ότι είναι η δεύτερη ή η τρίτη.
1: Και λέει, θα υπάρχουν, λέει, διοικητικά πρόστιμα. Σε περίπτωση. Ναι, κάτσε. 1000 είναι για τα κτίρια των κατοικιών. 2.500 για επαγγελματικούς χώρους ή χώρους μεικτής χρήσης και 5.000 για κτίρια με πρόσβαση στο κοινό, δηλαδή σε εκεί που έχουν μια δημόσια χρήση, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και τα αρέστα. Ναι.
0: Μα έπρεπε να γίνει χρόνια αυτό, νομίζω.
1: Ναι.
0: Θα θυμάσαι ότι όταν ξεκίνησε το θέμα της απογραφής των ανελκυστήρων που μιλούσαμε με κάποιους και μας έλεγαν: μα σε κάποιες πολυκατοικίες είναι μεγάλο το κόστος και δεν κάνουν συντήρηση. Σοβαρά τώρα, δεν κάνει συντήρηση στον ανελκυστήρα με τον οποίο χρησιμοποιείς για να ανέβεις και να κατέβεις από το διαμέρισμά σου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θέμα ασφάλειας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
1: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, 8:35 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Γρήγορα οι πρώτες καλημέρες στο φίλο μας τον Βασίλη τον Καραγιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη μου, και για τα καλά σου λόγια και για τα εύσημα που στέλνεις για τις μουσικές. Θα πάνε εκεί που πρέπει. Σήμερα δεν είναι η Ήρα, νομίζω, έτσι. Είναι ο Νίκος, ο φίλος μας.
0: Που θα πάνε στον Νίκο. Λοιπόν,
1: θα πάνε στον Νίκο, ναι. Καλημέρα, ποιος είναι, ο κύριος Δημήτρης Κουρκούνας. Λέει να κρατήσουμε το σύστημα. Όσο χάγια κι αν είναι, μόνο και μόνο επειδή είναι αδιάβλητο. Εντάξει.
0: Βελτιώσεις μπορούν να γίνουν.
1: Μπορούν να γίνουν. Απλά μην βάλουμε σε κίνδυνο την αξιοπιστία του όποιου συστήματος για την επιλογή στις ανώτερες σχολές. Και άκουγα που έλεγε χθες ένας εκπαιδευτικός, Σολμέ, ο άνθρωπος φαινόταν έτσι, ο κλασικός λέμε δάσκαλος, με εμπειρία. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει λιώσει πολλά παντελόνια στο διάβασμα και σε επιμορφώσεις και λοιπά. Τον έβλεπα σε μια τηλεόραση που λέει, ρε παιδιά, δεν έχουν τα πανεπιστήμια το μηχανισμό να κάνουν το ξεσκαρτάρισμα. Έχει τα δίκια του.
0: Γιατί ακούω διάφορους που λένε να περνάνε όλοι στα πανεπιστήμια. Καταρχάς, όλοι θα θέλουν τις σχολές πρώτης επιλογής. Στις άλλες τι θα γίνει.
1: Έχουν τα δίκια τους. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένη Παπαβασιλείου, φίλη σου και φίλη μου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Στον Σπύρο, καλημέρα. Που χαρακτηρίζει επικοινωνιακή κοροϊδία όλη αυτή την ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Τα ίδια καρτέρ, λέει, κάνουν πάρτι, μεγάλα πάρτι.
0: Εκ του αποτελέσματος θα κρυφτεί.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αν μείνουν παγωμένες τιμές δεν θα είναι. Αν δεν μείνουν, θα είναι.
1: Πώς κοροϊδία θα φάμε ακόμα, αναρωτιέται ο Παύλος. Σχροκέρδια δίχως τέλος. Παύλο, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα και χρόνια σου πολλά, έστω και
0: καθυστερημένα
1: για χτες. Ποιος είναι τώρα εδώ, κάποιος λέει, άσε τα μάρκετ και πιάσε το Μέση. Ποιος το λέει αυτό εδώ, ένας φίλος, ο NG. Γεια σου, NG, αδερφέ.
0: Καλημέρα.
1: Δημήτρης Παρίσης, καλημέρα. Και ποιος άλλος είναι εδώ. Κάθε μέρα λέει θα πηγαίνουμε θάλασσα. Δεν ξέρω ποιο. Ο Μιχάλης είναι.
0: Δεν βλέπω, δεν μου ανοίγει το πικάπα.
1: Όχι, Ελένη. Ελένη, θέλει να πηγαίνει θάλασσα.
0: Βέβαια. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έχουμε, θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες.
1: Λοιπόν, κάτσε να πούμε καλημέρα και στους ακροατές του
0: Τζούμπι. Εγώ να πω χρόνια πολλά στον Αποστόλη και την Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα.
1: Των Αγίων Αποστόλων
0: σήμερα. Ναι, είναι των Αγίων Αποστόλων σήμερα.
1: Έλα ρε εσύ. Χρόνια πολλά και στον Απόστολο και την Αποστολία. Και ποιοι άλλοι, μόνο ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν.
0: Ναι, αυτό βλέπω στο ορτολόγιο, δεν έχω δει. Και όσοι έχουν γενέθλια.
1: Και ο κοινοβουλευτισμός βρε γιορτάζει σήμερα, είναι η Διεθνή Μέρα Κοινοβουλευτισμού.
0: Και στους βουλευτές μας θα πούμε.
1: Στους βουλευτάς και τους ευρωβουλευτάς.
0: Και τους ανεξάρτητους και τους ενταγμένους.
1: Ναι. Γιατί καθιερώθηκε με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ελήφθη το 2018 για να τονιστεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων. Μάλιστα. Εδώ έχουμε μπει στη συζήτηση για το αν και εφόσον και θα πρέπει να μειωθεί και ο αριθμός των βουλευτών. Λοιπόν, Δημήτρης Μπέσιος, καλημέρα Δημήτρη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Γιάννης Παπαδόπουλος, ωραίος. Καλημέρα, καλή δύναμη. Μας στέλνει μια γελιογραφία με έναν που ψήνει στην παραλία κάτι σουβλάκια. Τώρα δεν ξέρω τι. Που πάει το μυαλό του, αλλά να είσαι καλά. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Στο καλημέρα στο Φρέντι. Ο Φρέντι τώρα μας έστειλε μήνυμα. Χαλάνδρη, κατεβαίνω προς κέντρο και έχει πολλή κίνηση στη Μεσογείον. Όντως.
0: Πριν πες, Μαρία.
1: Και αλήθεια, ψέματα τα λέει.
0: Βέβαια, έχει την κάθοδο. Έχει την κάθοδο και έχει και την Αγία Παρασκευή. Κάτι έχει συμβεί.
1: Ευγενία Κόκαλα Τρεμένη. Νίκος Καλίας. Καλημέρα, Νικόλα μου. Μπουρίνη. Χτες τα Τρίκαλα, ξαφνικό Μπουρίνη. Παρ' όλα αυτά, μας στέλνει την καλημέρα του με δύναμη, με αισιοδοξία και θετική ενέργεια τον Αλέξανδρο. Δεν βλέπω. Το φίλο μας τον Αλέξανδρο μου
0: κλείνει. Μπορεί να μας στείλει.
1: Θα μας στείλει πιο μετά.
0: Ναι, έχουμε πολύ κίνηση στους δρόμους. Τι έχει γίνει, έχουν κλείσει τα σχολεία, έχουν συνήθως χαλαρώνει η κίνηση. Έχουν πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό, όπως κάθε μέρα σχεδόν αυτή την ώρα. Από πριν την Αττική Οδό, δηλαδή ξεκινάει σχεδόν από τη Λυκόβρηση και φτάνει μέχρι το Εγάλιο, βλέπω τώρα. Μέχρι την Πέτρου Ράλι έχουμε αργή ροή κυκλοφορίας από το Εγάλιο μέχρι την Πέτρου Ράλι. Και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη στροφή για Φιλαδέλφια.
1: Σαν σήμερα, ο Αντώνης Σαμαράς το 1993 ανακοίνωσε την ιδρυτική διακήρυξη της πολιτικής άνοιξης.
0: Είδες
1: πώς επαναλαμβάνεται η ζωή και η ιστορία ως φάρσα, δεν ξέρω.
0: Η Κατερίνα και ο Διονύσης έλεγαν κάτι καλό, δηλαδή άμα το κόμμα το κάνει Σεπτέμβριο θα το ονομάσει πολιτικό φθινόπωρο.
1: Δεν το ξέρω. Αλλά πάντως κοίτα να δεις,
0: Τι έχουν πει όμως, όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Ναι.
0: Όχι, έχουν πει.
1: Ναι.
0: Φάρσα τη δεύτερη φορά. Άγνωστο.
1: Και σαν σήμερα το 1934 βλέπω ότι είχαμε και τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Τότε που ο Άντολφ Χίτλερ καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τους εσωτερικούς αντιπάλους του, ας το πούμε. Ναι. Λοιπόν, τι άλλα νέα, για πες κανένα νέο.
0: Κάτσε να σου πω λίγο ακόμη για την κίνηση, γιατί κάποιοι μπορεί να ξεκινούν τώρα. Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από την έξοδο Φιλής μέχρι σχεδόν και το Μαρούσι έχουν πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Και στα δύο ρεύματα στην Πλακεντίας η Μεσογείων έχει κίνηση στην κάθοδο σχεδόν από την Αγία Παρασκευή μέχρι και το κέντρο. Ναι. Κάτι έχει γίνει, κάποιο έργα πρέπει να έχει. Σε κάποιο σημείο πρέπει να έχει έργα, γι' αυτό έχει τόσο κίνηση. Και η Κηφισία στην άνοδο προς Κηφισιά. Και έχει και μετά την Κηφισίας, έχει και μετά το Δαχτυλίδι, από το Μαρούσι μέχρι την Κηφισιά.
1: Λοιπόν, ο καιρός, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχουμε μπροστά μας, και ενώ όπως διαβάζουμε χθες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου, έφτασε τους 38 σε κάποιες περιοχές, εντάξει, αναμενόμενο και πάλι καλά να λέμε. Σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας λιακάδα, καλοκαιρινός καιρός κανονικά, όμως στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά ενδεχομένως να κυλωθούν και κάποιες τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Και στα ορεινά της Πελοποννήσου βλέπω και της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας. Τέλος πάντων, θερμοκρασία. Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία 37 και τοπικά 38, Θεσσαλία 37, στα δυτικά υπηρετικά τους 37-38, στα ανατολικά τους 37, στην Κρήτη τους 34, στα Επτάνησα τους 36, στο ανατολικό Αιγαίο τους 37 βαθμούς. Αττική 22 μέχρι 35-36 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 23 μέχρι 36-37, βλέπεις ότι στη Βόρεια Ελλάδα ψηλότερες θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Και αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή 28 βαθμοί Κελσίου, στην Αθήνα πολύ ψηλά, πολύ ψηλά.
0: Βέβαια,
1: πολύ
0: για
1: ψηλά.
0: Την ώρα.
1: Στην Αθήνα 29, στον Πειραιά 28, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Σε κάθε περίπτωση δεν μιλάμε για καύσωνα όμως, γιατί έβλεπα χθες κάτι τίτλους. Θερμή εισβολή σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Ευτυχώς παγώνουν οι τιμές και το εξορομπή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Το ισοζύγιο θα είναι θετικό, πιστεύω. Έλα, ξεκινάμε.
1: Σταμάτα με το τρολάρισμα πια. Σταμάτα με το τρολάρισμα πια. Λοιπόν, Καθημερινή έχει κύριο τίτλο. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Διαβάζουμε επίσης πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από το φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων, μάλιστα. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για την δολοφονία στα Εξάρχεια. Και τι άλλο βλέπουμε, την Ανατολική Ευρώπη χτυπάει τώρα ο καύσωνας.
0: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
1: Βεβαίως.
0: Από πού ξεκινάει η εφαρμογή τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης.
1: Ναι.
0: Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο.
1: Δηλαδή κάτι τετραήμερη με τι, με μείωση.
0: Με μείωση των αποδοχών.
1: Με μείωση
0: και
1: αποδοχών.
0: Διάβασα το ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου, είναι.
1: Ο Κώστας.
0: Με μείωση των αποδοχών. Βέβαια η συμφωνία περιλαμβάνει κάτι γιατί.
1: Ναι,
0: αποδομείτε
1: ναι.
0: Το μικρόφωνο.
1: Όπως ο Μουσακάς. Στο MasterChef. Τι θα πάτε, αποδομημένο Μουσακά.
0: Αποδομημένο μικρόφωνο ναι. Τώρα. Περιέχει όμως συμφωνία και τηλεργασία και εργασία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχει ενδιαφέρον. Αλλά τετραήμερη εργασία, μείωση ωρών με μείωση αποδοχών.
1: Ναι.
0: Αυτό και που ενδιαφέρει.
1: Πες και για τις συντάξεις.
0: Να πω. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά αύξηση ως 50 ευρώ το μήνα. Θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Μάλιστα.
0: Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους και βεβαίως το θέμα που συζητάγαμε Τεμού, ΣΕΝ και όχι μόνο, πόσο ακριβένουν τα πακέτα από Κίνα. Τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες από αύριο. Στο να διαβάσω έκθεση όσα πρωτοφανής κρίσης θεσμών στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη, μόνο οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν τον πύχη.
1: Μάλιστα.
0: Και πολιτικό παρασκήνιο, νέα παρέμβαση από το Σαμαρά.
1: Α.
0: Τα πάνω κάτω από το Φεύγα, το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος Φεύγας ήταν αυτός που λέει να τον πάρουμε πίσω, τον κύριο Σαμαρά?
0: Τον κύριο Σαμαρά και τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Α.
0: Και τα δύο πίσω.
1: Λοιπόν, καλά, άστο αυτό και θα το. Α, εντάξει, φτιάξει.
0: Κάτι έκανα. Δεν ανασένω.
1: Μα πειράζει στα σφουγγάρια, στα μικρόφωνα. Μα είναι δυνατόν. Μα. Όλο κατρικαριές κάνεις. Λοιπόν, πάμε. Απογευματινή έχει κύριο τίτλο. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Είναι μια φωτογραφία του κυρίου Τάκη Θοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης. Παγώνουν, σε εισαγωγικά είναι η λέξη παγώνουν, στην εφημερίδα. Για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος των πλαφών από σήμερα. Και μιλούν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Γενικός Διευθύντης ένας σούπερ μάρκετ. Διαβάζω επίσης από τη χθεσινή περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: στο Εργάλεο. Υλοποιήσαμε όλα όσα υποσχεθήκαμε. Και διαβάζω επίσης, όπου φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη. Έφυγε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Μα η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου ή το τελευταίο καιρό δραστήρια, δεν την θυμάμαι.
0: Όχι, δεν ήταν, δεν την έχω το περιγραφεί. Όχι, δεν μας στείλανε. Και ο κύριος Σκουρδάκης έφυγε από τους Δημοκράτες. Ο οποίος πριν ήταν πλαίσια ελευθερίας, πήγε στους Δημοκράτες, έφυγε από τους Δημοκράτες. Ωραία.
1: Και πού πήγε τώρα?
0: Ανεξάρτητος. Προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Ναι, θα δει.
0: Ναι. Έχω κουραστεί να τους παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Αρκετούς βουλευτές. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Δεν περνά, σα πειράζει.
0: Ακρίβεια και έλλειψη πράσινου σκοτώνουν. Αυτό είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1,
1: ναι,
0: για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Του κ. Δεργασάκη νομίζω ήταν αυτό, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Δεύτερο θέμα, οι τιμές. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Σε ρόλο, για να το δω, ναι, σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Για προεκλογικές κινήσεις και απουσία μέτρων κάνει λόγο η αντιπολίτευση.
1: Τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο βλέπω πάλι εδώ. Μα γιατί,
0: ναι,
1: το βάζω εδώ,
0: φωτογραφία. Ελλάς, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση βαθαίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ προχωρώ στο ριζοσπάστη.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Έχει κύριο τίτλο «Κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση βιομηχανή σούπερ μαρκετάδες». Τελικά ο όρος σούπερ μαρκετάς καθιερώθηκε, έτσι.
0: Ναι, πέρασε.
1: Θα μπει και στο λεξικό, να δούμε ο κ. Παπινιώτης θα πει. Λοιπόν, κουκουέ. Πραγματική ανακούφιση είναι η προτάση του κουκουέ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Λέει ότι ο ριζοσπάστης ότι είναι πρόκληση για τα νοικοκυριά που αγκομαχούν η προσπάθεια να εμφανιστεί ως ανακούφιση συμφωνία κυρίων, εισαγωγικά συμφωνίες, για τις τιμές ανάμεσα στην κυβέρνηση που τσακίζει το λαό με τις πολιτικές της και τους εμποροβιομήχανους που μετράνε θηριώδη κέρδη. Διαβάζουμε επίσης ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τη φοροαφέμαξη αυτοαπασχολουμένων και πολύ μικρών επιχειρήσεων και, σε παρακαλώ πολύ, 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέοι και νέες δίνουν από αύριο ραντεβού στο Βίτσι.
0: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές, πρώτο θέμα. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, δεύτερο θέμα. Τάγματα εφόδου, ένα θέμα το οποίο αναφέραμε χθες. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. Είχαμε σε εισαγγελική παρέμβαση για αυτή την περιπολία χθες στη Θεσσαλονίκη. Και μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για τα χειρουργία. Είναι για τα απογευματινά χειρουργία. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
1: Ναι. Εφημερίδα Δημοκρατία έχει και ο τίτλο «Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα». Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Διαβάζουμε επίσης, Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Και τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση των τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Όχι, δεν νομίζω ότι πρόκειται για πτώση. Έχω την εντύπωση. Πάγωμα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Για πάγωμα μιλάνε, έχω την εντύπωση.
0: Πάγωμα μιλάνε, όχι.
1: Όχι πτώση. Πάγωμα. Ναι. Λοιπόν.
0: Πτώση είπαμε το Σεπτέμβριο.
1: Από Σεπτέμβρη, ναι.
0: Αυτό πάμε.
1: Για πες άλλο.
0: Λοιπόν, από τη Δημοκρατία το θέμα που σου δώσαν φρίκι, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ροβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα, εγώ περνάω στην εφημερίδα κόντρα. Ναι. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους.
1: Η εστία άλμα στο κενό με την σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Δεν το σχολιάζω. Αλλά λέει κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγο. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή.
0: Εφημερίδα Μανιφέστο.
1: Δεν το σχολιάζω. Ναι. Δεν το σχολιάζω. Όχι, ναι. Καθόλου.
0: Αντισιωνιστική περιφυλία.
1: Όχι γιατί δεν αξίζει σχολιασμού, αλλά άστο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Αυτός είναι ο τίτλος από την εφημερίδα Μανιφέστο. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερο θέμα, παγώνουν τιμές για 2 μήνες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, κάντε το αφόβα. Είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας 2 λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
0: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook μάλλον, και του Messenger που θα στείλει το μήνυμά σας.
1: Λοιπόν,
0: έλα να συζητήσουμε για την ακρίβεια
1: για
0: τώρα.
1: Για την ακρίβεια και για την συγκεκριμένη συμφωνία, τη συμφωνία κυρίων, η οποία παγώνει τις τιμές για 2 μήνες και από Σεπτέμβρη, λέει, θα έρθουν μειώσεις οι οποίες θα είναι και αισθητές. Να δούμε τι λένε εκπρόσωποι των καταναλωτών. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο της Εκπιζώ, την πολύ γνωστή μας, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, κυρία Δαμόπουλα και κυρία Γεωργίου.
1: Για πείτε μας, πώς την είδατε εσείς αυτή τη συμφωνία?
3: Εντάξει, μία ακόμα επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αυτό βλέπουμε εμείς. Και ενώ φαίνεται ότι τυπικά έτσι, ότι η κυβέρνηση έχει θέσει τις πρώτες προτεραιότητες το πρόβλημα της ακρίβειας, ωστόσο στην πράξη δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και συνεχίζει βέβαια με... και αυτό απέδειξε η χθεσινή συνάντηση με συμφωνίες κυρίων, με εθνική συμφωνία συγκράτησης τιμών όπως την αποκάλυψαν. Για 2 μήνες δηλαδή οι τιμές δεν θα αυξηθούν σε κάποια προϊόντα, σε βασικά προϊόντα,
1: ναι.
3: Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λήγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους,
0: ναι.
3: Σε 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε, ναι, να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Και να πω και τούτο ότι πριν κάνα μήνα περίπου επιβλήθηκε πρόστιμο σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, διότι ακριβώς, και σε δεύτερη εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, διότι ακριβώς υπερεύαινε αυτό το προσωρινό μέτρο, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
1: Μα εδώ έχουμε φτάσει στον εξής παραλογισμό. Από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον και εμείς από το ρεπορτάζ, ότι οι εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές, προτιμούν να δέχονται πρόστιμα και να τα πληρώνουν. Τα πληρώνουν, ναι, πολλές φορές. Γιατί, ναι, είναι τόσο μεγάλα τα κέρδη από την, πώς το πούμε, αυτή την αυθαιρεσία που υπάρχει με τις ανατιμήσεις στα ράφια.
0: Πού
1: τους συμφέρει, κερδισμένες είναι.
3: Ναι, ακριβώς. Άρα δηλαδή, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια όλα αυτά τα χρόνια, με τα διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα οποία αποδεικνύονται αναποτελεσματικά και ουδόλως έχουν συγκρατήσει τις τιμές, ίσα ίσα οι τιμές αυξάνονται. Τον προηγούμενο μήνα ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν στο 4,5%, ο γενικός πληθωρισμός στο 5,2%, mm-hmm. Και ναι, μεν υπάρχουν εξωτερικά γεγονότα, τα οποία επιβαρύνουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται αυτές οι τιμές στη χώρα μας με αγοραστική δύναμη των Αγγλίων καταναλωτών στα τάρταρα. Δηλαδή,
0: Κυρία Λαποθαράκου, ναι. Γιατί πίεζαν οι επιχειρηματίες να έρθει το πλαφόν στο κέρδος, αφού είχαν τη δυνατότητα να αυξάνουν τις τιμές?
3: Ναι, οι τιμές αυξάνονταν όμως με βάση το περιθώριο κέρδους που είχαν μέσα στο 25.
0: Θέλαν κι άλλο δηλαδή, θέλαν τις αυξήσεις κι άλλο.
3: Ακριβώς. Ναι. Μπήκε κάποιο όριο στις αυξήσεις. Ναι. Δεν το ήθελαν ούτε αυτό το όριο. Αυτό αποδείχθηκε. Όμως το μέτρο, μάλλον δεν ελήφθη κάποιο μέτρο, παρακαλά η κυβέρνηση τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών. Σε όλη δηλαδή την εφοδιαστική αλυσίδα, διότι έρχονται στο σούπερ μάρκετ και τι λένε, εμείς έχουμε πολύ μικρά κέρδη, 1-1,5%.
1: Ναι, συνέχεια αυτό λένε.
3: Ναι. Ναι. Δεν λέει όμως κανείς ότι έχουν δημιουργήσει ενδιάμεσες εταιρείες, υπάρχουν δομιλικές συναλλαγές.
1: Ναι, τριγωνικές συναλλαγές. Ναι.
3: Ακριβώς. Που αυξάνουν την τιμή του προϊόντος και δεν ελέγχεται αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να παταχθεί η σχροκέρδεια στη ρίζα της. Πού βρίσκεται η σχροκέρδεια? Μιλάμε από το χωράφι στο ράφι, η απόκληση των τιμών είναι 4-5 φορές πάνω. Δικαιολογείται.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Στους ενδιάμεσους κρίκους ουσιαστικά. Αυτό λέτε. Στους ενδιάμεσους κρίκους.
3: Πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στις τιμές και να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Δικαιολογείται. Πώς δικαιολογείται το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές χώρες να πωλείται φθηνότερα, είτε είναι ελληνικό είτε είναι πολυεθνικών εταιριών? Σε φραγκομπέλη η Ελλάδα δηλαδή. Έχουν βρει εύκολο κέρδος οι πολυεθνικές εταιρείες. Τι είναι αυτό που δικαιολογεί αυτή την ψαλίδα της τιμής στις ευρωπαϊκές χώρες? Και αυτό απέδειξε το πόσο κάνει.
1: Ναι, βέβαια.
3: Που κάναμε και εμείς, βέβαια.
1: Βέβαια, από την άλλη μεριά, θα μας επιτρέψετε να πούμε, καλά, δεν αποτελεί κατά ανάγκη δικαιολογία, όμως είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε σε καμία περίπτωση. Αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό μόνο. Είναι παγκόσμιο. Και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτές τις πρακτικές στις οποίες αναφερθήκατε, που είναι πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή, οι ενδομηλικές συναλλαγές, τα τριγωνικά κόλπα, όλα αυτά. Είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει και σε πολλές ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης. Απλά η διαφορά μας είναι ότι εδώ τα εισοδήματά μας είναι τέτοια
0: χαμηλά,
1: που δεν μας επιτρέπουν να τα απεξέλθουμε στην ακριβή. Έτσι δεν είναι?
3: Πάντως δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα σημαντικό που λέτε. Διότι η αγοραστική μας δύναμη είναι πολύ χαμηλά, ενώ οι τιμές των προϊόντων διατηρούνται σε πολύ ψηλά και συνεχώς αυξάνονται. Παρόλα αυτά, δεν δικαιολογείται το ίδιο προϊόν να είναι φθηνότερο στο Βέλγιο, στη Γαλλία, είτε είναι ελληνικό, είτε είναι πολυεθνικής εταιρείας. Ακριβώς το ίδιο προϊόν, είτε είναι γιαούρτι, είτε είναι απορριπαντικό, είτε είναι άλλο τρόφιμο. Πώς δικαιολογείται να είναι?
0: Βέβαια, εδώ πολλοί λένε ότι είναι η χαμηλότερη φορολογία, οι φορολογικοί συντελεστές.
3: Οι φορολογικοί, ακριβώς. Άρα, γι' αυτό μιλούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαστρωτικά και δομικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αν λέμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. 13% στην Ευρώπη είναι 6%. Να μην δανειστεί για ένα διάστημα. Δηλαδή, ας λάβει η κυβέρνηση κάποια τέτοια μέτρα. Ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που είναι διπλάσιο στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη. Καταλάβατε. Να αυξηθούν μισθοί οι συντάξεις που είναι στα τάρταρα, που αυξάνονται. Αλλά αυξάνονται με πολύ αργότερους ρυθμούς από ό,τι αυξάνονται άλλες κατηγορίες όπως τρόφιμα, στέγαση κλπ. Δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ ακριβή χώρα και όχι μόνο στα τρόφιμα, αλλά και στη στέγαση και στην υγεία και σε άλλους, στις τράπεζες, τραπεζικές χρεώσεις. Μην πάμε μακριά. Η ενέργεια επίσης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν,
3: Υπάρχουν διάφορα τέτοια προβλήματα που δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί και καταλήγω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικών επιλογών να ληφθούν τέτοια μέτρα ώστε πραγματικά να υπάρξει μια μείωση σε όλες τις τιμές και σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παραλληλά, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
7: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
6: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ανοίγω την εφημερίδα.
1: Και.
0: Συγγνώμη. Και αυτό.
1: Έτσι δεν το κάνουν. Ναι,
0: το. Έτσι δεν το κάνουν, ναι. Και βλέπω ότι. Πόπο,
1: τι. Τι βλέπω.
0: Θύμιζε κάτι παππούδε στο χωρί. Βλέπω ότι οι Αμερικανοί, λέει, οι Αμερικανοί προτιμούν την Ελλάδα για να αγοράσουν εξοχικό.
1: Α. Ναι. Καλά.
0: Ήξερα ότι οι Γερμανοί το κάνουν αυτό.
1: Το κάνουν και οι
0: Αμερικανοί. Και κάτι βόρειο το κάνουν και οι
1: Αμερικανοί.
0: Γιατί ποιοι οι Έλληνες το κάνουν.
1: Γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε το εξωτερικό.
0: Επειδή λες για ιδιοκατοίκηση και λοιπά, ποιος το κάνει.
1: Ό,τι αγοράσαμε, αγοράσαμε.
0: Καλημέρα σας. Καλά να είστε που βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε.
1: Έρχιος Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο, η οποία ήξερε και δεν πήγε να ψωνίσει, είπαμε, στο σούπερ μάρκετ όλες αυτές τις μέρες. Θα πάει από αύριο.
1: Υπομονή και σήμερα.
0: Ναι. Δεν θα μειωθούν τιμές, θα παγώσουν όμως.
1: Κάθε και παγωμένοι.
0: Κοίτα, μην πλησιάσει όμως το ψυγείο, γιατί.
1: Θα γίνω
0: μην μπουδιάσει τίποτα.
1: Ζέστη έξω, παγωμένε τιμέ μέση. Σου, μέσα, μέση. Το μέση σκέφτομαι εγώ.
0: Μέση, ναι.
1: Η ισορροπία ελπίζω ότι θα είναι καλή.
0: Λοιπόν, Nerd News Radio 105,8 πρωινές διαδρόμες. Μαρία Πακυρίτση είναι στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή τη εκπομπή.
0: Και στην παρέα όλες και όλοι, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, η οποία μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας στέλνει αυτοκολλητάκια στο Viber. Τι? Viber είναι ένας από τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να, και ο Αβραάμ το κάνει, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του από τη Μικροκλεισούρα Γρεβενών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ντροσιά θα είχε εκεί.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Και στέλνει και την καλημέρα της στην Μαρία. Τη Μαρία. Η οποία λέει έχει σοκολατένια φωνή. Η Μαρία Ηλάγιου.
1: Ηλάγιου, ναι. Θα λέει.
0: Μαρία με τη σοκολατένια φωνή. Θα το καθιερώσω.
1: Ωραία σοκολατένια. Πώς είναι μια φωνή όταν είναι σοκολατένια. Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Okay. Ο άλλος
0: θα έχει άρωμα κακάο. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο άλλος τρόπος. Για πες.
1: Είναι μέσω του Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια.
0: Ναι. Πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε. Μπαίνετε σε σελίδα μας και αυτόματα
1: και μας στέλνετε το μήνυμα σας.
0: Το μήνυμα, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε. Λοιπόν.
1: Τι λέγαμε, τι λέγαμε. Λέγαμε για την κοινωνία. Καλά, για την ακρίβεια το συζητήσαμε το θέμα. Βλέπεις γελιογραφία
0: είναι,
1: τώρα.
0: Είναι, μπορεί, βλέπω, ναι, είναι. Είναι ο Αλέξο Τσίπρας, κάθεται στο γραφείο. Από πάνω η ταμπέλα Ελλάς. Και είναι ένας τύπος με γυαλιά ηλίου σκούρα. Σκουρόχρωμα μουσι, μαλλιά. Φαίνεται ότι φοράει κάποια περούκα. Λέει: είμαι ένα νέο και άφθαρτο στέλεχος και θέλω να έρθω στο κόμμα σας. Άστα αυτά, Γιαννούλη του. Ο Τσίπρας. Ο Πετρουλάκης ζωγραφίζει κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ζωγραφίζει.
1: Το όχι που το όχι, δεν του λείπουν βέβαια και πηγές έμπνευσης. Να όλη πω, αυτή η κινητικότητα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Από αυτά που λέμε έξω στους διαδρόμους, να πούμε και καμιά κουβεντούλα στον αέρα.
1: Τι από όλα θέλεις.
0: Κοίταξε να δεις. Μαθαίνω διάφορα για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Χθες ανακοινώθηκε και το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Από τα μέλη που είδα, γνώριζα μόνο τον κύριο Αυγερινό, τον συναδελφό μας
1: και την κυρία Γρασία.
0: Δεν τους ξέρω. Αλλά εκείνο το οποίο μαθαίνω είναι ότι έχει κάτι δημοσκοπικά και σάτια το κόμμα το συγκεκριμένο.
1: Στις νέες δημοσκοπίες που περιμένουμε, γιατί τώρα περιμένουμε το τελευταίο κύμα πριν το καλοκαίρι, πριν την καλοκαιρινή θερινή ραστόνη. Τι ωραία.
0: Ναι. Βλέπω ότι υπάρχει μια αυξανόμενη αβεβαιότητα στον οπτώση, δεν ξέρω, μια αυξανόμενη πώς το πούμε, αβεβαιότητα σε όσους δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, στο αν είναι απολύτως σίγουροι ότι θα το ψηφίσουν ή όχι.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια εικόνα που βγαίνει, που εκπέμπει τη ελπίδα και τη δημοκρατία, που είναι θολή. Είχαμε τις αποχωρήσεις τελεχών, οι οποίοι κάναν και πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες ότι υπάρχει μια κλειστή ομάδα που αποφασίζει ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Το ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα το αντιλαμβανόμαστε από τις παρεμβάσεις.
0: Ναι, τώρα την κυρία Χαριστιανού. Το θέμα σου εσένα είναι η Χαριστιανού ή η ακρίβεια, θα μου πει τώρα. Εντάξει, τώρα είπαμε για την ακρίβεια την πρώτη ώρα, κάτσε να πούμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, όχι, ακρίβεια είναι το θέμα μας, σίγουρα. Και πραγματικά ακούσατε ότι υπάρχουν ήδη ενστάσεις για αυτή την συμφωνία κυρίων, η οποία ανακοινώθηκε χτες μετά την σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου με φορείς της αγοράς. Και προβλέπει μεταξύ άλλων το πάγωμα των τιμών για 2 μήνες λόγω της κατάργησης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και την αποκλιμάκωσή τους από το Σεπτέμβριο και μετά. Μια αποκλιμάκωση που η κυβέρνηση φιλοδοξεί να είναι αισθητή, ιδιαίτερα σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αλλά είπαμε, η ζωή τα δείχνει αυτά.
1: Όπως και το πάγωμα, αν τελικά είναι πάγωμα τιμών ή ένα πρόσχημα. από τους επιχειρηματίες. Και ναι, εδώ η ζωή και η έλεγχη βέβαια θα το δείξουν, ναι, αν πράγματι είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και υπάρχει ένα θέμα να αντιμετωπίζετε έτσι ακρίβεια τελικά.
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, είπαμε σήμερα θα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο με μια σειρά θεμάτων. Νομίζω το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο θέλει να εκπέμψει για μια φορά το μήνυμα που στέλνει εδώ και αρκετές εβδομάδες η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιατί το βασικό θέμα, το βασικό αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης θα είναι η εισήγηση των κυρίων Χατζηδάκη, του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, και του κυρίου Σκέρτσου, του Υπουργού Επικρατείας, για τις προτεραιότητες των Υπουργείων το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Άρα, θεωρητικά, εάν κάνεις κουβέντα για τα ντοσχεία που λέει και η Μαρία του δεύτερου εξαμήνου του 2026, δεν πας και σε εκλογές, κατά ανάγκη.
1: Ναι, ναι. Και στέλνεις και ένα μήνυμα ότι δεν έχουμε κατεβάσει τα μολύβια ως κυβέρνηση και τρέχουμε στις περιοδίες, αλλά κάνουμε και ένα σχεδιασμό, συνεχίζουμε.
0: Και τα δύο. Και τα δύο. Και το τερπνώνυμα του ωφελήμου που λέει. Ναι, και τα δύο γίνονται, ναι. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, αξίζει να σημειώσουμε ότι από αύριο καταργούνται οι αγορές χωρίς δασμούς, χωρίς χρεώσεις.
1: Από τις μεγάλες
0: κινέζικες πλατφόρμες. Είπαμε 3 ευρώ ένα αντικείμενο. Θα εξηγήσουμε όμως στην πραγματικότητα τι συμβαίνει αυτό.
1: Θα το δούμε. Γιατί πρέπει να λάβεις υπόψη ότι υπάρχουν μαγαζιά, έχουν στηθεί μαγαζιά, ακόμη και καταστήματα online, τα οποία πού στηρίζονται. Προμηθεύονται φτηνά ήδη από τις κινέζικες πλατφόρμες και τα μεταπολούν έχοντας κάποιο κέρδος. Πάλι φτηνά είναι. Ναι. Προσπαθεί και αυτό να αντιμετωπίσει αυτή η πολιτική.
0: Σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, βγήκε μια έρευνα της, του αρμόδιου εργαστηρίου του Πολυτεχνείου και λέει ότι 1 στα 4 πρατήρια μας κλέβει στην Αγγλία. Έτσι, 1 στα 4 πρατήρια. Ήτανε το ποσοστό 1 στα 3,
1: ναι,
0: μειώθηκε.
1: Ναι, το αναγνωρίζει η έρευνα, ναι, αυτό, ότι μειώθηκε το ποσοστό, δεν πάβει να είναι μεγάλο όμως 1 στα 4.
0: Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Δεν είναι μικρό ποσοστό.
0: Το ποσοστό, λέει, των ελληματικών παραδόσεων μειώθηκε στην Αττική στο 23,1 το 26, αυτό είναι το 1 στα 4, από 33,1 το 25. Ναι, μειώθηκε.
1: Μιλάμε για τεράστια κέρδη όμως σε κάθε περίπτωση.
0: Αλλά παραμένει μεγάλο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Μειώθηκε, αλλά παραμένει μεγάλο.
1: Το άλλο είναι ότι λύγει σήμερα η ημερομηνία, η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες.
0: Ναι.
1: Είναι μια με παράταση επί της παράτασης επί της παράτασης. Σήμερα πάντως λίγη ημερομηνία και υπάρχουν και πρόστιμα για αυτούς που δεν έχουν κάνει τη δήλωση. 1.000 ευρώ για κτίριο κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματική σημεία μικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίριο προσπελάσιμο από το κοινό δημόσιες υπηρεσίες ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλα νέα. Όχι, να θυμηθούμε πρώτα που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, η είδηση η οποία εξακολουθεί να προκαλεί ανατριχίλα είναι ο απολογισμός των θυμάτων του τρομακτικού χτυπήματος του εγκέλαδος στη Βενεζουέλα, του διπλού χτυπήματος. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.719, όμως οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 46.000, άρα καταλαβαίνει κανείς ότι ο αριθμός αυτός, η μακάβρια λίστα, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Όσο περνούν οι ώρες, λιγοστεύουν οι ελπίδες. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά τους σεισμούς.
0: Ο ΙΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Βενεζουέλα, καλά. Αλλά σε ό,τι αφορά την κατάσταση, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει οργή μεγάλη για το γεγονός ότι τα κτίρια κατεδαφίστηκαν ως
1: χάρτινη πύργη.
0: Χάρτινη πύργη είναι ως κτίσματα στην άμμο, έτσι.
1: Μα είδα και αυτό, κάποια ρεπορτάζ ότι κάποια από αυτά τα κτίρια ήταν στηριγμένα, ήταν τόσο σαθρά τα θεμέλια του, σε φελιζόλ.
0: Ναι, είναι, είναι ναι, χάρτινα, ναι, χάρτινα, ναι, ναι, κυριολεκτικά. Ναι, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο, ζητάει η χώρα διεθνή βοήθεια, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
1: Βέβαια, αναμενόμενο.
0: Προφανές. Είναι τεράστιο το κόστος της καταστροφής, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
1: Υπάρχει οργή και προς τις αρχές. Ναι. Των πολιτών που έχουν πληγεί, που έχουν χάσει τα σπίτια τους, και τώρα βέβαια θα περάσουν και στο επόμενο επίπεδο που είναι φάρμακα, τρόφιμα. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα? Μια άλλη είδηση που αυτή την ώρα κάνει το γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι κάτι που συνέβη στο Μονακό. όλοι έχουμε ταυτισμένο στο μυαλό μας το πριγκιπάτο του Μονακό ως εξαιρετικά ήσυχο. Ένας Ουκρανός ολιγάρχης λοιπόν και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από μια βομβιστική επίθεση που έγινε στο σπίτι του. Η έκρηξη συνέβη εχθές, 10 ώρα Ελλάδας, 9 ώρα Μονακό, σε ακίνητο, σε αυτό το πολύ μικρό κράτος το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλές, το αναφέραμε ήδη. Οι τραυματίες, οι αρχές του Μονακό ανακοίνωσαν ότι δύο άτομα ηλικίες από 50 έως 60 ετών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Αν και οι ταυτότητες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, πηγή του γαλλικού πρακτορείου επιβεβαιώνει πληροφορίες, οι οποίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν από τους πλουσιότερους Ουκρανούς επιχειρηματίες και τη σύντροφό του.

0: στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, την εκεχηρία, τις συνομιλίες που ανήγγειλε και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεξαγωγή συνομιλιών στη Συντόχα, ίσως και σήμερα. Γνωρίζαμε μέχρι χθες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του Ελία ΜΕΠ, λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τζογόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Έχουμε χάσει την μπάλα κυριολεκτικά, με συγχωρείτε για την έκφραση, για το τι γίνεται σε αυτό το πεδίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για διεξαγωγή συνομιλιών. Η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά το προγραμματισμό οποιασδήποτε συνάντησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι μιλάει για ίσως σημαντικές, ίσως και όχι συνομιλίες. Τι ακριβώς γίνεται, πού βρισκόμαστε, κύριε Τζογόπουλε?
1: Νομίζω ότι περιγράφεται πολύ σωστά την κατάσταση. Έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο που δίνει χρόνο για συνομιλίες και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις έτσι ώστε με βάση το συγκεκριμένο μνημόνιο να πετύχουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Από την πλευρά των ΗΠΑ μετράει κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από την πλευρά του Ιράν μετράει κυρίως η επανένταξή του στην παγκόσμια οικονομία και η άρση των κυρώσεων. Όσο λοιπόν συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι επικοινωνιακά, τόσο και οι δύο πλευρές για το εσωτερικό του ακροατήριο προσπαθούν να δείξουν ότι είναι κερδισμένοι από το μνημόνιο που έχει υπογραφεί.
0: Βέβαια, από τις εξελίξεις που έχουμε, τις τιμές των καυσίμων, και επειδή η παγκόσμια οικονομία παρακολουθεί και αυτό το πεδίο με κομμένη την ανάσα, γιατί εξαρτάται απόλυτα η ακρίβεια, φαίνεται ότι εκεί έχουμε μια σταθερότητα. Είναι εφικτό όμως να έχουμε συζητήσει για το πυρηνικό οπλοστάσιο? Είναι εφικτό να μπει το Ιράν σε αυτή τη συζήτηση? Γιατί μέχρι τώρα το αποφεύγει με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Πρώτα απ' όλα για την παγκόσμια οικονομία που το λέτε, περνούν αρκετά πλοία από τα στενά του Ορμούζ από τότε που έχει υπογραφεί το μνημόνιο, γι' αυτό και έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές και φαίνεται πως είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, δηλαδή και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, να υπάρχει αυτή η ελεύθερη, εντός εισαγωγικών ελεύθερη ασυπλοεία πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν ξέρουμε σε ποια συμφωνία θα οδηγηθούμε σε σχέση με το καθεστώς των στενών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι να κάνω μια σύγκριση σε σχέση με αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2015. Το 2015 το Ιράν είχε δώσει πολλά πράγματα αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τελικά κατέληξε να βομβαρδίζεται, έστω και με έναν άλλο πρόεδρο. Οπότε, έχοντας αυτή την εμπειρία, γι' αυτό δείχνει τη συγκεκριμένη στάση. Προσπαθεί δηλαδή πρώτα να πάρει την άρση των κυρώσεων χειροπιαστά και συνέχεια να δώσει πρόσβαση στους ελεγκτές από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.
0: Επειδή αναφερθήκατε στα στενά του Ορμούς και εξαρτάται η παγκόσμια οικονομία, οι τιμές των καυσίμων από τη διέλευση των πλοίων, το καθεστώς της ελεύθερης διέλευσης να το ξεχάσουμε όταν θα περάσουν οι 60 ημέρες της εκεχηρίας? Γιατί φαίνεται ότι το Ιράν εδώ θα επικεντρώσει, εδώ θα επιμείνει.
1: Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την άρση των κυρώσεων και το ξαπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αν δηλαδή το Ιράν πετύχει την επανένταξή του στην παγκόσμια οικονομία, αν δηλαδή πρακτικά πετύχει να γίνουν και επενδύσεις στη χώρα, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε από ευρωπαϊκά κράτη, δεν αποκλείεται να πάμε σε μια κατάσταση όπως την είχαμε συνηθίσει πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, νομίζω ότι θα έχουμε μία από τα ίδια, δηλαδή το Ιράν να προσπαθεί να ελέγχει την κατάσταση σε συνεργασία με το Ομάν. Δηλαδή, εξαρτάται από το τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Και θέλω να ξαναπώ ότι δεν φτάνει ο χρόνος για να πάμε σε μία οριστική συμφωνία. Οπότε, τα σενάρια είναι δύο. Ή θα ξαναπάμε σε ανάφλεξη, ή θα πρέπει να δοθεί παράταση για τις διαπραγματεύσεις.
2: Κύριε Τζογόπουλε, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση. Το μάντης προφανώς δεν μπορείτε να είστε, αλλά με βάση τα δεδομένα που εσείς τα ζυγίζετε με διαφορετικό τρόπο και με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις σας, το ενδεχόμενο να έχουμε μία ακόμη μόνιμη ανοιχτή πληγή εκεί στα στενά του Ορμούζ κατά τα πρότυπα, να χρησιμοποιήσω την έκφραση, της Μέσα Ανατολής, είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, ή πιστεύετε ότι με νομοτέλεια και επειδή δεν συμφέρει οικονομικά κανέναν, κάποια στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα υπάρξει λύση?
1: Πιστεύω ότι θα πάμε σε μια κατάσταση που θα είναι χειρότερη σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχει καθόλου ναυσιπλοεία. Δηλαδή, επειδή είναι προς το συμφέρον και του Ιράν να αφήνει τα καράβια να περνούν, δεν είναι μόνο δηλαδή της παγκόσμιας οικονομίας, θα πάμε σε κάποια λύση, αλλά όχι όπως την είχαμε συνηθίσει. Και αυτό προφανώς βαρύνει τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επέλεξε τον πόλεμο για να πάρει πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία κυβέρνησης εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο από το Σεπτέμβριο τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια. Για μία ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Τόνισε πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών, η οποία δεν δικαιολογείται στη χώρα μας με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου και ο προγραμματισμός των βασικών προτεραιοτήτων για το αμέσως επόμενο διάστημα. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για παιδί. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων πρόστιμα ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Αττική και άλλες 15 περιοχές. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Γενικά έθριος ο καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: καλεσμένη. Και λέει η Γεωργίου, τι είπε, πες το. Κάνουμε πρόβα διακοπών, λέει.
1: Τι θες εσύ τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Από αύριο μπαίνει ο Ιούλιος.
0: Κανονικότατα.
1: Πόση επικαιρότητα πια θέλετε.
0: Και να σας πενθυμίσουμε ότι σιγά σιγά και το δικό μας το πρόγραμμα εδώ στο Air News Radio έχει φορέσει τα καλοκαιρινά του και θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Το αντιλαμβάνεστε ήδη. Αυτή την εβδομάδα το μεσημέρι κάνει χρήση της άδειάς της η αρετή η Μπίτα. Από την επόμενη εβδομάδα η Μαρία και όχι μόνο.
1: Και ο
0: Γρηγόρης. Και ο Ανδρέας, ο Πασταματίου, ήδη λείπει το απόγευμα.
1: Θα πάρουμε τα μπρατσάκια μας.
0: Ναι, τα σωσιβιάκια σας.
1: Τα βατραχοπεδιλάκια μας.
0: Έτσι.
1: Για λοιπόν, να είμαστε τον Αύγουστο εδώ και να πάρετε εσείς τα δικά σας.
0: Όμως παρόλα αυτά, όπως λέει και η φίλη και συμπαρουσιάστριά μου, το Air News Radio είναι εδώ μαζί σας κάθε στιγμή για να σας ενημερώνει για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, να τα μαθαίνετε πρώτοι και να τα μαθαίνετε έγκυρα και να είστε συντονισμένοι κάθε στιγμή με την επικαιρότητα.
1: Γιατί εμείς θα πάμε διακοπές, αλλά το πρόγραμμα δεν πάει διακοπές. Είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο για να σας ενημερώνουμε.
0: Λοιπόν, Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μηνύματα δικά σας συνεχώς καταφθάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη μας τη Μαρία. Μας στέλνει και μια ωραία φωτογραφία με κάτι παλιούς χάρτες. Δεν ξέρω από πού είναι αυτή. Από πού είναι, δεν ξέρουμε. Αλλά να σε καλά, μας στέλνεις. Καλημέρα στο Βασίλη το Γεωργάτο. Μας λέει για το πολύ ωραίο φεγγάρι. Χθες το είδες, τι υπέροχο φεγγάρι που ήταν.
1: Παρσέλινος φράουλας.
0: Ναι. Τι τέλειο φεγγάρι.
1: Δεν ήταν ροζ, νομίζω ότι το λέμε.
0: Πορτοκάλιζε λίγο όμως λίγο. Ωραίο, δεν πορτοκάλιζε λίγο, ναι, κάπως έτσι.
1: Τώρα μπαίνουμε στον αστερισμό των μεγάλων φωτεινών φεγγαριών, οπότε έχει πανσέλινο,
0: σήμερα
1: είναι απόλαυση.
0: Σήμερα δεν έχει πανσέλινο, ναι, σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη από το Σουλάρι. Να είναι καλά. Εντάξει, τα φεγγάρια είναι όλο και πιο όμορφα το καλοκαίρι, έτσι.
1: Τα απολαμβάνει.
0: Τα απολαμβάνουμε.
1: Ο καιρός είναι, οι λάμπες τους είναι πιο λαμπερά.
0: Και πλημμυρίζουν και τα social media.
1: Έχουμε και τη δυνατότητα να το απολαύσουμε το καλοκαίρι, το χειμώνα.
0: Κλεισμένο
1: στο σπίτι, ναι. Το καλοκαίρι είναι αλλιώς.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ορίστε να εδώ μας στέλνουν συνέχεια με το που είπαμε φεγγάρι, μας στέλνουν στη σελίδα μας στο Facebook. Η Λιάννα, ένα υπέροχο φεγγάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, που είναι από την παραλία εδώ της Αττικής. Μάλιστα, Σούνιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε λίγο θα μας στέλνετε και από εκεί, από όπου κάνετε τις διακοπές σας. Καλά, το ξέρεις, μιλάμε όλο αυτό το καλοκαίρι είναι αφιερωμένο στους λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνω πάλι το λάθος να του πω ξεροκέφαλους. Το
0: ξέρω. Ναι.
1: Επικήρυξη τον ξεροκέφαλο.
0: Ναι. Λοιπόν. Για πες.
1: Είχαμε διαγωνισμό σε ένα σχολείο.
0: Ναι. Για πες.
1: Είδες για το 15χρονο που έπιασε 158 λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Δεν ξέρω τι άλλο ήταν.
0: Τι κέρδισε το παιδί όμως. Τι, το έπαθλο, ποιο ήταν.
1: Δεν είδα, δεν βλέπω το έπαθλο. Το ρεπορτάζ που διάβαζα δεν είχε το έπαθλο.
0: Θα το βρούμε.
1: Μπορούμε
0: θα
1: να το βρούμε.
0: Θα
1: το βρούμε. Ναι,
0: θα το βρούμε.
1: Αλλά με εντυπωσίασε ο μικρός, 158 φαντάσου. Πόσοι κυκλοφορούν στις παραλίες Αττικής.
0: Όμως, μην το συζητάς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το πρωί μια κουβέντα σε σχέση με τα δέματα τα οποία έρχονται από την Κίνα. Οι φτηνές, ας πούμε, οι πανφτηνές αγορές από την Κίνα μέσω πλατφορμών. Αυτό σταματάει από αύριο, γιατί θα έχουμε χρεώσεις. Τώρα, πώς θα είναι αυτές οι χρεώσεις, τι προβλέπετε για αυτές τις χρεώσεις, θα είναι 3 ευρώ ένα αντικείμενο, αλλά δεν έχουμε καταλάβει. Αντικείμενο, δηλαδή, εάν πάρεις δύο μπλουζάκια που είναι ίδια μάρκα, θα είναι 3 για το ένα και 3 για το άλλο, ή θα είναι 3 και για τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε διάφορες τέτοιες απορίες και αυτές τις απορίες θα μας τις λύσει ένας άνθρωπος που τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα. Είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Μάκης Σαβίδης. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που είναι εδώ στην παρέα μας τώρα το πρωί. Κύριε Σαβίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαβίδη. Καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν για πείτε μας.
2: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή, εάν είναι μπλουζάκια και διαφορετικής μάρκας, ας πούμε.
2: Οτιδήποτε, αρκεί να είναι στην ίδια δασμολογική κλάση, δηλαδή μπλουζάκια.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχεις, αν στο ίδιο δέμα, δηλαδή, έχεις έστω και 10 μπλουζάκια, 3 ευρώ. Αν έχεις όμως 3 μπλουζάκια, 5 παντελόνια, 2 αξεσουάρ, 3-3-3. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς έτσι, όπως το λέτε, κυρία Γεωργίου. Ανακατηγορία προϊόντος, λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν τα εισπράττει ούτε η ελληνική κυβέρνηση, προφανώς ούτε και οι επιχειρήσεις ελληνικές. Θα εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξαναλέω, για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του τελωνιακού εξυγχρονισμού που προβλέπει αυτός ο νόμος.
0: Κύριε Σαββίδη, η δράση, μάλλον η δραστηριότητα, όχι η δράση, η δραστηριότητα αυτών των πλατφορμών συνιστούσε, κατά την άποψή σας, μέχρι σήμερα έναν αθέμητο ανταγωνισμό?
2: Σαφέστατα, κύριε Αδαμόπουλε, άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί, να ανανεώσει το νομοθετικό πλαίσιο και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς. Εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα και κλείσιμο επιχειρήσεων. Και στη χώρα μας το είδαμε να συμβαίνει. Αρκετές μικρές, ειδικά επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν κλείσει γιατί δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Όταν ένα προϊόν πωλείται από κάποια κινέζικη πλατφόρμα, για παράδειγμα, στο 1 ευρώ και στην Ελλάδα πωλείται στα 2 ευρώ από οποιαδήποτε επιχείρηση, η διαφορά λοιπόν του 1 ευρώ είναι το ΦΠΑ, είναι το κόστος εκτελωνισμού, είναι ο δασμός εισαγωγής, είναι οι υπόλοιποι φόροι, οι οποίοι φτάνουν σχεδόν στο 100%. Είναι το ίδιο παράδειγμα όπως είναι το καύσιμο, που 45 λεπτά πληρώνουμε το καύσιμο στο 1 ευρώ και τα υπόλοιπα 55 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ακριβώς η ίδια πραγματικότητα συνέβαινε έως τώρα.
1: Αφήστε να υπολογίσουμε επιχειρήσεις που είναι τα έξοδα, το κόστος του καταστήματος, του προσωπικού. Μιλάμε εδώ πια και αν μπαίνουν. Οι φόροι,
2: που είναι πάρα πολύ μεγάλοι.
1: Βέβαια, το προσωπικό το οποίο εργάζεται.
0: Πάντως, εύλογα προκύπτει και ένα ερώτημα. Και μια καχυποψία απέναντι σε αυτό το τόσο φτηνό κόστος των προϊόντων. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς, μα εντάξει.
2: Καλά κάνετε και το τονίζετε και έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι τα ίδια προϊόντα αυτά που διακινούνται, πολλούνται εντός Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυτά που εισάγονται από αυτές τις πλατφόρμες. Για να εισαχθεί ένα προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να τηρεί απαραίτητος, και η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή, το CE, την ασφάλεια προϊόντων, η οποία εξασφαλίζει την υγεία, την ασφάλεια του καταναλωτή. Αυτές λοιπόν οι πλατφόρμες δεν ήταν υποχρεωμένες βάσει του καινού νομοθεσίας να τηρούν το CE, γι' αυτό μπορούσαν να πουλούν προϊόντα χαμηλής ποιότητας εκτός προδιαγραφών Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς και χαμηλής τιμής.
1: Βέβαια.
2: Και γι' αυτό έχουν επιβληθεί και πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα. Είδατε το τελευταίο στη μεγάλη πλατφόρμα, την Κινέζικη ηλεκτρονικού εμπορίου, που επιβλήθηκε 200 εκατομμύρια ευρώ με για σειρά παραβάσεων και για αυτήν την παράβαση του CE που δεν πουλούσαν προϊόντα τα οποία θα διασφάλιζαν την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή.
0: Αυτό όμως δεν θα έπρεπε με έναν τρόπο, λέω τώρα εγώ, να έχει ήδη, το είπατε βέβαια και στην αρχή ότι υπήρχε καθυστέρηση, να έχει ήδη κοντρολαριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Δαμόπουλε, είναι ένας πολύ γραφειοκρατικός.
0: Ναι, αργεί το καράβι να στρίψει.
2: Αργεί
0: πολύ.
2: Πάρα πολύ. Ναι. Μέχρι να συνεννοηθούν τα 28 μέρη για να δράσουν, γιατί σας το ξέρετε, το ξέρουν όλοι, ότι υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα. Κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσουν, κάποιοι θέλουν να προχωρήσουν. Μέχρι λοιπόν να βρεθεί η χρυσή τομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρασε μία διετία. Και μέχρι να εφαρμοστεί λοιπόν αυτός ο νόμος, θα περάσει άλλη μία διετία. Ο χρόνος αυτός λοιπόν που έχει δοθεί σε εισαγωγικά στις πλατφόρμες αυτές, τις κινέζικες και τις λοιπές που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ μεγάλος και τους δίδεται η δυνατότητα σε αυτή τη διετία που έρχεται μέχρι την εφαρμογή του νέου νόμου, να αντιδράσουν, να δομήσουν καινούργιες διαδικασίες και να μπορέσουν και πάλι μετά τη διετία να είναι, να έχουν πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κύριε Σαββίδη,
1: εγώ ήθελα να ρωτήσω για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν είναι ακριβώς δικό σας αντικείμενο, αλλά φαίνεται ότι εκεί θα είναι το επόμενο πεδίο που θα έχουμε μέτρα. Γιατί και εδώ από τα κινέζικα αυτοκίνητα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά τιμών και πολύ μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά.
2: Ναι. Κυρία Γεωργίου, σήμερα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, πωλούνται 28 διαφορετικές κινέζικες μάρκες αυτοκινήτων. Έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο για όλα τα είδη προϊόντων, για όλους τους κλάδους προϊόντων που παράγει και η Ευρώπη, έτσι, έστω αυτά τα λίγα σε σχέση με την Κίνα και τις άλλες χώρες. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε όλους τους κλάδους. Εδώ έρχεται ένα ερώτημα πάλι της καθυστέρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανασυντάξει το παραγωγικό της μοντέλο. Mm-hmm. Υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις γιατί τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα και πολύ φοβάμαι ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε με τις κινέζικες πλατφόρμες, οι οποίες έφεραν στο τέλος να φτάσουν σε μερίδιο αγοράς γύρω στο 25%, το ίδιο και παραπάνω θα γίνει και με την αυτοβιομηχανία και με τις άλλες βιομηχανίες της Ευρώπης και της χώρα μας φυσικά.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα ακούμε αυξανόμενα κρούσματα απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, άνθρωποι δηλαδή να παραγγέλνουν προϊόντα όχι σε κινέζικες πλατφόρμες κατά ανάγκη, σε άλλες πλατφόρμες και να παραλαμβάνουν τελείως διαφορετικά αντικείμενα από αυτά που είχαν παραγγείλει και μάλιστα πάρα πολύ κακής ποιότητας κλπ. Επιγραμματικά, επειδή το ξέρετε άριστα το θέμα, θα είχατε να δώσετε κάποια συμβουλή στους ακροάτες και τους ακροατές μας για το τι πρέπει να προσέχουν εάν θέλουν να ψωνίσουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο, ένα κλάδο που αυξάνεται το τελευταίο διάστημα, αυξάνει το κύκλο εργασιών του.
2: Κύριε Δαμόπουλε, να διευκρινίσουμε. Το 92% των απατών που περιγράψατε αναφέρονται σε αγοραπολισίες μεταξύ ιδιωτών, δηλαδή μέσω των social media αγοραπολισίες προϊόντων. Mm-hmm. Λοιπόν, το υπόλοιπο, εδώ να πω το εξής. Θα πρέπει ο καταναλωτής που επιλέγει να κάνει μια οποιαδήποτε αγορά να ξέρει ότι εάν δεν υπάρχει από πίσω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με τις προδιαγραφές που ορίζει η ελληνική νομοθεσία, δηλαδή να ορίζει την έδρα της επιχείρησης, να δηλώνει το ΑΦΜΗ κτλ., θα πρέπει να γνωρίζει ότι αναλαμβάνει μεγάλο ρίσκο και είναι το ίδιο σαν να βρούμε κάποιον στο δρόμο και να αγοράσουμε ένα προϊόν. Ναι. Τόσο απλό είναι. Λοιπόν, για τις υπόλοιπες απάτες, η μόνη διασφάλιση που έχει 100% προστασία για τον καταναλωτή είναι η χρήση της πιστωτικής κάρτας. Για ποιο λόγο? Διότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ελληνική νομοθεσία την έχει ενσωματώσει την οδηγία, λοιπόν, η οποία λέει ότι σε δεύτερη φάση, εφόσον ο καταναλωτής δεν μείνει ικανοποιημένος για οποιοδήποτε λόγο μετά την αγορά, έρχεται σε επικοινωνία με την τράπεζά του, αμφισβητήσει τη συναλλαγή, επιστρέφονται τα λεφτά στο λογαριασμό του και μετά η τράπεζα με την επιχείρηση θα βρίσκουν πού πήγε λάθος το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει 100% κάλυψη με τη χρήση πιστωτικής κάρτας όλων των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Και ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Καταλάβαμε.
0: Άριστος γνώστης της ηλεκτρονικής αγοράς, έτσι.
1: Μας βοήθησε να καταλάβουμε τι θα ισχύει από αύριο στις παραγγελίες μας από τις μεγάλες κινέζικες πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, στον ήχο ο φίλος μας, ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Να το σκαλώ.
0: Ανέλαβε τα κουμάντα.
1: Καλώς τον Νίκο μας.
0: Για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Κατάλαβες τι θα ισχύει λοιπόν από αύριο. Αν με αρχίσει να μου παραγγέλνεις, με φιδό παρακαλώ.
0: Με φιδό, ναι.
1: Έχω βέβαια εγώ μια απορία. Αν παραγγείλω δύο μπλουζάκια και δύο μπουστάκια. Τρία-τρία.
0: Τρία-τρία.
1: Και δύο παντελόνια και δύο σορτσάκια.
0: Τρία-τρία. Ναι, υποθέτω. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόνια τη Φωτιάδου. Μια υπέροχη φωτογραφία μας στέλνει από τη Βάρκιζα. Γεια σου, Σόνια. Καλημέρα στο Σπύρο. Λέει με τη συμφωνία για προϊόντα από Λατινική Αμερική που είναι τρόφιμα, τηρούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι. Με τη συμφωνία αυτή την περίφημη που υπογράφηκε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Υπήρχε ολόκληρη συζήτηση.
0: Ναι. Λέει όχι άλλο δούλεμα. Όχι. Μα ακριβώς γι' αυτό είχε γίνει όλη αυτή η συζήτηση. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Γιώκουρα. Ισχύει, λέει, για όλα τα είδη μπλούζα, σκοντομάνικο, μακριμάνικο. Ναι.
1: Καταλάβαμε, ναι.
0: Βεβαίως. Ο Φώτης, καλημέρα. Πού θα πληρώνει το φόρο στην πλατφόρμα? Ναι, βεβαίως, εκεί θα πληρώνει. Ναι. Με την αγορά, από ό,τι καταλάβαμε. Καλημέρα στον Νίκο. Μα οι έμποροι, λέει, αγοράζουν από Κίνα. Οι ιδιώτες, γιατί όχι? Φυσικά και οι έμποροι και οι ιδιώτες θα μπορούν να αγοράζουν. Δεν απαγορεύεται. Απλά μπαίνει αυτός ο κανόνας, έτσι. Το 3 ευρώ. Για να μην υπάρχει
1: ασυνδοσία. Ισχύει για όσους κάνουν χρήση και κάνουν αγορές από συγκεκριμένες πλατφόρμες. Είτε είναι έμποροι, είτε όχι.
0: Ο Μαρίνος λέει και αν έχουν αποθήκες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα σημασία δεν έχει που έχουν αποθήκες, αλλά τι είδους προδιαγραφές έχει το προϊόν.
1: Το λέει γιατί έχει γίνει.
0: Και πού είναι η έδρα, ναι.
1: Έχει γίνει πάρα πολλά. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν περισσότερες αποθήκες σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λέει ο Μαρίνος.
0: Ναι, που είναι η έδρα της εταιρείας, λέω τώρα εγώ.
1: Ναι.
0: Τόσο. Λοιπόν, αν δεν δηλώνονται σωστά, λέει, τα αντικείμενα μέσα στα δέματα που είναι χιλιάδες, πάλι θα γίνει τη δουλειά. Σιγά μην τα ανοίγουν στα τελωνία.
1: Μα γίνεται με την αγορά αυτό, ναι. Δεν γίνεται στο τελωνίο.
0: Δηλαδή, λέει, θα ανοίγουν τα δέματα για να. Όχι, είναι με την αγορά.
1: Ναι, όταν με την αγορά, στην πλατφόρμα.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν θα γίνεται στο τελωνίο.
0: Ακριβώς.
1: Και η αγορά αυτόματα, είναι συγκεκριμένη. Αυτόματα, η αγορά, ναι, είναι συγκεκριμένη. Το καλάθι σου, όταν κάνεις online για την αγορά, είναι συγκεκριμένο.
0: Η συμφωνία για τα προϊόντα, τα αγροτικά είναι η Mercosur, έτσι.
1: Ναι,
0: η Mercosur. Λοιπόν, 9 και 51 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον κύριο Σακαρέτσιο. Έχουμε τον κύριο Σακαρέτσιο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, διότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για να μας πει για την ρύθμιση που έρχεται, το νομοσχέδιο που έρχεται επιτέλους για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο απαγορεύει τη χρήση σε ανήλικους ηλικίας 17 ετών και κάτω. Κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κυρία Δαμόπουλε, καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Θα θέλαμε να μας πείτε γρήγορα, γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο.
4: Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι μια νέα πραγματικότητα στις πόλεις μας. Έχουμε δει από τα στατιστικά ότι δυστυχώς συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα. Δηλαδή είχαμε κατά το παρελθόν εκατοντάδες τραυματισμούς νέων ανθρώπων και ανηλίκων, αρκετοί από τους οποίους χρειάστηκαν νοσηλεία. Ενώ το 2025 είχαμε δυστυχώς και δύο θανατηφόρα περιστατικά. Γι' αυτό θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών,
0: ναι,
4: υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό, το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι δεν θα μπορούν να βγαίνουν τα πατίνια σε δρόμους, ας πούμε, λεωφόρους. Π.χ. ας πούμε, Κηφισίας, Μεσογείων, δεν θα μπορούν, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι. Με το νέο νομοσχέδιο αυστηροποιείται το πλαίσιο, υπήρχε ήδη το πλαίσιο, ωστόσο τώρα αν υπάρχει κυκλοφορία σε δρόμο με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων, ανεβάζουμε το πρόστιμο και πηγαίνει στα 350 ευρώ.
1: Το θέμα είναι βέβαια να γίνονται έλεγχοι σε κάθε περίπτωση.
4: Και οι οποίοι γίνονται, ξέρετε, οι ρυθμίσεις για τα πατίνια δεν έρχονται μόνες τους, είναι ένα κομμάτι μιας συνολικής στρατηγικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την οδική ασφάλεια. Για τους ελέγχους, να σας πω ότι η Τροχέα έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους για τις τροχές παραβάσεις. Πλέον βλέπουμε ότι γίνονται καθολικοί έλεγχοι για το αλκοόλ, γίνονται συνεχώς έλεγχοι για τη μη χρήση κράνους. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες με την ενεργοποίηση και καμερών τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν παραβάσεις. Αυτή η ρύθμιση για τα πατίνια έρχεται στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής, δεν είναι μια αποσπασματική κίνηση, για να υπηρετεί στην ίδια φιλοσοφία η οποία λέει κανόνες, έλεγχοι, υποδομές, ενημέρωση και αλλαγή κουλτούρα στον δρόμο.
0: Μας λέει εδώ ένας φίλος μας από την Κέρκυρα, ο Δημήτρης Τσιριγότης, προχθές εγώ είδα, λέει, δύο παιδιά με πατίνι χωρίς κράνος και το ένα έκανε σούζα. Ναι, το νομοσχέδιο είναι ακόμα σε φάση διαβούλευσης. Πότε αναμένεται να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί ο νόμος?
4: Σε 12 ημέρες τελειώνει η διαβούλευση, από την οποία καλούμε και όλους τους ακροατές σας να συμμετέχουν αν έχουν να εισφέρουν με ιδέες για άλλα και επί της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Οριστικοποιείται και πηγαίνει στη Βουλή για ψήφιση σίγουρα εντός του Ιουλίου.
0: Τα πρόστιμα. Θέλουμε να μας μιλήσετε για αυτά, γιατί διαβάσαμε και για χιλιάρικο ότι προβλέπεται σε κάποιες περιπτώσεις.
4: Ναι, ναι. Αν μια επιχείρηση η οποία πλέον θα έχει από τον νέο νόμο την ευθύνη να ελέγχει το σε ποιον μισθώνει ή πολύ ένα πατίνι, δηλαδή να διασφαλίζει ότι δεν γίνεται χρήση του πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Αν δεν τηρούν αυτή την υποχρέωση, θα υπάρχει πρόστιμο και στην επιχείρηση 1.000 ευρώ.
1: Ναι. Βέβαια, είναι λίγο θέμα πώς θα γίνεται αυτό, γιατί τα πατίνια τα βλέπουμε όλοι στους δρόμους. Είναι σκορπισμένα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και πάει ο άλλος εύκολο και το.
0: Εννοείς αυτά που νοικιάζονται από τους Δήμους.
1: Ναι, εγώ εννοώ αυτά που βρίσκουμε. Εδώ πώς θα γίνεται ο έλεγχος πια.
4: Ξέρετε, είναι σκορπισμένα στους δρόμους, αλλά υποστηρίζονται από τεχνολογία. Όλες οι εταιρείες που μισθώνουν πατίνια διαθέτουν ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες εύκολα μπορούν, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, να αξιοποιούν διαλειτουργικότητες που έχουμε πλέον σαν κράτος για να επιβεβαιώνουν το ποιος είναι εκείνος ο οποίος μισθώνει ένα πατίνι και ποια είναι η ηλικία.
1: Και το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, πώς, αυτά τα πατίνια πώς ακριβώς θα το έχουν, πώς θα το διαθέτει ο οδηγός?
4: Στην περίπτωση των μισθώσεων.
1: Βέβαια.
4: Θα οφείλει να το παρέχει η εταιρεία μίσθωσης με τη μίσθωση.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής απλό, μου επιτρέψετε τώρα, ίσως να ακουστεί κάπως. Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια? Από τη στιγμή που συνέχεια έχουμε ατυχήματα, υπάρχει μια αυθαιρεσία. Βλέπετε, κάποιοι δεν τα χρησιμοποιούν καν, τα παίρνουν για δύο μέρες, τα πετάνε. Ο Θερμαϊκός έχει γεμίσει πατίνια, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, γιατί πρέπει ντε και καλά, ας πούμε? Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως?
4: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή,
1: για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
4: Ναι, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
0: Για μέσα στη γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά,
4: αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια. Και ξέρετε, σαν πολιτεία δεν πρέπει. Πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε, δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
0: Εγώ τώρα με το χέρι στην καρδιά θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι τα πιτσιρίκια, ας πούμε, αυτά που παίρνουν το πατίνι να πάνε σχολείο θα σταματήσουν να το παίρνουν?
4: Θα σταματήσουν να το παίρνουν. Ξέρετε, η ίδια συζήτηση είχε γίνει πριν λίγα χρόνια και για το αν θα σταματήσουν οι οδηγοί μηχανών να μη φορούν κράνος. Ναι. Πλέον βλέπουμε το ότι άλλαξε η κουλτούρα. Μέσα από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες.
0: Άλλαξε η κουλτούρα, όντως.
1: Μακάρι.
4: Αντίστοιχα, η ίδια συζήτηση γινόταν και για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πλέον νομίζω ότι έχει εμποτιστεί στην κοινωνία ότι κανείς δεν πίνει και μετά οδηγεί. Οπότε, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής και για την μικροκινητικότητα, παίρνουμε πρωτοβουλίες να το ρυθμίσουμε για να διασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια. Και ξέρετε, δεν είμαστε η μόνη χώρα που βάζει κανόνες. Όλη την Ευρώπη οι χώρες αυστηροποιούν το πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί είδαν ότι η χρήση τους αυξήθηκε γρήγορα και μαζί αυξήθηκαν και οι κίνδυνοι. Να πω ότι και στη Γαλλία υπάρχει ελάχιστη ηλικία, ακόμη μικρότερη, 14 ετών, και εκεί υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Και η Γερμανία έχει πάρει μέτρα για την ελάχιστη ηλικία και για το όριο ταχύτητας, όπως κάνουμε και εμείς. Και η Μαδρίτη. Άρα σε αυτό το πρόβλημα δεν κινούμαστε μόνοι μας, και σε όλη την Ευρώπη λαμβάνονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Δεν αφήνουμε πια τα πατίνια στην κρίζα ζώνη, βάζουμε κανόνες όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: 9:58 πρώτα λεπτά. Η ώρα σου λέγω για το πιτσιρίκι, το 15χρονο που βγήκε πρώτο στον Παλίνιο διαγωνισμό. Όχι Παλίνιο, διαγωνισμό ψαρέματος για λαγοκέφαλους. Ένα καλάμι του δώσανε δώρο, καλάμι ψαρέματος, ως αναγνώριση προσπάθειας. Μην το αφήνουμε αναπάντητο.
1: Τώρα 158.
0: Έλα μα τώρα στο παιδάκι ένα καλάμι. Κάτι να του δώσουν παραπάνω. Εγώ νομίζω, δεν ξέρω.
1: Τσίπιδες.
0: Λέω τώρα. Κάτι, ναι, δεν τσίπιδες. Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρούλα Δηλάβα, με την οποία έχουμε απόλυτη ταύτιση για τα πατίνια. Και αυτή θεωρεί ότι έπρεπε να απαγορευτούν τελείως.
1: Εντάξει, όλη την Ευρώπη είναι μέσο όμως. Αν παίρνεις το πατίνι από την Αθήνα να πας στον Πειραιά, είναι πρόβλημα. Αν το πάρεις από τη γειτονιά για να μετακινηθείς.
0: Άκου να δεις. Η ζημιά μπορεί να γίνει. Χτυπήσω το ξύλο στην επόμενη γωνία.
1: Ναι, σωστό είναι.
0: Είναι όπως ο κύριος Σακαρίτσης εδώ είχε ένα δίκιο. Είναι θέμα πώς το οδηγείς, τι δεξιότητα έχεις. Εάν υπάρχει κανόνας που να σου επιβάλλει να αποκτήσεις τη συγκεκριμένη δεξιότητα.
1: Γνωρίζεις τους κανόνες, γιατί πολλά μικρά παιδιά δεν γνωρίζουν τους κανόνες στον δρόμο. Για παράδειγμα, ότι στο stop σταματάω. Το γνωρίζουν. Το έχουν μάθει, παίρνουν το πατίνι και κυκλοφορούν. Φοράς το κράνο σου.
0: Ναι. Για μένα, βέβαια, την ευθύνη δεν την έχουν τα παιδιά.
1: Οι γονείς την έχουν.
0: Οι γονείς ξεκάθαρα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Γιατί θυμάμαι κι εγώ παλιότερα, κάποια χρόνια πριν, που για να φανεί καλός ο μπαμπάς ή καλή η μαμά, ας πούμε, και να πάρει μια αγκαλιά,
1: έπαιρνε ένα
0: πατίνι. Ένα πατίνι. Πατίνια είναι τώρα αυτά, αυτή η ιστορία είναι κάποια χρόνια. Ηλεκτρονικό πατίνι στο πιτσιρίκι, το οποίο ανέβαινε πάνω και όποιον πάρει ο χάρος. Άστε τώρα. Και κινδύνευε και τη δική του σωματική ακαιρεότητα και την.
1: Και κάτι αντίστοιχο στην εποχή μας με το ποδήλατο. Σου παίρνα δώρο ένα ποδήλατο, έβγαινε στον δρόμο. Άμα δεν ήσουν προσεκτικός.
0: Ναι, τώρα μην καταργήσουμε και τα ποδήλατα, ρε
1: παιδί. Όχι.
0: Μην γίνεις και εσύ τώρα. Καταργήσουμε και τα ποδήλατα.
1: Όλα. Με τα πόδια τα κάνουμε όλα. Θα γυρίσουμε έναν αιώνα πίσω. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8. Έρχεται
0: λέει ο άλλος ο Σπύρος λέει, λέει τώρα 15 χρονών να σκοτώνει λαγοκέφαλους. Τα πατίνια μας. Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο. Σπύρο, προσοχή. Καλημέρα.
1: Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως είπε, η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε κλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσων που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Ακούει κανείς που ήταν στην αυλία του Rory Gallagher στη Φιλαδέλφια το 85? Πάντως όσους ξέρω, λίγους όχι πολλούς, που είχαν πάει, το αντιμετωπίζουν κάτι σαν να πήγαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, ας πούμε, για να είναι μια μοναδική εμπειρία και επέστρεψαν ζωντανή, γιατί έπεσε και πάρα πολύ ξύλο. Ο Γκάλαχερ, ο οποίος ερχόταν από την Ιρλανδία, που σκοτώνονταν οι καθολικοί με τους προτεστάντες και μεγαλώνανε όλοι με την έγνοια τι θα γίνει στις διαμάχες, νόμιζε, λέει, ότι δεν θα φύγει ζωντανός από τη σκηνή.

δούμε ωραία και πολλά θέματα σήμερα. Ωραία, τέλος πάντων, λέμε τώρα. Αλλά πιο ωραίο από αυτό που γίνεται στο Γέρακα, νομίζω ότι δύσκολα θα συναντήσουμε. Στο Γέρακα, λοιπόν, κατεδάφησε ένα νεύρο φωνημπιακό σταθμό, ο οποίος ήταν καινούργιος. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί κιόλας. Ένα κομμάτι του σταθμού, έτσι. Γιατί αυτός ο βρεφονιπιακός σταθμός είχε χτιστεί με τις προδιαγραφές, προσέξτε, με τις προδιαγραφές, όχι το 12, με τις προδιαγραφές του 12, ενώ όταν έγινε θα έπρεπε να έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες προδιαγραφές του 17. Τέλος πάντων, εντάξει, το κάνουν οι άνθρωποι το κτίριο, πάνε να πάρουν την άδεια, το κοιτάνε οι υπηρεσίες, λένε, επειδή είστε βρεφονιπιακός, πρέπει οι προδιαγραφές να είναι αλφαβήτα γάμα του 17. Εμείς, λέει, τις κάναμε αλφαβήτα γάμα του 12. Δεν παίρνετε άδεια. Το κτίριο καινούριο, κορδελάτο. Και ξεκινάνε, καταδαφίζουν αυτά τα σημεία του κτιρίου που πρέπει να καταδαφιστούν για να ξαναγίνουν. Μόνο 200.000 ευρώ. Τι δήμος είναι αυτός? Γέρα Κασπαλίνη Ανθούσα. Λέει ο δήμαρχος, εντάξει, στο Μέγκα τα είπα αυτά, είναι, λέει, μια πρωτοτυπία. Δυστυχώς είναι μια πρωτοτυπία, ελπίζω να είναι τελευταία, γιατί έχουμε κι άλλο ένα κτίριο με το ίδιο πρόβλημα. Τώρα θα δείτε πώς έγινε αυτό το λάθος. Έλατε, γιατί οι προδιαγραφές του 17 ήταν και ένα χρόνο πίσω από την αδειοδότηση, δηλαδή το κτίριο άρχισε να κατασκευάζεται το 18. Ολοκληρώθηκε το 21, 3 χρόνια για ένα παιδικό σταθμό. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε και αυτό.

και προφανώς δεν ρίχνουν όλο το κτίριο κάτω, έτσι. Κάνουν όλες αυτές τις παρεμβάσεις, γκρεμίζουν τουαλέτες, πόρτες, παράθυρα, κουζίνες, μπάνια κτλ. Να μπουν με αυτόν τον τρόπο που λέει ο νόμος ότι είναι ο σωστός ο τρόπος για να λειτουργεί ένας παιδικός σταθμός. Και ένας Δήμος φυσικά πρέπει να είναι σύμφωνος, πρέπει να πληρώνει τα λάθη του. Γιατί έτσι κι αλλιώς τα λάθη τα κάνει ο Δήμος, τα λεφτά τα βάζουν οι δημότες. Δεν υπάρχει πρόβλημα, λεφτά υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ο Δήμος πρέπει να είναι νόμιμος. Φυσικά όλοι αξιολογούνται. Ο Δήμος, από ό,τι καταλαβαίνω, τα ρίχνει στον προηγούμενο και προχωράμε. Γι' αυτό εδώ είναι ένα κλασικό παράδειγμα του τι χρειάζεται η γραφειοκρατία στο δημόσιο. Εμείς τη γραφειοκρατία την έχουμε πάντοτε με μια αρνητική έννοια, ότι είναι αυτοί που μας ταλαιπωρούν και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Στην πραγματικότητα, γραφειοκράτες είναι αυτοί που γνωρίζουν τις διαδικασίες και τους νόμους και προστατεύουν τον πολίτη και το δημόσιο. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Παρεπιπτόντως, μιας και μιλάμε για το Γέρακα, να σας πω ότι έχει και ένα αθλητικό κέντρο όπου έχει ένα κλειστό γυμναστήριο που νομίζω έχει γίνει την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και έξω έχει γήπεδα τένις, μπάσκετ κτλ. Διαχρονικά, δεν ξέρω τώρα, παλιότερα που πήγαινα, δεν έχω δει πιο καθαρό αθλητικό χώρο πουθενά. Τώρα καταλαβαίνετε πόσες ομάδες παίζουν εκεί, πόσες γονείς πηγαίνω έρχονται, πόσα χαρτάκια πέφτουν κάτω. Είναι ένας κύριος και μια κυρία που έχουν βάρδιες που καθαρίζουν. Δεν αφήνουν κάτω το παραμύθι. Δεν αφήναν, δεν ξέρω τώρα γιατί έχω πολλά χρόνια να το δω. Αλλά ήταν τόσο συγκινητική η ευσυνειδησία τους που φαντάζομαι ότι στο τέλος ο οποιοσδήποτε. Τώρα μην πω καμιά καμπαριά λέξη. Δημιουργούσε αυτές τις καταστάσεις, άρχισε μόνος του να προσέχει. Βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους να μην προλαβαίνεις να πετάξεις το τσιγάρο κάτω, να τρέχουν να στο μαζέψουνε. Λοιπόν, το ένα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι για αυτή τη δουλειά και το άλλο είναι πόσο ευσυνείδητοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, στο Μοντιάλ τώρα αρχίζουν τα ωραία, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, τώρα αρχίζει η φάση, γιατί τώρα επειδή είχε αυξηθεί πολύ ο αριθμός των ομάδων, είχαν την ευκαιρία να πάνε ομάδες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα φτάνανε ποτέ. Εντάξει. Τώρα αρχίζει η ώρα της αλήθειας. Η ώρα της αλήθειας είναι τα παιχνίδια νοκάουτ. Η Ολλανδία και η Γερμανία, όσο γλιτώσανε τον καύσωνα, το γλιτώσανε οι παίκτες. Τώρα θα γυρίσουν πίσω. Στις υψηλές θερμοκρασίες της πατρίδας τους. Κρίμα, ειδικά για την Ολλανδία που νομίζω ότι παίξε πολύ πιο καλό ποδόσφαιρο από τη Γερμανία, αλλά πήγε στα πέναλτι με το Μαρόκο και η Γερμανία έχασε από την Παραγουάη επίσης τα πέναλτι. Που και αυτή είναι μια διαδικασία που έχει το ενδιαφέρον της. Νομίζω το συμπέρασμα. Τέλος πάντων, δεν είμαι κανένας ειδικός, αλλά αφού ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τώρα. Είναι ότι πλέον όλες οι ομάδες, επειδή έχουν παίκτες οι οποίοι μαθαίνουν ποδόσφαιρο σε μεγάλο. Οι σύλλογοι κάνουν το παιδομάζωμα αυτό από τα 13-14, οι πολύ μεγάλοι. Οπότε όλες οι ομάδες και της Αφρικής και της Νοτιοαμερικής, της Λατινικής Αμερικής μαζεύουν, έχουν παίκτες που έχουν ανδρωθεί στην πραγματικότητα κάτω από πολύ καλές μεθοδολογικές συνθήκες κτλ. Και αυτό τις κάνει όλες πάρα πολύ δυνατές και το κυριότερο τους δίνει κάτι που παλιότερα μια ομάδα της Λατινικής Αμερικής ίσως να μην είχε. Πειθαρχία. Μια ομάδα του Μαρόκου ίσως να μην είχε. Υπομονή. Και χτίζουν όλη τύχη πίσω όταν παίζει, ας πούμε, με την Βραζιλία για παράδειγμα, που παίζει η Ιαπωνία. Καλά, άλλη περίπτωση η Ιαπωνία έχουμε πει. Αλλά θα μπορούσε και να τους την κάνει. Δεν συγκρίνεται με αυτό που βλέπουμε στο Champions League. Σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, αλλά είναι λογικό. Αλλάζουν τακτικοί ομάδες, γιατί εδώ είναι λίγα μετρημένα τα παιχνίδια και τα αποτελέσματα είναι. Εδώ και τώρα. Οπότε βλέπουμε κάτι τύχη να σηκώνονται πίσω. Γαλλία, Σουηδία απόψε, κυρίες και κύριοι, και ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, έτσι τα πιο ενδιαφέροντα νομίζω, και Μεξικό Εκουαδόρ, αλλά είναι τα ξημερώματα. Και βέβαια αυτές οι κλασικές εικόνες στην Παραγουάη, έχει βγει όλη η Παραγουάη στους δρόμους.

Στη Μύκονο πιάσαν έναν ο οποίος 31, ο οποίος διακινούσε κοκαίνη, κάναβη και τα λοιπά και τα έκρυβε στα βράχια και σε ξερολιθιές στην περιοχή Καντούνια. Πίστευε ότι εκεί πέρα στις ξερολιθιές και στα βράχια δεν θα πάει κανείς. Κάποιος πήγε, πήρε την αστυνομία, η αστυνομία έστεισε καρτέρι και τη συνέχεια την αντιλαμβάνεστε.

Λοιπόν, στα πολιτικά κάπως πάει η συζήτηση να γίνει λίγο πιο σοβαρή, δηλαδή ανοίγει μια κουβέντα η Ελλάδα σχετικά με τα οικονομικά και τις επιδόσεις της κυβέρνησης, ασκεί μια κριτική, η κυβέρνηση απαντάει, δίνει διαφορετικά στοιχεία. Εντάξει, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Πάντως, ακόμα και έτσι και με τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, είναι μια πολιτική συζήτηση. Μια συζήτηση γύρω από την οικονομία. Δεν είναι μια συζήτηση όπου βγαίνουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στα παράθυρα, δεν λένε απολύτως τίποτα, αδιάβαστοι πάνε. Είναι φανερό ότι δεν ξέρουν κάτι θέμα θα τους ρωτήσουν, δεν έχουν απαντήσεις. Ψιλοεξυπνάδες και ψιλοκαυγάδες. Από το οποίο ωφελημένος αποκλείεται να βγαίνει ούτε ο θεατής ούτε ο πολίτης. Θεατής είναι αυτός που χαζεύει στην τηλεόραση, πολίτης είναι αυτός που κοιτάζει μπάς και θέλει να βγάλει κανένα συμπέρασμα ότι θα ψηφίσει. Ακόμα και έτσι και με τις διαφωνίες τους γίνεται μια πολιτική συζήτηση, κάθεται κάποιος, ψάχνει, βγάζει τα νούμερα. Εντάξει, θα μου πεις τα νούμερα, διαβάζετε με πολλούς τρόπους. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολούνται με αυτά, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπαρξιακά ζητήματα, διότι όλη αυτή η ελπίδα που είχαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πει να συνεργαστούμε κτλ. Δεν επαληθεύτηκε. Μιλάει για συνεργασίες ο κύριος Τσίπρας, αλλά όχι με κόμματα. Όποιος θέλει λέει, ο πίσω μου λυθύνει. Και έχω την εντύπωση ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ θέλει σαν τρελό να πάει, αλλά θα ήθελε και καμιά ψιλοεγγύηση. Κάνα συμβολιάκι 2 ετών κάτι. Να γίνει με όρους αξιοπρέπειας, να μην διαλυθεί αυτός ο μηχανισμός που ήδη υπάρχει. Η Ελλάς όμως τους λέει, δεν έχουμε κάνει μικρά πράγματα, σας το λέμε με μεγάλα. Χωρίς βουλευτική έδρα, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις.

Λοιπόν, πιάσανε πάλι έναν νεαρό 21 ετούς, ο οποίος έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην εθνική στο ύψος της Κηφισιάς, συγγνώμη. Εξακολουθώ να αναρωτιέμαι τι δεν έχουν καταλάβει από αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο.

Γιατί δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι πια γίνονται έλεγχοι, ότι υπάρχουν κάμερες, ότι ξέρουν και τα σημεία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τώρα αυτός ο ξαναοδηγής. Βέβαια με 210 χιλιόμετρα καταλαβαίνετε ότι το παραμικρό, πέρα δηλαδή τις νομικές συνέπειες, το παραμικρό του συμβεί στον δρόμο, δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις.

ωραία τα νέα για τη Μάρο Κοντού. Εάν λέει συνεχίσει για τις επόμενες δύο μέρες να έχει την κλινική εικόνα που έχει τώρα, μπορεί να πάρει και εξιτήριο. Δύο εβδομάδες είναι στο Αττικόν. Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα, λέμε την ηλικία της. Αεθαλέστατη είναι, 92 χρονών η Μάρο Κοντού. Και από ό,τι βλέπουμε είναι έτοιμη να φύγει μια χαρά και από αυτή την περιπέτεια.

Για τα σούπερ μάρκετ θα στα πούμε συνέχεια, καθώς θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπό τους, όπως και για αυτό τη νέα μορφή που θα υπολογίζεται ο φόρος που πληρώνουμε για τα σπίτια, όσοι έχουν σπίτια βάση περιπτώσει, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και εκεί υπάρχει debate, ωφελημένοι ή όχι. Καλά, όλοι ωφελημένοι δεν μπορούν να είναι, μιλάμε πάντοτε για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού.

Ο τρόπος που υπολογίζονται τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, συγγνώμη, ο νέος τρόπος, θα κοστίσει σε όλες τις τράπεζες 700 εκατομμύρια. Κοιτάξτε τώρα πώς αλλιώς μπορεί να διαβαστεί η είδηση. Οι τράπεζες θα παίρνανε, εάν δεν υπήρχε αυτός ο νέος τρόπος υπολογισμού και απόφαση του Αρείου Πάγου, άλλα 700 εκατομμύρια. Ψάχνουν να δουν τώρα μεταξύ τους πώς θα μοιραστούν το κόστος. Ναι, οι πολίτες πώς θα το μοιράζονταν ακριβώς, με ποιο τρόπο. Σε ποια λογική σκέψη, αν καθυστερήσω μία δόση 300 ευρώ, τοκίζομαι στο κεφάλαιο των 100.000.

Πάμε κυρίες και κύριοι να κάνουμε τις συστάσεις και μετά στους τίτλους. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούσα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με στο Viper, γράφετε Air News Radio το μήνυμά σας και μετά τις 11 θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε.

Συμφωνία κυβέρνηση εκπροσώπων τη εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο από το Σεπτέμβριο τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρεία κατανάλωση, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια. Για μία ακόμα επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης κάνει λόγο μιλώντας στο ΕΡΤΕ News Radio η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος ΣΕΚΠΙΖΟ. Τόνισε πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί αύξηση των τιμών, η οποία δεν δικαιολογείται στη χώρα μας με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της. Σε 12 ημέρες τελειώνει η διαβούλευση του νομοσχεδίου στα Πατίνια και εντός του Ιουλίου η ψήφισή του αποκάλυψε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Μεταξύ άλλων, θα απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών. Τόνισε ότι σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς για την Αττική και σε άλλες 15 περιοχές. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Νέες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός γενικά εθριός έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε δεκάλεπτο. Στο νούμερο 10 το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου ακινήτων που πληρώνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η πρώτη εικόνα είναι ότι θα ακριβίνουν τα σπίτια που είναι καινούρια και θα είναι πιο μικρό το τέλος τα παλαιότερα. Τώρα μια προσέγγιση αυτού είναι ότι όποιος το κληρονόμησε θα πληγώνει λιγότερα από όποιον δούλεψε, φορολογήθηκε και με το περίσσευμά του έχτισε ένα σπίτι το οποίο πιθανόν το μισό το χρωστάει στην τράπεζα. Η άλλη προσέγγιση είναι ότι η μείωση θα είναι για όλους σημαντική εκτός από όσους έχουν ακίνητα σε πολύ ακριβές περιοχές τύπου Κολωνάκη. Θα δούμε. Όλα αυτά φαίνονται στην πράξη. Όπως και να έχει, το συμπέρασμα παραμένει το ίδιο. Το ακίνητο και το αυτοκίνητο είναι οι καλύτερες γελάδες. Στο νούμερο 9. Ταύρος που ποδοπάτησε αναβάτη, αθλητή αναβάτη, σε ροντέο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχύουν τα γνωστά. Ότι μερικές φορές νικάει ο Ταύρος.

Στο νούμερο 8 η Βραζιλία, η οποία στο τελευταίο λεπτό του αγώνα κέρδισε την Ιαπωνία. Γιατί εάν δεν κέρδιζε, ξέρετε ποιος θα κάνει χαρακίρι. Ωραία πάντως η Ιαπωνία, παρόλο που δεν συμπαθούν πολύ τους Κινέζους, χθες παίξανε το σύστημα σινικό τείχος. Στο νούμερο 7, αυτό το πρωτάθλημα που λέγαμε του λαγοκέφαλου, υπήρχαν και κατηγορίες. Ένας 15χρονος κέρδισε στην κατηγορία ανηλίκων, έπιασε 158 ξεροκέφαλους. Είναι δαιμόνια αυτά τα πιτσιρίκια, άμα το δουν στα βίντεο game και συγκεντρωθούν δεν πιάνονται. Πάντως άμα συνεχίσουν να αυξάνονται οι λαγοκέφαλοι με αυτό το ρυθμό, νομίζω ότι θα γίνει κανονικό άθλημα και όχι περιστασιακό. Θα έχουμε κατηγορία, κιλά, λαγοκέφαλοι κιλά, όχι αθλητών, αγωνιστικές, κανόνες, cool break. Στο νούμερο 6 ο κύριος Χουρδάκης. Το ξέρετε ή να προχωρήσουμε σε διευκρινήσεις? Ο κύριος Χουρδάκης ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κυρίου Κασελάκη. Πρώην όμως, γιατί παραιτήθηκε χθες. Έκλεισε λέει ένας κύκλος. Που σημαίνει, με αυτά τα ποσοστά γιατί να κάτσω? Τέλος πάντων, έχει και τα καλά επαρέτηση, μάθαμε ότι είναι εκπρόσωπος τύπου. Στο νούμερο 5, Γερμανός σκηνοθέτης, ο οποίος γυρίζει ρατσιστικές ταινίες κατά των μεταναστών. Στην Αμερική τον έχουν απαγορεύσει. Την τελευταία του ταινία όμως την ανέβασε στο πλατφόρμα του ο Elon Musk για 48 ώρες, δίνοντάς του μια προβολή την οποία δεν θα έχει καν στους κινηματογράφους ούτε κατά ιδέα. Ούτε κατά διάνοια. Ο σκηνοθέτης, επειδή δέχεται κριτική, είπε: «Δεν είμαι Ναζί». Κοίτα σύμπτωση. Και οι Ναζί ακριβώς το ίδιο έλεγαν στη δίκη της Νιρεμβέργης. Είναι η γνωστή παραλλαγή του ρητού: «Εγώ δεν είμαι ρατσιστής, αυτοί είναι μετανάστες». Στο νούμερο 4, ο Τραμπ, προς μεγάλη έκπληξη όσων ασχολούνται με το θέμα, σήμερα δεν έχει απειλήσει το Ιράν με βομβαρδισμό. Ακόμη. Στο νούμερο 3, η Ford. Η Ford προσέλαβε 300 έμπειρους τεχνικούς που ήταν δικοί της υπάλληλοι ή εργάζονταν για τους προμηθευτές της να πιάσουν δουλειά αμέσως στον ποιοτικό έλεγχο. Τους δικούς της τους είχε διώξει για να αναλάβει τον έλεγχο ποιότητας στη τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, είχαν καταλήξει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουν την παραγωγή με τεχνητή νοημοσύνη και θα αυξήσουν και τα κέρδη. Τελικά δεν αυξήθηκε η παραγωγή και έχουν χάσει μερικά δισεκατομμύρια. Οπότε επαναφέρουν πίσω τους τεχνικούς που έδιωξαν. Όπως καταλαβαίνετε, η πρόβλεψη πήγε κουβά και μάλιστα μεγάλο, χωρίς πάτο. Και πώς θα γίνεται τώρα η δουλειά? Όπως πρέπει. Ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, θα κάνει τον ποιοτικό έλεγχο. Στο νούμερο 2, ο Τσιτσιπάς που επιτέλους κέρδισε ένα μεγάλο αγώνα, τον πρώτο αγώνα που έδωσε στο Wimbledon και μάλιστα πολύ άνετα. Ο δεύτερος αγώνας είναι με τον Τζόκοβιτς. Οπότε λογικά ο τρίτος είναι σε κάποια παραλία με ρακέτες. Εκτός εάν, θα δούμε. Και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, καλή είδηση. Αν και στο Πασόκ έχουν πει ότι κανείς δεν μπορεί να είναι βουλευτής πάνω από 20 χρόνια, κυρία Τσάκρη, όπως λένε οι συνάδελφοι που κάνουν το σχετικό ρεπορτάζ, μάλλον θα καταφέρει να κατέβει με το κίνημα παρά το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει 20 χρόνια ως βουλευτής. Και αυτό γιατί δεν είναι κομμάτι του Πασόκ, αλλά θα είναι συνεργαζόμενη. Λοιπόν, και θα είναι και υποψήφια εάν επαληθευτούν οι πληροφορίες. Κάντε τώρα την πράξη. Ο Καστανίδης εκτός, η Τσάκρη μέσα. Θα δούμε το αποτέλεσμα στις εκλογές.

Λοιπόν, το AI στην εκπαίδευση. Βλέπω εδώ τον κύριο Τάση, είναι επίκορος καθηγητής φιλοσοφίας και πληροφορίας και ψηφιακού ανθρωπισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος λέει οι φοιτητές δεν θέλουν καν να παραλάβουν τα συγγράμματα, θα τα κατεβάσουμε από τις πλατφόρμες, επειδή περιμένουν πάρα πολλή ώρα στα βιβλιοπωλεία. Εκτός λέει, αν ο καθηγητής τους λέει ότι θα διαβάσετε από τη σελίδα τάφνετε μέχρι τη σελίδα δίνα και εκεί λέει ίσως πάνε να τα πάρουν. Όσο εδώ εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Φτιάξτε το σύστημα να μην είναι αργό.

Πια λέει οι καθηγητές δεν θέλουν να αναθέτουν τους φοιτητές να γράφουν εργασίες όπως το παρελθόν, διότι πάνε και τις κάνουν με AI, αντιγράφουν κτλ. Και έχουν γυρίσει το σύστημα στην προφορική εξέταση. Η οποία προφορική εξέταση, όποιος έχει πάει σε πανεπιστήμιο, μπορεί να σε σκοτώσει. Προσέξτε, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ακριβώς ανάποδο από αυτό που φαντάζονται. Δηλαδή να προσπαθείς να κλέψεις εισαγωγικά με το AI και να σου πει δεν πειράζει, έλα να τα πούμε από εδώ. Το έλα να τα πούμε από εδώ είναι

0: Υπάρχει όμως το πρόβλημα ότι οι προφορικές εξετάσεις είναι πιο κουραστικές από τις γραπτές για όλους. Και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι πολύ λίγο στην Ελλάδα. Και για το γραφειοκρατικό σύστημα. Οπότε υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι λένε: παιδιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε AI ελεύθερα, το θέλω, σας παροτρύνω, κάντε το. Αλλά θα γράφετε όλο το διάλογο που έγινε από κάτω στις πηγές, για να μπορώ να βγάλω και εγώ τα συμπεράσματά μου. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα θα είναι πάντοτε το ίδιο. Θα υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι θα κάτσουν, θα διαβάσουν, θα πάρουν το πτυχίο παίρνοντας και τη γνώση και την άλλη μέρα θα είναι ανάρπαστοι, και θα υπάρχουν και οι άλλοι που θα τεμπελιάζουν λιγάκι και θα αργήσει λίγο η ορίμανση. Περί αυτού πρόκειται. Καλημερίζουμε τον κύριο Κονδύλη. Ο κύριος Κονδύλης είναι ο δήμαρχος Αλίμου. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έβλεπα, άσχετο τώρα με αυτό που θα πούμε, πριν από λίγο στο Earth News, η παραλία σας ήταν σχεδόν γεμάτη, με μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, συνταξιούχους βέβαια, και τα εγγονάκια τους.
1: Και πάρα πολλούς τουρίστες. Από ό,τι μου λένε από την οργανωμένη ακτή, το 70 με 80% των επισκεπτών είναι τουρίστες από το εξωτερικό, οι οποίοι μένουν έκπληκτοι βέβαια με το πόσο κοντά έχουμε στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έχουμε κοντά στην Ακρόπολη, θάλασσα και οργανωμένη ακτή.
0: Ναι, γιατί μένουν έκπληκτοι, δεν είναι γνωστό? Ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία βασίστηκε στα πλοία.
1: Ναι, τους κάνει εντύπωση, επειδή δεν το ζουν εκείνοι, δεν το έχουν στη χώρα τους, το να έχουν στα 10 λεπτά από την Ακρόπολη να βρίσκονται σε
0: ένα μέρος. Καλά, κύριε, αυτό δεν είναι τίποτα. Υπάρχει και είναι αληθινή ιστορία αυτή. Αμερικανός τουρίστας που είναι στην Ακρόπολη και γυρνάει και λέει στη γυναίκα του: εσύ δεν περίμενα τόσο ωραία τη Ρώμη?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όταν ταξιδεύεις, τότε μαθαίνεις τα αλήθεια τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και πάνε και πολλά ταξίδια και μπερδεύονται οι άνθρωποι με τις κρουαζιέρες και όλα αυτά. Να έρθουμε στο θέμα μας, κύριε Κονδύλη. Λοιπόν, ο νέος δημοτικός ένφια, είναι σωστό καταρχήν να το λέμε δημοτικό ένφια?
1: Όχι, δεν είναι σωστό. Γιατί στην ουσία τι έχουμε? Σήμερα που μιλάμε, έχουμε τρία διαφορετικά είδη δημοτικής φορολογίας, δημοτικών τελών. Το δημοτικό τέλος, το δημοτικό φόρο και το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας. Με το νέο σύστημα, αυτό που αλλάζει στην ουσία είναι ότι τα δύο από αυτά, δηλαδή το δημοτικό τέλος και το ΤΑΠ, συνενώνονται σε ένα ενιαίο τέλος, σε ένα ενιαίο φόρο τοπικής ανάπτυξης. Άρα δεν μιλάμε για ένφια.
0: Έτσι θα λέγεται τοπική ανάπτυξη?
1: Λέγεται ενιαίο τέλος τοπικής ανάπτυξης, ναι. Μάλιστα. Τέλος τοπικής ανάπτυξης. Και αυτό στην ουσία είναι που αντικαθιστά δύο υφιστάμενους ήδη φόρους.
0: Ωραία. Άρα υπάρχει λόγος να το συζητάμε ή πρόκειται περί συγχώνευση σε ονομασιών και είναι μία ή άλλη?
1: Υπάρχει λόγος, θα σας πω. Πρώτον, διότι από 1η Ιανουαρίου του 27 ισχύει το νέο σύστημα, θα δουν κάποιες διαφοροποιήσεις στους λογαριασμούς τους όλοι οι πολίτες. Γιατί? Είναι νέος ο τρόπος του υπολογισμού του ενιαίου τέλους, που σημαίνει ότι, και συνδέεται άμεσα πια με την αντικειμενική αξία και την παλαιότητα των ακινήτων, που σημαίνει ότι κάποιοι από τους πολίτες θα δουν μία αύξηση του κόστους αυτού στο λογαριασμό τους, κάποιοι θα δουν πιθανόν μία μείωση, μία οριακή μείωση. Άρα θα έχουμε διαφοροποίηση. Αυτό είναι το ένα.
0: Μισό λεπτό. Οριακή μείωση. Η αύξηση θα είναι τι? Οριακή, σημαντική?
1: Εάν κάποιος δήμος πάρει απόφαση να αυξήσει, θα σας πω κάτι. Επειδή περνάμε από έναν τρόπο υπολογισμού σε έναν καινούριο, θα υπάρξουν σίγουρα διαφοροποίησεις. Πού θα υπάρξει διαφοροποίηση έντονη προς τα κάτω? Σε περιοχές που έχουν μεγάλη αντικειμενική, χαμηλή αντικειμενική αξία και μεγάλο δημοτικό φόρο. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις περιοχών που αυτό που λέμε δημοτικός φόρος μπορεί να φτάσει και το 1 και τα 2 ευρώ. Εκεί, σε περιοχές λοιπόν που υπάρχει τόσο υψηλός φόρος αλλά μικρή αντικειμενική αξία, θα δουν μείωση, που μπορεί να μην είναι απλώς οριακή, μπορεί να είναι και αισθητή. Το ίδιο, το αντίστροφο, είναι σε περιοχές που έχουμε υψηλές αντικειμενικές αξίες και χαμηλό τέτοιο φόρο. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μία αισθητή, οριακή, θα υπάρξει πάντως κάποια σαφής αύξηση. Αυτό, ξέρετε, επειδή είναι κυρίως τρόπος υπολογισμού και έχει να κάνει με την αντικειμενική αξία, είναι κάτι που θα το δούνε από εδώ και εμπρός, τέλος χρονιάς, θα το επεξεργαστούν όλες οι δημοτικές αρχές. Αυτή είναι μία αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή που έρχεται από τον Ιανουάριο του 28, δηλαδή μετά από ένα χρόνο, είναι ο τρόπος που θα πληρώνουμε αυτό το, όλα τα δημοτικά τέλη. Αυτό λοιπόν, όπως ψηφίστηκε προχθές, θα γίνεται πλέον μέσω μιας πλατφόρμας, είναι το πιο πιθανό. Θα φύγει από τη ΔΕΗ, από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των καταναλωτών ενέργειας. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, πώς θα γίνεται? Το πιο πιθανό είναι ότι θα γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας που θα φτιάξει το κράτος και πιθανό να είναι κομμάτι της πλατφόρμας της ΑΔΕ. Δηλαδή, πιθανότατα δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, γιατί δεν έχει βγει η σχέση.
0: Φαντάζομαι ότι η μεγάλη πρόκληση είναι η εξής. Μέσω της ΔΕΗ, εφόσον κάποιος πληρώνει το ρεύμα του, αυτά τα παίρνετε ό,τι και να γίνει, άρα το ποσοστό ύπαρξης είναι τεράστιο. Πώς θα διασφαλίσετε ότι επίσης θα συνεχίσουν οι δημότες να είναι συνεπείς στην πληρωμή, έτσι?
1: Σωστά, και λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε μόνο οι Δήμοι του Λεκανοπεδίου ή της Θεσσαλονίκης, που είμαστε πιο μεγάλοι, πιο οργανωμένοι κλπ. Υπάρχουν και Δήμοι επαρχιακοί, νησιωτικοί, μικροί, ορεινοί, οι οποίοι έχουν λίγους δημότες και ελάχιστους υπαλλήλους. Που σημαίνει ότι αυτοί δεν θα είναι σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία, πώς θα διασφαλίζετε λοιπόν ότι θα γίνεται η εισπράξη?
1: Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα φτιαχτεί μία πλατφόρμα και όλο αυτό θα γίνεται μέσω ΑΔΕ. Δηλαδή θα είναι κομμάτι της, ας το πούμε, της φορολογίας που πληρώνουμε στο κράτος. Θα λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες, με την ίδια πλατφόρμα.
0: Δηλαδή όταν θα έρχεται ο φόρος στον καθένα μας, θα συνυπολογίζεται μέσα και αυτό?
1: Όχι, θα είναι ξεχωριστό. Θα βγαίνει λοιπόν, θα μας έρχεται η ειδοποίηση ότι είναι βεβαιωμένο στην ΑΔΕ το ποσό, ας πούμε, 1000 ευρώ, το οποίο μπορεί να το πληρώσει κάποιος εφάπαξ ή σε 12 μηνιαίες δόσεις. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει ο πολίτης να το πληρώσει εφάπαξ ή σε δόσεις και εισπράττοντας η ΑΔΕ θα αποδίδει στους Δήμους. Εκεί έχουμε ένα ζήτημα, βέβαια.
0: Μισό λεπτό. Μάλλον... Το χιλιάρικο που είπατε είναι ο φόρος μου συνολικά που μέσα έχει και τη τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Όχι. Το χιλιάρικο είναι καθαρά τα δημοτικά τέλη, ο δημοτικός φόρος. Τίποτε άλλο. Δηλαδή είναι ένα αυτοτελές ποσό.
0: Μεγάλο ακίνητο για να βγει χιλιάρικο.
1: Το οποίο. Ναι, γιατί είναι μέσα. Τώρα το είπα τυχαία το νούμερο. Είναι ένα αυτοτελές ποσό όμως, ναι, που σου λέει το κράτος, η ΑΔΕ, ότι αυτό είναι βεβαιωμένο σε βάρος σου και αφορά την οφειλή σου στο Δήμο.
0: Άρα δεν παίρνεις φορολογική ενημερότητα καταρχήν, αν τη χρειάζεσαι.
1: Ακριβώς, μετά γίνονται οι κατασχέσεις, όλα όπως γίνεται και με τους φόρους. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα που προκύπτουν. Ναι. Το ένα είναι το εξής. Σήμερα πληρώνουν οι ενοικιαστές το λογαριασμό της ΔΕΗ, άρα όλα αυτά τα τέλη βαρύνουν τους ενοικιαστές. Με το νέο σύστημα αυτό βαρύνει τους ιδιοκτήτες. Εκεί λοιπόν προφανώς, θα το δούμε βέβαια στην πορεία, θα πρέπει να υπάρχει κάποια ρύθμιση στην πλατφόρμα που να μπαίνει ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής, εφόσον το έχουν συνεννοηθεί, και να κλικάρουν κάποιο κουτί ή να, αν θέλετε, να καταχωρίζουν, να καταχωρούν μέσα στην πλατφόρμα ποιος.
0: Εντάξει, θα τα βρούμε αυτά. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Έχουμε δύο ακίνητα στο Δήμο σας, για παράδειγμα. Το ένα είναι 20 ετών. Το άλλο είναι καινούριο, χτίστηκε πέρυσι, που είμαστε σε μια συγκυρία υψηλών αντικειμενικών αξιών. Με τη μόνη διαφορά ότι το παλιό το 20 ετών είναι ξεχρεωμένο και το καινούριο το χρωστάει το μισό στην τράπεζα. Το φορολογείται κανονικά, σαν να είναι δικό του, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Δεν φορολογείται ακόμα και αν ανήκει, εκτός αν ανήκει στην τράπεζα.
0: Δεν ανήκει, το ξέρετε, οι τράπεζες. Ναι. Ακόμα και αυτά που έχουν τώρα τα fund, δεν ξέρω.
1: Ναι, δείτε κάτι. Αυτά που πληρώνουμε στο λογαριασμό της ΔΕΗ και που τώρα θα περάσουν στο νέο σύστημα, στην ουσία τι είναι? Είναι τα χρήματα που δίνει ο πολίτης για να το μαζεύουμε τα σκουπίδια και να έχει ηλεκτροφωτισμό. Είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή πληρώνει μια υπηρεσία που του παρέχουμε. Συνεπώς, ανεξάρτητα από το αν χρωστάει το σπίτι στην τράπεζα ή όχι, εφόσον κάνει χρήση του σπιτιού και εφόσον βγάζει σκουπίδια, και ο Δήμος πρέπει να εισπράξει το αντίστοιχο ποσό για να μπορεί να μαζεύει τα σκουπίδια.
0: Ναι, αλλά αυτός. Σωστό, πού σωστό. Αυτός που έχει το σπίτι του 20 ετών και αυτός που έχει το καινούριο, φαντάζομαι τα ίδια σκουπίδια πετάνε.
1: Σωστά. Γι' αυτό και το δημοτικό τέλος παραμένει ίδιο. Αυτό που αλλάζει είναι
0: Αφού βάζουμε φόρος, την αντικειμενική αξία μέσα, δεν είναι.
1: Ναι, είναι ο δεύτερος φόρος, βεβαίως, που εκεί έχει να κάνει με την τοπική ανάπτυξη. Δηλαδή, εκεί έχει να κάνει με τη γενικότερη λειτουργία του Δήμου και, και τις υπόλοιπες παροχές προς τους πολίτες, που εκεί ο καθένας ενισφέρει ανάλογα.
2: Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα βγει για τη συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών καλύτερο το αποτέλεσμα. Αυτό θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Αν μπορεί κανείς να υπολογίσει τους τρεις φόρους για να δει πώς θα γίνονται με τον έναν. Δεν είναι και απλό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Είναι μια άσκηση αρκετά απαιτητική. Εμείς, ας πούμε, στο Δήμο έχουμε ξεκινήσει να την κάνουμε. Γιατί με το νέο σύστημα υπάρχει ανώτατο και κατώτατο όριο. Υπάρχει μια διακύμανση που μπορείς να επιλέξεις ως Δήμος. Οπότε προσπαθούμε να δούμε και εμείς.
2: Αυτό είναι το δεύτερο ενδιαφέρον. Ότι εδώ πέρα αυτόν τον φόρο τον αποφασίζει ο Δήμος.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Και θέλω να πω, επειδή έχετε εκλογές στους Δήμους, θέλετε ακούτε και λίγο τους πολίτες και τα αποτελέσματα των πράξεών σας.
1: Και όχι μόνο, και δεν θέλουμε και να ευεβαιώνουμε τους πολίτες περισσότερο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ, είμαστε όλοι πάρα πολύ πιεσμένοι και δεν θέλουμε να μετακυλίουμε ή να δημιουργούμε καινούργια βάρη για τους πολίτες. Γι' αυτό σας λέω μια δύσκολη άσκηση, γιατί πρέπει εμείς από το περιθώριο επιλογής που έχουμε να επιλέξουμε το συντελεστή αυτόν που θα έρθει να κουμπώσει και να είναι περίπου αυτό που πληρώνει ο πολίτης σήμερα. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνεσαι ότι όταν μιλάμε για χιλιάδες σπίτια με διαφορετικές παλαιότητες και λοιπά, δεν είναι πάντα εύκολο δεν μπορείς για όλους να βρεις έναν ενιαίο συντελεστή.
2: Καλά, εγώ δεν ξέρω καν αν η παλαιότητα είναι σωστός τρόπος υπολογισμού, αλλά εντάξει, οκ.
1: Η παλαιότητα, θα σας πω.
2: Έχουμε καταλήξει σε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο σωστός τρόπος.
1: Ναι, δείτε κάτι. Η παλαιότητα έχει να κάνει με την αντικειμενική του αξία. Ναι. Όταν λοιπόν καλείς, όπως και σήμερα, το TAP που πληρώνουμε, και σήμερα πληρώνουμε TAP, τέλος ακίνητης περιουσίας στους Δήμους. Αυτό έχει να κάνει με την αντικειμενική αξία. Απλώς ενισχύεται αυτή ο τρόπος φορολόγησης και μικραίνει ο τρόπος της ανταπόδοσης, ας το πούμε.
2: Να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με τη θάλασσά σας.
1: Βεβαίως.
2: Έχει γίνει και μια ολόκληρη συζήτηση περί της καθαρότητας των θαλασσών στην Αττική.
1: Ναι, ναι.
2: Εσείς πώς διασφαλίζετε ότι είναι ok για τους πολίτες?
1: Κοιτάξτε, κάνουμε διαρκώς μετρήσεις. Και μετρήσεις με διάφορους φορείς, κυρίως με πανεπιστήμια κλπ. Βλέπουμε ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο το νερό. Μπορεί να μην είναι το. Πώς να σας πω,
2: ναι, δεν είσαστε ανοιχτά της Πάρου, okay, ναι.
1: Που βρίσκει κανείς, ας πούμε, στις Κυκλάδες για παράδειγμα, αλλά το νερό είναι πάρα πολύ καθαρό, είναι πολύ εντάξει.
2: Και για αυτά τα κολοβακτερίδια και όλα αυτά, τα μικρόβια.
1: Ναι, χημική ανάλυση κάνουμε, βεβαίως. Ναι, χημική ανάλυση. Χημική. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που φτιάχτηκε η Ψιτάλια, έχει ξεκινήσει να καθαρίζει και έχει καθαρίσει πάρα πολύ όλος ο Σαρονικός. Είναι τεράστια η αλλαγή.
2: Εντάξει, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία μέσα στην πόλη να μπορεί κάποιος πολύ γρήγορα, και δεν είναι μόνο για τις δημότητες στη θάλασσα, και στα 20-25 λεπτά έτσι να μπορείς να κάνεις μια βουτιά.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
2: Γεια χαρά. Ο κύριος Κονδύλης, ο Δήμαρχος Σαλήμου, κυρίες και κύριοι, σχετικά με το νέο φόρο που θα αντικαταστήσει τους δύο και ένα που υπάρχει, τα τρία θα γίνουν σε ένα και θα φύγουν από τους λογαριασμούς που παίρνουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως ακούσατε, μέσω της ΑΔΕ δηλαδή θα γίνεται. Από τα πιο δύσκολα ζητήματα η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, από τα πιο δύσκολα. Βλέπεις Δήμους να πετάνε, να έχουν απογειωθεί, να βρίσκονται 20 χρόνια μπροστά και ο διπλανός, ας πούμε, να παλεύει με τα AIDS. Γιατί ο ένας δήμαρχος έχει τη μεγάλη εικόνα και την ικανότητα και ο άλλος δεν την έχει. Όταν όμως έρχονται η ώρα των εκλογών, η πραγματικότητα είναι ότι δεν ξέρουμε και πάρα πολλά. Ακόμα και στους μεγάλους Δήμους, ξέρω εγώ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που έχουν μια προβολή, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις αν θα κάνει όλα αυτά που είπε. Τα αποτελέσματα όμως είναι εκεί και σε περιμένουν κάθε μέρα. Σας λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι είναι προφανές, φωνάζει, ουρλιάζει από χιλιόμετρα μακριά ότι πάρα πολλοί Δήμοι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να φτιάξουν πάρκινγκ μεγάλα, γιατί δεν χωράνε τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, άμα βάλεις κάτω τα νούμερα, Μέσα σε 10 χρόνια έχει γίνει μια έκρηξη αυτοκινήτων και οι δρόμοι είναι ακριβώς οι ίδιοι. Άντε πες σε δήμαρχο για πάρκινγκ. Τα βάλει κάτω, πόσο κοστίζει, πότε θα γίνει, πότε θα προσβέσει, δεν αφορά τη δική του τετραετία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε ωραία και μελωδικά για το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου και στόχο της συγκράτησης των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονεί στην επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρωμαδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης, αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα. Τα πάρκινγκ στους δήμους δεν είναι λύση. Λύση είναι τα κίνητρα για τη μη χρήση του αυτοκινήτου από πολίτες και δημότες. Όσα πάρκινγκ και δρόμοι και αν φτιαχτούν, πάντα θα έρχεται κορισμός. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχετε και άδικο. Από την άλλη, πρέπει κάπως να διευθετηθεί και ένα θέμα γενικά ότι χτίστηκαν πόλεις, τύπου Χαλάνδρη, ας πούμε, με μικρούς δρόμους. Πλέον εκεί που οι οικογένειες είχαν ένα αυτοκίνητο, μπορεί να έχουν και τρία και τέσσερα. Η μισή πόλη δεν έχει πιλωτή. Είναι ένα πρόβλημα. Έχετε δίκιο όμως ότι γενικά η λύση είναι να μην χρησιμοποιούμε τα, η οριστική να μην χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα και να υπάρχουν καταπληκτικές συγκοινωνίες που δεν υπάρχουν. Ο κύριος Τσακυρόπουλος, οι Δήμοι για να διασφαλίσουν την καθαρότητα των θαλασσίων νερών τους πρέπει να κατασκευάσουν δίκτυα αποχέτευσης και να υποχρεώσουν τους κατοίκους να συνδεθούν σε αυτά. Όλα τα σπίτια, για παράδειγμα, στην τάδε περιοχή, λέει μία, έχουν βόθρους που δεν είναι στεγανοί. Κάνουν μπάνιο, λέει, στα δικά τους λίμματα. Μην είστε υπερβολικοί. Η περιοχή που λέτε έχει και πάρα πολύ ωραία νερά. Θα συμφωνήσουμε όμως ότι στη σημερινή εποχή θα πρέπει να υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης και όχι να εξυπηρετούμαστε με τα βιτιοφόρα. Επειδή ο επόμενος καλεσμένος μας έχει υποχρεώσεις, θα διαβάσουμε τα μηνύματα σε λίγο για να καλημερίσουμε τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης στο Σούπερ Μάρκετ, τον κύριο Απόστολο Πεταλά, για να δούμε αυτή τη συμφωνία που έχει γίνει με την κυβέρνηση. Τι κάνετε, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, η συμφωνία είναι για σταθερές τιμές τώρα και μειώσεις από το Σεπτέμβριο.
1: Λοιπόν, επειδή η λέξη συμφωνία είναι βαριά λέξη, θα ήθελα να σας πω ότι η χθεσινή συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό και το επιτελείο του για θέματα αγοράς και με παράγοντες της αγοράς, όπως είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με το τι συνέβη τους τελευταίους 4 μήνες λόγω των γεωπολιτικών στον πληθωρισμό τροφίμων στην Ελλάδα, όπως επίσης και το τελευταίο 12μήνο. Και το βασικό συμπέρασμα αυτό ήταν ότι παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των οικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Αυτό ήταν μια διαπίστωση η οποία έγινε με στοιχεία που αναλύσαμε όλοι οι παράγοντες. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό έγινε όχι μόνο κατανοητό, αλλά υπάρχει και πίστη της εφοδιαστικής αλυσίδας ότι το ελληνικό νοικοκυριό θέλει την μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη. Γι' αυτό το λόγο και συγκατατεθήκαμε ότι θα κάνουμε τα πάντα να μην υπάρξουν ανατιμήσεις, παρά το γεγονός ότι τα απόνερα του πολέμου έχουν περάσει μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις πρώτες ύλες. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
0: Γιατί θα μπορεί το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
1: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα, ποιοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν, και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά. Άρα, αν μια εταιρεία παράγει καφέδες, θα πρέπει να μιλήσει, με την εταιρεία αυτήν.
0: Εάν άρα, οι μειώσεις δεν είναι από τα σούπερ μάρκετ. Ζητάτε, όχι εσείς προσωπικά, έτσι, να γίνουν οι μειώσεις στην πηγή.
1: Κοιτάξτε,
0: στον παραγωγό των προϊόντων.
1: Τα σούπερ μάρκετ, να ξέρετε, οι τιμές πώλησης είναι οι τιμές που δίνουν οι προμηθευτές με μια προσάυξη για τα λειτουργικά τους κόστη και ένα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους που είναι λιγότερο από το 1,5%. Άρα όλοι καταλαβαίνουν και ιδιαίτερα η βιομηχανία ότι τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν περιθώριο να κάνουν. Αν γίνει 1% μείωση στα σούπερ μάρκετ, τότε όλος ο κλάδος των σούπερ μάρκετ γυρνάει ζημιογόνος. Άρα αυτό δεν ανακουφίζει τον καταναλωτή όμως. Κατά συνέπεια, αν δεν γίνουν από τους προμηθευτές αυτών των προϊόντων και τα σούπερ μάρκετ να πάρουν αυτά τα προϊόντα, να ενισχύσουν όσο μπορούν την έκπτωση και να το υλοποιήσουν στο ράφι. Ξέρετε, η υλοποίηση μιας συμφωνίας στο ράφι, πόσες χιλιάδες εργατοώρες έχει, πόσα ράφια χρειάζονται για να τοποθετηθούν τα προϊόντα, για το merchandising, για τα logistics και πόσο κόστος για την σήμανση. Πρέπει ο καταναλωτής να το βρίσκει αυτό πάνω στα ράφια. Ναι. Όλο αυτό το
0: καλά, κύριε Πεταλά, φαντάζομαι ότι είναι η ρουτίνα των σούπερ μάρκετ αυτή. Η καθημερινότητά σας είναι να ασχολείστε με τα ράφια και τις ανατιμήσεις κτλ.
1: Η ρουτίνα που περιγράφεται είναι 125.000 άνθρωποι που εργάζονται στα 4.000 σούπερ μάρκετ.
0: Έχετε τη δομή σας, το οργανόγραμμά σας.
1: Ναι, αυτό που θέλω να σας πω ότι μια πρωτοβουλία ειδική έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος και εργασίας και μεταφορών αλλά και σήμανσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα το απορροφήσει το σούπερ μάρκετ. Άρα για να μην μπερδέψουμε τους.
0: Άρα οι μειώσεις δεν αφορούν εσάς. Οι μειώσεις αφορούν συμφωνίες που θα γίνουν με τους παραγωγούς των προϊόντων.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό και ήταν όλη η εφοδιαστική αλυσίδα εκεί. Τα σούπερ μάρκετ θα πάρουν αυτές τις μειώσεις, θα τις ενισχύσουν ανάλογα με το πώς μπορεί κάθε αλυσίδα και θα τις υλοποιήσουν πάνω στα ράφια. Με συντονισμό όμως της ανεξάρτητης αρχής και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Ο Υπουργός είπε ότι η απόφαση για αποκλιμάκωση των τιμών έχει να κάνει με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και θα πέσουν και οι μεταφορές. Άρα αυτό ισχύει εφόσον εξακολουθούμε να βλέπουμε στη Μέση Ανατολή αυτή την εικόνα που κοιτάμε τώρα και δεν έχουμε αντιστροφή του κλίματος.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι το γεγονός ότι οι τιμές της ενέργειας επέστρεψαν σε προπολεμικά επίπεδα περίπου είναι κάτι που θα παραμείνει. Βεβαίως πολλά πράγματα είναι ευάλωτα και πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν χειρότερα. Αλλά εμείς είμαστε και πιστεύουμε στα καλύτερα, γι' αυτό και πιστεύουμε ότι δεν θα επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι σε 2 μήνες από τώρα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε χωρίς να έχουμε έκτακτα γεγονότα πάλι.
0: Όπως ξέρετε, ένα μεγάλο θέμα το οποίο το βάζει και η κυβέρνηση, το βάζουν και οι πολίτες και οι καταναλωτικές οργανώσεις είναι τα προϊόντα. Τα ίδια όμως, ίδιας μάρκας, ίδιας ποσότητας, ίδιας συσκευασίας, που πουλιώνται φθηνότερα στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές και επειδή ζούμε στη μια χώρα που η υπερβολή συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερη από τη λογική, υπάρχει μια μελέτη που κάνει το Ινστιτούτο Λιανεμπορίου, το ΙΕΛΚΑ, σε τριμηνία βάση, σε 43 αλυσίδες στην Ευρώπη, σε 4.000 προϊόντα και συγκρίνει 9 χώρες, μεταξύ αυτών χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα καλάθι, γιατί το να πούμε σε ένα προϊόν δεν έχει κάποιο συμπέρασμα. Υπάρχουν προϊόντα που είναι ακριβότερα στην Ελλάδα, υπάρχουν προϊόντα που είναι πολύ φτηνότερα στην Ελλάδα. Άρα σε ένα καλάθι προϊόντων η Ελλάδα είναι από τις 9 αυτές χώρες, είναι χαμηλότερη αν αφαιρέσουμε το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι ένας φόρος, ένας έμεσος φόρος.
0: Μισό λεπτό. Είμαστε χαμηλότεροι αν αφαιρέσουμε το ΦΠΑ και φαντάζομαι ταυτόχρονα δεν αποτιμούμε και το μισθό, έτσι, ότι στη Γαλλία παίρνουν το διπλό βασικό από εμάς. Αυτό, εγώ όταν πάω στο σούπερ μάρκετ με ενδιαφέρει, δηλαδή ότι έχει μέσα ενσωματωμένο ΦΠΑ, αφού τον πληρώνω.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πετρόπουλε, δυστυχώς σε καμία οικονομία του πλανήτη οι τιμές και η εφοδιαστική αλυσίδα που είναι διεθνής δεν συνδέονται με το εισόδημα μιας χώρας, δυστυχώς. Το εισόδημα είναι περισσότερο κανονιστικό θέμα της οικονομίας.
0: Οκ, μην λέμε όμως ότι είμαστε φτηνότεροι. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά μην λέμε ότι είμαστε φτηνότεροι.
1: Όχι, αυτό που σας περιγράφω είναι φτηνότεροι σε απόλυτα νούμερα. Γιατί
0: μα είπατε αν αφαιρέσουμε το ΦΠΑ. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα αν έχει ΦΠΑ επάνω. Σωστά, λέμε τελική τιμή δηλαδή αν κάνει τον ΟΠΟ, ξέρω εγώ, 50 λεπτά το καρπούζι, σκέφτομαι εγώ ότι κάνει 38 στα αλήθεια, αφού 50 δίνω.
1: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σαν καταναλωτής και εγώ έτσι το σκέφτομαι. Απλά πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής ότι το σούπερ μάρκετ δεν ορίζει το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ τον ορίζει η πολιτεία. Επομένως, αν η τιμή του σούπερ μάρκετ είναι 10 και έχει ΦΠΑ 24, τότε ο καταναλωτής θα δει 12,5. Επομένως, πρέπει να το ξέρει και αυτό. Γιατί αν το 24.
0: Άρα δεν 14, είμαστε φτηνότεροι. Πάντως δεν είμαστε φτηνότεροι. Όπως είπατε.
1: Όταν βάλουμε και το ΦΠΑ, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι λίγο φτηνότερες, ναι, βεβαίως. Αλλά με πολύ χαμηλό.
0: Εγώ για παράδειγμα, ας πούμε, είδα τώρα στη Γερμανία ένα βουρτσάκι για τα δόντια, το ίδιο όμως ακριβώς αυτό που αγοράζω στην Ελλάδα, 1,5 ευρώ, και εδώ έχει από 3,5 μέχρι 4,5, γιατί είναι και τα φαρμακεία που το πουλάνε. Και διαπιστώνω με έκπληξη ότι είναι εισαγωγής. Δηλαδή είναι σουηδικό, ούτε οι Γερμανοί το έχουν, δεν το παράγουν.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που θέτετε τώρα είναι το θέμα καναλιών. Φαντάζομαι στη Γερμανία το έδωτε σε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, έχουν ένα.
1: Φαρμακεία, δεν είναι.
0: Όχι. Έχουν ένα μοντέλο, κάτι μεταξύ μεγαλοψιλικατζίδικου και μίνι μάρκετ. Δεν το έχουμε εμείς αυτό το μοντέλο ακριβώς.
1: Εγώ θα έλεγα να συγκρίνουμε μαζική εφοδιαστική αλυσίδα, όπου τα καταναλωτικά προϊόντα είναι διαθέσιμα στον καταναλωτή.
0: Αυτό είναι μαζικό, γιατί όλοι έχουμε δόντια. Και ο γιατρός είναι το πρώτο που σου λέει. Δεν είναι εξειδικευμένο προϊόν. Ακούγεται, αλλά δεν είναι. Τέλος πάντων, απλά το λέω γιατί αυτό έχω στο μυαλό μου. Η διαφορά όμως είναι 3 φορές επάνω.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί δεν αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα των σούπερ μάρκετ, όπου ο ανταγωνισμός είναι πολύ ισχυρός και τέτοιου είδους φαινόμενα είναι πιο δύσκολα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, το συμπέρασμα είναι ότι επειδή καταργείται το πλαφόν που σας είχε βάλει υποχρεωτικά η κυβέρνηση, ότι θα έχουμε σταθερότητα στις τιμές. Και ότι από το Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τους προμηθευτές σας, θα δούμε και μειώσεις.
1: Αν μου επιτρέπετε, θα το διόρθωνα λίγο το συμπέρασμα σας.
0: Ναι, πείτε μου, για να το κάνω.
1: Δεν γίνονται αυτά επειδή καταργείται το πλαφόν. Μάλιστα, η συζήτηση για το πλαφόν ήταν πολύ μικρή. Η θέση και της επιχειρηματικής κοινότητας και εμένα προσωπικά, με 40 χρόνια και πλέον εμπειρία μέσα στο χώρο των επιχειρήσεων, είναι ότι το πλαφόν στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, ελληνικής εμπνεύσεως νομοθέτημα, δεν το συμμερίστηκε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δεν βοήθησε ούτε τον πληθωρισμό, ούτε τον καταναλωτή, ούτε τον ανταγωνισμό, και μπορώ να σας πω ευθέως ότι έβλαψε και τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση το απεσύρει, όχι γιατί έκανε ένα deal.
0: Καταπληρώνει
1: τη δική μου.
0: Συγγνώμη, το πλαφόν τώρα μπήκε πριν από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ποιες επενδύσεις έβλαψε μέσα σε 3 μήνες.
1: Στην Ελλάδα μπήκε, κρατηθείτε λίγο με αυτό που θα σας πω, τον Αύγουστο του 2022 και μπήκε μόνο για τα αντισηπτικά και τις μάσκες λόγω του COVID. Το οποίο είχε κάποιο νόημα. Έφυγε το COVID και έμεινε το πλαφόν σε όλα τα προϊόντα τα καταναλωτικά. Και είναι από τότε μέχρι και τώρα με ένα μικρό διάλειμμα. Καταργήθηκε τον Ιούνιο του 2025 και ξαναμπήκε το Μάρτιο του 2026. Άρα 5 χρόνια εκτός από περίπου 6 μήνες η Ελλάδα έχει πλαφόν και δεν έχει καμία άλλη χώρα. Γιατί
0: το ενδιαφέρον σε αυτό που είπατε είναι ότι αναφέρεστε σε μια χρονική περίοδο που μας λέτε ότι έχει πλαφόν που ακριβήναν τα προϊόντα. Δηλαδή που δεν φτάνει ο μισθός, έτσι. Ενώ οι μισθοί έχουν ανέβει αυτή την περίοδο.
1: Αυτό ακριβώς αποδεικνύει. Μάλιστα. Αυτό ότι ο πληθωρισμός σε αυτή την περίοδο που περιγράφουμε με πλαφόν στην Ελλάδα συνολικά ξεπέρασε το 19%. Στην Ευρώπη χωρίς πλαφόν το 18%. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι η έννοια πλαφόν, γιατί κάποιος πρέπει να δει τις λεπτομέρειες του πλαφόν, όχι τη λέξη πλαφόν, θα πρέπει να καταλάβει ότι ένα τέτοιο είδος νομοθέτημα όχι μόνο δεν βοήθησε, αλλά έβλαψε.
0: Αυτό είναι μια προσέγγιση. Θα το ξέραμε αν δεν υπήρχε, τι θα γινόταν τότε. Τώρα δεν μπορούμε να το μάθουμε. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να συγκρίνουμε πραγματικές καταστάσεις.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη.
0: Εντάξει.
1: Αν ήμασταν μόνοι μας, θα λέγαμε κάτι δεν έχουμε να συγκρίνουμε. Έχουμε τόσες πολλές οικονομίες, ειδικά οι δυτικές οικονομίες. Είναι τόσες πολλές. Η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία. Με όλους αυτούς έχουμε αντίστοιχο θέμα πληθωρισμού.
0: Άρα κύριε Πεταλά, περιμένουμε να δούμε και τη σταθερότητα και τις μειώσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια.
0: Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.

Λοιπόν, νομίζω ότι ένα από τα πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα υπάρχει διαχρονικά, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες πολλών ανθρώπων, είναι ότι δεν έχουμε ένα ισχυρό, αξιόπιστο, καταναλωτικό κίνημα που να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να μπορεί να κάνει δουλειά σε βάθος, ούτως ώστε να τα ελέγχει όλα αυτά και να τα ακολουθούμε. Για παράδειγμα, στο εξωτερικό υπάρχουν καταναλωτικές οργανώσεις που πληρώνεις και μια συνδρομή για να κάνουν δουλειά. Και αυτές κάθονται, τα ψάχνουν πάρα πολύ ωραία. Και αν γυρίσουν και πούνε ότι το τάδε προϊόν δεν έχει κανένα λόγο να έχει αυτή την τιμή, μετά κόσμος δεν πάει να τα αγοράσει. Οπότε έτσι, αυτά δεν γίνεται τώρα κάθε μέρα. Μην φαντάζεσαι ότι υπάρχει ένα κίνημα που εκβιάζει κάθε μέρα το σύστημα, έτσι. Εδώ, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν οργανώσεις, εγώ δεν αμφισβητώ και την πρόθεσή τους και τη δουλειά τους, δεν έχουν κερδίσει τον κόσμο. Αυτό, η ύπαρξη καταναλωτικού κινήματος σημαίνει ότι και εμείς θα ήμασταν πιο καλοί καταναλωτές. Για παράδειγμα, πόσες φορές έχετε ακούσει κάποιον να λέει: για δύο πράγματα μπήκα μέσα και πλήρωσα 80 ευρώ. Ναι, αλλά δεν πήρες δύο πράγματα. Πήρες παραπάνω. Ενώ έχεις μπει για δύο. Ο καλός ο καταναλωτής παίρνει τα δύο που είχε σκοπό. Ο καλός ο καταναλωτής, για παράδειγμα, ανάμεσα σε ένα προϊόν που έχει 2 ευρώ και είναι μέτριο και σε ένα που έχει 3 και είναι καλό, παίρνει το καλό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μακροχρόνια να πέσει και η τιμή του καλού, γιατί σταματάει να έχει διαρροή εσόδων από τον ανταγωνισμό του κακού.

καλός καταναλωτής παίρνει ένα κιλό μενιτζάνης γιατί έχει σκοπό να μαγειρέψει ένα κιλό. Εμείς, τουλάχιστον τις κάναμε και οι γονείς μας, πέραν 2-3 να υπάρχουν. Και το τι πετάμε, αν δείτε έρευνα, το τι πετάμε από τα προϊόντα που αγοράζουμε και δεν καταναλώνουμε, θα σοκαριστείτε.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά δεν είναι αυτή η πηγή του προβλήματος. Έτσι δεν εννοώ αυτό. Θυμάμαι πριν 40-50 χρόνια πετσιρικάς, επειδή διάβαζα και εφημερίδες από πάρα πολύ μικρός, που φωνάζανε οι παντοπόλες και λέγανε ναι, έρχονται τα σούπερ μάρκετ, ρίχνουν τώρα τις τιμές, αλλά θα μαζευτούν και θα κάνουν καρτέλ. Τέλος πάντων, όντως αυτό έγινε, κυριαρχήσανε στην αγορά. Αλλά αν πας στο παντοπολείο, είναι διπλή τιμή από το σούπερ μάρκετ. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να αντέξει να παίρνει αυτή την τεράστια ποσότητα προϊόντων με αυτές τις εκπτώσεις κτλ. Τέλος πάντων, από όπου και να το πιάσεις, προβληματικό είναι, γιατί υπάρχει μια παράδοση σε αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα λυθεί. Και άμα δεν σου φτάνει ο μισθός. Να είχαμε να λέγαμε. Μια περίοδο το λέγανε και οι εκπρόσωποι του σούπερ μάρκετ ότι εμείς για να είμαστε 100 δουλεύουμε. Δεν είναι πρόβλημα τα προϊόντα. Η μισθή είναι χαμηλή. Και αφού είναι χαμηλή, γιατί δεν ξεκινάτε εσείς να δίνετε αυξήσεις στους υπαλλήλους σας. Και κάπου εκεί σταμάτησε η αναπαραγωγή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Συμφωνία κυβέρνησης εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση.

0: κάτω των 17 ετών. Αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Στους 1719 ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σχεδόν 45.000 αγνοούνται. Νέες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για απατεώνες που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, για να δούμε λοιπόν τώρα τα μηνύματα που σταματήσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο και τα μηνυματάκια του τα ωραία, τα διαβάζω εγώ, δεν είναι για παραπέρα, έχουμε πει ότι είναι μεταξύ μας συνομιλία. Λοιπόν, η κυρία Δελιγιάννη, εάν το διαμέρισμα είναι νοικιασμένο, ποιος πληρώνει τα δημοτικά τέλη, ο νοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης? Τώρα που έρχεται με τη ΔΟΗ, τα πληρώνει ο ενοικιαστής. Στο καινούριο σύστημα θα πηγαίνουν στον ιδιοκτήτη, εκτός εάν έχει κάνει συμφωνία ο ιδιοκτήτης, οπότε θα μπαίνει στην πλατφόρμα και θα το πληρώνει ο νοικιαστής. Όμως το σύστημα λέει στον ιδιοκτήτη. Η κυρία Οικονομάκη την ίδια ερώτηση. Αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα πληρώνεται από τον νοικιαστή όπως τώρα? Όχι, στον ιδιοκτήτη. Καλημέρα στον κύριο Τσούνη. Λέγαμε νωρίτερα για τους λαγοκέφαλους. Με ρωτάει εδώ πέρα. Η απάντηση είναι, νομίζω δύο μου έχει πει.

Λοιπόν, στην Παραγουάη λέει επίσης εκτός από δρόμους που έχει κατέβει ο κόσμος να τα πανηγυρίσει, έχει και φίνο ακρογιάλι όπως λέει ο Βάρθος Τσιτσάνης. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Ο κύριος Πύρης εδώ αμφιβάλλει τη συμφωνία που έχει γίνει για τη μείωση των τιμών.

0: Λοιπόν, 15 χρόνια λέει να σκοτώνει λαγοκέφαλους, δεν είναι επικίνδυνο, δεν τους σκοτώνει, τους ψαρεύει. Βλέπω και κάτι μηνυματάκια για τα πατίνια, προφανώς τα παιδιά συζητούσαν νωρίτερα, οι συνάδελφοι. Είδα λέει πατίνι χωρίς κράνος να κτώνει, να κάνει σούζα. Μάλιστα. Εντάξει, τα παιδιά τώρα, άμα τους δώσεις εργαλεία στα χέρια, θα κάνουν διάφορα. Το θέμα είναι να αισθάνονται ότι υπάρχει έλεγχος και υπάρχουν και συνέπειες. Καλημέρα, λένε τα σούπερ μάρκετ έχουν κέρδος μόνο 1,5%. Υπολογίζει όμως κανείς τις επιστροφές και τα μπόνους το έχουν από προμηθευτές? Όχι βέβαια, έχουν πει τα νούμερα, έχουν τρόπο να τα λέει ο καθένας. Όπως αυτό που ακούσαμε, ότι είμαστε φτηνότεροι αν αφαιρέσουμε το ΦΠΑ. Τι αναφέρω, αυτό το πληρώνουμε. Πώς θα το αφαιρέσουμε? Όπως και αυτό έχουμε κέρδος 1,5%, σημαίνει ότι δεν είναι 1,5, είναι παραπάνω, αφαιρούν τα λειτουργικά, τα κόστη και τα λοιπά και τι περισσεύει από εκεί. Αλλά εμείς το πάμε στη δουλειά, κάνουμε αυτή τη συμφωνία, πόσο μου κοστίζει βενζίνη, καφέδες εδώ να φάω, να είναι έξτρα από τα υπόλοιπα, τον υπόλοιπο μισθό μου. Ενία, δεν το αντιμετωπίζουμε όλοι? Όταν θα αλλάξουν τα δημοτικά τέλη, λέει ο κύριος Λιόκουρας, θα έχουμε και αύξηση ενοικίων? Και συμπληρώνει από κάτω ρητορικό το ερώτημα. Δεν θα έχουμε αύξηση ενοικίων, ούτε θα έχουμε μείωση. Θα έχουμε το εξής. Πώς πάει η αγορά? Βάζει κάποιος το σπιτάκι του για 6 εκατοστάρικα. Άμα δει ότι το νοικιάζει σε 15 μέρες, μπορεί να το βάλει και παραπάνω. Αν δει ότι του μένει ξενίκιαστο, θα το χαμηλώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η προσφορά και η ζήτηση. Πάμε στη Γερμανία που έχει πάρει σειρά από τη Γαλλία. Ψήνονται οι άνθρωποι. Ο κύριος Αθανασιάδης, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας και των Μεταναστευτικών Οργανώσεων. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κύριε Αθανασιάδη?
1: Καλημέρα σας. Καλά, καλά. Ζεσθενόμαστε.
0: Πόσο ζεσθενόμαστε?
1: Σήμερα όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ σήμερα, αλλά ζεσταθήκαμε αρκετά που φτάνει για μια εβδομάδα, για ένα μήνα.
0: Φτάσατε και εσείς στα 40 διάρια? Σε ποια πόλη είστε?
1: Στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε το Σαββάτο, από Παρασκευή δηλαδή, είχαμε το Σαββάτο 41,5, έτσι πως λένε τα στατιστικά, την Κυριακή 41,7. Από χθες κάπως λίγο δρόσησα, γιατί έβρεξε κάπως.
0: Πόσα χρόνια?
1: Εντάξει, ακόμη, ναι.
0: Κύριε Αθανασιάδη, να σας διακόψω λίγο, να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και συνεχίζουμε. Να. Ακούστε και εσείς λίγο τι γίνεται εδώ.
2: Μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες με παιδιά. Να θυμίσω επίσης το νομοθετημένο αυξημένο ετήσιο βοήθημα των χαμηλών συνταξιούχων και την επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων που θα λάβουν όλοι οι ενοικιαστές της χώρας τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων υλοποίησαμε σημαντικές μας δεσμεύσεις. Αναφέρω ενδεικτικά την κοινωνική συμφωνία για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, μια πρωτοβουλία που χαιρετίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ήδη οδηγήσει σε ένα σημαντικό αριθμό συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχουν υπογραφεί με απολαβές, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το παραλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία, πολύ υψηλότερες του κατώτατου μισθού, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι όταν υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει σε εργοδότες και σε εργαζόμενους να συμφωνήσουν, οι πρώτοι κερδισμένοι είναι τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ολοκληρώσαμε, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, τολμηρές μεταρρυθμίσεις στο κληρονομικό δίκαιο. Ψηφίσαμε, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είχαμε δεσμευθεί. Με νόμο προχωρήσαμε στην περαιτέρω απλοποίηση των σχέσεων πολίτη-κράτους. Νομοθετήσαμε με τρόπο συνεκτικό και συνολικό ζητήματα τα οποία αφορούν το ιδιωτικό χρέος, με ευνοϊκές ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία, για τα κόκκινα δάνεια. Και βέβαια ξεκίνησε σε αυτό το διάστημα και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Προφανώς εξακολουθούμε και υλοποιούμε σημαντικές δράσεις οι οποίες συνδέονται και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Στον τομέα της υγείας επισκέπτομαι συνέχεια κέντρα υγείας και νοσοκομεία τα οποία έχουν πλήρως ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Βρέθηκα στο Εγάλεο για να δω ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, στο οποίο επενδύσαμε παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν σε άθλια κατάσταση, έχει γίνει ουσιαστικά ένα μικρό νοσοκομείο, και νομίζω ότι αυτές οι παρεμβάσεις, ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αναγνωρίζονται από τους συμπολίτες μας, και δεν θα κουράζομαι να το λέω ότι πρέπει οι συμπολίτες μας να εμπιστεύονται την πρωτοβάθμια φροντίδα και να μην σπέβδουν πάντα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών τους μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα στον πρώτο βαθμό. Στην παιδεία συνεχίζουμε και αυτό το καλοκαίρι τις σημαντικές ανακαινήσεις που γίνονται μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, και βέβαια να συγχαρώ και την Υπουργό για την εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση για ακόμα μια φορά της δοκιμασίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Ενώ προφανώς θετικό πρόσημο έχουν και υποδομές, μέσα στον επόμενο μήνα, στο μήνα Ιούλιο, θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο τον Ε65, ένας δρόμος τεράστιας σημασίας για την Δυτική Μακεδονία αλλά και για την Δυτική Θεσσαλία. Παραδίδεται πια ολοκληρωμένος, όπως είχαμε δεσμευθεί. Στα τέλη του Ιουλίου θα παραδώσουμε τους 5 επιπλέον σταθμούς του μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα καταλήξει τελικά στην Καλαμαριά. Θα παραδώσουμε επίσης και ένα πρώτο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, τη σύνδεση Νεάπολης και Αγίου Νικολάου. Ενώ να κάνω και μια ειδική μνήμα στην πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στα ζητήματα της κτηματογράφησης. Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα σε μια όμορφη εκδήλωση πριν από κάποιες μέρες. Αυτό το γεωφύρι της Άρτας ολοκληρώθηκε πια. Το 99% της χώρας έχει αναρτημένα δικαιώματα και μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι τηρήσαμε τη δέσμευσή μας έως το τέλος του 2026. Η κτηματογράφηση στη χώρα μας θα έχει πλήρως ολοκληρωθεί. Έχουμε φυσικά ακόμα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο και στα επίπεδα των υποδομών, την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές του Ντάνιελ, την περαιτέρω επιτάχυση του flyover στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος, η απορρόφηση των πολεοδομιών από το κτηματολόγιο. Νομίζω ότι όλοι πια έχουμε αντιληφθεί την πολύ μεγάλη σημασία αυτής της παρέμβασης, ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων που αφορούν την βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ανώσμες πηγές ενέργειας, την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής οικογραφίας, την ορίμανση του διαλόγου για το εθνικό απολυτήριο. Και θα μιλήσουν πιο αναλυτικά ο Αντιπρόεδρος και ο Υπουργός Επικρατείας για αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν ως τα τέλη του 2026, με δεδομένο ότι ο κύκλος που αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας απασχολήσει ξεχωριστά. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμα ενημέρωση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χάρη στις προσπάθειες όλων σας πια ολοκληρώνεται, έχοντας απορροφήσει και διοχετεύσει στην εθνική οικονομία αυτή τη στιγμή πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των πόρων αξιοποιήθηκαν σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας. Ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά ενίσχυσε τις μικρές και τις μισές επιχειρήσεις, ενώ βέβαια το στοίχημά μας μέχρι την τελική εκταμείευση του Σεπτεμβρίου είναι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα ανακουφίζει τους Έλληνες, διατηρώντας παράλληλα την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου και μετά τη λήξη του. Και προφανώς, κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, θα κάνουμε μια ξεχωριστή απολογιστική παρουσίαση του Ταμείου Ανάκαμψης όταν με το καλό αυτό ολοκληρωθεί σε 2 μήνες από τώρα. Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και αναφέρομαι στις παρεμβάσεις στο πρωτογενή τομέα. Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τον διοικητή της ΑΔΕ για το γεγονός ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε. Έγιναν χθες πληρωμές 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες, πάνω από τον αρχικό στόχο. Αναμένουμε και σήμερα πληρωμές περίπου 60 εκατομμυρίων για τον πυλώνα 2. Και νομίζω ότι αυτές οι πληρωμές, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως αξιόπιστες, ως ίσως οι πιο αξιόπιστες και οι πιο ποιοτικές από τους ίδιους τους αγρότες, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει. Ήταν μια μεταρρύθμιση η οποία έπρεπε να γίνει. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες. Κατεβλήθη τιτάνια προσπάθεια προκειμένου οι πληρωμές να γίνουν στην ώρα τους. Και φυσικά θέλω να τονίσω το γεγονός ότι πια έχουμε τη δυνατότητα, όπως θα μας πει στη συνέχεια και ο Υπουργός, να ανακατανύμουμε πόρους οι οποίοι περίσεψαν από αυτούς που δεν τους δικαιούνται σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά τους δικαιούνται. Άρα η μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων είναι συντριπτικά ωφελημένη από αυτήν την μεταρρύθμιση. Από την αρχή του έτους έχουμε διαθέσει παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα ακολουθήσει ένας νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο. Ενώ θέλω επίσης να τονίσω ότι όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης και των εθνικών αρχών. Διερευνώντας σήμερα από τις εθνικές αρχές, να τονίσω και πάλι, 2.900 υποθέσεις. Έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις. Έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικές οργανώσεις με τους απατεώνες να επιστρέφουν τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις επιδοτήσεις. Και αυτή νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αμφισβήτησαν την ορθότητα αυτής της μεταρρύθμισης. Θέλω να θυμίσω ότι την μεταρρύθμιση αυτή την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Κανένα κόμμα. από τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής δεν συνένεσε. Όμως σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι και πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από τώρα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία τώρα αναπτύσσουμε, σε συνδυασμό με την τεχνολογία εντοπισμού των ζώων μέσα από τους βόλους, θα έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων στην Ευρώπη. Μας πέδεψε πολύ αυτή η υπόθεση, εξακολουθεί και μας παιδεύει, αλλά σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη από αυτήν την εξέλιξη. Προφανώς έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Έχουμε να ανοίξουμε το καινούριο ΟΣΘΕ όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ένα ζήτημα το οποίο διωγγώθηκε πολιτικά, δημιουργώντας πολλές εντυπώσεις. Νομίζω ότι αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις, κυρίως ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που βρίσκει την λύση της εν κινήσει, χωρίς τις καταστροφικές συνέπειες που κάποιοι προέβλεπαν. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη αυτής της μεταρρύθμισης, να κόβεται ουσιαστικά ένας γόρδιος δεσμός δεκαετιών, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα μέλλον με πολύ περισσότερη διαφάνεια και αξιοπιστία. Κλείνω, καθώς έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όπως ξέρετε, τα προβλήματα δεν κάνουν δυστυχώς διακοπές και εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοι μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, το δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και βέβαια σε κάθε ευκαιρία να απαντάμε σε, θα έλεγα, υπερφύαλες, έολες, ανυπόστατες εξαγγελίες των πολιτικών μας αντιπάλων. Είδαμε μια πρόσφατα που αφορούσε τις τράπεζες. Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβώνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.

Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό. Θα ξεκινήσει μια συζήτηση με τον κύριο Αθανασιάδη στη Γερμανία. Ας την κάνουμε αύριο για να έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ακούστε τώρα κυρίες και κύριοι τι γίνεται όσον αφορά στο ρεύμα. Στο χονδρεμπόριο, έτσι, στο χονδρεμπόριο, όχι αυτή τη τιμή που αγοράζουμε εμείς, η μεγαβατόρα, η μέση τιμή, εκτοξεύτηκε στα 137 ευρώ. Πόσο είχε προχθές? 86. Από τα 86 στα 137, γιατί το έχουμε κάνει χρηματιστηριακό το ρεύμα. Τα 86 ήδη ήταν 23% πάνω σε σχέση με πριν από δύο μέρες. Το βράδυ που αποσύρθηκαν τα φωτοβολταϊκά πήγε στα 520 ευρώ από τα 86. Τι γίνεται? Αυτό που γίνεται επισήμως είναι ότι υπάρχει μια τρομερή πίεση από την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη, η οποία τέτοια εποχή έπρεπε να είναι χαλαρή και δροσερή. Αντιθέτως, ανάψαν όλοι τα air condition, διότι μπορεί να λέμε ότι δεν έχουν, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανύπαρκτα, έτσι. Υπάρχουν, είναι τεράστιες και οι χώρες. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια, αυτοί είναι όλοι μαζί 200 βάλε. Ένα ποσοστό από αυτούς να έχει θα είναι 2 φορές και 4 η Ελλάδα. Είναι δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Έτσι λοιπόν, αυτή η ζήτηση που είναι ανίκια για την περίοδο αυτή τη χρονική, εκτοξεύει τις τιμές. Και το αποτέλεσμα είναι, τουλάχιστον μέχρι χθες, πριν γίνουν αυτά, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή σου πουλάγανε λιανική κοντά στα 10 λεπτά την κιλοβατόρα, τώρα το σταθερό έχει πάει 17, 70% επάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το κειμενόμενο είναι πιο φθηνό, στα 15, 50% πάνω σε σχέση με πέρυσι.

Λοιπόν, διάβασα και μία ανάλυση σχετικά με τα μερίσματα. Το 19, από το 15% που ήταν το μέρισμα στις εταιρείες των μεριδιούχων, πήγε στο 10%. Τότε λοιπόν ήταν κοντά στα 144 εκατομμύρια ευρώ. Ένα χρόνο μετά, μέσα στην πανδημία, πήγε στο 5%, το οποίο έχουμε και σήμερα. Και στην πραγματικότητα πήγε στα 274. Και από το 20 μέχρι σήμερα πήγε στα 361 εκατομμύρια το μέρισμα. Δηλαδή ο φόρος, έτσι, με 10% 144, με 5% 361. Βέβαια πάει και η οικονομία καλύτερα, μην το συζητάμε αυτό. Πώς ήταν ο κατασκευαστικός κλάδος το 19 και το 20, πώς είναι σήμερα, το ίδιο ενέργεια κτλ. Υπάρχει όμως η θεωρία που λένε ότι, το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτό είναι πολύ χαμηλό και είναι πιο χαμηλό από την Ευρώπη που είναι, μπορεί να αυξηθεί το μέρισμα. Υπάρχει όμως και η θεωρία που λέει ότι αν το κάνουμε αυτό, θα βρούνε τρόπους να μην παίρνουν τα λεφτά μέσω του μερίσματος. Η μαγεία που έχει η οικονομία και τα νούμερα, ότι μπορεί να τα διαβάζεις όλα όπως θέλεις. Δεν θα αυξηθεί το καθαρό ποσό που εισπράττει το κράτος, αφού σε τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε ανάπτυξη, άρα καλύτερα μερίσματα. Ναι, σου λένε αυτοί. Όχι, ήταν χαμηλός ο φόρος και φροντίσαμε να τα παίρνουμε μέσω του μερίσματος. Άλλες ακολουθούσαμε άλλες οδούς. Και βγάλει άκρη. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι να σας αφήσουμε. Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Γιάννη Πρίντεζη δίθυψαν τον ήχο. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαρεβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Η Ευαγγελία Μπαλτατσία ακολουθεί. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αδλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Caracas, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινώς, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κάκος και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες στο κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσων που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Γελάω, φίλες και φίλοι, με κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων εννοώ, που από τη μία μεριά έχουν το θέμα παγώνουν για 2 μήνες στις τιμές σε σχέση με την ακρίβεια, και, και δίπλα ακριβώς έχουν το πόσο ακριβένουν τα πακέτα από την Κίνα. Εννοούν τις...
1: Ναι, αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία για να... για να μπλοκάρουν τα κινέζικα προϊόντα, γιατί σε 2 από τα εμβληματικά site που παίρνει όλος ο κόσμος, το Temu και το Shein, από σήμερα μπαίνουν 3 ευρώ σε κάθε πακέτο.
0: Το ξέρω, αλλά κατάλαβες τώρα, δηλαδή εμάς μας κόφτει η ακρίβεια που πάγωσε και δεν υπάρχει μέτρο ακόμα και θα ανακοινωθούν τα μέτρα από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Με τις κινέζικες αγορές γίνεται τις τρελίες, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται τις τρελίες, αλλά τις τρελίες γίνονται και στα σούπερ μάρκετ.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Τώρα τι είναι αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, προς το παρόν παγώνει το θέμα της μείωσης των τιμών, παγώνουν για 2 μήνες με το πλαφόν δηλαδή που έχουμε, και οι όποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες, όλα αυτά συμφωνήθηκαν εκτές. Όπως λέγαμε, υπήρχε η πολύ μεγάλη σύσκεψη στο Μεγαρό Μαξίμου. Τα βλέπουμε από Σεπτέμβριο. Κάντε λοιπόν, πάρτε βαθιά ανάσα για να δούμε πώς θα βγει αυτό το καλοκαίρι.
1: Πρόσεξε, υποτίθεται ότι οι 2.000 κωδικοί στους οποίους έχει επέλθει μείωση με βάση το πλαφόν, η συμφωνία είναι αυτή η μείωση να παραμείνει, δηλαδή να, για 2 μήνες να παγώσει.
0: Υποτίθεται, γιατί επειδή είμαστε όλοι στα γιατί... σούπερ μάρκετ και επειδή όλοι φτάνουμε και αγκομαχούμε μέχρι τις 20 του μηνός και μετά λέμε τώρα από εδώ και μπρος τι γίνεται, δεν γίνεται.
1: Κοίταξε, άμα από τη στιγμή που πήγαν χθες όλα τα μεγάλα ονόματα, να το πω, στα σούπερ μάρκετ και έγινε η συμφωνία κυρίων παρόντος του Πρωθυπουργού, πιστεύεις ότι επειδή σοβαροί άνθρωποι είναι θα τηρήσουν το λόγο τους.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Τώρα,
0: εν πάση περιπτώσει,
1: γι' αυτό υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί.
0: Να σου πω λοιπόν κάτι. Και αυτή η μετάθεση της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας κυρίων της χθεσινής, το γεγονός ότι πάει από Σεπτέμβριο, επειδή είχαμε μια σχετική συζήτηση χθες, εμένα και αυτό εκλογές μου δείχνει.
1: Ναι, αλλά είδες πώς το λένε, περιεχόμενο είχε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Το είδα.
1: Τις προτεραιότητες των Υπουργών για το δεύτερο για το πρώτο εξάμηνο του 27.
0: Σύμφωνοι. Δεν περίμενα κάτι άλλο, για να λέμε τώρα την αλήθεια. Δηλαδή έτσι συνηθίζει, ήθιστε να συμβαίνει. Εγώ κράτησα το κλείσιμο του Πρωθυπουργού, που επί της ουσίας επικαλέστηκε τη ρίση του Ταλεϊράνδου, ότι δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα σχετικά με τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Ναι. Ποιος γράφει τώρα τις ομιλίες του κυρίου Μητσοτάκη?
1: Αυτός που ξέρεις.
0: Αυτός,
1: Ναι, ο κύριος Βλαστάρης.
0: Ο φίλος Γιάννης Βλαστάρης.
1: Ο φίλος Γιάννης Βλαστάρης.
0: Και επομένως έχει και τέτοιου είδους ατάκες.
1: Είναι πολύ... οι ατάκες της ομιλίας του Πρωθυπουργού είναι... κεντυμένες. Όταν υπάρχουν είναι κεντυμένες.
0: Όταν υπάρχουν είναι κεντυμένες. Ναι, το έχει αυτό ο Γιάννης. Αλλά μερικές από αυτές δεν πηγαίνουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πολλές φορές ο ίδιος είναι σε διάθεση να είναι πιο πολύ μαζεμένος και οριοθετημένος, και άλλες φορές έχει μια πιο χαλαρή διάθεση που είναι λίγο παράτερα. Αλλά άντε τώρα να ξέρει σε τι μου θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και υποτίθεται του γράφει την ομιλία για να την πει έτσι όπως είναι γραμμένη.
0: Εντάξει,
1: έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, τέλος πάντων, να πάει σε αυτά λεπτομέρειες.
0: Έχει την εμπειρία του, δεν μπορεί να πάει τώρα μοταμό, να λέμε τα σύνορα.
1: Και κανένα
0: πρωθυπουργό.
1: Βάζει πάντα την προσωπική του πινελιά.
0: Αυτό, θα έχει την προσωπική του πινελιά.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό το εξάμηνο του 27 το πρώτο, γιατί δείχνει μία διάθεση. Όσοι είναι κοντά στον Πρωθυπουργό λένε ότι η διάθεση, λένε ότι η τελική απόφαση δεν είναι το Σεπτέμβριο, αλλά η προσωπική του διάθεση είναι οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27, και επανέρχεται ξανά, το βλέπω, το διαβάζω, μου το λένε, επανέρχεται και το σενάριο του Ιουνίου, δηλαδή αν αποκλειστούν οι εκλογές στο φθινόπωρο, δεν πάμε στο φθινόπωρο, είναι πιο πιθανό οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο παρά τον Απρίλιο ή Μάρτιο.
0: Δημήτρη, έχουμε την Προεδρία.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς. Για να είναι η λογική της μιας κάλπης.
0: Λέμε λοιπόν, θα τα λέω όσο είναι σταθερά τα πράγματα, θα επιμένω. Ναι, πιστεύω σε αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι οι εκλογές είναι αυτό που θα ήθελε να συμβεί. Ναι. Όλο το κλίμα, φίλες και φίλοι, βλέπετε καταρχάς τον ίδιο, τις περιοδίες του σε γειτονιές Αθήνας, εκτός Αθηνών. Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν μοιράσει τομείς. Πελοπόννησο, Βόρεια Ελλάδα, νησιά. Πήγε ο ίδιος προχθές στα Δωδεκάνησα, στην ΚΟ. Εγκαινίασε το νοσοκομείο που το Πασόκ του προσάπτει ότι είναι αυτό που είχε εγκαινιάσει και πέρσι. Σημασία έχει, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση όλη. Και τα υπόλοιπα κόμματα δουλεύουν με ρυθμό εντατικό προεκλογικό. Θα το δούμε αυτό. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολλές φορές. Έχουμε πει στην πολιτική, αλλιώς τα σχεδιάζεις, αλλιώς προκύπτουν.
1: Εννοείται και στη ζωή, όχι μόνο στην πολιτική.
0: Δεν το συζητώ.
1: Υπάρχει στη ζωή, κλασική φράση, όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει.
0: Στη ζωή, Δημήτρη μου.
1: Και η πολιτική και με κοιμάσαι, κομμάτι της ζωής είναι.
0: Κοιμάσαι κάπως και την άλλη μέρα, ξυπνάς αλλιώς. Ας μην πούμε στη ζωή πόσα πολλά.
1: Και στην πολιτική, θυμάσαι ότι ο Κώστας Σιμίτης ετοίμαζε να κάνει εκλογές προώρες και έγινε ο καταστροφικός σεισμός. Πότε ήταν, το 2000 ήταν, 99, ναι, πότε ήταν ο σεισμός, ναι. Και πήγαν όλα πίσω.
0: Πήγαν όλα πίσω, μια και έπεσε τώρα ο σεισμός, επειδή πολλά στελέχη, και κυβερνητικά στελέχη και κομματικά στελέχη, ασκούν πιέσεις για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές, γιατί ζορίζονται, όσοι στην περιφέρεια ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, λένε ότι εμείς να πιέζουμε. Φτάνει, τώρα το θυμήθηκα, να μην μας προκύψει καμιά πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κανένα τέτοιο πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Και όλα αυτά τα αλλάζουν.
1: Οι αστάθμητοι παράγοντες παίζουν πάντα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Και ιδίως τα τελευταία χρόνια.
0: Να μιλάς στα αυτή ότι ο κωδικός δεν μπαίνει. Έτσι, για να συνεννοούμεθα στον αέρα. Αν και τον βάζω τον κανονικό κωδικό. Λοιπόν. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Τον είδατε, ήρθε σήμερα. Εχθές είχε μια δουλειά προσωπική και απουσίασε. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή. Αλλά πρώτα να πω τον ηχολήπτη μας, παρακαλώ πάρα πολύ, τον κύριο Γιάννη Πρίντεζη. Πώς μου ξέφυγε εμένα και δεν το είπα. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Και ακούστε τώρα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα σήμερα. Μεταξύ, το πρωτοσέλιδο λέω έτσι. Αναφέρεται στην τετραήμερη εργασία που ξεκινά να εφαρμόζεται πιλωτικά και στην Ελλάδα, με τη μορφή της ευέλικτης απασχόλησης. Αυτό το θέμα αφορά τον ΟΤΕ και έχουμε κοντά μας τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο, για να μας πει τι ακριβώς πιλωτική εφαρμογή είναι αυτή. Εγώ θυμάμαι ότι... Κύριε Ρίζο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι ότι κάνω λάθος, ότι ο κύριος Χατζηδάκης θεσμοθέτησε την τετραήμερη απασχόληση στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας τότε. Κάνω λάθος. Το 2021.
2: Οι αρχικές διατάξεις είχαν ψηφιστεί το 2021, ήταν και κάποιες τροποποιήσεις από την κυρία
0: Κεραμέως.
2: Έγινε μια συζήτηση γενικά για την τετραήμερη εργασία και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, την Πρωτομαγιά ήταν εκεί την περίοδο.
1: Σωστά, με την πρόταση του Πασόκ.
2: Τετραήμερη εργασία. Οπότε εδώ έχουμε για πρώτη φορά μια πιλωτική εφαρμογή του νέου πλαισίου, δηλαδή την τετραήμερη εργασία χωρίς την αλλαγή των ωρών απασχόλησης. Θα εφαρμοστεί εθελοντικά από τον ΟΤΕ. Σε πρώτη φάση αφορά τμήματα τα οποία δεν είναι ακριβώς υπό την έννοια της εκτός του οργανισμού παραγωγικής διαδικασίας. Αφορά τα τμήματα του HR και του IT που μπορούν να παράσχουν την εργασία με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αύξηση των ωρών εργασίας από 8 σε 10 ημερησίως, 4 ημέρες εργασίας, μία επιπλέον ημέρα να ψυχείς.
0: Άρα είναι όμως 40 ώρες εβδομαδιαία.
2: 40 ώρες κανονικά.
0: Κανονικά.
2: Χωρίς μείωση των ωρών.
1: Ένα ερώτημα, επειδή το είχα διαβάσει όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση πάλι, όπως σωστά είπατε, την Πρωτομαγιά, με την συγκρότες του Πασόκ. Είχα κάνει μια έρευνα να δω με βάση και τις ρυθμίσεις Κεραμέως και Χατζηδάκη αν ισχύει κάπου η τετραήμερη εργασία πιλωτικά. Και είχα βρει 3-4 μεγάλες εταιρείες που ήδη την εφαρμόζουν πιλωτικά. Είναι έτσι και
2: στις μεγάλες εταιρείες καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο και γιατί είναι ελέγξιμη η παραγωγικότητα αλλά και γιατί μπορούν εύκολα να δώσουν κίνητρα πιλωτικά έτσι ώστε να εφαρμοστούν προγράμματα κλπ. Να εφαρμοστούν τέτοιου είδους διαδικασίες.
1: Άρα ήδη σε 4-5 εταιρείες εφαρμόζεται.
2: Ακριβώς. Και εδώ στον ΟΤΕ δεν είναι μόνο η τετραήμερη. Έρχεται και δίνει κάποια κίνητρα πιλωτικής εφαρμογής μιας μίξης μεταξύ τηλεργασίας και παρουσίας στον χώρο εργασίας. Επίσης,
0: α, είναι συνδυασμός λοιπόν.
2: Ακριβώς.
0: Τηλεεργασίας, εξ αποστάσεως εργασίας και με φυσική παρουσία.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Και επίσης μπορεί, δίνει κίνητρα έτσι ώστε να υπάρχει μειωμένο ωράριο μία ημέρα εργασίας και αυξημένο την άλλη ημέρα εργασίας, έτσι ώστε ας πούμε αν υπάρχουν ανάγκες για παράδειγμα για τις οικογένειες.
1: Να συμπληρωθούν οι ώρες. Ναι, ναι.
2: Να συμπληρώνονται οι ώρες σε άλλες ημέρες ενώ στις μέρες που υπάρχει ανάγκη να μπορεί να εφαρμοστεί κάτι διαφορετικό. Είναι γενικά μία πάρα πολύ καλή η έναρξη από μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία εφαρμογής του νέου πλαισίου.
1: Έχετε εικόνα συνολικά πόσες εταιρείες στην Ελλάδα εφαρμόζουν το τετραήμερο πιλωτικά?
2: Τώρα με τον ΟΤΕ θα είμαστε νομίζω στις 7 ή στις 8 εταιρείες οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ προσωπικό.
0: Και αν θυμάμαι καλά κύριε Ρίζο, δεν είναι και από αυτές που λέμε τις 5 ή τις 6 πόσες είναι που το εφαρμόζουν, δεν είναι όλες πολύ μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι μικρότερες. Απλώς υπάρχουν δημιούργησαν αυτό το ευέλικτο σύστημα.
2: Κυρίως είναι μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν μία-δύο, αν θυμάμαι καλά, που είναι γύρω στους 800 εργαζόμενους.
0: Μάλιστα, αυτό εννοούσα. Μάλιστα. Αυτό εννοούσα. Τώρα, μας λέτε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αναζητούσα στοιχεία, κύριε Ρίζο, και είδα ότι και στην Ευρώπη έχει αρχίσει και αυξάνει και ο αριθμός των χωρών που εφαρμόζουν την τετραήμερη εργασία. Πρωτοπόρος θεωρείται η Ισλανδία, από ό,τι διάβαζα.
2: Ναι, στην Ευρώπη έχει επανέλθει εδώ και καιρό, ειδικά μετά τον COVID, το θέμα της τετραήμερης εργασίας. Θυμίζω τώρα, επειδή είσαστε και πολύ έμπειροι στο ρεπορτάζ, ότι ήταν ένα ζήτημα των αρχών της δεκαετίας του 2000.
0: Βέβαια,
2: όπου
0: βέβαια.
2: Λέγαμε να πέσουμε σιγά σιγά από το 40ωρο στο 35ωρο. Mm-hmm. Τότε λέγαμε.
0: Ναι.
2: Έτσι και σήμερα έχει αρχίσει σιγά σιγά και επεκτείνεται το αίτημα για μείωση των ωρών εργασίας ή τουλάχιστον αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας σε σχέση με τις ώρες, γιατί σε κάθε περίπτωση οι νέοι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και λειτουργεί διαφορετικά το κοινωνικό τους αποτύπωμα και το οικογενειακό τους αποτύπωμα σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές και έτσι σήμερα πρέπει προφανώς να έχουν και χρόνο να ανταποκριθούν και σε άλλου είδους ζητήματα. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μια μεριά ότι υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της υπογεννητικότητας και από την άλλη να μην είναι δυνατόν τα νέα ζευγάρια να έχουν λίγο πιο ευέλικτα ωράρια.
0: Μα το θέμα είναι ακριβώς αυτό που λέτε κύριε Ρίζο, αυτού τέτοιου είδους ενέργειες αποφάσεις να μπορούν να έχουν μία ολιστική αντιμετώπιση. Ήδη βάλατε τα στοιχεία. Διάβαζα λοιπόν ότι στην Ισλανδία το 86% του εργατικού δυναμικού εργάζεται πλέον με μειωμένες ώρες, γιατί είναι 35 με 36 ώρες, με τις ίδιες αποδοχές. Και είναι άκρως επιτυχημένο το μοντέλο.
2: Ακριβώς,
0: θεωρείται η Ισλανδία είναι και θεωρείται χώρα μοντέλο για την εφαρμογή του συστήματος αυτού.
2: Όσο προχωράμε στις ψηφιακές υποδομές, όσο προχωράμε περισσότερες ψηφιακές υποδομές, τόσο θα πρέπει αυτό το μοντέλο να ακολουθηθεί και στη χώρα μας και γιατί όχι και στο δημόσιο.
1: Μάλιστα. Τώρα ένα
2: ερώτημα. Είναι και ένας μεγάλος εργοδότης στο δημόσιο.
0: Μα αυτό ήθελα να σας πω. Ότι είναι ο μεγαλύτερος. Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς.
1: Άρα από τη στιγμή που ήδη 5-6 εταιρείες, όπως μας είπατε, την εφαρμόζουν και τώρα με τον ΟΤΕ γίνονται 7. Την τετραήμερη εργασία. Μήπως ήταν εκ του περισσού όλη αυτή η συζήτηση που είχε γίνει για να το εφαρμόσουμε ως προεκλογική δέσμευση, αφού έτσι και αλλιώς υπάρχει νομοθεσία?
2: Ναι. Η συζήτηση τον Μάιο είχε γίνει όμως το να μειωθούν και οι ώρες εργασίας. Ενώ εδώ πρόκειται.
0: Βέβαια,
2: για...
0: την είχε ανοίξει το Πασόκ αυτή η συζήτηση. Αυτό
2: είναι
0: που
2: διαφορετική
0: λέτε.
2: Προσέγγιση από στη μία πλευρά και διαφορετική στην άλλη. Δηλαδή, είναι διαφορετικό το να λέμε ότι οι ώρες εργασίας παραμένουν ίδιες, αλλά
0: βέβαια.
2: Διευθετείται το ωράριο διαφορετικά και υπάρχει μία μέρα επιπλέον αναψυχής. Και διαφορετικό το να λέμε ότι
1: μπορεί να
2: έτσι
1: όπως...
2: εργασίας και έτσι δημιουργείται και κενό θέσεων εργασίας.
0: Για
2: γιατί
0: να
2: σε
0: είμα...
2: περίπτωση, μειώνοντας τις ώρες εργασίας, προφανώς επειδή οι ανάγκες της επιχείρησης παραμένουν ίδιες, θα δημιουργηθούν κενές θέσεις εργασίας για να καλύψουν.
0: Σωστά. Όπως... Πάντως αυτό που λέει το κ. Ζήζους, και συγγνώμη παρεμβαίνω, γιατί είναι έτσι. Δηλαδή, δεν είναι να γίνει τετραήμερη με τις ίδιες ώρες. Αυτά που συζητάμε, τα μοντέλα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, είναι τετραήμερη με λιγότερες ώρες. Αυτό το μοντέλο το είχε προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ, που άνοιξε
1: το Μάιο.
0: Της, βέβαια,
2: ναι, είχε γίνει
0: για 35 ή 32 ώρες την εβδομάδα, το θυμάμαι.
1: Πιλωτικά πάλι και σε λίγες επιχειρήσεις. Αλλά το ερώτημά μου εμένα είναι άλλο. Με βάση το πώς είναι το περιβάλλον εργασίας στη χώρα μας, θεωρείτε ότι είναι εφικτό αυτό? Δηλαδή, θα δεχθούν εταιρείες να μπουν στη λογική και να μειώσουν τις ώρες εργασίας και να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό και να είναι και τετραήμερο?
2: Κοιτάξτε, τα πάντα είναι θέμα κουλτούρας και προσαρμογής. Γιατί αυτή τη στιγμή, σε όλες αυτές τις διαδικασίες, ειδικά σε θέσεις εργασίας, σε εισαγωγικά θεωρητικού περιεχομένου, έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να προσαρμοστεί η αγορά εργασίας σε αυτές τις συνθήκες και είναι και αίτημα του κόσμου της εργασίας να είναι λιγότερες οι ώρες. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που είναι 25 έως 35 ετών να μην έχουν χρόνο να αφιερώσουν στην οικογένειά τους, στην καθημερινότητά τους, στην οικογενειακή, να μην έχουν χρόνο δηλαδή να ανταπεξέλθουν σε προσωπικές ανάγκες που τα παλαιότερα χρόνια, οι παλαιότερες γενιές τα είχαν λυμμένα.
0: Ναι. Άρα τι εκτιμάτε, κύριε Ρίζο, ότι προφανώς είναι ένα θετικό πρώτο βήμα?
2: Κοιτάξτε,
0: όλα αυτά τα πιλωτικά, έτσι δεν το συζητάμε?
2: Είναι ένας πολύ μεγάλος εργοδότης. Αν φανεί επιτυχημένο αυτό το μοντέλο στον ΟΤΕ, θα προχωρήσει και σε άλλες μεγάλες εταιρείες και εργοδότες, όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το κάνουν. Στις πιο μικρές επιχειρήσεις επίσης μπορεί να εφαρμοστεί αξιοποιώντας την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δηλαδή, αφού αυτή τη στιγμή έχουμε το εργαλείο της ψηφιακής κάρτας και μας διευκολύνει στην παρακολούθηση των ωρών εργασίας, είναι ένα μοντέλο που, γιατί όχι, θα μπορούσε να εφαρμοστεί πλήρως και στην Ελλάδα. Και σε μικρότερες επιχειρήσεις και στον χώρο της εστίασης και στον χώρο της, του εποχικού, δηλαδή του τουρισμού και του επισκεπτισμού, είναι προφανέστατο ότι μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα μοντέλα, καθώς ήδη με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως καλύτερα από μένα ξέρετε, τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι δηλωμένες ώρες είναι περισσότερες, αυξήθηκαν οι δηλώσεις των υπεροριών υπερεργασίας, γιατί αυτός ο χρόνος να παραμένει σαν υπερεργασία υπερορία και να μην καλυφθεί από νέους εργαζόμενους με καλύτερη διευθέτηση των ουρανίων.
0: Ναι, και το είπατε κι εσείς εντωμεταξύ, και την παράμετρο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία τρέχει με ταχύτητες απίστευτες, που δημιουργεί επίσης νέα δεδομένα, έτσι.
2: Προφανώς, το ξέρετε καλύτερα από μένα και στον χώρο σας, ότι αυτή τη στιγμή δημοσιογραφικά μπορεί ένας άνθρωπος να τρέξει άπειρα πράγματα χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εκεί που παλιότερα μπορεί να χρειαζόταν 15 άνθρωποι για την ίδια δουλειά.
0: Προφανώς είναι έτσι. Αν και αυτά, εντάξει, σε εμάς, στο χώρο μας, ναι, είναι ένα εργαλείο, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί δεν είναι πολύ έτοιμο. Ένα. Δύο, δεν έχει και έννοια να παρουσιάσω εγώ κάτι ως δική μου δουλειά όταν έχω απευθυνθεί και έχω πάρει όλα τα στοιχεία από το Gemini ή από το ChatGPT. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν και εκεί τα προβλήματα, όπως θα μπορούσαν να υπάρχουν σε κάθε τι καινούριο που μπαίνει, κύριε, και το θέμα της προσωπικής ηθικής του καθενός μας.
2: Ναι, ναι, και της διασφάλισης, κατά
0: βέβαια,
2: κύριο λόγο.
0: Βέβαια,
2: οι πρωτοβουλίες όμως αυτές, όπως αυτή της τετραήμερης εργασίας, προφανώς και είναι πολύ θετικές και καλό είναι να δούμε συνεχιστές σε επόμενη φάση, καθώς αυτό προβλέπεται και στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του ΟΤΕ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν προβλέφθηκε στη Συλλογική Διαπραγμάτευση. Και εδώ είναι θετικό το γεγονός ότι βλέπουμε ότι η Συλλογική Διαπραγμάτευση οδήγησε και σε μια τέτοια πιλωτική λύση.
0: Λοιπόν, ορίστε. Άνοιξε ο δρόμος, ο ΟΤΕ βάζει και τη σφραγίδα, είπαμε, ήταν και άλλες εταιρείες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, φίλες και φίλοι, είναι εργατολόγος. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, που ο ΟΤΕ, μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση, μπήκε έστω και πιλωτικά στην τετραήμερη εργασία. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ούτως ή άλλως και στην Ευρώπη όλα, πιλωτικά ξεκίνησαν, δηλαδή ακόμα και το παράδειγμα της Ισλανδίας που ανέφερα εγώ, με πιλωτικά προγράμματα ξεκίνησε για να φτάσει στο 86%, το οποίο είναι εντυπωσιακό, έχω να σας πω, του εργατικού δυναμικού να εργάζεται πλέον με μειωμένες όμως ώρες, ξαναλέω, από 35 έως 36, παρά το γεγονός ότι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομοθέτησε για την τετράωρη εργασία ήταν το Βέλγιο. Πάμε με μουσικό σχόλιο μέχρι τους τίτλους ενδύσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Συμφωνία κυβέρνηση εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, στόχος από το Σεπτέμβριο, η μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού στη Μαρίνα Σαλαμίνας, όπου ένα ιδιωτικό σκάφος έχει υποστεί μερική βύθιση λόγω εισρωής υδάτων. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Earth News Radio 105,8.

0: παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου. Το κορίτσι μας σπανιότατα εμφανίζεται από εδώ, αλλά έχουμε χαρά όταν έρχεται. Στη ρύθμιση του ήχου η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια, που σημαίνει Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μπορείτε επίσης να στέλνετε και στο mail στο imbaltatzi@earth.gr. Και θα πάμε τώρα να καλωσορίσουμε για να έχουμε μια πολιτική συζήτηση με τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Κύριε Πέτσα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα, γιατί έκατσε πολύ ωραία ημέρα σήμερα με τη συνέντευξη μαζί σας. Έχουμε και αν έχουμε να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσω εγώ από το χθεσινό, κύριε Πέτσα. Εσείς της οικονομίας ξέρω ότι είναι και το πεδίο σας. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτή τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Μας παραπέμπουν επί της ουσίας από το Σεπτέμβριο. Εν τω μεταξύ η ακρίβεια στο ράφι είναι εδώ. Γιατί αν νομίζουμε ότι επειδή θα ισχύει το πλαφόν κάτι έχει γίνει, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως δεν έχει γίνει τίποτα. Σήμερα δε ο Πρωθυπουργός, για να το βάλω όλο, στο Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε την αισιοδοξία, okay, ότι άμεσα θα αποτυπωθεί και στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα η μείωση στις τιμές του πετρελαίου που έχει επιτευχθεί μετά την πολύ συζητημένη και με πολλά ερωτηματικά συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις, κύριε Πέτσα. Στην ουσία δεν γίνεται τίποτα.
1: Κοιτάξτε, ξεκινώ καταρχάς με μία παραδοχή ότι η συμφωνία η οποία ισχύει για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το Σεπτέμβρη κρατά χαμηλότερες τις τιμές κατά 6% σε 2.000 προϊόντα στα οποία έχει συμφωνηθεί.
0: Με πληθωρισμό 5,6. Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα, αλλά, τίποτα.
1: Αν θέλετε να απαντήσω όμως και εγώ σε αυτά που είπατε, λέω περίπου 6% προς τα κάτω είναι οι τιμές για τους 2.000 κωδικούς που είχε συμφωνηθεί και αυτό θα παραμείνει μέχρι και το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι όντως έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και στην Αγγλία να υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, ιδίως στη βενζίνη αλλά και σε ένα μέρος και στο δίζελ. Αυτό περιμένουμε να συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα, αρκεί οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές να παραμείνουν στα επίπεδα που είναι σήμερα. Αυτό θα είναι θετικό, ξέρετε, γιατί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με ορεινό ανάγλυφο και με νησιωτικότητα, το μεταφορικό κόστος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον πληθωρισμό. Το άλλο στοιχείο που είπατε, ότι όντως έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης τους τελευταίους μήνες, σημαντικά υψηλότερο, είναι ένα θέμα προβληματισμού και γι' αυτό φαντάζομαι ότι λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες. Ναι. Αυτό που έχει σημασία όμως, νομίζω εγώ και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, είναι ότι χρειάζομαστε μια πιο τολμηρή πολιτική όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών αυτών καθ' αυτών. Όχι δηλαδή μόνο να σταματήσουν να αυξάνονται με αυτόν τον ρυθμό, αλλά ενδεχομένως να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα. Εκεί θεωρώ καταλυτικό για μένα το κόστος της ενέργειας και πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε αυτό με διαχρονικό και μόνιμο τρόπο.
0: Ωραία. Κύριε Πέτσα, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, όταν η τιμή του Brent ήταν στα $112-116, εμείς εδώ πληρώναμε 2-2.10-2.15 τη βενζίνη. Σήμερα που μιλάμε, η τιμή στο πετρέλαιο κυμαίνεται στα $73.5 με $74. Και εμείς αυτήν την τεράστια απόκληση δεν την έχουμε εισπράξει. Και έχουμε κουραστεί να ξανασυζητάμε και να ξανασυζητάμε το ίδιο θέμα. Και κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε κι εμείς γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, ήδη αν κοιτάξει κανείς τις τιμές, μπορεί να δει ότι είναι γύρω στο την προηγούμενη εβδομάδα τουλάχιστον που είδα εγώ τις μέσες τιμές. Και καλό όλους τους ακροατές μας να μπορούν με μια εύκολη ματιά στο fuelprices.gr να δουν τις τιμές πως διαμορφώνονται και στην περιοχή τους αλλά και σε 7 διαία βάση σε όλη την επικράτεια. Ήταν γύρω στο 1,95 η μέση τιμή. Πριν από λίγο καιρό ήταν παντού η τιμή της αμόλυδης πάνω από 2 ευρώ. Επομένως είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό το οποίο θίγεται. Τώρα, πότε θα μειωθούν οι τιμές? Όταν αγοράζουν τα δηληστήρια και πουλάνε στη λιανική, μεσολαβεί ένα διάστημα μέχρι να εμφανιστεί.
0: Έτοιμοι είναι συμβόλαια έχουν.
1: Υπάρχει ένα ένα διάστημα μέχρι να πέσουν τιμές. Ελπίζω ότι θα πέσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα των πρώτων εβδομάδων του Ιουλίου που συζητούμε. Αν αυτό δεν συμβεί, γι' αυτό σας είπα πριν εγώ ότι χρειάζεται μια πιο δραστική παρέμβαση στην τιμή της ενέργειας. Αν δει κανείς σήμερα πώς διαμορφώνεται ένα λίτρο αμόλυδης βενζίνης, θα δει ότι περίπου το 58% είναι φόροι, ξέρετε. Και το περιθώριο των πρατοριούχων είναι σχετικά μικρό και το περιθώριο των δηληστηρίων σταθερό. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να σκεφτούμε πιο τολμηρά. Και εγώ το έχω προτείνει και στο κόμμα μου και στο συνέδριό μας και παντού ότι ίσως να ήρθε η ώρα να σκεφτούμε μια μόνιμη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν είμαι υπέρ των προσωρινών μειώσεων, οι οποίες τελικά
0: καταλήγουν. Εσείς μιλάτε για μόνιμη.
1: Ναι, γιατί οι προσωρινές προεξοφλούνται από τους εμπλεκόμενους στην αγορά και συνήθως καταλήγουν στην τσέπη κάποιων από αυτούς που είναι στην αλυσίδα να φτάσουν στον καταναλωτή. Η μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης συμβάλλει καθοριστικά στη διαφάνεια και τελικά μειώνει και τις τιμές και ωφελεί και την
0: αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει ως προβληματισμός.
1: Εν ώψη της λήξης των προσωρινών μέτρων που συζητούμε αυτές τις μέρες, ίσως ήρθε η ώρα να συζητήσουμε ένα πιο μόνιμο μέτρο.
2: Επειδή αν αυτό θα το πρότεινε η αντιπολίτευση, κύριε Πέτσα, η κυβέρνηση. Θα λέγατε όλοι εσείς, okay, αλλά πείτε μας από πού θα βρεθούν αυτά που θα χαθούν από τη μείωση του ειδικού φόρου. Διότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τροφοδοτεί την οικονομία με ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Έχετε εσείς, μια και κάνετε την πρόταση, από πού θα εξευρεθούν αυτά που θα χαθούν από τη μείωση του ειδικού φόρου?
1: 10% μείωση σε όλους τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα σημαίνει μία μείωση των προϋπολογισμένων εσόδων με σταθερή τιμή 400 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή η τιμή, γιατί πρέπει να υπολογίζεται μέσα, γιατί θα χαθεί από το ΦΠΑ, ξέρετε. Γιατί το ΦΠΑ είναι στην τελική τιμή. Λοιπόν, επομένως 400 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό, ετήσιας απώλειας εσόδων σχέση με αυτά που έχει προϋπολογιστεί. Όταν κάνεις τη μείωση, στη στιγμή που ανεβαίνουν οι τιμές, η απώλεια εσόδων είναι μικρότερη. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε μια εξωτερική διαταραχή. Αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε και ο πληθωρισμός, όπως έλεγε ο Μίλτον Φρίντμαν, ένας φιλελεύθερος οικονομολόγος διάσημος για τις απόψεις του,
0: Friedman,
1: είναι φόρος. Είναι φόρος. Λοιπόν, αφού είμαστε μια κυβέρνηση που μειώνει φόρους, ήρθε ώρα να μειώσουμε και αυτό τον φόρο.
2: Δεν μου είπατε όμως αυτά τα 400 από πού θα
1: έρθει. Σας λέω λοιπόν, όταν είναι να έχουμε μια επέκταση προσωρινών μέτρων, τα οποία κοστίζουν αρκετά περισσότερο, όπως σας έχω πει ήδη, γιατί η μείωση αρχική που έκανε στην Αγγλία η κυβέρνηση με την επιδότηση ήταν αρκετά εκατομμύρια.
2: Ναι, αλλά ήταν για λίγους μήνες. Εσείς λέτε μονίμως.
1: Βεβαίως. Και το λέω.
2: Άρα είναι
0: και λέει και το κόστος
2: όμως. 400 κάθε χρόνο.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Αυτό λέω. Τα 400 κάθε χρόνο από πού? Το ρωτώ γιατί εσύ.
0: Τι από πού σου λέει ότι δίνει εκτάκτως ένα εκατομμύριο και.
1: Όταν είναι προτεραιότητα αυτό, φυσικά σε ένα πληθωριστικό τοπίο θα έχει λιγότερη τελικά απώλεια, ένα. Και δεύτερον, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο μόνιμο μέτρο, θα ενσωματωθεί στη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό. Αν μιλάμε για 400 εκατομμύρια.
2: Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί όταν κάνει προτάσεις η αντιπολίτευση, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Πέτσα. Όταν κάνει
1: προτάσεις. Δεν είναι καθόλου λαϊκιστικό.
0: Πείτε, ολοκληρώστε την πρότασή σας.
1: Όταν έχουμε 400 εκατομμύρια ευρώ ένα μέτρο, το οποίο σας λέω ότι κοστίζει αυτό το μέτρο που εγώ τουλάχιστον λέω μια μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έχει σε ένα προϋπολογισμό ο οποίος το 50% του ΑΕΠ είναι έσοδα, μιλάμε δηλαδή για 130 περίπου 120 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, νομίζω ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων να ενσωματωθεί σε έναν προϋπολογισμό. Δεν λέω για το ΦΚΕ στον αέρα, δεν λέω για προσωρινά μέτρα όπως νομίζει ο καθένας πρέπει να λαϊκίζει, λέω για ενσωμάτωση στον επόμενο προϋπολογισμό.
2: Σύμφωνοι, ναι, αλλά κύριε Πέτσα, θα σας πω τώρα. Εσείς λέτε 400 εκατομμύρια μπορούν να ενσωματωθούν στον επόμενο προϋπολογισμό. Και όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είπε για 35 εκατομμύρια για δωρεάν εισιτήρια στους νέους, είπατε ο τζάμπας πέθανε. Δηλαδή μπορούν να βρεθούν τα 400 και δεν μπορούν να βρεθούν τα 35.
1: Η διαφορά μας με δυνάμεις όπως του Πασόκ ή του κυρίου Τσίπρα ή άλλες είναι ότι προτείνουν πάντα και μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών, χωρίς ποτέ να είναι ισοσκελισμένος ο προγραμματικός τους λόγος. Είναι λαϊκίστικος καθαρά και το πώς νομίζουν ότι ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά κάποιον. Εγώ σας είπα την άποψή μου, την τεκμηρίωσα με μια διαχρονική αλήθεια που έχει πει ο Μίλτον Φρίντμαν και είμαι ένας άνθρωπος που διαχρονικά πιστεύει ότι η μείωση των φόρων βοηθά ιδίως και τη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά και τελικά την δημιουργικότητα του Έλληνα και την απελευθερώνει.
0: Και πρέπει να αναγνωρίσουμε, κύριε Πέτσα, σας το λέω, ναι, πράγματι εσείς κάθε φορά φροντίζετε τη δική σας άποψη να την διατυπώσετε και κυρίως να την τεκμηριώσετε. Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα που επίσης εσείς είχατε πάρει προσωπικά αποστάσεις, αναφέρομαι σε όλο αυτό τον θόρυβο και την αναστάτωση, θα πω εγώ, που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος ζητάει, άνοιξε ένα τεράστιο θέμα μιλώντας για ακύρωση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, με συγχωρείτε, εκεί λέω τη δική σας διαφορά, και βεβαίως ζητά επί της ουσίας την αναστολή της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος ο κύριος Φεύγας, είναι, ξαναλέω, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Καταρχάς, άκουσα την δήλωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές για τον κύριο Φεύγα. Εγώ έχω να πω όμως το εξής. Δεν δέχομαι ότι γενικός γραμματέας σε κομματική οργάνωση όπως αυτή της Νέας Δημοκρατίας είναι κάποιος ελαφρόμυαλος που πετάει οτιδήποτε στον αέρα χωρίς να το έχει σκεφτεί. Εν προκειμένου, αμφισβητεί δύο κεντρικές πολιτικές επιλογές του Προέδρου του κομμάτος, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Για μένα το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είναι ένα θέμα το οποίο πλήρωσε πολιτικό κόστος η παράταξη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Εγώ το λέω αυτό ως ένας άνθρωπος που δεν το υπερψήφισε, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πουθενά καμιά τέτοιου είδους συζήτηση και είναι λάθος ότι ξανά ανοίγει. Το δεύτερο, όσον αφορά το ζήτημα της άρσης διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, είναι καθαρά μια προσωπική επιλογή
2: του Πρωθυπουργού
1: και δεν μπορεί να το υποδεικνύει κανένας για τέτοιο θέμα τι θα γίνει. Επομένως, θεωρώ τελείως άστοχο και το timing και το περιεχόμενο της επιστολής και την διαρροή της επιστολής στα.
2: Μπορεί να μείνει ο κύριος Φεύγας στη θέση του?
0: Μισό λεπτό.
2: Θεωρείται πως όχι. Άρα πρέπει να φύγει.
1: Έτσι θεωρώ εγώ.
2: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος όμως διαρρέει.
1: Γιατί σας είπα, η θέση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού δεν είναι μια θέση για να λέμε ότι εντάξει, υπάρχει κάποιος εκεί πέρα γιατί τον βολέψαμε.
0: Ακούστε, ο ίδιος έχει ενδιαφέρον και τι ο ίδιος διαρρέει στη δημοσιογραφική πιάτσα. Ότι ο ρόλος του είναι να προτείνει στον πρόεδρο. Η μακροχρόνια σχέση μου μαζί του δεν θα μου επέτρεπε ποτέ να βρεθώ απέναντί του. Και επίσης επισημαίνει ότι ο δημόσιος χαρακτήρας είχε στόχο να ακούσουν οι απογοητευμένοι Νέοι Δημοκράτες ότι υπάρχουν στην παράταξή μας άνθρωποι που αφογκράζονται και τις ευαισθησίες τους. Δηλαδή ο κύριος Φεύγας.
1: Δεν το υπερψήφισαν, δεν το αφογκράζονταν.
0: Αλλά
1: αυτό είναι στο παρελθόν. Οι 51 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άλλο είναι οι 51 βουλευτές, κύριε.
1: Όχι, εγώ δεν. Ο κύριος Φεύγας να έρθει τώρα να πει εκ των υστέρων δύο χρόνια μετά να ανοίγει ένα θέμα και να δημιουργεί πάλι προβλήματα.
0: Ότι προτείνει στον πρόεδρο αυτά που η βάση της Νέας Δημοκρατίας λέει και ισχυρίζεται και παίρνει αποστάσεις από πολιτικές τέτοιου είδους.
1: Νομίζω ήμουν σαφής στην πρώτη μου τοποθέτηση. Αν θέλει να πει κάτι στον Πρωθυπουργό οποιοδήποτε γραμματέας του κόμματος, νομίζω έχει την ευκαιρία να το πει.
2: Επειδή υπάρχει και ένα άλλο ρόλο
1: που το έκανε, νομίζω.
2: Παρασκήνιο. Και
0: άρα να περιμένουμε τη διαγραφή του, αυτό λέτε εσείς.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
2: Την απομάκρυνση από τη θέση του γραμματέα.
1: Δεν μου φαίνεται σοβαρό ο γραμματέας που χαράζεται στα διοίκη να έχει δύο επιλογές, οι οποίες είναι καθαρά απέναντι στα διοίκη που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός.
0: Μας άφησε άφωνους, θέλω να σας πω. Τολμάω και το λέω. Δηλαδή, όταν τα άκουσα, είπα ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού τα λέει αυτά. Δεν ξέρω πώς μαζεύεται αυτό.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος εσωστρέφειας. Άλλο πράγμα η αυτοκριτική για να λάθος και άλλο
2: εσωστρέφειας. Να πω και κάτι άλλο, κύριε Πέτσα, που επίσης κυκλοφορεί στη δημοσιογραφική πιάτσα μαζί με αυτό που σας είπε η Ευαγγελία. Λέγεται λοιπόν ότι ο κύριος Φεύγας έκανε αυτή την θορυβώδη παρέμβαση, διότι η Νέα Δημοκρατία του έβαλε ως υποψήφιο τον Δήμαρχο Αγρινίου στην εκλογική περιφέρεια που ο κύριος Φεύγας θέλει να είναι υποψήφιος, και ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την τοποθέτηση του υποψηφίου βουλευτή Παύλα Δημάρχου Αγρινίων, έκανε αυτή την τοποθέτηση. Αυτό θεωρείται ότι κάνει λόγος, χειρότερη την εικόνα του.
1: Ένας λόγος παραπάνω για να πει κανείς ότι δεν έχουν σχέση προσωπικές επιλογές με το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος, ιδίως όταν είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά.
0: Σωστά.
2: Μάλιστα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Με το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου που έχει προκύψει και τις εκκρεμότητες που δείχνει ότι έχει έως ότου αποσαφηνίσει και παρουσιάσει τα δικά του στοιχεία με την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος
0: Αβραμόπουλος. Μπορεί, ας πούμε, ο κύριος Αβραμόπουλος να είναι υποψήφιος με την εκκρεμότητα αυτή.
1: Ποιοι είναι υποψήφιοι και ποιοι όχι, δεν είναι θέμα δικό μου να το κρίνω, ούτε κανένα νοσήν του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του κόμματος. Mm. Επομένως, δεν μπορώ να έχω άποψη αυτό. Ξέρω ότι για την ουσία της υπόθεσης έχουν δοθεί απαντήσεις εδώ και πολύ καιρό και στο παρελθόν και πρόσφατα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το τρόπο επικοινωνίας που υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ούτε αυτό μπορώ να το κρίνω.
0: Από τον ίδιο εννοείται. Από τον ίδιο εννοείται.
1: Μάλιστα. Στην ουσία, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Χρήματα τα οποία έχουν δηλωθεί, τα οποία έχουν φορολογηθεί, στα οποία έχει πάρει κάτι. κάποιος άδεια για να ασκήσει αυτή την παράλληλη δραστηριότητα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα διαφθοράς. Από εκεί πέρα, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί κανείς το θέμα, μερικές φορές κάνει και το
0: δίκιο. Το είδαμε ντάμπλ. Είχε προηγηθεί ο κύριος Λαζαρίδης, καταλάβατε, και τώρα το υιοθέτησε και ο κύριος Αβραμόπουλος ως συμπεριφορά. Σχόλιο δικό μου.
2: Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Επειδή ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε τις προτεραιότητες του εξαμήνου του 27, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με αυτόν τον τρόπο ότι είναι πιστός στην εξαγγελία του για εκλογές την άνοιξη του 27. Υπάρχει και ένα σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες. Φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς. Το ρεπορτάζ λέει ότι το έχουν εισηγηθεί και στον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα στελέχη. Οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο του 27 για να είναι πιο ισχυρή η λογική της μίας κάλπης, αφού μετά έρχεται η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο. Θα συμφωνούσατε σε μια τέτοια λογική και πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο?
1: Καταρχάς, ένα σενάριο παλιό, το γνωρίζω ότι έχει προταθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Επανήλθε.
1: Το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας. Μπορεί να επανέρχονται κατά καιρούς. Εγώ θεωρώ ότι η καταλληλότερη ημερομηνία για τις εκλογές είναι πιο πριν, προκειμένου να έχει διαμορφωθεί μια στέρεα ατζέντα για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να θέσει κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά και να λυθούν κάποιες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση που θα επιθυμούσε και η Ελλάδα, αλλά φυσικά να συμβατήσει με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και άρα θεωρώ ότι η άνοιξη είναι πιο πιθανή παρά ο Ιούνιος.
2: Μάλιστα.
0: Και λέτε για την άνοιξη, έχετε αποκλείσει τις εκλογές εντός του 26, κύριε Πέτσα?
1: Θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνουν εκλογές το 2026.
0: Γιατί?
1: Για δύο λόγους. Πρώτον, ότι ο απολογισμός που έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές με αφορμή τη συμπλήρωση των 3 ετών είναι κάτι το οποίο πολλές φορές οι Έλληνες το παραβλέπουν. Γιατί ομολογώ και εγώ ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν ίσως χωνευτεί, δεν έχουν επικοινωνηθεί, δεν έχουν μπορέσει να φτάσουν στον κάθε Έλληνα. Άρα χρειάζεται χρόνος για αυτό. Δεύτερον, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Μην γελιέστε, θα ξανακολουθούν να υπάρχουν αταράξεις στην παγκόσμια σκακέρα που θα μας επηρεάζουν και εμάς. Και πιστεύω ότι μια καλή κυβέρνηση, όπως πιστεύω ότι είναι καλή κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, στα δύσκολα φαίνεται. Ο καλός ο καπετάνιος στη φορτούνα.
0: Μαζεύτηκαν φαίνεται. Πολλά δύσκολα όμως για τον κύριο Μητσοτάκη. Ακριβώς λοιπόν, επειδή θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, επειδή φαίνεται ότι τα βασικά θέματα.
1: Δεν εμπιστεύονται οι πολίτες εμάς. Εμπιστεύονται εμάς γιατί πιστεύουν ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το καράβι της χώρας στα δύσκολα.
0: Καλά, δεν ξέρω πώς. Κύριε Πέτσα, ναι, ξέρω ότι είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ναι, εμπιστεύονται εσάς με την έννοια ότι βεβαίως αδιαμφισβήτητη είναι η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα παραβλέπετε ότι το 60%, 62% ζητάει πολιτική αλλαγή. Κάτι λέει και αυτό.
1: Ούτε κάτι πρωτόγνωρο είναι αυτό. Όταν έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός 4 στους 10 Έλληνες και το 19 και το 23 τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, φυσικό είναι να υπάρχουν άλλοι που δεν επιθυμούν να ψηφίσουν.
0: Και όταν...
1: Νέα Δημοκρατία δεν είναι όλοι κεντροδεξοί. Εμείς όμως σκοπεύουμε να έχουμε ξανά ένα ποσοστό που θα μας φέρει την αυτοδυναμία. Και αυτό το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι εφικτό και πιστεύω ότι είναι και προ το
0: συμφέρον. Τη αυτοδυναμία, εννοείται.
1: Βεβαίως. Είναι εφικτό ο στόχος αυτοδυναμίας. Πιστεύω ότι είναι και προ το συμφέρον τη πατρίδα.
0: Κύριε Πέτσα, πολύ σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Υψηλό να το χώνεστε, γι' αυτό σας καλέσαμε να είστε καλά, για χαρά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, δεν κρύβει τα λόγια του ποτέ. Τη θέση του κάθε φορά τη διατυπώνει ξεκάθαρα.
2: Και έχει ενδιαφέρον ότι τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης του κυρίου Φεύγα.
0: Φεύγα, από ένα, τη, θέση του διαφοροποίησή του πλήρη σε σχέση με το φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα.
2: Ναι, αυτή είναι ενδιαφέρουσα
0: που
2: πρόταση.
0: Που τη λέει και την έχει ξαναπεί και επιμένει. Και επειδή ο Στέλιος Πέτσας έχει περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών και ξέρει και πού μπαίνουν τα κονδύλια και από πού θα πάρει και από πού δεν θα πάρει και πόσο είναι το σύνολο των εισόδων, έχει ιδιαίτερη αγιβαρή η γνώμη του. Ναι, παίρνει αποστάσεις και ούτως ή άλλως είχε και τα θέματα του ο Στέλιος Πέτσας με το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
2: Μα δεν το ψήφισε.
0: Δεν
2: αλλά
0: το
2: παρά
0: λέω,
2: το γεγονός ότι.
0: Έχει δηλώσει από την αρχή.
2: Ναι, ότι δεν το ψήφισε και έχει δίκιο σε αυτό. Σου λέει 2 χρόνια μετά.
0: Θυμάσαι
2: που
0: τώρα
2: το θέμα
0: το
2: έχει κλείσει. Έρχεσαι εσύ και ανοίγεις ένα θέμα και δημιουργείς.
0: Δημήτρη, ήταν
2: πρόβλημα.
0: Εντυπωσιακή ιστορία του Φεύγα
2: ναι,
0: χθες, δηλαδή.
2: Γιατί
0: όσο
2: όμως,
0: έμπειροι και να είμαστε.
2: 2 είναι οι λόγοι. Τώρα για να τα λέμε έξω από τα δόντια.
0: Το αυτό που είπε.
2: Ο ένα είναι η τοποθέτηση του Δημάρχου Αγρινίου που ενοχλήθηκε. Και ο δεύτερος είναι ότι λέει αυτή την πρόταση ο κύριος Φεύγας. Μετά θα πάει να απευθυνθεί στο εκλογικό του ακροτήριο στην ευρύτερη περιφέρειά του και θα πει: ρε παιδιά, τουλάχιστον εγώ το είπα. Άρα θα πάρει όλους τους ψηφοφόρους που
0: είναι
2: στη λογική τη δική
0: εντάξει,
2: του.
0: Είναι μια πολιτικά αντική, το λέω κομψούτσικα αντίληψη. Αλλά αν είναι έτσι, Δημήτρη μου, επειδή μπαίνουν διάφοροι νέοι υποψήφοι σφήνες σε πολλές περιφέρειες, μηδέν της Αθήνας εξαιρουμένης.
2: Συμφωνώ.
0: Αν ο καθένας αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
2: Συγγνώμη, δεν το ξέρεις ότι υπήρχε ένα κίνημα βουλευτών πάνω από 30 που ζητούσαν από τον κύριο Λιβάνιο να βάλει μια διάταξη στο νομοσχέδιο που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα και να λέει ότι όποιος υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ή δήμαρχος κλπ. Βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές πρέπει να παραιτηθεί προηγουμένως του αξιώματός του για να μην μπορεί να γυρίσει,
0: ναι,
2: πίσω.
0: Μου, ναι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ακροατής, και να κλείσουμε λίγο με τα μηνύματά σας, λέει τόσο τα σούπερ μάρκετς όσο και οι εταιρείες καυσίμων είναι ολιγοπόλια, οπότε μπορούν να λειτουργούν με κάποια μορφή καρτέλ. Καρτέλ είχε ονομάσει τη μορφή, σας θυμίζω, που λειτουργούσαν ο νυν πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, τον τρόπο λειτουργίας τότε. Οπότε μόνο με ειλικρινή κυβερνητική απόφαση μπορούν να ελεγχθούν οι τιμές, κάτι που δεν φαίνεται να υπάρχει προς στιγμή. Για να δούμε μήπως κάποια στιγμή όλο αυτό μπορέσει η κυβέρνηση να το διαχειριστεί με τις κινήσεις που απαιτούνται, γιατί με και συμφωνίες κυρίων που τις θέλουμε και να υπάρχουν κτλ. Φαντάζομαι ότι λοιπόν, δεν αρκεί μόνο αυτό τώρα. Ένας άλλος φίλος ακροατής, καλημέρα Πέτρο, λέει: νομίζετε ότι ενδιαφέρει τους εργαζόμενους, τους μεροκαματιάριδες, αν θα είναι ο Αβραμόπουλος υποψήφιος ή οποιοδήποτε άλλος? Όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον να ρωτάμε για να ξέρουμε τι γίνεται. Μόνο με αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Να σας πω κάτι, και εμείς στο χώρο της εργασίας είμαστε, φίλες και φίλοι. Δεν είμαι εισοδηματίας, δεν είμαι κληρονόμος, δεν είμαι τίποτα.
2: Δεν θα ήμασταν εδώ αν ήμασταν κληρονόμοι και εισοδηματίες. Επίσης θέλω να πω, βλέπω τώρα και είναι πολύ θετικό ως εικόνα, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος έδινε πραγματικά μία μάχη 2 μήνες στον Ευαγγελισμό. Είναι εντυπωσιακό ότι επέστρεψε σήμερα στον Ευαγγελισμό όρθιος,
0: ναι.
2: για να ευχαριστήσει, όχι ως ασθενής λέει, έτσι, αλλά ως πολίτης, για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ήταν σοκαριστικό.
2: Μιλούσαμε κάποιους γιατρούς μέσα στο Σαββατοκύριακο και μου είπαν ότι αν αυτό που συνέβη στον κύριο Μιλωνάκη τώρα είχε συμβεί πριν από 10 χρόνια με τις δυνατότητες της επιστήμης εκείνη την εποχή, σήμερα ο κύριος Μιλωνάκης δεν θα ήταν στη ζωή. Η πρόοδος που έχει γίνει στην επιστήμη, η γρήγορη
0: κινητοποίηση που έγινε, ο εμβολισμός ακριβώς, πάρα πολύ γρήγορα,
2: ο γιατρός που έκανε τον εμβολισμό κλπ. Και η δική του προσωπική μάχη, γιατί είναι και νέος άνθρωπος, βοήθησαν στο να γίνει αυτό πραγματικά το μικρό ιατρικό θαύμα, και 2 μήνες μετά ο κ. Μιλωνάκης να είναι όρθιος,
0: ναι.
2: πλήρης υγείας και να ευτυχώς πάει στον Ευαγγελισμό να ευχαριστήσει
0: τους γιατρούς και τον νοσηλευτικό προσωπικό. Και καλά κάνουμε και το λέμε, το είδαμε φίλες και φίλοι στο Facebook.
2: Είναι εντυπωσιακό.
0: Έχει κάνει άνθρωπος ανάρτηση.
2: Ανάρτηση, και έχει και τη φωτογραφία που είναι όρθιος.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ
2: συγκινητικό. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και είναι μια μάχη ζωής που την κέρδισε ένας άνθρωπος, και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι.
0: Λοιπόν, τέλος,
2: και να πούμε και
0: φτάνει,
2: κάτι άλλο.
0: Φτάνει.
2: Περίμενε,
0: να
2: κλείσουμε με την κεντροαριστερά. Ο κύριος Πολάκης έθεσε θέμα αλλαγής ηγεσίας και να παρέτησε του κυρίου Φάμελο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλή, τι περίμενες εσύ?
2: Το λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, ναι, μα μας το έλεγε τόσο καιρό και ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά αύριο, φίλες και φίλοι.
2: Αύριο.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν πάντα στον λαό, σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok. Ο success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας χαρακτήρισε το Άιρις ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι σήμερα περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία, ενώ το 2025 η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το επόμενο βήμα είναι η ευρύτερη χρήση του Άιρις στις καθημερινές συναλλαγές. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα του Άιρις στο σημείο πληρωμής, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και ισχυρότερα κίνητρα για τους εμπόρους, ανέφερε, προτείνοντας μεταξύ άλλων προγράμματα επιβράβευσης και υιοθέτηση τεχνολογιών ανέπαφων πληρωμών. Παράλληλα, στάθηκε στη διασύνδεση του Άιρις με ευρωπαϊκά συστήματα άμεσων πληρωμών, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ψηφιακών συναλλαγών. Στοχευμένους ελέγχους στην Ανατολική Αττική πραγματοποίησε η ΑΔΕ το τρίημερο 26-28 Ιουνίου, με περισσότερες από μία στις δύο επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν να διαπιστώνεται ότι παραβίαζαν τη φορολογική νομοθεσία. Σε 38 επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής βεβαιώθηκαν 150 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, ενώ δύο καταστήματα στο Πόρτο Ράφτη έκλεισαν για 48 ώρες. Η ΑΔΕ τονίζει ότι οι έλεγχοι που βασίζονται και σε αλγοριθμικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση σε τουριστικές περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Αβίδης, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την άμεση εκκίνηση των νοσοκομματικών διαδικασιών ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Ειδικότερα, ο βουλευτής Χανίων υποστηρίζει ότι πρέπει να συγκληθεί άμεσα η Κεντρική Επιτροπή με στόχο τη συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής και Επιτροπής Προγράμματος, ώστε να δρομολογηθούν οι επόμενες κινήσεις του κόμματος. Παράλληλα, ζητά την επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Η ροή υδάτων παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Απολωνίας, το οποίο επέβαιναν 5 άτομα έξω από την προβλήτα Βουρκαρίου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του λιμενικού σώματος, ενώ μεταβαίνει και περιπολικό σκάφος. Παράλληλα, τοποθετείται προληπτικά αντιρρυπαντικό φράγμα. Οι 5 επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους. Αθώους για την κατηγορία της υπόθελψης εγκληματία έκρινε το τριμελές πλημελιο δικαίου τους 3 20χρονους που δικάστηκαν για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στο πάρκο ασυρμάτου τον περασμένο Απρίλιο. Ωστόσο, το δικαστήριο διέταξε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί για έναν από τους κατηγορούμενους το κακούργημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία παραμένει προσωρινά κρατούμενος καθώς φέρεται να τέλεσε το έγκλημα ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 28χρονου Τούρκου, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 25χρονου συμπατριώτη του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Χου. Χα. Χου. Το πρώτο α μου το φάγατε, έτσι. Μόνο ψωμιάδες μου καρφώνει τον αέρα και είναι μέσα στην... Ναι, και δώσ' του και πάρε. Εσείς τώρα να μπούμε, να ξεμπούμε το δρόμεν όλη αυτή την πρόζα, να πούμε, μου την κουτσουρεύετε. Δεν πειράζει, μαράκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με Γιώργο Πίκουλα, Στέλιος Βραδέλης. Αύριο τα ειδονάκια μαζί θα σμίξουνε. Μου λείπει να σας πω γιατί γίνονται πολλά πράγματα και ήθελα να τα συζητήσουμε μαζί. Να τα μοιραστούμε, να μοιραστούμε τις σκέψεις μας. Αλλά δεν πειράζει, σαν τον Κούκο θα τα πω, τον Ηλία, εγώ θα τα πω μόνος μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κλαίω, κλαίω. Πετάγεται ο Κασελάκης, λέει. Τι γίγαντας είναι. Λέει, γελάω μόνος μου, σαν το αυτό. Δήλωση Κασελάκη. Αφού έχει γίνει μπιφάρα με τη Θεοδόρα την Τζάκρη, που εμείς είμαστε με την Τζάκρη παραδοσιακά, γιατί είναι από τις αγαπημένες της εκπομπής. Δεν το συζητάμε, Θεοδόρα. Λοιπόν, και αγνωμοσύνες και τα λοιπά και όλα και αυτά. Έκλεισε το μάτι προς τα δεξιά ο Στέφανος και λέει: πάμε, λέει, προς το φιλελεύθερο κέντρο. Καλό στο Μητσοτάκη, φιλιά με Άδωνη και τα λοιπά, αγάπες, συνεντεύξεις, χαμός. Κάνει σήμερα την εξής δήλωση. Λοιπόν, διαβάζω τίτλο. Κασελάκη, άνω κάτω τελεία. Αποκλείει συνεργασία με Τσίπρα. Πάνω από το πτώμα μου. Ό,τι να είναι ρε παιδιά, σε αυτή τι θα ακούσουμε άλλο. Γιατί του ζήτησε κανείς να... Του έχει κάνει μάλλον επίσημη πρόταση ο Αλέξης. Και ο Κασελάκης λέει πάνω από πτώμα μου, δεν το συζητάμε. Ό,τι να είναι, όπου να είναι. Λοιπόν, περνάγαμε ωραία με τον Στέφανο. Αν δεν είχαμε τα υπόλοιπα, ακρίβειες και λοιπά, ένδια, πώς το λένε, οικονομική, πολιτική, όλα αυτά, θα διασκεδάζαμε πολύ με το Στέφανο Κασελάκη και όλους, όλοι αυτό το πολιτικό σκηνικό, τέλος πάντων, το γύρω-γύρω θαύμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε 14 λεπτά, είπαμε, μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η δυνατή ομάδα με Μαρία Παπακυρίτση στα κουμπιά των ήχων. Η συνεργασία μας είναι άψογη, πέραν από κάποια, έτσι, νεύματα που μου κάνει, τα οποία είναι λίγο καυστικά, έτσι, καυστικά. Λοιπόν, εντάξει, Βασιλική Κολτσίδα, αλλάζουμε και τον μπάσο της εκπομπής, τη στρώνει την εκπομπή Αλφάδη, και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Τι έχουμε άλλο, έτσι, να πάμε σε ένα γρήγορο ρεπεράζ της επικαιρότητας πριν πάμε στην Διευθύντρια των Διεθνών Ειδήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, είχε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και την εισαγωγική του τοποθέτηση, έκανε λόγο για περαιτέρω πτώση στις τιμές της βενζίνης. Αυτό που λέγαμε εμείς, ότι με το που ξέσπασε ο πόλεμος, σε 2 μέρες ντάνει η τιμή στο Θεό. Τώρα έχει τελειώσει το βαρέλι, έχει πάει στην πρώτερη κατάσταση. Οι τιμές πάλι στο Θεό. Όχι στο Θεό-Θεό, λίγο πιο κάτω από το Θεό. Αλλά όχι στην πρώτερη κατάσταση. Περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης, που λέει ο Πρωθυπουργός, έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Να μην είναι υπόσχεση και δέσμευση, να έχει ήδη γίνει. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι και 617,5 εκατομμύρια ότι θα πάνε σε αγρότες. Αλλά και μίλησε και για την αντιπολίτευση, ότι και για τα κόμματα γενικά της αντιπολίτευσης, κάνουν εξαγγελίες για τις τράπεζες, αυτοί που τις έκλεισαν, μάλλον προφανώς προς τον Αλέξη Τσίπρα, και την Ελλάς πάει η καρφάρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε, εντάξει, ο Πολάκης ζητάει την άμεση παρέτηση του Φάμελου και επιστροφή του στο κόμμα. Εντάξει, ποιο κόμμα, ένα άδειο πουκάμισο, έτσι κι αλλιώς. Γενικά σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η ιστορία, πολύ έντονους προεκλογικούς ρυθμούς, και σε καμία περίπτωση δεν φαντάζει αυτή η περίοδος σαν να είμαστε 8 μήνες πριν τις εκλογές. Μάλλον είμαστε 4 μήνες πριν τις εκλογές, λέω εγώ. Λοιπόν, και με αυτή την διαπίστωση Πάμε στην διευθύντρια των διεθνών μας ειδήσεων, την Έλενα Λεβίζου. Έλα Έλενα, τι γίνεται?
1: Καλά Γιώργο, εσύ?
0: Καλά είμαι. Τώρα διαβάζω και μια έκτακτη είδηση για τη δίκη του τρίχρονου άγγελου. Ένα πραγματικά ένα πλάσμα το οποίο έφυγε τόσο άδικα και τόσο βάναυσα από αυτή τη ζωή. Ένοχη μητέρα του και ο πρώην συντροφός της, με την διαπίστωση ας πούμε του δικαστηρίου και του εισαγγελέα ότι το παιδί κακοποιούταν συστηματικά. Τι ψυχή κουβαλάνε πραγματικά κάποιοι άνθρωποι? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το κατανοώ.
1: Λοιπόν, ναι, τραγωδία.
0: Για πες. Μα λοιπόν, και αυτό που άκουσα και που ήταν στη Γαλλία, που κάποιοι γονείς πέθαναν δύο παιδιά από αφυδάτωση μέσα στο σπίτι από τον καύσωνα.
1: Τι ναι, στη Γαλλία έχουν πεθάνει συνολικά 4 παιδάκια.
0: Τι να πω,
1: δεν μπορούμε, δεν είναι δικαιολογία ότι δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιες θερμοκρασίες. Φροντίζεις τα παιδιά σου.
0: Είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή τα κατοικίδια σου, φροντίζεις τους πάντες, τους ηλικιωμένους. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Μα είναι δυνατόν, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι μια έκτακτη κατάσταση, η οποία προφανώς προσαρμόζεσαι και θωρακίζεσαι κάπως.
1: Μιας και το είπες αυτό, γιατί το κύμα καύσωνα τώρα έχει μετακινηθεί ανατολικότερα προς Ανατολική Ευρώπη. Πολωνία, Ουγγαρία.
0: Άλλες χώρες οι οποίες επίσης δεν είναι συνηθισμένες σε καμία περίπτωση.
1: Καθόλου. Στη Σλοβακία έφτασε 41 βαθμούς. Να ξέρει, ρεκόρ όλων των εποχών, όπως καταλαβαίνουμε. Στην Ουγγαρία, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στα εστιατόρια, γενικώ στους χώρους εστίασης, να δίνουν στον κόσμο μπουκαλάκια νερό δωρεάν. Προκειμένου αυτές τις κρίσιμες, πόσες είναι, 2-3 ημέρες, όσο διαρκέσει αυτό, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, στις έκτακτες καταστάσεις, προφανώς πρέπει να λαμβάνονται και κάποια έκτακτα μέτρα, που βέβαια δεν είναι ανάγκη να σου δώσει και εντολή κάποιος για να τα κάνεις μεταξύ μας.
0: Νομίζω στα πλαίσια του ανθρωπισμού είναι και κάποια πράγματα αυτονόητα.
1: Ακριβώς. Αλλά ναι, και εκεί τώρα πλήττει μάλιστα και σοβαρά. Και στη Σερβία τώρα να μένουν σήμερα φτάσει 40 βαθμούς το θερμόμετρο. Και στην Τουρκία, βέβαια, συνηθισμένη και αυτή όπως εμείς σε ψηλές θερμοκρασίες, 38 βαθμοί εκεί στη Σμύρνη, αλλά με πυρκαγιές. Εμείς προς το παρόν καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: εμείς καλά, ξόφαλτσα μας πέρασε η ιστορία αυτή. Βέβαια είμαστε στην αρχή της. Δεν
1: θα έρθουν κάποια από ό,τι άκουγα.
0: Στην πύλη του καλοκαιριού
1: υπόλοιπα.
0: Δεν έχουμε μπει.
1: Ναι. Εμείς περάσαμε πολλά το περσινό καλοκαίρι, όπως θυμάσαι, πάρα πολλά. Αλλά ναι, είναι σαν το σκεφτόμουν, σαν ένας τείχος από το μελτέμι που μας προστατεύει μέχρι στιγμής. Να δούμε.
0: Το μελτεμάκι σώζει την κατάσταση, νομίζω.
1: Ναι. Δεν θα ξαναγκρινιάσω ποτέ ότι κουνάει το καράβι, ποτέ.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, διαβάζω τώρα για να ξέρεις τι είπε ένας 50χρονος στο Αγρίνιο, ο οποίος συνελήφθη για εμπρισμό στην παραβόλα Αγρινίου. Τι είπε?
1: Πώς το δικαιολόγησε? Αν το δικαιολόγησε, τι είπε?
0: Άκου, με εκνευρίζουν οι θάμνοι. Φίλε τώρα. Εντάξει, οι θάμνοι είναι εκνευριστικοί ώρες-ώρες. Αν σου γυρίσουν και καμιά κουβέντα.
1: Και λέω να τους κάψω, δεν έχει 8 μποφόρ.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία, τι να.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο εξοργιστικό πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Εσένα είναι κανένα δέντρο, κανένα λουλούδι, κανένα στάμπκα αυτό που σου
1: λέει? Όχι, χαμηλή εγώ βλάστηση. Όλα τα αγαπώ, δεν με πειράζουν.
0: Ωραία. Ναι. Φυσιολογικός άνθρωπος. Λοιπόν.
1: Δίνουν ζωή όλα αυτά για να ξέρουμε, έτσι.
0: Τι άλλο έχουμε? Οι τρομακτικές ιστορίες που βγαίνουν από τη Βενεζουέλα είναι πραγματικά έτσι συγκλονιστικές.
1: Συνεχίζουν να έρχονται, αν και τώρα πάμε είμαστε την έκτη μέρα.
0: Ναι, και οι αρχές πλέον λένε ότι οι ελπίδες είναι λιγοστές.
1: Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζονται οι προσπάθειες της διάσωσης, γιατί εδώ που τα λέμε άρχισαν και να ξεκινήσουν σε αυτό το μέγεθος που είναι τώρα, γιατί τώρα βρίσκονται στη χώρα πάνω από 3.600 διασώστες από το εξωτερικό, με 200 σκυλάκια που χρησιμοποιούνται στις διασώσεις, πάει και είναι η ελληνική αποστολή με 15 μέλη.
0: Είμαστε αλλά... πολύ δυνατοί οι δικοί μας οι διασώστες. Είμαστε από τους πολύ δυνατούς.
1: Ναι, πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε την εμπειρία, αλλά ναι, είμαστε πολύ δυνατοί. Και τέλος πάντων είναι μια κατάσταση που νομίζω ότι και όταν θα φύγουν, κάποια στιγμή θα φύγουν και τα φώτα της, της δημοσιότητας από την παγκόσμια τέλος πάντων δημοσιογραφία. Αυτοί οι άνθρωποι θα ζουν με αυτά τα τραγικά αποτελέσματα των σεισμών για πάρα πολύ καιρό και είναι έτσι, προκαλεί μεγάλη ανησυχία το τι δυνατότητες έχει η Βενεζουέλα για να αποκαταστήσει αυτές τις ζημιές και για να φροντίσει βέβαια και άμεσα τους ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι και να κατευνάσει και αυτή την οργή, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις η αναταραχή καταλαβαίνουμε ότι δεν βοηθά, είναι απολύτως δικαιολογημένη, γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές το είδαμε και όλες τις εικόνες, μόνοι τους προσπαθούσαν να ξεθάψουν, να φτάσουν τέλος πάντων στους δικούς τους ανθρώπους, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εφικτό να γίνει, αλλά παρόλα αυτά είναι η ελπίδα ότι μπορεί να βρω τον άνθρωπό μου ζωντανό. Ναι.
0: Μπροστά στην αγανάκτηση και το θρήνο
1: και στην απελπισία, ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλά τώρα μένει να δούμε τι θα ακολουθήσει. Επίσης είναι ενδιαφέρον ότι και στα διεθνή μέσα ήδη υπάρχει ότι είναι περίπου 8 δισεκατομμύρια αυτά που έχει βγάλει η Βενεζουέλα από τότε που ουσιαστικά είδαν το εμπάργκο οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απομάκρυνση, τέλος πάντων την εκδίωξη του Μαδούρο που βρίσκεται στις αμερικανικές φυλακές. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση αρχίζει πάλι να φέρνει στο μυαλό των ανθρώπων ότι ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Φέρνει στο μυαλό τους ότι ουσιαστικά αυτά τα κέρδη θα μοιραστούν ή έχουν ήδη μοιραστεί όπως μοιράζονταν τόσα χρόνια. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι ελπέστατες υποδομές, να υπάρχουν αυτή η ελπέστατη και κακή κατασκευή των κτηρίων που σε πολλές περιπτώσεις φανταζόμαστε ότι ήταν αυτό που προκάλεσε και αυτή την κατάρρευσή του σαν χάρτινη πύργη κυριολεκτικά. Οπότε ναι, είναι μια κατάσταση όταν κατακάτσει η σκόνη κυριολεκτικά και μεταφορικά που θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και εκεί.
0: Επανέρχομαι στο θέμα του καύσωνα, γιατί βλέπω αυτές τις φοβερές εικόνες, ας πούμε από τη Γαλλία που έχουν λιώσει τα φανάρια, και από τη Γερμανία που έχουν λιώσει οι ράγες στο ντραμ.
1: Ναι, και φίλε, και
0: πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή τι ζέστη, δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο σε εμάς, ας πούμε, να έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Όχι,
0: τώρα τα τηγανίζουμε αυγά στους δρόμους και αυτά τα έχουμε δει, αλλά να λιώνουν οι ράγες. Τι ενέργεια είναι αυτή η ηλιακή?
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μην είναι καθόλου σωστό αυτό που θα πω, αλλά μήπως είναι με άλλες προδιαγραφές φτιαγμένες αυτές από ό,τι σε εμάς. Όχι, αλλά αυτές οι χώρες μέχρι στιγμής είχαν άλλο πρόβλημα, το πολύ κρύο, αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσουν.
0: Ναι.
1: Και τα σπίτια είναι φτιαγμένα με αυτόν τον τρόπο.
0: Προσυπογράφω την επιστημονική σου προσέγγιση.
1: Δεν είναι καθόλου επιστημονική, απλώς είναι μια...
0: Προσυπογράφω τότε την εμπειρική σου προσέγγιση ή την προσέγγιση λογικής.
1: Κάπως συμπέρασμα.
0: Προσέγγιση λογικής. Την προσυπογράφω και είναι και μια σημαντική ημέρα όπου συμφωνούμε και ταυτιζόμαστε κατά την επικοινωνία μας απολύτως μέχρι.
1: Σε πολλά ταυτιζόμαστε εκτός από ένα, οπότε
0: ναι, αλλά τι ένα.
1: Φαντάζομαι ότι ταυτιζόμαστε και στο άλλο, βέβαια όχι και απολύτως.
0: Δεν στεναχωρήθηκες με τον αποκλεισμό της Γερμανίας?
1: Όχι, με της Γερμανίας μπορώ να σου πω το αντίθετο. Με της Ολλανδίας όμως ναι.
0: Με της Ολλανδίας και εγώ πίστευα στους Ολλανδούς γενικά, αλλά κοίταξε ο Ελκαμπή και η παρέα του.
1: Ελκαμπή δεν έκανε τίποτα.
0: Δεν έχει σημασία. Ήταν η ψυχή της ομάδας.
1: Για την παρέα που λέμε.
0: το κρασί της παρέας. Να σου πω, έπαιξε στου ομίλου, ρε φίλε. Θα ξαναπέξει.
1: Ήταν στα πέναλτι και ήταν τώρα. Θα μπορούσαν να προκριθούν και οι Ολλανδοί. Εμένα άλλο με στενοχωρεί. ότι η Ολλανδία πάντα ξεκινάει με πολύ καλές προδιαγραφές και η αλήθεια είναι ότι πάντοτε έχει καλούς παίκτες και καλή ομάδα. Ναι. Και κάπου, δηλαδή, πραγματικά.
0: Πάντα κάπου σκοντάφτη.
1: Η Ουράνια. Περιμένω και την Αγγλία σιγά-σιγά, κατάλαβε. Γι' αυτό έτσι προετοιμάζομαι.
0: Φίλε, το Κονγκό είναι δύσκολη η περίπτωση.
1: Το ξέρω.
0: Και με απόλυτο άρωμα θρύλου, έτσι.
1: Α, μάλιστα.
2: Μαζουάκου Μπακαμπού.
1: Μασουάτου, πώς?
2: Μαζουάκου και Μπακαμπού.
1: Και Μπακαμπού.
2: Βέβαια.
1: Ένα τραγούδι δεν ήταν Μπακαμπού, όχι. Έχει. Κάπως, ναι. Λοιπόν, επίσης έχω να σου πω.
2: Είναι
1: κάποια...
2: ένα ζεμπέκικο για τον Μπακαμπού.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ζεμπέκικο. Έτσι, ένα pop κάπως, ναι, δεν θυμάμαι.
2: Pop rock.
1: Pop-pop. Λοιπόν, έχω να σου πω κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία ωστόσο για την τηλεθέαση. Ναι, για την τηλεθέαση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Βλέπουνε
1: σαν τρελή.
2: Έλα ρε.
1: Βεβαίως. Είδες, τα συζητούσαμε όλα αυτά πριν από το Μοντιάλ. Αλλά το ποδόσφαιρο τελικά όντως φαίνεται να κερδίσει τους πάντες.
2: Είναι το όπιο του λαού, φίλε, το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν λένε.
1: Το μαθαίνουν τώρα και οι Αμερικάνοι σιγά-σιγά.
2: Ναι.
1: Γιατί για αυτούς το σόκερ πάντοτε ήταν ένα άθλημα, εντάξει, οκ. Okay,
2: κοίταξε, αλλά... και μόνο το γεγονός ότι είναι σχεδόν γεμάτα όλα τα γήπεδα.
1: Ναι.
2: Που είναι 68 και 70 χιλιάδες. Έτσι,
1: παρά δεν
2: είναι.
1: Τιμές,
2: και με είναι και πολύ
1: έτσι.
2: Ακριβά εισιτήρια.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, έχουν βγει στοιχεία από το Fox και από το Telemundo, που είναι το ισπανόφωνο κανάλι, δίκτυο. Και τα νούμερα που δίνουν είναι επίπεδου NFL, του αμερικάνικου football, του ποδοσφαίρου του αμερικάνικου. Λοιπόν, με την τηλεθέαση να φτάνει και στα 20 εκατομμύρια σε κάποια παιχνίδια. Βεβαίως, οι περισσότερες τηλεθέασεις είναι, όπως καταλαβαίνουμε, στα παιχνίδια των ΗΠΑ και του Καναδά, αλλά όχι μόνο. Και ένα άλλο πολύ εντυπωσιακό είναι ότι έστω για ένα λεπτό έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής Μουντιάλ 84 εκατομμύρια Αμερικανοί. Δεν είναι μικρό ποσό.
2: Πολύ πράγμα.
1: Ακριβώς. Σε αυτό
2: νομίζω παίζει, βοηθάει και το γεγονός ότι και οι τρεις διοργανώτριες συνεχίζουν, δηλαδή και Μεξικό και Αμερική και Καναδάς.
1: Ναι,
2: που έχει τη σημασία του, ας πούμε, αυτό.
1: Ό,τι γίνεται στη χώρα τους, και εντάξει, αυτό είναι. Και οι ώρες βολεύουν. Ενώ σε άλλη περίπτωση.
2: Εμάς δεν βολεύουν.
1: Εντάξει, ναι. Αλλά σε άλλη περίπτωση.
2: Έβαλα ρολόι.
1: Θα το παίρνανε, ξέρεις, είδηση ότι. Ναι.
2: Έβαλα ρολόι, δεν τ' άκουσα, να ξέρεις.
1: 4 η ώρα τώρα ήταν σκληρό.
2: Δεν έβαλα 4, να σου πω την αλήθεια, έβαλα 5.
1: Ναι, και πάλι.
2: Λέω εντάξει, θα δω το δεύτερο ημίχρονο.
1: Και πάλι. Αν έβαζε 6 μέσα θα πετύχαινε στα πέναλτι.
2: Ναι, άμα βάλω 6, βάζω και 8 και βλέπω και τις φάσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε, σας μερσούμε τα μάλα.
1: Και εγώ.
2: Για την επικοινωνία μας, θα τα πούμε αύριο και σιγά σιγά σας φέρες. Πάμε να... Είναι η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μαζί μας, μας κοιτάει έτσι λίγο αυστηρά, μας αρέσει αυτό. Έχει μια έτσι αυστηρότητα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στα Πετράλωνα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώος το βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Στέλιος Σακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί αμερικανική αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος ως

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Είχαμε μία δυσάρεστη έκτακτη είδηση. Την πληροφορία ότι κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στα Πετράλωνα και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε έτσι κάποιες αναφορές για τραυματισμούς. Θα βγάλουμε τον αρμόδιο ρεπόρτερ που παρακολουθεί το θέμα από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, για να μας πει ό,τι νεότερο έχει για αυτή την δυσάρεστη είδηση. Λοιπόν, μία έτσι ωραία στιγμή ήταν Ωραία, πάμε στην είδηση. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα τον Νούση. Έλα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο και κύριοι. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει μια κατάρρευση τετραόροφης υποκατασκευής πολυκατοικίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονταν 4 άτομα την ώρα της κατάρρευσης. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν εγκλωβιστεί ή όχι. Στο σημείο μεταβαίνει ΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να κάνουν αναζήτηση, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα σπέβδουν στο σημείο ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ και φυσικό αέριο, γιατί στην πολυκατοικία είχε φυσικό αέριο, οπότε για να γίνουν και απαραίτητες ενέργειες. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε.
0: Ήταν υποκατασκευή, είπες, η πολυκατοικία ή ήταν κανονική?
1: Η πληροφορία που έχουμε είναι για υποκατασκευή. Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε σε τι.
0: Άρα για να έχει δίκτυα όμως είναι προχωρημένη η κατασκευή.
1: Μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια πολυκατοικία, για μια τετραόροφη υποκατασκευή, δίνουν ως πρώτη πληροφορία του Earth News. Είναι υποκατασκευή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν 4 άτομα. Μένει να δούμε
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Αν έχουν εγκλωβιστεί ή σε τι κατάσταση. Στο σημείο μεταβαίνει ΜΑΚ μαζί με εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο, και ταυτόχρονα και ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ.

0: ψυχικό αέριο για να, για να δούμε την κατάσταση, γιατί η πολυκατοικία έχει ψυχικό αέριο.
1: Όχι, ωραία. Θα το παρακολουθούμε, Κώστα μου, και ελπίζουμε να μην είναι οι άνθρωποι, να μην είναι εγκλωβισμένοι, να μην υπάρχει τέτοιο θέμα για κίνδυνο ανθρώπινης ζωής. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, όπως και εσύ βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Νούσια. Λοιπόν, όπως λέγαμε, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση για αυτή την είδηση, την άσχημη είδηση. Θα δούμε. Υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, για 4 άτομα, μας είπες, με ο Κώστας Νούσης, αλλά θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Ωραία στιγμή, λοιπόν, επανέρχομαι και λέω, είναι η επιστροφή του Γιώργου Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύτηκε πολλές μέρες μετά το επεισόδιο που είχε στον πρωινό καφέ στο Μαξίμου, όπου επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης για να πει ένα ευχαριστώ από καρδιάς στο προσωπικό του Ευαγγελισμού, το οποίο έτσι τον φρόντισε για τόσες μέρες και βγήκε δυνατός και επανήλθε αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχεται στα καθήκοντά του. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ας το έχουμε στο μυαλό μας αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος έτσι είδε το χάρο με τα μάτια του, έτσι, με το μυαλό του, με την ψυχή του, και να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι και να αυτό που έλεγε στον κύκλο των χαμένων ποιητών, seize the day, άδραξε τη μέρα, έτσι όσο μπορούμε να ζούμε το σήμερα, γιατί το αύριο δεν το ξέρεις. Λοιπόν, επίσης πολιτική αντιπαράθεση έχει φουσκώσει μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την κατάργηση του πλαφών στα σούπερ μάρκετ από σήμερα. Σήμερα είναι τελευταία μέρα ισχύως του πλαφών και συγκράτηση των τιμών για 2 μήνες και μία αύξηση των τιμών και υποσχέσεις για μειώσεις από Σεπτέμβριο. Πολύ μεγάλη πολιτική κόντρα για όλο αυτό, ερωτήματα, γιατί από τη στιγμή που το πλαφόν στα τρόφιμα ήταν ένα θετικό μέτρο, γιατί έρεται το πλαφόν. Λοιπόν, και βέβαια μιλάμε για μια συμφωνία κυριών για τη συγκράτηση των τιμών, που αυτό δεν είναι νόμος, δεν γράφεται πουθενά, είναι συμφωνία μεταξύ των 2 πλευρών στο μιλητό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να έτσι εφαρμοστεί. Και το τρίτο ερώτημα που γεννάται και τροφοδότησε την πολιτική κόντρα είναι βέβαια γιατί μειώσεις από Σεπτέμβριο και όχι από τώρα στις τιμές των προϊόντων. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και όλα αυτά. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί και αυτό αρκετό κόσμο. Πάμε στην λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων, το οποίο με τη λήξη αυτή το επόμενο που ακολουθεί είναι έλεγχοι και πρόστιμα. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Συντηρητών Ανελκυστήρων, τον κύριο Γιώργο Βλασόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Βλασόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Επιτρέψτε μου μια διόρθωση για το
1: θεσμικό
2: αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγκαλοστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.
1: Ωραία.
2: Πρώην πρόεδρος στην Ομοσπονδία.
1: Θαύμα. Μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος, να ξέρετε. Είχε γίνει εκείνο το φοβερό ρεπορτάζ προετών στον Αντένα που είχε βγει ένα συνεργείο στην Πανεπιστημίου και έλεγε «Πρόεδρε!» Γυρίζανε 2-3. Κατέβαινε πιο κάτω, πρόεδρε, γυρίζανε άλλοι 2. Όλοι πρόεδροι είναι στην Ελλάδα, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα όλης αυτής της ιστορίας. Τι σημαίνει η λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων και πού οδηγείται αυτή η ιστορία μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας?
2: Καταρχάς να πούμε ότι η απογραφή είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν, είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
1: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, ναι, με τους
2: πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες. Και το τελευταίο το τονίζω ιδιαίτερα, διπλοκατοικίες, μονοκατοικίες, πρέπει και αυτές να δηλωθούν. Το σύστημα...
1: Αυτό είναι ευθύνη των διαχειριστών να προχωρήσουν στη δήλωση του ανελκυστήρα.
2: Ναι. Υπάρχει στην υπευθυνότητα πλέον και των ιδιοκτητών διαχειριστών και των συντηρητών.
1: Okay.
2: Οπότε κάποιος ανελκυστήρας ο οποίος δεν θα δηλωθεί και είναι εις γνώση του συντηρητή, ο συντηρητής θα πρέπει να τον εξαιρέσει από το πελατολογιό του, διότι θα λειτουργεί παράνομα. Συνεπώς δεν θα μπορεί να κάνει τη μηνιαία συντήρηση και θα πρέπει να τον θέσει εκτός του πελατολογίου.
1: Δεν έχετε κάποια στοιχεία μέχρι τι ποσοστό έχουν φτάσει οι δηλώσεις?
2: Την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνάντηση στο Υπουργείο ο Γενικός Γραμματέας μας είπε ότι είχαν δηλώσει περίπου 286.000 και κάτι.
1: Σε σύνολο, ξέρουμε.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μικρός, δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από 500.000 οι ανελκυστήρες.
1: Άρα ούτε το 50%.
2: Σωστά, ναι, είναι κατά προσέγγιση τα νούμερα αυτά, οι αριθμοί, διότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε στοιχεία. Και αυτό επιθυμούμε, να το σύστημα να βγάλει επιπλέον επιτέλους τον αριθμό των ανελκυστήρων, να δούμε μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων την ηλικία των ανελκυστήρων, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά και σύμφωνα με τη χρονολογία εγκατάστασης τα πιο παλιά πρώτα η αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων. Σε χιλιάδες έχει γίνει αυτό, διότι είναι από το 2008 το θέμα αυτό της αναβάθμισης, για να προχωρήσουν μετά στην πιστοποίηση και στην καταχώρησή τους.
1: Μάλιστα.
2: Η απογραφή λοιπόν φέρνει την πρώτη νομιμοποίηση του υφιστάμενου ανελκυστήρα. Είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί. Σε δεύτερο στάδιο θα ακολουθήσουν οι αναβαθμίσεις που δεν είναι σημερινό φαινόμενο, σημερινή απέτηση ισχύουσας νομοθεσίας, είναι από το 2008. Και να τονίσουμε ότι η αντίληψη που λέει ότι ίσως ενδεχομένως στο μέλλον θα αποτελέσει ένα φοροεισπρακτικό μέρος η δήλωση ανελκυστήρα είναι τεράστιο λάθος. Mm-hmm. Το αυτοκίνητο την ώρα που παίρνει και πρέπει να έχει πινακίδα με αριθμό περνάει και το κταίο, δεν υπάρχουν επιβαρύσεις στην πορεία της ζωής του. Το ίδιο και ο ανελκυστήρας παίρνει ένα μοναδικό αριθμό που σημειωτέων από αύριο αυτός ο μοναδικός αριθμός που προκύπτει από την απογραφή θα αναγράφεται στο φορολογικό παραστατικό και εάν δεν αναγράφεται αυτό θα υπάρχει πρόστιμο στη συντηρήτρια εταιρεία 1.000 ευρώ. Συνεπώς δεν μπορεί να συντηρηθεί ανελκυστήρας που δεν είναι απογεγραμμένος. Από αύριο 1η Ιουλίου η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, η κυρία Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ξεκινάει τις διασταυρώσεις για να δει πώς εξελίσσεται η κατάσταση και να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις όπως προβλέπονται από την νομοθεσία.
1: Ωραία, οπότε θα το παρακολουθούμε το θέμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει βάση δεδομένων και κυρίως το μικρό και κυρίως να γίνονται σωστά οι έλεγχοι και η συντήρηση.
2: Η προληπτική συντήρηση, ο τριμηνέως ή τετραμηνέως έλεγχος, ώστε να ενισχύεται η διασφάλιση σωματικής ακυρότητας των επιβατών. Ο λόγος του Μητρώου, ο λόγος της ίδρυσης του Μητρώου και της καταγραφής των ανελκυστήρων, αυτός είναι. Να σταματήσουν οι παράνομοι ανελκυστήρες, διότι θα έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ατυχήματα, έχουμε και δυστυχήματα, και τα οποία βεβαίως δεν έρχονται στην επιφάνεια. Αλλά τονίζω πάλι, ειδικότερα για τα κτίρια διπλοκατοικίες, οι ιδιοκτήτες να προτρέξουν να το κάνουν, να μην το αφήσουν με την έννοια ότι δεν θα το βρουν ποτέ. Το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, θα αποτελεί πλέον και η δήλωση απογραφής ανελγησίρα θα αποτελεί πλέον στοιχείο της ταυτότητας του κτηρίου. Συνεπώς δεν θα μπορεί ούτε να ενοικιαστεί διαμέρισμα, χώρος, επαγγελματικός, είτε βέβαια να γίνει αγοροπολισία χωρίς τη δήλωση της απογραφής ανελγησίρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλασόπουλε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Και αναφερθήκαμε στη λήξη προθεσμίας της απογραφής για τους ανελκυστήρες. Βλέπω τώρα στην οθόνη όλα τα κανάλια, τα περισσότερα έχουν πλάνα από το χώρο εκεί στα Πετράλωνα που κατέρευσε η πολυκατοικία. Έχει ήδη φτάσει η πυροσβεστική και κάνει τις πρώτες πραγματοποιεί αυτοψία για τους, βλέπουμε ένα σωρό από χαλάσματα, και έχουν μπει μέσα οι άνδρες της πυροσβεστικής για να δούνε αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τους 4 εγκλωβισμένους. Μακάρι να μην συμβεί αυτό.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται έτσι. Συνεχίζουν το έργο τους οι πυροσβέστες στο χώρο για να διαπιστώσουν τι γίνεται κάτω από τα συντρίμμια. Έχει μαζευτεί και κόσμος, είναι και η αστυνομία. Θα δούμε, θα έχουμε συνεχή πληροφόρηση και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio, αλλά και στη συνέχεια, όπου θα είμαστε πάλι μαζί μετά τις 3, αντικαθιστώντας την Αρετή Μπίτα. Πάμε όμως, πριν κλείσουμε, σε ένα θέμα που... Να πάμε σε ένα θετικό θέμα. Πάμε να συζητήσουμε αυτή την έκτακτη ενίσχυση, για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που υλοποιείται σήμερα, που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, για το επίδομα ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που έχουν παιδιά. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε, να το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Στάθη Βελισσαράτο, φοροτεχνικό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πίπουλα, και στους ακροατές μας. Όλα μια χαρά.
0: Κάνουν συνέχεια, πώς το λένε, update στους λογαριασμούς σήμερα, ναι, ο κόσμος.
1: Όντως, μετά τις 12 η ώρα η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα γίνει καταβολή του επιδόματος του παιδιού, οπότε... update και στο refresh που κάνουν θα δουν τα χρήματα αυτά που έχουν παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό ξέρετε, για μένα πάγια θέση της εκπομπής γενικά είναι πάσα βοήθεια δεκτή, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι λίγο, ρε παιδί μου, λίγο έτσι, πώς το λένε, πάρε και ένα χαρτζιλίκι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι υπέρ της επιδοματικής πολιτικής γενικώς, ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα. Γιατί θεωρώ ότι υποκρύπτει, πώς το λένε, σκοπό. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται θεσμικές αλλαγές, ώστε να είναι κάτι μόνιμο, κάτι αυτό να βοηθάει τον κόσμο. Τι λέτε?
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας, και εγώ αυτή τη λογική είμαι. Απλά,
0: αλλά πάσα βοήθεια δεκτή, δεν το συζητάμε.
1: Ασφαλώς, κάθε βοήθεια, ειδικά.
0: Ένα γεμάτο σούπερ μάρκετ είναι αυτό. Γεμάτο, όχι πολύ γεμάτο.
1: Όχι, όχι. Οι τιμές εκεί που έχουν πάρει δεν είναι.
0: Γιατί αν μιλάμε και για οικογένεια με ένα παιδί ή με δύο παιδιά, εντάξει, είναι ένα καλούτσικο σούπερ μάρκετ. Ένα βοήθημα.
1: Ένα βοήθημα.
0: Σε ποιους, για ποιους αφορά?
1: Αφορά για όσους έχουν παιδιά. Υπάρχουν μεν τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι 40.000 για κάθε τέκνο που είναι 5.000. Οπότε οι περισσότεροι.
0: 40.000 οικογενειακό εισόδημα.
1: Εισόδημα. Σωστά. 40.000 οικογενειακό εισόδημα. Okay. Είναι 5 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Να πούμε ότι αυτοί που θα λάβουν σήμερα τα χρήματα είναι αυτοί που είχαν παιδιά μέχρι το 2024, θα δηλώναν στην δήλωσή τους με το ΆΜΚΑ του συμπαθημού τους, θα γίνει χωρίς κάποια αίτηση, θα μπουν απευθείας, και όσοι έχουν κάνει παιδιά από το 2025 ή και το πρώτο εξάμεινο του 2026, θα δοθεί δυνατότητα να ανοίξει μια πλατφόρμα, θα το κάνουν αρκεί να του έχουν βγάλει αφημί του παιδιού, θα ανοίξει και μια πλατφόρμα που θα δηλωθεί μέσα αυτό και θα γίνει για αυτή η ενίσχυση τέλος μέχρι 10 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε την
0: θα έχουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτοί που έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις μπορεί να φανεί μέσα και αν έχουν κάνει παιδιά το 2025. Γιατί οι φορολογικές δηλώσεις αυτή τη στιγμή αφορά τα εισοδήματα του 2025. Όπως και τα τέκνα. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί φορολογούς που δεν έχουν κάνει ακόμα. Οπότε για να μην τους αφήσουν αυτούς απ' έξω, θα δοθεί δυνατότητα μέσα στον Ιούλιο να δηλώσουν και αυτοί τα τέκνα τους, όπως και αυτοί που έχουν κάνει τέκνα μέσα στους 26, αρκεί να τους έχουν βγάλει αφημί. Αυτή είναι η προϋπόθεση.
0: Διαβάζω εδώ ότι για ένα παιδί είναι 150 ευρώ, δύο παιδιά 300, τρία παιδιά 450, πέσαμε. Ναι. Όχι, δεν πέσαμε. Και τέσσερα παιδιά 600. Εντάξει.
1: Είναι αναλογικό και υπάρχουν κάποιες
0: οικογένειες. 150 το παιδί.
1: Ναι, 150 το παιδί. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες που έχουν και 68 παιδιά, είναι λίγες πια στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Που εκεί είναι μεγαλύτερο το ποσό, αλλά εδώ τίθεται το ερώτημα πόσο μπορεί να ταϊστούν αυτά τα παιδιά. Όταν έχεις 6 παιδιά και 5 και 6 παιδιά είναι πολλά τα έξοδα.
0: 40.000 ευρώ για τον έγκαμο, ημέρος συμφώνου συμβίωσης, και 15.000 ευρώ επιπλέον εξαρτώμενο, και 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Τις οικογένειες, ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Πάσα βοήθεια δεκτή. Καταλήγουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Πριν ένα-δύο μήνες είχαμε το Fuel Pass πάλι, τα 50 ευρώ για το καύσιμο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί συνεχώς μια επιτροπευματική πολιτική 50 και άντε τον άλλο μήνα παράλληλα 150.
0: Ακρίβεια, παιδιά, με την ακρίβεια τι θα γίνει. Γιατί όλα αυτά εξανεμίζονται την ίδια στιγμή. Λοιπόν.
1: Με τους μισθούς οι εργαζόμενοι να ζουν αξιοπρεπέστατα και να μην περιμένουν πότε θα έρθει ένα επίδομα για να καλύψουν μια τρύπα.
0: Με τις δηλώσεις, μια και τα λέμε, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε.
1: Έχουν μείνει 15 μέρες, 15 Ιουλίου είναι καταληκτική ημερομηνία.
0: Χωρίς παρατάσεις είναι αυτό.
1: Χωρίς παρατάσεις. Έχουν υποβληθεί ήδη γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ορολογικές δηλώσεις, άρα αναμένουμε ακόμα 1,3.
0: Έχει ακόμα.
1: Είναι σε καλύτερο σημείο από το ήταν τα προηγούμενα χρόνια ο ρυθμός. Γιατί αν χρησιμοποιούμε νωρίς, δεν είχαμε τα λάθη στις αυτοματοποιημένες δηλώσεις που είχαμε πέρυσι να βάλουμε επιπλέον κάποια επιδόματα που δεν είχαν δηλωθεί. Είναι γενικότερα μια ήρεμη περίοδο για τις προλογικές δηλώσεις. Δεν θυμάμαι στα τελευταία χρόνια τέτοια περίοδο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελισσαράτε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μήνα για αύριο.
0: Και καλό μήνα για αύριο, βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε, βλέπω ένα συγκλονιστικό σούπερ στο Μέγκα ότι ζητούν οι πυροσβέστες να κάνουν όλοι από τον κόσμο που έχει μαζευτεί εκεί, να κάνουν όλη ησυχία, να μην μιλάει κανείς, για να ακούσουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και αν δίνουν κάποιο σήμα, κάποια φωνή, κάποιο βοήθεια. Να ζητούν. Συγκλονιστική αυτή η λεπτομέρεια. Λοιπόν, θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση από τα Πετράλωνα και από την κατάρρευση μιας υποκατασκευή πολυκατοικίας τετραώροφου κτηρίου. Αναφορές γίνονται είναι για 4 εγκλωβισμένους. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και ο Γρηγόρης Νιάκας. Και εμείς επανερχόμαστε πάλι από στις 3 η ώρα, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα. Αμπιεντό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα, κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε θεσαμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον που θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη. Κατέρευσε μετά, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι. Η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη. Άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν τις πολυκατοικίες. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους από τους 4. Ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, όπως αντιλαμβάνεστε, στον χώρο της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους, για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοικία, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
7: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
8: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ρεντζούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
7: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση, παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε οι πολυκατοικοί έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τραυματίες.
7: Όλοι επιποδώς λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, που εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των αριθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρία αυτή. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
10: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Πάμε στον πολιτικό μας Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες έολες ανυπόστασης εξαγγελίες των υπάλληλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επίεχνη τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρτισαν δισεκατομμύρια τους προλογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν είχαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε, για σημαντικά ορόσημα το επόμενο εξάμηνο.
7: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Κάτι
11: δείχνει ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
7: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
11: Το 27. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Απαρίθμησε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές, πρόκληση του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της φυσιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία, που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και το στίχημα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές τους διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων, συνεχίζουμε τη δουλειά μας και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές.
7: Και προτεραιότητα αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
7: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύελες εξαγγελίες.
10: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
7: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας της συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
10: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
7: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά όπως έκανε το 2023 μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν. Έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Mm. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το να έρθει ένας Πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, mm-hmm. που επαναλαμβάνω.
13: Θα χρησιμοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
12: Ναι, αλλά
13: όμως
12: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
7: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ενισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το Flash, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου δύο μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
14: Ακριβώς, πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον υπουργό συνόδευση σύζυγό του Τίνα Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάθεση στο Facebook, γράφοντας πως μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
7: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγη.
14: Πριν από δύο μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
7: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες, έτσι κι αλλιώς, όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, λοιπόν, για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού.
7: Μάλιστα.
15: Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
7: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Τούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
16: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
17: Ναι.
16: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
7: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής ένας σούπερ μάρκετ. Μίλησε στο Arnews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
18: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των οικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
19: Γιατί θα μπορεί το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
18: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα και τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
7: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων σαν αυτή που επιτεύχθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
20: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να τη θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
7: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
20: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά. Αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, από τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχοναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέρχεται στο δημόνιο του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η θητεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η θητεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

0: Διακοπέ στη σύνδεσή μας. Μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρειοπάγου τον μέχρι τώρα Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα αντισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το ΗΠΑ και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
0: 6 ευρώ, σωστά.
1: Ναι. Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
0: Αν έχει κάποιο παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
1: Αν είναι
0: πάλι,
1: το ίδιο είδος.
0: Στο ίδιο είδος. Ναι.
1: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ., 3 το καθένα.
0: 3 το καθένα.
1: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12. Ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες και εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν.
0: Αυτό έχει ξεσηκώσει και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού, έτσι.
1: Έτσι είναι και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
0: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
1: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
0: Μάλιστα.
1: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
0: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
1: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.
0: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
2: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: κατάσταση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα κυρίες και κύριοι πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν τέσσερις εγκλωβισμένοι, τέσσερις αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι τρεις επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
2: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα 3 είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι οι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
3: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
4: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι, ναι, και αυτοί
1: έχουν εντοπιστεί λοιπόν και οι τέσσερις άνθρωποι. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί. Σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει 5 προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία τετραόρφη, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιέζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
5: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η-26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει η έκδοση του αφημί έως στις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους, ανάμεσά τους στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
1: Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
6: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
1: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
6: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, πάνω στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πολλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
1: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος ο Νίκος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηρούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο για να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
6: Ακριβώς. Λήγει λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου, όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
8: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
9: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, με τους
8: πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
9: Μάλιστα.
8: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε εκτός συνόλων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
11: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο συνολικά, από περίπου 40 χώρες, έχουν καταστάσει πάνω από 3.600 διασώστες. Ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνοούμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό, και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά, ωστόσο ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλειπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα, λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκριση του 16ου του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία αποκρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρώτησα να πάρει τα έκπληξη, γιατί η Γερμανία
13: τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
1: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι, αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
13: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε με το που.
1: Με το Κουρασάο.
13: Ναι. Αυτονόητο. Το Κουρασάο ήταν αυτονόητο. Mm. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμό, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίω, δεν ήταν με έκπληξη.
1: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
13: Όχι. Mm. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και. Η Ολλανδία και το Μαρόκο που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές οι εκπομπές μας ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χτεσινά, τώρα απόψε.
1: Τώρα πριν πάμε στα απόψε, ναι, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορείας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες.
13: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία. Τις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα, ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρήσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι και οι παίχτες.
1: Τον προπονητή.
13: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
13: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς. Είναι ένα, νομίζω, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεχαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο. Με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
1: Κλειστόν λόγο μάτς. Όλο, έτσι στο...
13: Ναι, και στο καδόρ κάτι αντίστοιχο, έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι και νομίζω και εμείς να το ζήσουμε.
1: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πίσω στα δικά μας στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Ακαρέτσιος, μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
14: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
15: Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
14: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση.
16: Για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
14: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
15: Για μέσα στη γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά,
14: αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει. Για να διασφαλίζει την ασφάλεια και ξέρετε σαν πολιτεία δεν πρέπει πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
1: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
17: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα. άψονα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, να ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
18: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στον Δοξάτο Δράμας. Και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη. Το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές ξαναχτίστηκε. Αλλά το πείσμα της ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηριγμένες πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν τη νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
1: Καταλήνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις προφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητεί το εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Παυλοπούλου. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ ο νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Εσωκομματικές αιχμές άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, υποστηρίζοντας ότι στελέχη του κόμματος αμφισβήτησαν και ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και της προοδευτικής σύγκλησης. Την ίδια ώρα την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την άμεση εκκίνηση των εσωκομματικών διαδικασιών ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Στη σύλληψη 19 ατόμων προχώρησε η Ελλάς στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με οπαδικό υπόβαθρο, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε αθλητικούς χώρους καθώς και για επιθέσεις, μία ληστεία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται στο εξωτερικό. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεν Τάλαν Σάρι δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνον με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του νοσοκομείου Ευαγγελισμός εξέφρασε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, επιστρέφοντας στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.
20: Ο καιρός.
21: Γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόριος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα. Και βέβαια το Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στα κουμπιά των ήχων και η Βούλα Κουλισοπούλου λοιπόν είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ραπανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Βέβαια, δεν είναι καλή η επικαιρότητα, έχουμε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή των Πετραλώνων. Είχαμε το θετικό στην όλη ιστορία, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν θετικά, όμως αυτό είναι στην αρχή. Έγινε λόγος για 4 εγκλωβισμένους ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν ήταν εγκλωβισμένοι, παρουσιάστηκαν και δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι τέτοιο. Βέβαια, συνεχίζονται οι έρευνες από τις αρμόδιες αρχές, από την πυροσβεστική, για τυχόν εγκλωβισμένους, γιατί, όπως και να το κάνουμε, μια τετραόρυφη πολυκατοικία είναι, υπάρχει πιθανότητα, ελπίζουμε πως όχι, να υπήρχαν μέσα άνθρωποι. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Αβραμίδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και είναι ειδικός στους προσεισμικούς ελέγχους και στην αντισεισμική προστασία. Καλό μεσημέρι, κύριε Αβραμίδη, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Είστε καλά.
1: Καταρχήν να εκφράσουμε τη συμπαράσταση για την αγωνία που υπάρχει για τους ανθρώπους και περιμένουμε όντως να μην έχει υπάρξει κανένα θύμα, γιατί έχει πέσει μια πολυκατοικία και πριν να τελειώσουν οι έρευνες δεν μπορούμε να είμαστε.
0: Καταρχάς, επειδή
1: ούτε κανείς άλλος.
0: Σωστά. Καταρχάς, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Δεν το συζητάμε. Καταρχάς, να πούμε ότι επειδή ακούστηκε στην αρχή ότι ήταν υποκατασκευή πολυκατοικία, στη συνέχεια ήταν πολυκατοικία που λειτουργούσε κανονικά. Δεν ήταν υποκατασκευή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Όμως το να καταρρεύσει μια πολυκατοικία δεν είναι σύνηθες, προφανώς, γεγονός. Τι παράγοντες μπορεί να συντελέσουν το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να λέγανε για κάποιες εργασίες σε διπλανή πολυκατοικία που γινόντουσαν? Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, η μοναδική λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε πλήρης πληροφορίες. Οι πληροφορίες μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Οι πρώτες
0: ώρες είναι και ακόμα πολύ νωρίς.
1: Είναι δύσκολες. Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό οικόπεδο. Να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής, η οποία είχε κατέρευσε. Αυτό είναι ο λόγος, ας πούμε, που.
0: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
1: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους, σε απώλεια της θεμελίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η ψυχρή αρχική λογική προσέγγιση.
0: Άρα αυτό κατ' επέκταση, χωρίς εμείς να είμαστε ειδικοί και να καταλογίζουμε ευθύνες, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αν ισχύει αυτό, η ευθύνη είναι στα συνεργεία και στους ανθρώπους που έκαναν αυτές τις εξκαφές, έτσι, και δεν πρόσεξαν τι συναντούσαν.
1: Ναι. Το καλό, αν δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για καλό στην περίπτωση που δεν υπάρχουν θύματα, είναι ότι θα έχουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτή είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα.
0: Το
1: η
0: βασικό.
1: Εξήγηση πιθανότατα να είναι αυτή. Ως σύλλογος, επειδή θέλουμε και ως αντισυμική προστασία και ως προσωπικός σύλλογος και ως ΟΑΣ και η μηχανική απόπια, η ευθυνής μηχανική απόπια πλευρά υπηρετούν την ασφάλεια του κοινού, θέλουν να εξυπνιαστεί και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αποδίδεται. Δεν λειτουργούμε αυτή τη στιγμή στην τεχνιακά. Εχθρός μας είναι ο μηχανικός ή ο εργολάβος που δεν έλαβε τα ορθά μέτρα. δεν αποδίδουμε αυτή τη στιγμή ευθύνες, αλλά θα προσπαθήσουμε να ξεγνιαστούν και άμεσα, γιατί η κοινωνία πρέπει να μάθει.
0: Σωστά.
1: Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή πρέπει να μάθει. Ο κόσμος δεν θα πρέπει να τρομοκρατηθεί. Δεν θα πρέπει να ανησυχήσει ότι πέφτουν έτσι τετραόρφες υποδομές.
0: Όχι, ναι.
1: Η χώρα μας γενικά έχει μια καλή συμπεριφορά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα ανήκουν, ας πούμε, σε κάποιες υπανάπτυκες καταστάσεις. Mm-hmm. Θα πέσουμε πάνω στον τέτοιο άμεσα, ώστε να υπάρχουν οι πληροφορίες και να τις δώσουμε στο κοινό.
0: Εντάξει, εσείς ως ειδικός κάνουμε τώρα τις πρώτες ώρες που είναι δύσκολες για συμπεράσματα μία κάποιους λογικούς συνειρμούς.
1: Αυτό που λέτε
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να εξιχνιαστεί και να αποδοθούν ευθύνες, αφενός για να γίνει αυτό, για να αποδοθούν ευθύνες, αλλά και αφετέρου για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, να είναι παράδειγμα προς αποφυγή για το μέλλον.
1: Υπάρχουν δύο πυλώνες της κοινωνίας πολύ βασικοί, mm-hmm. που υπηρετούμε ως μηχανικοί. Ο ένας είναι ο πυλώνας του ενστίκτου, της αίσθησης της ασφάλειας της κοινωνίας, ότι είμαστε ασφαλείς. Το δεύτερο είναι να υπάρχει δίκαιο, να υπάρχει αίσθηση ότι αποδίδει το δίκαιο. Υπάρχει ανάγκη και σε αυτά, και στα δύο, και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τα υπηρετήσουμε, ώστε η κοινωνία να αισθανθεί ότι υπάρχει ασφάλεια και ότι υπάρχει δίκαιο.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει προηγούμενο, έχετε κάτι ανάλογο στο παρελθόν?
1: Τα ανάλογα ήταν μετά από σεισμικά φαινόμενα, ναι. ή σε εγκατελελειμμένα κτίρια, τα οποία είχαν εντοπιστεί.
0: Άρα όχι εν καιρό ειρήνης, μόνο εν καιρό σεισμών. Έτσι.
1: εν καιρό επιθέσεις του εγκυλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όχι ωραία, να το έχουμε υπόψη μας αυτό.
1: Είναι
0: σπάνια περίπτωση.
1: Έρχονται στο σώμα τετριμμένες εκφράσεις, που επειδή δεν έχουν τελειώσει η δουλειά των συνεργείων, mm-hmm. δεν μπορούμε ακόμη να
0: ωραία.
1: Είμαστε...
0: Προφανώς θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη προσέγγιση που κάνατε. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Αβραμίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και ειδικός στον προσεισμικό έλεγχο. Να πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων και βρίσκεται στο σημείο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι βλέπετε, τι λέτε, πώς, δώστε μας μια εικόνα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Το καλό της υπόθεσης είναι ότι κάποιοι άνθρωποι προλάβανε και βγήκανε πριν την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είχε δώσει κάποια σημάδια, δηλαδή είχε πάρει μια κλίση από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον. Mm-hmm.
0: Οι οποίοι έχετε ακούσει κάτι, τι είπανε, πώς προκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία, τι ήταν σαν σεισμός?
2: Από ό,τι η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, mm-hmm. σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό οικόπεδο. Το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, mm-hmm. και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα της...
0: Κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα, δεν μπορεί να καταλήξει.
0: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
2: Αλλά να δούμε...
0: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς?
2: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ, διότι
0: και όπου φύγει βέβαια.
2: Ναι.
0: Τώρα είναι οι πυροσβέστες και προσπαθούν, μήπως υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι.
2: Ακριβώς, συνεχίζει η ΕΜΑΤ και ενεργεί στο σημείο για να μήπως υπάρχουν άνθρωποι μέσα, mm-hmm. για να επιχειρήσουν να τους εγκλωβίσει.
0: Το παρακείμενο οικόπεδο που λέτε που γινόντουσαν εργασίες είναι σε βάθος οι εργασίες, το έχετε δει?
2: Δεν υπάρχει τοπική πρόσβαση στο σημείο, αλλά τουλάχιστον η πληροφόρηση που έχουμε, mm-hmm. είναι ότι γινόταν εργασίες σε βάθος.
0: Και ήταν λειτουργούσα πολυκατοικία, δεν ήταν υποκατασκευή.
2: Μένανε άνθρωποι, σας λέω, 5 λεπτά
0: άνθρωποι. Όχι, το λέω γιατί στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για υποκατασκευή πολυκατοικία. Ενώ ήταν λειτουργούσα κανονικά.
2: Η κατοικία που κατέρευσε ήταν λειτουργούσα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γραμματικό Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Yeah.

0: Λοιπόν, θα παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Θα είμαστε συνέχεια το μυαλό μας και τα μάτια μας στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Ό,τι νεότερο θα το μάθετε αμέσως εδώ από τις συχνότητες τις εκπομπές και τα δελτία του Air News Radio 105,8. Πάμε λίγο στην κανονική ροή της εκπομπής. Πάμε να μιλήσουμε λίγο σε αυτό το φαινόμενο που έχει εύρει την Ευρώπη και κυρίως τη Βόρεια, για το φαινόμενο του καύσωνα, του φοβερού και τρομερού καύσωνα. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, ο οποίος είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τις ακροατές σας.
0: Έβλεπα εικόνες να λιώνουν τα φανάρια και να λιώνουν οι γραμμές του τραμ και του τρένου. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα που λέμε εδώ στην Αθήνα έκανε ένα σαραντάρι. Τι λέτε?
1: Ναι, γιατί μιλάμε για υποδομές οι οποίες δεν είχαν.
0: Δεν είναι για τέτοια ζέστη προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Και τα υλικά είναι διαφορετικά από τα δικά μας προφανώς.
1: Προφανώς αυτό εικάζω. Και το εξίσου επικίνδυνο πέρα από τα υλικά και τις υποδομές είναι φυσικά και η ανθρώπινη υγεία. Ναι. Διότι όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι εγκλιματισμένοι να βιώνουν τέτοιες θερμοκρασίες που έχουν βιώσει ήδη δύο φορές μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα. Όλες αυτές οι δυστοπικές εικόνες που βλέπουμε κάποια στιγμή πριν από 10 χρόνια ήταν ένα πιθανό μέλλον γύρω στο 2050.
0: Τα βλέπαμε στα έργα. Τα βλέπαμε στα έργα. Αν έβλεπε έργο στο Hollywood.
1: Τα βλέπαμε, αν μου επιτρέπετε, στις κλιματικές προβολές.
0: Α, τα βλέπατε.
1: Σε αυτά δηλαδή. Που είχαμε προγνώσει ότι θα συμβούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά πλέον δεν θα συμβούν στο μέλλον, δεν συμβαίνουν σε κάποιο 2050 ή 2100. Συμβαίνουν δυστυχώς στο 2026.
0: Οι προβλέψεις ήταν για αργότερα και επισπεύδονται τα πράγματα ή είμαστε μέσα, ας πούμε, στα μοντέλα?
1: Αυτή θα έλεγα ότι ίσως είναι η μοναδική εντός πάρα πολλών εισαγωγικών αστοχία. Ενδεχομένως είχαμε υποεκτιμήσει την ταχύτητα με την οποία όλες αυτές οι αλλαγές θα έρχονται. Αλλά σε καμία περίπτωση την ένταση και τα χαρακτηριστικά, διότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα είχε προειδοποιήσει για παρατεταμένους καύσωνες, για καύσωνες με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, για περιοχές στη Δυτική και Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, οι οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις θερμοκρασίες. Και δυστυχώς εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι έχουμε βρεθεί απροετοίμαστοι.
0: Πού πάμε και με τι ορίζοντα?
1: Κοιτάξτε,
0: θέλω να πω, κλιμάκωση, πάμε συνέχεια σε κλιμάκωση?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε κλιμάκωση και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο κλιματική κρίση. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση όπου όλες αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις παρουσιάζονται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Είτε μιλάμε το καλοκαίρι για καύσωνες, είτε μιλάμε το χειμώνα για ακραία κύματα ψύχους ή ακραίες βροχοπτώσεις. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προσαρμοστούμε, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και αφετέρου πάρα πολύ σοβαρά και με παγκόσμια συνεργασία να συζητήσουμε πώς θα πετύχουμε το μετριασμό. Να περιορίσουμε δηλαδή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να μπορέσουμε να ανασχέσουμε το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Σε διαφορετική περίπτωση, αν επιτρέπετε, το πού πηγαίνουμε θα είναι οι εικόνες αυτές που βλέπουμε. Όλο ένα και περισσότερα κύματα καύσωνα, όλο ένα και περισσότερα και πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Ποιες είναι έτσι οι άξονες, οι πυλώνες που θα στηριχτεί μια επιχείρηση ανάσχεσης όλης αυτής της κατάστασης? Τι μπορεί να γίνει δηλαδή σε γενικές γραμμές?
1: Περιορισμός των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει να σταματήσουμε να εξορίσουμε και να καίμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά αυτό από τη μία προϋποθέτει παγκόσμια συνεργασία, δεν είναι δηλαδή υπόθεση ενός μόνο κράτους και αφετέρου περιλαμβάνει επίσης και ένα μερίδιο προσωπικής ευθύνης. Διότι αυτή τη στιγμή όταν συζητάμε για να περιορίσουμε τις εκπομπές, σημαίνει ότι ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά ατομικά θα είναι διατεθειμένος να μειώσει και την κατανάλωσή του.
0: Ξέρετε
1: για
0: τι?
1: Να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε.
0: Mm-hmm. Ξέρετε τι, δεν είναι τρομερό να μας επιβάλλουν τα χάρτινα καλαμάκια και στον αντίποδα να πέφτουν χιλιάδες βόμβες από διάφορες εστίες όλο τον πλανήτη.
1: Είναι πραγματικά φοβερό όπως το λέτε. Εξίσου φοβερό είναι οι εκπομπές οι οποίες αυτή τη στιγμή εκλείονται λόγω και των μετακινήσεων, για παράδειγμα, που γίνονται με ιδιωτικά αεροσκάφη στα πλαίσια του παγκοσμίου κυπέλλου που είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Μπορούμε να βρούμε, ξέρετε, πάρα πολλά παράδοξα
0: που επιβαρύνουν την κατάσταση.
1: Ακριβώς. Και το άσχημο, και καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, είναι ότι όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις, συνήθως αυτές είναι ακόμη πιο δυσμενείς στις πιο φτωχές κοινωνίες. Στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια της φτώχειας, αυτοί βιώνουν ακόμη πιο έντονα όλες αυτές τις επιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, ανεπτυγμένα κράτη, είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε ήδη παραδώσει.
0: Θα είναι δυσάρεστα πολύ τα αυτό. Επίσης, μια σοβαρή στρέβλωση και πριν κλείσουμε, επειδή μιλήσατε για παγκόσμια συνεργασία, δεν είναι κάπως πρόβλημα όταν ο πλανητάρχης λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση?
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ό,τι αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Νομίζω ότι με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και έχουμε δει και στη δικιά μας ευρύτερη περιοχή και σε άλλα μέρη του πλανήτη, όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι το κλίμα έχει αλλάξει, νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα διαψευστεί.
0: Μάλιστα. Πώς έλεγε και ένας ακροατής του Ευαγγελάτου, του Χατζηνικολάου, που φέρνουμε τα παιδιά μας, Νίκο Χατζηνικολάου, θυμάστε.
1: Ναι, τα έχουμε φέρει ήδη.
0: Τα έχουμε φέρει ήδη, δυστυχώς.
1: Το ερώτημα είναι πού θα φέρουμε τα εγγόνια μας.
0: Αυτό.
1: Από εδώ και πέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ έτσι ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας, κύριε. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν. Και σιγά σιγά πάμε προς τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του διπλανού κτηρίου όπου πραγματοποιούνταν εργασίες που περιλάμβαναν και εξκαφή θεμελίων. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Δεν προβλέπονται απευθείας διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάντζετ Αλ-Ανσάρι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς, στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8, 35 λεπτά μετά τις 3. Τα νεότερα από το φοβερό αυτό περιστατικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας, τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, είναι ότι βλέπουμε και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά να συμμετέχουν στις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμια της πολυκατοικίας. Ελπίζουμε να μην βρεθούν. Έχουμε διάφορες δηλώσεις αυτοκτών μαρτύρων οι οποίοι αναφέρουν ότι είδα όλη την πολυκατοικία να πέφτει μπροστά στα μάτια μου σαν χαρτόκουτο, τόνισε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ενώ πληροφορίες τελευταίες αναφέρουν ότι στη διπλανή πολυκατοικία που γινόντουσαν εξκαφές είχε εκδοθεί άδεια για να ανεγερθεί πενταόροφη πολυκατοικία. Λοιπόν, πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε τα νέα από το χρηματιστήριο, από τον καλό συνάδελφο τον Παντελή Μάνο. Έλα, Παντελή.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Mm-hmm. Όσο ομαλοποιείται η ναυτιλιακή δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς, τόσο βελτιώνεται και το επενδυτικό κλίμα στις αγορές. Mm-hmm. Και είδαμε χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο βιομηχανικός δείκτης να καταγράφει νέο ρεκόρ και να κλείνει τελικά επάνω και από τις 52.000 μονάδες. Και αυτό πυροδότησε ένα κύμα αγορών και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, με αποτέλεσμα να έχουμε θετικό κλίμα στο σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει κέρδη 1,51%. 1,20% ανεβαίνει το χρηματιστήριο του Λονδίνου. 1,10% το ιταλικό χρηματιστήριο, 0,6% και 0,7% το χρηματιστήριο του Παρισιού και της Μαδρίτης αντίστοιχα, ενώ έχουμε μικρή σχετικά άνοδο για το ελληνικό χρηματιστήριο, 0,17%, θετικό πρόσημο, αλλά όχι ιδιαίτερα ανωδική δυναμική στο ελληνικό χρηματιστήριο, 2.471 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και από εκεί και πέρα οι τιμές του πετρελαίου είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα, έχει ανέβει λίγο και το αμερικανικό αργό και το Brent, όχι ιδιαίτερα όμως, 0,5%, μισή ποσοστία μονάδα υψηλότερα, στα 71 δολάρια το βαρέλι πήγε το αμερικανικό αργό και στα 73 το Brent, ενώ χθες τέτοια ώρα ήταν περίπου στα 72 δολάρια το Brent, σήμερα πήγε στα 73, λίγο πιο ψηλά από χθες. Και από εκεί και μετά έχουμε μια μικρή αισθητή πτώση των αποδόσεων των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει οριακά χαμηλότερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, στο 2,84% το δεκαετές γερμανικό που είναι το σημείο αναφοράς, 3,64% το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, και η απόδοση του ιταλικού ομολόγου έχει ανέβει στο 3,62%, ενώ το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει πτώσει 2 μονάδες και είναι στο 3,52%. Επίσης στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μια ανωδική κίνηση για το χρυσό και το ασίμι. Το ασίμι πήγε στα 60 από 58 δολάρια ανά ουγγιά που ήταν χθες, και ο χρυσός είναι εκεί στα 4.060 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, εν συντομία, Γιώργο, από τις αγορές.
0: Να είσαι καλά, Παντελή. Ήταν ο Παντελής Μάνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα όμως που μας έχει απασχολήσει και αυτό στις, πώς το λέμε, λοιμήσεις μη καταποντισμοί. Αυτό που γίνεται με τις θάλασσες και τους λαγοκέφαλους είναι το καινούργιο τώρα, είναι καινούργια εισαγωγή στα τσάρτ του καλοκαιριού. Είχαμε τα κλασικά, κάτι καρχαριάκια καμιά φορά που είχαν ξενερώσει, καμιά μεδουσούλα, κάνα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα είναι οι λαγοκέφαλοι που, εντωμεταξύ εγώ, είναι και άσχημα ψάρια, είναι και αυτό. Αλλά αυτό που σε πλάσματα του Θεού όλοι ανεβάζουν βίντεο με τους λαγοκέφαλους να δαγκώνουν κουτάκια μπύρας και τέτοια, είναι βάναυσο ρε φίλε, είναι τραγικό, ό,τι και να είναι τώρα, πλάσμα του Θεού είναι και αυτό. Τέλος πάντων, πάμε όμως να συζητήσουμε το πρακτικό της υποθέσεως. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μανετάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος των Αλλιεών Άρβης και Καστρίου.
1: Καστρίου,
0: Νότιας Κρήτης, δύναμη. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μανετάκη?
1: Καλά κύριε Γιώργο.
0: Μ' αρέσει το πιολιαλιά σας πολύ.
1: Καλά είμαστε, καλά.
0: Ζεσταίνεστε, έχουμε ζέστη?
1: Έχουμε αρκετή.
0: Αρκετή.
1: Έχουμε 30, 35.
0: Εντάξει, συνηθισμένα τα βουνά, το νησί από τον ήλιο.
1: Από τις θερμοκρασίες.
0: Έτσι. Λοιπόν, μαθαίνω ότι αυτή η πραγματικότητα εμείς τους μάθαμε φέτος, τους αγαπημένους μας λαγοκέφαλους, αλλά εσείς τους ξέρετε χρόνια. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
1: Βέβαια, εμείς έχουμε εδώ τώρα για 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια, ε.
1: Ναι.
0: Το οποίο...
1: παλεύουμε,
0: ναι.
1: Καθημερινά.
0: Οι οποίοι είναι έτσι πληθυσμιακά στο βυθό, είναι έντονη πλέον η ύπαρξή τους, η παρουσία τους.
1: Κάθε χρόνο είναι και περισσότεροι. Βέβαια. Δεν έχουν εχθρό.
0: Όταν πιάνετε τώρα στα δίκτυα σας λαγοκέφαλους, τι τους κάνετε, τους πετάτε, ξέρω εγώ, τι τους κάνετε?
1: Ναι, τους ξεκυλιάζουν για να μπορούν να πάνε στον πάτο,
0: ναι,
1: στο βυθό, και τους πετάμε στη θάλασσα, τι να τους κάνετε.
0: Ναι, τι να τους κάνετε. Αυτό τώρα που συζητείτε για την επιδότηση του ψαρέματος των λαγοκεφάλων, προφανώς για να μειωθεί ο πληθυσμός τους, θα έχει ανταπόκριση?
1: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως θα έχει ανταπόκριση, αρκεί να τα κίνητρα που θα δώσουν να είναι λογικά, να μπορεί και ο Αλλιέας να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό το 5,30 τόσο που δίνουν σαν, λέγεται, σαν επιδότηση στο κιλό, στο λαγοκέφαλο, είναι ικανοποιητικό, είναι λίγο, είναι πολύ, είναι καλό, τι είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καθόλου είναι το κακό.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Πάλι καλά, αλλά ένα αλλιευτικό, ας πούμε, που έχει δύο ανθρώπους απάνω, όπως εμείς έχουμε δύο Αιγύπτιους, ασφαλισμένοι με το μισθό τους, με το φαγητό τους, με τον ύπνο τους, που είναι όλα δικά μας, δεν μπορεί να τα απεξέλθει, να πάει, ας πούμε, στη δουλειά να πιάσει και 100 κιλά να πιάσει. Από τη στιγμή που είσαι 300 ευρώ με ροκάματα ασφάλεια σε πετρέλαια, και σε άλλα 100 ευρώ δολώματα για να τους πιάσει, γιατί δεν πιάνονται με το φαγητό, τους παίρνει και το δολωμά τους.
0: Δεν πιάνονται με τα δίχτυα, θέλουν δόλωμα,
1: Με τα γίστρια. Με τα δίχτυα δεν σε συμφέρει, γιατί είναι οι ζημιές πάρα πολλές που σου κάνουν.
0: Βέβαια, τα σκίζουν,
1: Και τα εργαλεία αυτά, τα παραγάδια που θα φτιαχτούν για τα λαγοκέφαλα, πρέπει να είναι αποσυρματόσυνο. Γιατί αν είναι από μπετονιά, την κόβει.
0: Έτσι, είναι τόσο δυνατή.
1: Έχουν δυνατό
0: σαγόνι.
1: Σαγόνι, δαγούνε πολύ δυνατά.
0: Α, μάλιστα. Οπότε δεν συμφέρει, λέτε, απλά όταν τους πιάνετε, εντάξει, κάτι θα, δεν θα τους πετάτε πάλι στη θάλασσα.
1: Ω, μπράβο, αυτό πιστεύω πως θα κάνει περισσότεροι. Τώρα, τι να σου πω, αυτό είναι στον κάθε επαγγελματία, έτσι του δουλειά, τι θα κάνει.
0: Είναι όντως τόσο επικίνδυνη, με την έννοια, ρε παιδί μου, όταν τους πιάνεις, τους ξαγκιστρώνεις, τους κάνεις, δεν φοβάται ο άλλος να τους διαχειριστεί, να τους πιάσει?
1: Εμείς ξέρουμε, αν πάει κατά λάθος το δάχτυλο στο στόμα, το χάσε το δάχτυλο.
0: Γεια σας.
1: Ναι, τέλος.
0: Ωραία, το κολάτσισε. Και με αυτά τα δοντάκια που είναι και τόσο όμορφα όπως φαίνονται.
1: Μα εδώ έχει ψάρι που είναι 15 κιλά, 16 κιλά, 18 κιλά.
0: Λαγοκέφαλος 15.
1: Βέβαια.
0: Τι λέτε. Αυτό θα σε καταπιεί ολόκληρο. Δεν. Όχι δαχτυλάκια κι αυτά. Πάει για. Σε κολατσίσει. Άμα είναι και κάνα Αιγύπτιο έτσι, πώς το λένε, μικρούλη, τον έφαγε.
1: Αυτά τα ξέρουν αυτοί γιατί είχαν πιο μπροστά αυτοί από εμάς.
0: Έτσι, σωστά, σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Προσοχή θέλει. Δεν ξέρουμε τώρα, φοβούνται αυτοί γενικώς ή επιτίθενται, δεν ξέρετε, έχετε...
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ενώ η παρουσία του ανθρώπου, αν τους φοβίζει, στις παραλίες.
1: Δεν τους φοβίζει, θα σε προσεγγίσουν, θα έρθουν κοντά σου.
0: Ωρε φίλε, και...
1: Εμένα δεν με έχουν δαγκώσει προσωπικά,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι με έχουν δαγκώσει. Αλλά...
0: Έχουν δαγκώσει κανένα σύντεκνο?
1: Έχω ακούσει άλλους που έχουν δαγκώσει, αλλά εγώ σε ό,τι βλέπω πιστεύω. Σε ό,τι ακούω δεν το πιστεύω.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κατάλαβες. Σωστό. Εγώ από προσωπική μου εμπειρία...
0: Εσείς που λέτε μια σαρδέλα 100 κιλά, που λέγανε.
1: Ναι.
0: Κόψε τη σαρδέλα και τα λοιπά.
1: Αυτοί όμως που το λένε, είσαι, δεν πιστεύω να το λένε. Μπορεί.
0: Τι, τους έκοψε κομμάτι δηλαδή. Τους έκοψε κομμάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, νέα πραγματικότητα, νέα ήθη, νέες ιστορίες. Θέλει προσοχή γενικώς.
1: Θέλει προσοχή και θέλει και να βοηθηθεί λίγο ο κλάδος, ο Ζαράδος, γιατί σε μερικά χρόνια θα τρώμε μόνο ψάρια από τα κουβιά.
0: Ναι.
1: Με αντιβιώσεις και διάφορα.
0: Τι εννοείτε, πέστε το λίγο αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Όλα τα ψάρια, οτιδήποτε είναι αυτό, σε καλλιέργεια, ακόμη και τα τσιπευτικά, ακόμα τα πάντα. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι του ψαριού.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει καλλιέργεια, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι παράγοντες για να βγει αυτή η καλλιέργεια. Δεν είναι το ίδιο ο λαγός με το κουνέλι.
0: Έχει μειωθεί, ας πούμε, η δική σας απόδοση όσον αφορά.
1: Βεβαίως έχει μειωθεί, έχουν χαθεί πολλά είδη ψαριών. Δηλαδή μπαρμπούνια που βγάζαμε ποσότητες μεγάλες εμείς εδώ στην Νότια Κρήτη έχουν χαθεί εντελώς.
0: Με τι αίτιο?
1: Ορίστε.
0: Με τι αίτιο? Γιατί έχουν χαθεί?
1: Κοίταξε. Γίνεται από του λαγοκέφαλου, αλλά έχει από την κλιματική αλλαγή τη θερμοκρασία που έχει αλλάξει. Κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν είμαι ειδικό.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: από την εμπειρία σα.
1: Από την εμπειρία και μόνο το λέω. Έχουν μειωθεί δραματικά οι πληθυσμοί αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα ψάρια έχουν εξαφανιστεί. Δεν τα βρίσκομαι καθόλου.
0: Και πάμε σε εχθειοκαλλιέργειες φουλ, ας πούμε. Και τα πελαγίσκια είναι λίγα.
1: Όταν δεν βοηθηθεί αυτός ο κλάδος των αλλιέων, θα τις βοηθήσει λίγο και το κράτος. Δεν είναι μόνο οι φτηνοτρόφοι, οι αγρότες.
0: Εντάξει, είναι και οι αγρότες της θάλασσας, πες. Χρειαζόμαστε κι εμείς.
1: Εγώ ξέρω και ακούω αποζημιώσεις απάνω, ας πούμε, στο βαμβάκι, στα διάφορα σιτηρά, γιατί από την καταστροφή του καιρού. Εμάς την καταστροφή τη δική μας, ποιος θα την αποζημιώσει?
0: Είχαν συμπεριληφθεί και οι άλλοι στις κινητοποιήσεις των αγροτών, έτσι.
1: Βέβαια. Αν δεν έχουμε κάτι αχωρητό.
0: Πήρατε κάτι εσείς ως αλλοίς από αυτή την κινητοποίηση?
1: Τίποτα.
0: Nothing.
1: Τίποτα. Και τώρα γι' αυτό με το λαγοκέφαλο που τέλειωσε στην τηλεόραση θα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι επίσημο δεν έχουμε. Να μας πούνε ότι θα συγκεντρώνονται έτσι, έτσι, έτσι. Τα πιέζονται.
0: Ναι, γιατί και αυτό χρειάζεται και ένας μηχανισμός. Άντε και τα πιάσα εγώ. Τι, να τα κρατήσω.
1: Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα και
0: να τα τραβήξω φωτογραφία και να τους τη δείξω. Τι θα κάνω. Ναι, είναι ένα. Καλά τα λέμε, αλλά στην πράξη είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλές ψαριές να έχετε και ανοιχτές θάλασσες. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μανετάκης, πρόεδρος των Αλλιέων Καστρίου στην Νότια Κρήτη, και μιλήσαμε για το ψάρεμα των λαγοκέφαλων και την κρατική επιχορήγηση.

0: Λοιπόν, μια και μιλούσαμε για θάλασσα, διαβάζω μια φοβερή ιστορία στη Νέα Ζηλανδία, στον Ειρηνικό, με ένα 42χρονο ψαρά, ο οποίος βγήκε με τη βάρκα του για ψάρεμα και κάτι λέει, ήταν πουλιά ας πούμε και γλάρι, και τους ακολούθησε γιατί όπου υπάρχουν γλάρι υπάρχει και ψάρι. Λοιπόν, και χάλασε η μηχανή του, σταμάτησε. Και μη σας τα πολυλογώ, βρέθηκε, εφτάνει 8 μέρες στον Ειρηνικό, στη βάρκα μέσα, με 2 μπουκάλια νερό επί 8 ημέρες, μάζευε λέει, είχε κακοκαιρία, κύματα και τα λοιπά μέσα στις 8 μέρες, μάζευε το βρόχινο νερό στον κουβά και έπινε και έτρωγε ομό ψάρι με τα εργαλεία που ψάρευε. Λοιπόν, και τελικά εντοπίστηκε από ένα αεροσκάφος, όπου ειδοποίησε παρακείμενα αλλιευτικά, και μετά από 8 μέρες διεσώθη, τον περισυνέλεξε ένα αλλιευτικό. Τρομερή ιστορία, θα τη δούμε και στο Hollywood προφανώς, πως ήταν ο ναυαγός με τον Tom Hanks, κάτι ανάλογο θα δούμε, φοβερή ιστορία. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι νεότερο, συνεχίζονται οι έρευνες για στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε για τυχόν εγκλωβισμένους, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για μια φωτιά, ένα 112 που χτύπησε στο Δερβαίνι. Καλό μεσημέρι.
1: Σωστά. Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια ενημέρωση, όπως είπατε, από το 112. Έχουμε στείλει ήδη μηχανήματα από την περιφέρεια, υδροφόρα και χωματουργικά. Είναι μια δασική πυρκαγιά, στα όρια αγροτοδασική. Είναι σε χωράφια, ξερά χόρτα και κάποια δασικά είδη χαμηλής βλάστησης.
0: Μεγάλης έκτασης.
1: Δεν είναι μεγάλη, περίπου στα 3-4 στρέμματα είναι. Μετά τις 2.30 το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση. Έχουν κινητοποιηθεί οι δυνάμεις πυροσβεστικές, περίπου 30 πυροσβέστες και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο είναι στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και επιχειρεί. Το θετικό άνεμος είναι χαμηλός, περίπου στα 3-4 μποφόρ, δεν υπάρχει κινδυνότητα. Ναι, είναι πολύ θετικό. Θεωρούμε ότι σε άμεσο χρονικό διάστημα θα καταφέρει η πυροσβεστική να τη θέσει υπό μερικό έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Οπότε μέχρι στιγμής είναι καλά τα δείγματα.
0: Ωραία. Μια χαρά, έτσι να πάει. Ευχόμαστε. Τι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεργιάδη.
1: Και εγώ, καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χάρης Στεργιάδης, επικεφαλής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για μια δασική πυρκαγιά στο Δερβαίνι, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως μας είπε, ήταν καθησυχαστικός ότι αναμένεται σε λίγο διάστημα να ελεγχθεί. Λοιπόν, αυτά από εμάς, να τελειώνουμε σιγά σιγά και δίνουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Πετρίδη. Αύριο θα σμίξουν τα ειδόνια, θα είμαστε μαζί με το Στέλιο Βραδέλη κανονικά στην ώρα μας, καλυμπραρισμένη, μία ώρα το, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να έχετε, από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερώς με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒΗ, ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητείται ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και οι υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, έστειλε ο Σοκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μη μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζα Νταλανσάρη, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνον με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Και σήμερα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στα άλλα Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα άλμπουμ που ήταν το τέταρτο στην καριέρα της, αλλά αυτό που την επέβαλε τότε το 64 μέσα σε όλα αυτά τα βρετανικά συγκροτήματα, και είναι η μόνη, ίσως μαζί με τους Rolling Stones και τον McCartney, που από τότε συνεχίζει μέχρι σήμερα με την ίδια δυναμική. Ήταν το People, το τέταρτο solo album της Barbara Streisand.

Μπορεί το The Way We Were να είναι το τραγούδι που όλοι θυμούνται όταν ακούν το όνομα Barbara Streisand. Μπορεί όλα τα άλλα τραγούδια που έχει πει να είναι αυτά που δημιούργησαν μια φοβερή καριέρα, αλλά εκείνο που ξεκίνησε την καριέρα της Barbara Streisand, το απόλυτο τραγούδι για αυτήν είναι το People. Γιατί ένα τέτοιο τραγούδι δεν έμεινε αδιάφορο από το κοινό. Μπήκε στα 5 πρώτα την εποχή που τα τραγούδια των Beatles ήταν στις πρώτες θέσεις και το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 όταν κυκλοφόρησε αργότερα μέσα στο 1964. Από τότε είναι η μοναδική που συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και υποτίθεται θα περιμένουμε και νέο άλμπουμ. Αυτή είναι την επόμενη χρονιά. Το People ήταν ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για το musical του Broadway του 64, Funny Girl, που έγινε η ταινία λίγο αργότερα και χάρισε και το Όσκαρ στην Barbara Streisand σαν ηθοποιό, γιατί έχει πάρει και το Όσκαρ σαν συνθέτης αργότερα στη δεκαετία του 70. Από το Funny Girl θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα.

τεράστια, και ηθοποιός και τραγουδίστρια και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, η Barbara Streisand. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν στην έκδοση του μικρού δίσκου που είχε βγάλει τότε το 64, μία από τις δύο πλευρές, με το People. Επιστρέφουμε στο People, που έχει ανακηρυχθεί σαν ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που ακούστηκαν στον κινηματογράφο, γιατί βέβαια ακούγεται μετά από, και στην ταινία, παρόλο που δεν είναι original για ταινία. Και όπως γράφει ο Θεόφιλος, είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και συμφωνώ απόλυτα. Έχει, γι' αυτό έχει διασκευαστεί από τα μεγαλύτερα ονόματα, Dionne Warwick, Aretha Franklin, Wes Montgomery, πάρα πολλοί από τον χώρο της jazz το έχουν διασκευάσει. Πάρα πολύ. Έφερα δύο ερμηνείες, η κάθε μία είναι ξεχωριστή. Η πρώτη είναι από τον Superstar, επίσης από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, που δυστυχώς τότε ήταν που έφυγε από τη ζωή, αλλά πρόλαβε και το ηχογράφησε, που ήταν από τους πρώτους που ηχογράφησε το People. Στη δική του εκδοχή μπήκε στα 100 πρώτα, αλλά δεν ανέβηκε ψηλά. Ακούμε το People από τον Nat King Cole.

με διαχρονικούς στίχους, αν το προσέξατε, είναι ένα τραγούδι για πάντα. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που χρειάζονται ανθρώπους. Αυτοί είναι οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο. Το people. Μία άλλη διασκευή που θα ακούσουμε έγινε λίγο αργότερα, 2-3 χρόνια, στη Βρετανία. Οι Peddlers, και είναι εντελώς ιδιαίτερη, θα την ακούσετε τώρα. Ήταν ένα βρετανικό jazz soul trio στις δεκαετίες του 60 και του 70. Με ιδιαίτερη απήχηση στη Βρετανία. Ακούστε πώς διασκεύασαν το People.

jazz soul συγκρότημα από τη Βρετανία, οι Peddlers. Άγνωστοι σήμερα, αλλά σπουδαίοι τότε. Το ίδιο θα συμβεί για πάρα πολλά ονόματα από αυτά που ακούμε σήμερα μετά από 50-60 χρόνια. Nat King Cole, επανερχόμαστε για να ακούσουμε ένα από τα τελευταία άλμπουμ που βγάλε στην καριέρα του. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο ή εκεί περίπου την άνοιξη του 64. Το άλμπουμ αυτό ήταν, όπως σας είπα, τα τελευταία, γιατί μετά από μερικούς μήνες θα φύγει από τη ζωή ο μεγάλος Nat King Cole. I don't want to be hurt anymore ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Ξεχώρισε αυτό το τραγούδι, το ομώνυμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε το 112. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Λόγω του περιστατικού η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τιθώνου, Εχελίδων και Πειραιός. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, Γλάυκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας. Η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση, καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσω αφού σας πω ότι για την Barbara Streisand μία είδηση που νομίζω και εσείς θα ενδιαφέρεστε, είδηση, ένα γεγονός είναι, γιατί με ρωτάει ο Στέφανος για ποια ταινία και ποιο τραγούδι πήρε το Όσκαρ. Κέρδισε το πρώτο βραβείο Όσκαρ καλύτερη ηθοποιού πρώτου ρόλου για το φιλμ Funny Girl το 68, λίγα χρόνια μετά το θεατρικό. Το δεύτερο Όσκαρ το πήρε καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι το 76 για το Evergreen από την ταινία A Star Is Born. Ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ σύνθεσης μουσικής. Το Όσκαρ για το Funny Girl είναι ένα ιδιαίτερο Όσκαρ. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί μετά από αυτό τέτοιο γεγονός. Ισοβάθμισε με την Κάθριν Χέρμπορν και πήραν το βραβείο Όσκαρ 2 γυναίκες τότε. Η Μπάρμπαρα Στράισαν και η Κάθριν Χέρμπορν για το

ένα άλμπουμ που αν έβγαινε σήμερα, όλα τα τραγουδία θα είχαν καταλάβει τις 10 πρώτες θέσεις. Έτσι λοιπόν, επειδή τότε δεν βγήκαν τα περισσότερα σε μικρούς δίσκους, αλλά έγιναν τεράστιες επιτυχίες και από άλλους και από το ραδιόφωνο, θα παίξω όσο πιο πολλά μπορώ από αυτό το άλμπουμ.

Το A Hard Day's Night, το περίφημο τραγούδι των Beatles από την ταινία, από το άλμπουμ. Φανταστείτε λοιπόν πρώτο εξάμηνο όλα αυτά που έχουμε ακούσει στις προηγούμενες 20 εκπομπές και υπάρχει ένα δεύτερο εξάμηνο το 64 που είναι ασταμάτητη αυτή. Δεν συγκρίνονται με τίποτε άλλο τόσο γρήγορα να κυκλοφορούν τόσα τραγούδια που έμειναν στην ιστορία για δεκαετίες. Τα τραγούδια αυτά ήταν από το φιλμ. Η σκηνοθεσία ήταν ένας εξαιρετικού σκηνοθέτη του Ρίτσαρντ Λέστερ που έχει κάνει και ένα άλλο και άλλα, αλλά κυρίως θα έλεγα το ΝΑΚ και πώς να το αποκτήσετε. Άλλη μια σπουδαία ταινία για το βρετανικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Και φανταστείτε, το φιλμ ήταν σε εκείνη την εποχή που δεν έδιναν πολύ σημασία σε αυτού του είδους ταινίες, υποψήφιο για 2 βραβεία Όσκαρ. Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο μάλιστα. Το τραγούδι που ακούσαμε κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο όπως είναι φυσικό και στην Ευρώπη και την Αμερική. Με διαφορετική όμως πλευρά δεύτερη και στην μία και στην άλλη χώρα. Στη Βρετανία, στη δεύτερη πλευρά, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Πολ Μακκάρτνι κυρίως όταν βρισκόταν για διακοπές στα Virgin Islands.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η δεύτερη πλευρά είναι ένα άλλο τρομερό τραγούδι που ανήκει περισσότερο στον Λένον. I should have known better.

Ακούμε τα τραγούδια του άλμπουμ A Hard Day's Night που βγήκε το καλοκαίρι του 1964 μαζί με την ταινία A Hard Day's Night. Το επόμενο λέγεται If I Fell, γράφτηκε από τον Λένον κυρίως και σε συνέντευξη που είχε δώσει, αυτή την περίφημη συνέντευξη του Playboy το 80, είπε ότι άρχισα να γράφω συναισθηματικές μπαλάντες με αυτό το τραγούδι. Αποδίδεται στους Λένον Μακάρτνι, παρόλο που και ο Μακάρτνι έχει βάλει περισσότερο το χέρι του σε αυτό το συγκεκριμένο δίσκο.

Το επόμενο τραγούδι είναι το Tell Me Why. Υπάρχει και σε ένα άλλο άλμπουμ που βγήκε μόνο στη Βόρεια Αμερική. Την ίδια εποχή θα ασχοληθούμε με αυτό σε προσεχή εκπομπή. Το άλμπουμ με τίτλο Something New. Αυτό το άλμπουμ δεν κυκλοφόρησε στην Ευρώπη. Μετά κυκλοφόρησε από χρόνια σε CD. Είναι τραγούδι που έχει γράψει ο Λένον. Το Tell Me Why που θα ακούσουμε ερμηνεύτηκε στην πρώτη αυτή μεγάλου μήκους ταινία των Beatles, το A Hard Day's Night. Το τραγούδι γυρίστηκε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Beatles στις 31 Μαρτίου του 1964 στο θέατρο Σκάλα του Λονδίνου. Ήταν η πρώτη φορά και η μοναδική που το τραγούδι ερμηνεύτηκε μπροστά σε ζωντανό κοινό. Αλλά προσέξτε τη λεπτομέρεια που υπάρχει η σκηνή και στην ταινία και μετά τον έχουν έχει πάει ο φακός και τον έχουμε προσέξει. Μέσα στο κοινό που ήταν 350 μεταξύ των οποίων ηθοποιοί και άλλοι, υπάρχει ο 13 χρονών τότε Phil Collins που ακούει το τραγούδι και εμφανίζεται σαν ένα παιδάκι που ακούει τους Beatles.

Και τώρα άλλη μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες των Beatles, όχι απλό τραγούδι. Ένα τραγούδι που είχε φτάσει νούμερο ένα παντού. Κυκλοφόρησε 16 Μαρτίου και περιλαμβάνεται και στο A Hard Day's Night.

παρουσιάζουμε τα τραγούδια από την ταινία και το άλμπουμ A Hard Day's Night του 64. Άλλο ένα από τα πολύ διασκευασμένα τραγούδια του Paul McCartney, γιατί σε αυτόν ανήκει, και του John Lennon, στο ίδιο άλμπουμ, And I Love Her.

Δεν έχει συμβεί αυτό που συνέβη με τα τραγούδια αυτά των Beatles, όλα ό,τι έβγαλαν στη δεκαετία του 60. Κανένας άλλος συνθέτης, κανένας άλλος στιχουργός δεν έχει δει τα τραγούδια του να έχουν διασκευαστεί τόσες φορές όσες τα τραγούδια αυτά των Beatles. Θα παίξω μια διασκευή σε αυτό που ακούσαμε, που ο Μακάρντνεϊ είπε ότι είναι, προετοίμαζε το Yesterday. Ο Λένον στη συνέντευξη εκείνη έχει πει ότι παρόλο που φαίνεται ότι είναι του Μακάρντνεϊ, έχω βάλει και εγώ αρκετά το χεράκι μου στο And I Love Her. Το τραγούδι το έχουν πει μεταξύ άλλων εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες. Η Σάντο εν Τζόνι, ο Κέρτ Κομπέιν και η Έστερ Φίλιπς. Αυτοί βαφισίστηκαν στους μαύρους για να κάνουν όλα αυτά τα τραγούδια και οι περισσότεροι μαύροι καλλιτέχνες διασκεύασαν αργότερα τα τραγούδια τους. Μία από αυτές ήταν η Έστερ Φίλιπς. Η γυναικεία πλευρά του τραγουδιού. And I love him.

είναι ένα ακόμα τραγουδί από το A Hard Day's Night. Είναι το Tell Me Why. Η συνέχεια αύριο. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο, δίπλα με τον Δημήτρη Ζουγρή ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Μήνυμα 112 εστάλει προς τους κατοίκους της περιοχής της Λυτής στη Θεσσαλονίκη να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο της Λυτής, καθώς μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν οι δροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Ωστόσο, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δίπλα από την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο και έσκαβαν βαθιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σοκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μην μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη Θεσσαλονίκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτη. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Earth News Radio 105,8 ακούτε και φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα που συνδέεται πάνω μας, μαζί μας. Τρίτη και 30, αποχαιρετούμε τον Ιούνιο, όπως λέγανε παλιά σε ένα τηλεπαιχνίδι, αποχαιρετούμε τον Ιούνιο και καλωσορίζουμε τον Ιούλιο. Ευχόμενοι χρόνια πολλά στον Απόστολο σήμερα, επίσης μεγάλη γιορτή όπως και χθες. Οι δύο τελευταίες μέρες του Ιουνίου έχουν αρκετούς φίλους και άγνωστους, αλλά προφανώς συνανθρώπους μας που γιορτάζουν. Η επικαιρότητα από παντού εισέρχεται με πολύ έτσι άγριες διαθέσεις. Αναφέρομαι βεβαίως και στην κατάρρευση της πολυκατοικίας του κτηρίου εκεί στα Πετράλωνα. Ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα, χωρίς τραυματίες και μάλλον όπως όλα δείχνουν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες, και χωρίς αγνοούμενους.

Και από την άλλη, οι πυρκαγιές συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και αρκετές ώρες, υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Λίτη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε πληροφόρηση περαιτέρω. Καθώς από νωρίς ετοιμάζοντας την εκπομπή, εδώ μαζί με τη Βούλα Κουλισοπούλου, τη συνάδελφο, γίνεται μια έρευνα, ένα ρεπορτάζ από δήμαρχο σε περιφερειάρχη, από περιφερειάρχη σε αρχηγό εκεί των ερευνών λέω, της κατάσβεσης. Όλοι μας διαβεβαίωναν ότι τρέχουν πάνω στην κατάσταση την έκτακτη και προσπαθούν να δουν πώς θα οριοθετήσουν ή θα φρενάρουν λίγο τη μεγάλη πυρκαγιά.

Η εκπομπή είναι η εκπομπή, μένουμε εδώ. Η εκπομπή είναι η εκπομπή, καλό. Μένουμε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ για να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα, τα νέα, αλλά και τα σχόλια, τα σχόλιά μας, τις τάσεις, τα φαινόμενα, τις δηλώσεις, τους ανθρώπους, την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, από όλες τις εκφάνσεις και από όλα τα πεδία, κυρίες και κύριοι, και αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα, αλλά και όσα έχουν συμβεί από χθες, βασικά που έχουμε να τα πούμε, αλλά και από το πρωί. Μαζί μέχρι τις 7 για 2 ώρες, 5 με 7, όπως κάθε μέρα θα κάνουμε αυτές τις 2 εβδομάδες. Σήμερα λοιπόν 3η και 30, 5 με 7 παρέα, εδώ ζωντανά φυσικά από το ραδιοθάλαμο του Earth News. Όπως προείπα, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και η Βίβια Νικολοπούλου στην τεχνική φροντίδα.

0: να συνδεθούμε με την E3 να δούμε τι μεταδίδει αυτή την ώρα ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης.
1: Τώρα, ο Άκης Κούκλης να γυρίσει να σας δείξει ότι η κατάσταση δείχνει να είναι καλύτερη, αν και φυσούν άνεμοι αυτή τη στιγμή περίπου 4 έως 5 μποφόρ, νότιοι άνεμοι. Είναι ο αέρας που έχει η Θεσσαλονίκη κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα η γνωστή μπουκαδούρα που λέμε, είναι νότιοι άνεμοι οι οποίοι φυσούν από τη θάλασσα προς τη στεριά. Αυτή τη στιγμή η ένταση των ανέμων που δεν διευκολύνει καθόλου, δεν βοηθάει καθόλου στο σβήσιμο της φωτιάς, είναι περίπου 4 με 5 μποφόρ και κατευθύνει την φωτιά και τους καπνούς όλους προς το χωριό της Λιτής. Αυτό που βλέπετε πίσω ακριβώς από τους καπνούς είναι το χωριό της Λιτής. Όλη η περιοχή από εδώ που είμαι εγώ, από το Λόφο μέχρι από το Δερβαίνι δηλαδή, μέχρι τη Λιτή που είναι πάρα πολύ κοντά, έχει καεί. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Θα γυρίσει ο Άκης Κούκλης λίγο πιο αριστερά να σας δείξει και τα γεωργικά μηχανήματα που έχουν έρθει να συνδράμουν στην κατάσβεση, στην αποψήλωση της περιοχής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλες αναζωπυρώσεις. Εδώ που βρισκόμαστε βλέπουμε συνεχώς αναζωπυρώσεις οι οποίες σβήνουν ή μόνες τους ή άμεσα από πυροσβέστες που φτάνουν. Έχει καεί ήδη που βλέπουμε μπροστά μας ένα μαντρί και στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα διάσπαρτα σπίτια, αλλά και κάποιες βιομηχανικές, κάποιες εγκαταστάσεις επαγγελματικές οι οποίες.
0: Λοιπόν, είναι ο συνάδελφός μας ο Κώστας Μπούρης που μεταδίδει τώρα το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για τη φωτιά στη Λιτή. Έχουν εκενωθεί σπίτια. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Παντελεήμονα Τσακίρη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλώ, πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην πυρκαγιά?
2: Είναι πολύ κοντά στα σπίτια. Είναι ακριβώς στις παρυφές, επάνω στις παρυφές του οικισμού, στο δασόκτημα της Λιτής. Μεταβάλλεται διαρκώς λόγω των ανέμων από την μια πλευρά και από την άλλη. Επιχειρούν όλα τα μέσα της πυροσβεστικής. Νομίζω 7 εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχουν εθελοντικές ομάδες, υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου. Έχει ανοίξει το γήπεδο της Λιτής, όπου υποδέχεται οποιονδήποτε τραυματία. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου είναι επικοδός. Τι άλλο θέλετε να μάθετε?
0: Θέλουμε να μάθουμε αν γνωρίζετε, γιατί υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες, για τον εντοπισμό ενός μιας σωρού στην βασική έκταση.
2: Ναι, το άκουσα και εγώ, δεν έχω όμως επίσημη ενημέρωση, γι' αυτό δεν μπορώ ούτε
0: και
2: να σας το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή.
0: Καλά κάνετε, γιατί και ο δικός μας ο ρεπόρτερ είναι επιφυλακτικός, γι' αυτό ρωτώ εσάς. Αν μάθετε κάτι περισσότερο, σας παρακαλώ να μας το πείτε.
2: Άρα, λοιπόν, το πω, είναι ειδησιογραφική ενημέρωση που έχω και εγώ, δεν είναι επίσημη.
0: Καταλαβαίνω.
2: Είναι λίγο δύσκολο να
0: το σέβομαι απόλυτα, όπως και το ότι είστε επάνω στο έργο τώρα, κύριε Δήμαρχε. Απλά θέλουμε να ξέρουμε, είπατε λοιπόν ότι είναι ανοιχτό το γήπεδο της Λιτής για όποιον άνθρωπο θέλει να πάει εκεί, αφού έχουν εκενωθεί σπίτια, όπως είπατε. Άρα κινδυνεύει η Λιτή, ο οικισμός Λιτή, αυτό είναι που τώρα.
2: Είναι ο οικισμός της Λιτής, είναι πάνω από τη ζωοδόχου πηγή την εκκλησία, είναι και το επισκοπείο της Μητρόπολης εκεί.
0: Ναι.
2: Μεταφέρθηκε και ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης σε ασφαλές σημείο και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Ναι, ναι. Άρα είναι αρκετά έκτακτη η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε ακόμα.
2: Είναι, η κατάσταση είναι έκτακτη.
0: Και είπατε ότι αλλάζει συνεχώς η φορά των ανέμων.
2: Η φορά του ανέμου αλλάζει, πάει ανατολικά και δυτικά. Ξεκίνησε από ένα διαφορετικό σημείο. Το αντιλήφθηκαν τα μέσα της πυροπροστασίας που έχει ο Δήμος. Ενημέρωσαν κατευθείαν και την εθελοντική ομάδα του Δήμου και την πυροσβεστική. Θεωρώ ότι προσπαθούν να το ελέγξουν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω και πιο ασφαλείς πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι έχει σταλεί πάλι και πάλι εκ νέου δύο φορές τουλάχιστον μήνυμα 112 από το μεσημέρι στους κατοίκους.
2: Η δεύτερη φορά ήταν για να κατευθυνθούν οι κάτοικοι προς το γήπεδο της Λιτής.
0: Ναι, που είπατε ότι έχετε ανοιχτό.
2: Ακριβώς. Για μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Οι άνεμοι, είπατε ότι αλλάζουν συνέχεια, είναι ισχυροί, ωστόσο.
2: Αλλάζουν συνέχεια.
0: Είναι μέτρη.
2: Αυτή τη στιγμή δεν φυσάει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ξέρετε ότι αυτά λίγο μεταβάλλονται από τη στιγμή.
0: Είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, κύριε Τσακίρη.
2: Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόλις με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Παντελεήμονα Τσακίρη, για την κατάσταση στο δασόκτημα Λιτής πάνω από το δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Όπως ακούσατε, στο δασόκτημα Λιτής ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν αρκετά νωρίς, ώστε με τα μέσα πυρόσβεσης από το Δήμο έτρεξαν αμέσως, έσπευσαν. Ωστόσο, η φωτιά έχει πλησιάσει και απειλεί σπίτια στον οικισμό, γι' αυτό και έχει σταλεί δύο φορές μήνυμα 112 στους κατοίκους να κατευθυνθούν είτε στο γήπεδο είτε στην άλλη περιοχή που μας είπε ο Δήμαρχος. Τώρα, σχετικά με τον εντοπισμό μιας σωρού, ανθρώπινης σωρού μέσα στο δάσος, μας έχει δοθεί ως πληροφορία, αλλά δεν έχει απολύτως διασταυρωθεί. Και το περιμένουμε και εμείς να το διασταυρώσουμε και να το ελέγξουμε, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε. Όπως και να έχει, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα στην περιοχή. Και οι άνεμοι πνέουν με μέτρια περίπου ένταση, αλλά με συνεχή αλλαγή της φοράς τους. Αυτά από το Ρεόκαστρο. Και για να πάμε τώρα στα Πετράλωνα. Τα τελευταία νέα λένε ότι πρώτα απ' όλα δεν είχαμε κανένα θύμα. Ευτυχώς, γιατί μιλάμε για μια τετραόροφη πολυκατοικία, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για αρκετούς ενίκους, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να εγκαταλείψουν το κτίριο. Τώρα γίνονται συνεχώς έρευνες και αυτοψίες από τους μηχανικούς και τους αρμόδιους για το πώς μπορεί να έγινε η κατάρρευση ενός κτιρίου στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα σήμερα το μεσημέρι. Το επαναλαμβάνω για όσους δεν είχαν μπει στη συχνότητα, δεν είχαν ενημερωθεί, δεν είχαν ακούσει κάποιο ραδιόφωνο, δεν είχαν παρακολουθήσει κάποια τηλεόραση. Τετραόροφη πολυκατοικία λοιπόν με 7 διαμερίσματα. Οι πρώτες ενδείξεις, οι πρώτες μάλλον εξηγήσεις που δίνονται από τους ειδικούς είναι ότι έσκαβαν τα θεμέλια σε διπλανό οικόπεδο προκειμένου να αναγερθεί, να ανεγερθεί νέο κτίριο. Η μόνη εξήγηση για να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο είναι ότι σίγουρα κάτι συνέβη στα θεμέλια. Αυτό εκτιμούν σε πρώτη ανάγνωση οι μηχανικοί. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορεί να υπήρχαν ζημιές, αλλά δεν θα σημειωνόταν κατάρρευση. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα που υπήρχε στα θεμέλια επιβεβαιώνεται και από την κλίση που είχε πάρει το κτίριο, στην αρχή γύρω στο 5% και μετά έφτασε σε πολύ λίγη ώρα στο 15%. Επομένως, μάλλον σημειώθηκε υποχώρηση της στάθμης της θεμελίωσης από την μία μεριά και αυτό μπορεί να οδήγησε, να έγινε λόγω πιθανούς καψίματος δίπλα και κάτω από το ύψος των θεμελίων. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η εικόνα εκεί στην Αλκμίνη, στην τετραόρφη πολυκατοικία, όπως φαίνεται τώρα, είναι κυριολεκτικά ένα σωρός από μπετά, ένα σωρός από συντρίμια. Δεν υπάρχει τίποτα στο σημείο και το να συμβαίνει αυτό στο κέντρο της πόλης, σε μια πολύ κεντρική οδό, σε ένα προάστιο, ουσιαστικά στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, είναι οπωσδήποτε πολύ προβληματικό και πολύ ανησυχητικό. Εσείς μας στέλνετε μηνύματα αν θέλετε στο Viber, έτσι κι αλλιώς, μηνύματα, καλησπέρες, απορίες, ό,τι μπορούμε να έχουμε και να το μοιραστούμε ή να το απαντήσουμε. Στο Viber λοιπόν, στο Earth News Radio. Δύο λέξεις με ένα κενό ανάμεσά τους.

0: Πάμε και πάλι να συνδεθούμε με την ΕΤΡΙΑ. Ακούμε τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής, τον κύριο Γιώργο Τόλα.
1: Έχει κατέβει φωτιά ήδη στα πρώτα σπίτια του χωριού, στις δύο εκκλησίες και απειλεί και τον νηπιαγωγείο της κοινότητας.
2: Κύριε Τόλα.
1: Έχουμε προχωρήσει σε σταδιακή εκένωση τόσο των πρώτων σπιτιών όσο και μέσα στο χωριό.
2: Κύριε Τόλα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και το δίνει και η πυροσβεστική ότι υπάρχει νεκρός. Έχετε εσείς κάτι περισσότερο να μας πείτε?
1: Όχι, δεν έχω τέτοια ενημέρωση για νεκρούς.
2: Η πυροσβεστική το επιβεβαιώνει, αυτό επιβεβαιώνει αυτή την πληροφορία. Δυστυχώς υπάρχει και ένας νεκρός σε αυτήν την πυρκαγιά. Είναι κάτι που δεν θέλαμε με τίποτα να το ακούσουμε.
0: Λοιπόν, ακούμε την συνάδελφο από την ΕΤΡΙΑ που μιλούσε τώρα με τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Τόλα, ο οποίος και αυτός, όπως και ο δήμαρχος Ρεοκάστρου, δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ενός θύματος, ενός ανθρώπινου θύματος. Ωστόσο και η πυροσβεστική και η αστυνομία επιβεβαιώνουν ότι εντοπίστηκε σωρός στη φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης εντός της δασικής έκτασης. Και μας το επιβεβαιώνουν, οπότε το αναφέρω και εγώ. Δυστυχώς έχουμε ήδη ένα νεκρό. Φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός εγκλωβίστηκε, έχασε τη ζωή του. Να πάμε και στο Earth News να δούμε εκεί τι μεταδίδουν οι συνάδελφοι.
3: Η οποία πριν από λίγο το ανακοίνωσε και να πούμε ότι λίγο νωρίτερα υπήρχε και ένας εγκαματίας, ένας τραυματίας κάτοικος της Λυτής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με καύματα, προσπαθούνταν να κατασβέσει τη φωτιά.
4: Μία σωρός λοιπόν, ένας νεκρός μέσα στο δάσος που ο Κάη και εντοπίστηκε λοιπόν η σωρός του από την πυροσβεστική υπηρεσία, ένας εγκαυματίας και οι άνθρωποι τώρα δίνουν μάχη εκεί μέσα στο χωριό για να σώσουν τα σπίτια τους.
2: Έχει περάσει μέσα, Κώστα, η φωτιά έχει περάσει μέσα στη Λυτή.
3: Η φωτιά εκεί που βλέπετε τους καπνούς τώρα αυτή τη στιγμή είναι το χωριό της Λυτής από πίσω. Εάν και φυσάει αέρας περίπου 4 με 5 βοφόρ νότιος και σπρώχνει τη φωτιά προς το χωριό της Λυτής, φυσούν δηλαδή νότιοι άνεμοι περίπου 4 με 5 βοφόρ και δεν είναι καθόλου καλό αυτή για τη φωτιά, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή φρεσκάρει ο αέρας. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, 3 πεζετέλ, 2 καραντέρ και ισχυρές δυνάμεις επίγειες προσπαθούν να μην κάψουν, να μην καούν σπίτια στο χωριό. Πάντως αυτό που βλέπετε αριστερά, παράδειγμα τον μαύρο τον καπνό, δεν είναι και καθόλου ενθαρρυντικό, γιατί όταν υπάρχει μαύρος καπνός σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κατάσταση εκεί. Ναι. Εκεί από πίσω από τους καπνούς που βλέπετε, σας είπα ότι είναι το χωριό της Λυτής.
2: Ναι.
3: Από εδώ που
2: Κώστα, από το σημείο το οποίο βρίσκεσαι εσύ, εμείς η εικόνα, επαναλαμβάνω, που βλέπουμε είναι από την άλλη κάμερα τον άλλο συνάδελφο που βρίσκεται στο χωριό Λυτή. Από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά μέχρι τον οικισμό, τι απόσταση είναι?
3: Είναι αρκετά χιλιόμετρα, είναι τουλάχιστον.
2: Έχει φύγει δηλαδή πολύ, αυτό θέλω αυτό να, για να καταλάβουμε, αυτό μας λες.
3: Σε ευθεία σταυρού είναι πάνω από 5 χιλιόμετρα. Για να σας δείξει τώρα, να πω τον εικονολήπτη μου, τον Άκη του Google, να γυρίσει σιγά σιγά προς την αρχή της φωτιάς, να καταλάβετε, θα κάνει μια γωνία 180 μοιρών περίπου, για να δείτε όλη αυτή την έκταση. Το μόνο σημείο που δεν είναι καμένο είναι εδώ που βρισκόμαστε.
2: Εμείς αυτό λόγο που βλέπουμε τώρα, επειδή σε χάσαμε, Κώστα, καμένα, και μόνο σε ακούμε, βλέπουμε πραγματικά αυτό μια δυστοπική εντελώς αποκοσμή εικόνα.
0: Ακούμε τους συναδέλφους από το Earth News, την εκπομπή Update, τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα και τον Φάνη Παπαθανασίου, που περιγράφουν μαζί με τον ανταποκριτή, τον απεσταλμένο Κώστα Μπούρη, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, στη Λυτή της Θεσσαλονίκης, του Δερβενίου, του Ρεοκάστρου Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακούσατε την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Πράγματι επιβεβαιώνεται ότι ένας άνθρωπος, ένας κάτοικος, έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά. Η σωρός αυτή που εντοπίστηκε λίγο νωρίτερα στη δασική έκταση μέσα στο δάσος ανήκει προφανώς σε κάποιο κάτοικο. Επιβεβαιώνεται αυτό και υπάρχει και ένας εγκαυματίας που λόγω προφανώς της σοβαρότητας της κατάστασής του έχει μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα πολύ νεότερα από τη φωτιά που καίει αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε πάντα εμείς εδώ. Είχαμε και έχουμε προγραμματίσει, εννοείται, την εκπομπή, οπότε οτιδήποτε έκτακτο, για οτιδήποτε έκτακτο θα μπαίνουμε και θα βγαίνουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Την εκπομπή που θα ασχοληθεί φυσικά και με τα πολύ τρέχοντα, δηλαδή με το τι συμβαίνει με τη Βενεζουέλα, πώς είναι η κατάσταση εκεί. Υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης, υπάρχουν ανθρωπιστικές αποστολές που αποστέλλονται. Αν είμαστε τυχεροί, θα πετύχουμε μία από αυτές μετά τις 5:30 να μιλήσουμε με τον επικεφαλής και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δηλαδή και από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχουν τέτοιες αποστολές και από άλλες χώρες. Στο μεταξύ, στο πολιτικό πεδίο, είχαμε την τοποθέτηση, την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης. Αυτό ήταν κάτι που νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ. Υπάρχουν οι αντίπαλες φωνές, οι αντιπολιτευόμενες φωνές που λένε ότι κάτσε να το δούμε και αν θα το δούμε και πότε θα το δούμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας αναφέρω μόνο σκέτα τα περιστατικά, δηλαδή αυτά που υπόθηκαν. Περαιτέρω πτώση λοιπόν στην τιμή της βενζίνης. 617,5 εκατομμύρια θα δοθούν σε αγρότες και ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι εξαγγελίες των αντιπάλων μας είναι απλώς υπερφύαλες, γιατί κάνουν εξαγγελίες για τις τράπεζες αυτοί που τις έκλεισαν. Έτσι πολύ επιγραμματικά. Τώρα πάμε συνοψισμένα και επιγραμματικά στους τίτλους ειδήσεων στις 5:30 για να επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των δυνάμεων της για την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε και σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Δίπλα στα πρώτα σπίτια της περιοχής Λιτή, Φλόγες, ένας κάτοικος της κοινότητας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής, καλούνται οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

σας ορκίζομαι ότι αυτό το τραγούδι το είχα επιλέξει λόγω της χθεσινής Πανσελίνου, αλλά για κάποιο λόγο ήρθε τώρα εδώ και κούμπωσε και τέριαξε, παρά την πολύ πολύ λυπητερή του και υποσχετική του έτσι μορφή και κατάσταση. Έξι παρά 25 η ώρα, δεύτερο ημίωρο του Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105.

0: Ναι, καλησπέρα.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι σας καθυστερούμε λίγο, έχετε το νου σας να φύγετε, αλλά έτσι δύο λόγια για μας θα μας τα πείτε, έτσι δεν είναι?
0: Εμείς αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με τις εκεί ομάδες ιδίως με την ΑΦΑΤ και με τον κύριο Χατζηνικολάου τον Γιώργο, το Κρήτον 1, τα ντρόουν που θα δουλέψουν εκεί, κάνουμε ένα σχεδιασμό και δίνουμε λίγο τον τρόπο το δικό μας που θα ενεργήσουμε μόλις φτάσουμε. Μας περιμένει εκεί η ελληνική κοινότητα και ο πρέσβης της Ελλάδος για να έχουμε μια καλύτερη διαμονή στα σημεία που θα επιχειρούμε.
1: Εσείς είστε εθελοντές, είστε όλοι εθελοντές και τέλος πάντων πώς γνωρίζετε να παρέχετε τη βοήθεια που πρόκειται να παράξετε?
0: Κοιτάξτε, ο εθελοντισμός μετά από ένα στάδιο γίνεται επαγγελματικός εθελοντισμός, δηλαδή εκπαιδεύσεις, τα μηχανήματα, το πώς έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Δεν είναι απλά ένας εθελοντής, απλά είναι ένας εθελοντής που με επαγγελματικό πρόσημο σπέβδει στα σημεία για να φανεί χρήσιμος.
1: Πόσα άτομα είναι η αποστολή σας?
0: Εμείς είμαστε 12 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει κάποια άτομα, έχουν ενσωματωθεί σε κάποιες δυνάμεις της ΑΦΑΤ και τελευταία άτομα, 4 που είμαστε εμείς εδώ στη Μαδρίτη, θα είμαστε μετά από κάποιες ώρες στο Βαλένθια, που μας περιμένει εκεί η ελληνική κοινότητα.
1: Κύριε Μπενάκη, σας παρακαλώ μην κλείσετε τη γραμμή, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα.
2: Έχει μια νότιο-δυτική κατεύθυνση, είναι έξω από το χωριό,
3: ναι.
2: Λιτή, βορείος,
3: ναι.
2: Θεσσαλονίκης, και η πυρκαγιά μένεται αυτή τη στιγμή σε αγροτοδαφή.
4: Δεν κινδυνεύουν, από την εικόνα που έχετε εσείς κύριε εκπρόσωπε, λέτε ότι δεν κινδυνεύουν σπίτια? Γιατί η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι γλύφει τα σπίτια, ότι είναι σχεδόν μέσα στο χωριό η φωτιά.
2: Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η πυρκαγιά είναι στις παρυφές της Λιτής και κινείται παράλληλα με τη Λιτή προς Μελισσοχώρη.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, τον αντιπύραρχο Γιάννη Αρτοπιό. Συγγνώμη για την διακοπή, κύριε Μπενάκη.
0: Σας
1: περιμέναμε πώς και πώς για να μιλήσουμε, αλλά στο μεταξύ με τη μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε στο Ωραιόκαστρο, έχουμε και δυστυχώς ένα συνάνθρωπό μας νεκρό, να έχει χάσει τη ζωή του, και έναν εγκαυματία στο νοσοκομείο. Γι' αυτό θέλησα να ακούσω.
0: Και πέρυσι είχαμε εκεί τη φωτιά απέναντι από το δρυμό.
1: Ναι.
0: Μεγάλη φωτιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα κινητοποιηθούν γρήγορα για να την πιάσουν.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Ναι. Γνωρίζετε άλλωστε εσείς από ειδικές αποστολές.
0: Ναι.
1: Λέγατε
0: ναι,
1: λοιπόν ότι σας περιμένει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή και ο πρέσβης, είπατε, και η ελληνική κοινότητα. Πότε αναμένετε να φτάσετε στο Καράκας?
0: 2 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι. 2 η ώρα τα ξημερώματα αύριο. Επειδή και αυτοί πηγαίνουν 7 ώρες πίσω, νομίζω.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Μπράβο σας, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, γιατί δεν είναι κάτι που το αποφασίζει και το κάνει ο καθής. Όσο και να είστε εθελοντική ομάδα και να συμμετέχετε σε τέτοιες αποστολές, είναι μια απόφαση που φαντάζομαι ότι πότε την πήρατε και πώς. Δηλαδή, υπό ποια σκέψη κάνατε όλη η ομάδα και εσείς που την εκπροσωπείτε?
0: Εμείς επειδή ανήκουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, την EMF, η οποία είναι και οι Τούρκοι σε αυτή την Ομοσπονδία, αμέσως με τον κωδικό το Emergency για το σεισμό, κλήθηκαν ομάδες σε αυτή τη Ομοσπονδία που είμαστε και εμείς να συμμετάσχουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά για το σεισμό στη Βενεζουέλα. Με εργαλεία, σκυλιά και προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολα σημεία.
1: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Τι έχετε μαζί σας, τι μέσα έχετε μαζί σας και τι προσδοκάτε, πώς προσδοκάτε να βοηθήσετε?
0: Εμείς έχουμε ντρόουν υψηλής ευέλειας με ειδικές κάμερες οι οποίες εντοπίζουν και ξεχωρίζουν από ειδικά αέρια που μπορεί να μολύνουν περιοχή. Μέχρι και ζωή μπορούμε να θερμικές, μπορούμε να εντοπίσουμε, άνθρωπο. Τα σκυλιά έχουν εξειδίκευση στο πώς μπορούν να διεισδύσουν μέσα σε ερείπια. Θα δουλέψουμε πιο πολύ με τα σκυλιά προς έργο, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να πάρουμε το δικό μας το σκυλί, είναι αυτή από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: με τον συνοδό της. Και γενικότερα θα ενταχθούμε μέσα στα μεγαλύτερα κλιμάκια ομάδων,

0: Και το σίγουρο είναι ότι θα ήδη μιλάμε με το επιχειρησιακό συντονιστή της ΑΦΑΤ και μας περιμένει ο άνθρωπος για να δούμε σε ποια σημεία θα πρέπει γρήγορα να μας βάλουν και να αρχίσουμε τις εργασίες.
1: Είναι τουλάχιστον συγκλονιστικό αυτό που μας περιγράφετε. Η προηγούμενη αποστολή σας σε ποια περιοχή ήταν?
0: Είναι στο Χατάι, στην Τουρκία, που και εκεί ήταν διπλός φωνικός σεισμός, τα ισοπαίδωσε όλα. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε από την πρώτη στιγμή στα ερείπια και να ενεργήσουμε και στο Εσκεντερούν και στο Χατάι. Δύσκολες στιγμές, στιγμές απόγνωσης για τους οικείους που είναι στα σημεία, στιγμές που τα πρωτόκολλα δεν δουλεύουν, αυτό να το ξέρετε.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή όταν εκπαιδεύεσαι κάτω από ένα πρωτόκολλο, πιστεύεις ότι θα πας εκεί και θα δουλέψεις με το ίδιο πρωτόκολλο. Δεν είναι έτσι. Δεν σε βοηθάει ο χρόνος, η τοποθεσία, οι ομάδες που θα δουλέψεις μαζί, όλα είναι πολλές φορές πρωτόγνωρα. Και ακόμα να φανταστείτε ότι μπαίνει κόσμος μέσα σε σημεία που δεν πρέπει να μπαίνει και δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των διασωστικών πληρωμάτων.
1: Εννοείται περισσότερο οι συγγενείς?
0: Ναι, για την Τουρκία μιλάω τώρα, που είχαμε μια καθυστέρηση κάποιων ωρών γιατί μπήκαν αυτοκίνητα και φρακάραν όλες τις κύριες αρτηρίες που μπορούσες να φτάσεις γρήγορα στα ερείπια, γιατί τους ευνηδίασε. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια κόσμου.
1: Ναι, βέβαια, το θυμόμαστε. Ναι. Τώρα, επειδή κακά τα ψέματα, κύριε Μπενάκη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει κλείσει το λεγόμενο χρυσό παράθυρο των 72 ωρών, οπότε στενεύουν τα περιθώρια ή όχι? Ή δεν πρέπει να το λέμε αυτό ποτέ?
0: Αυτό το λέμε ως συμπέρασμα. Αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει το συμπέρασμα, την πραγματικότητα. Και σας έχω πει ότι την άρνηση που φέρνει ο χρόνος, το κατά πόσο θα έχουμε θετικά αποτελέσματα με τις ζώντες, εκεί έρχεται να συμπληρώσει η ελπίδα, η οποία δεν χάνεται ποτέ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε.
0: Στο Χατάι μετά 11 μέρες βγήκαν άνθρωποι από ερείπια.
1: Ναι. Εγώ συγκινούμαι πολύ και σας σφίγγω το χέρι και σε εσάς προσωπικά και σε όλη την ομάδα. Δεν τους ξέρουμε, αλλά έναν έναν και αυτό που πρόκειται να πάτε να κάνετε και κάθε φορά αυτό που κάνετε και κυρίως για το ότι δεν τηρείτε το πρωτόκολλο, τους κανόνες και αυτά που λέμε με τις ώρες και τα παράθυρα και πιστεύετε μέχρι τελευταία στιγμή και πέρα από αυτή ότι μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη ζωή που να σας έχει ανάγκη. Μπράβο σας, κύριε Μπενάκη. Καλή δύναμη να ευχηθώ.
0: Εγώ θα ήθελα να εξήρω λίγο και τη βοήθεια της πράξης αγάπης του οργανισμού που έχουμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή, μόλις αντιλήφθηκαν ότι κολλάμε σε κάποια έξοδα για να βγουν τα εισιτήρια, μπήκανε μπροστά και βοηθήσανε με τον καλύτερο τρόπο να μαζευτούν γρήγορα κάποια λεφτά για να πληρωθούν τα εισιτήρια και ό,τι έξοδα ακολουθούν αυτή την αποστολή.
1: Και καλά κάνετε, εμείς δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, γι' αυτό και είπαμε να μιλήσουμε σήμερα μαζί σας. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν όσοι διευκόλυναν την μετακίνησή σας. Το από εκεί και πέρα τώρα ανήκει σε εσάς, εσείς πώς θα το διαχειριστείτε. Και αν έχετε οποιοδήποτε νέο, θα ήθελα να μπορούμε να σας βγάλουμε πάλι στην εκπομπή, να μας πείτε πώς πάνε οι έρευνες και κυρίως να ευχηθώ να έχουμε διάσωση έστω και ενός ανθρώπου. Θα είναι τεράστιο κέρδος.
0: Έστω και ένας άνθρωπος, μόλις βγει από τα ερείπια, είναι η ανταμοιβή μας. Είναι το ηθικό μας ο παρανομαστής, ο οποίος κλείνει σωστά την πράξη.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Μπενάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό ταξίδι και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Μίλτος Μπενάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης. Φεύγουν αυτή την ώρα, σε λίγο πετάνε. Τους πετύχαμε στο αεροδρόμιο, ακούσατε και το φυσικό ήχο από τις ανακοινώσεις. Φεύγουν λοιπόν και πάνε στο Καράκας της Βενεζουέλας για να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή βοήθεια. Και ακούσατε τι είπε, έτσι. Έπρεπε να μαζευτούν χρήματα και να διευκολυνθούν οι άνθρωποι για την μετακίνησή τους. Δεν είναι πάντα εύκολα. Δεν είναι κάθομαι σε ένα γραφείο ή στο σπίτι μου, τα βλέπω από τηλεόραση, τα ακούω από το ραδιόφωνο, τα διαβάζω στο τάμπλετ μου, στο κινητό μου και μετά σηκώνομαι και λέω: α, θα πάω να βοηθήσω. Μας είπε και το παράδειγμα της Τουρκίας, εκεί με το ΑΤΑΙ. Και γενικά, κάθε φορά που ακούμε για εγκλωβισμένους, για βιβλικές καταστροφές, νιώθουμε πραγματικά πάρα πολύ αδύναμοι μπροστά στην καταστροφή, στην δύναμη, στη μανία της φύσης, πολύ περισσότερο και όταν μπορεί να συμβεί και δίπλα στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να έχει σεισμό, είδατε τι συνέβη στα Πετράλωνα, και γι' αυτό θα έχουμε σε λίγο περισσότερα αν καταφέρουμε να έχουμε τη σωστή ροή. Πες μου, Βούλα μου, δεν πειράζει. Το δήμαρχο. Ωραία. Έχουμε μία φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Μαζί μας ο Δήμαρχος Κορίνθου, ο κύριος Νίκος Σταυρέλης. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε, κύριε Σταυρέλη.
2: Γεια σας, κύριε Καραγιάννη.
1: Γεια σας. Τι έχουμε, έχετε κι εσείς πυρκαγιά? Μην τις έχουμε όλες μαζί.
2: Άλλο τίποτα. Έχουμε ένα τριήμερο καθημερινά 3-4 πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή έχουμε φωτιά στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου στην κοινότητα Ξυλοκέριζας και κατευθύνεται προς τις Κεχριές, αν γνωρίζετε, στο Σαρωνικό κόλπο, μέσω δύο οικισμών, Φιλοθέη και Θημαριώνα, και πριν δύο λεπτά έδωσα εντολή εκένωσης των δύο οικισμών για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα σε σπίτια και κυρίως σε πολίτες μας.
1: Όντως έχετε δίκιο, από το Σαββατοκύριακο και με τους θυελλώδεις ανέμους είχατε τα θέματα σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας. Τώρα είπατε η τελευταία είναι αυτή που έχει ξεσπάσει τον Άγιο Δημήτριο.
2: Στον Άγιο Δημήτριο, ναι.
1: Δώσατε εντολή εκένωσης γιατί θέλετε να προλάβετε το οτιδήποτε ή γιατί πράγματι απειλεί τον οικισμό η φωτιά?
2: Απειλεί τον οικισμό της Φιλοθέης και του Θημαριώνα και σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία έδωσε εντολή εκένωσης.
1: Πώς είναι τα πυροσβεστικά μέσα που έχετε στη διάθεσή σας, δηλαδή είναι αρκετά, είναι αυτά που χρειάζεστε?
2: Είναι αυτά που χρειαζόμαστε, σε πρώτη φάση δεν θέλουμε παραπάνω. Είμαστε εντάξει, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση αλλά εξελίξιμη.
1: Ναι.
2: Δεν βλέπω να έχουμε όμως μεγάλα προβλήματα για να μπουν στα δάση, στα όνια όρη ή στο περίφημο δάσος της Ολυγίας.
1: Μάλιστα. Οπότε μακάρι να σταματήσει εκεί το κακό, να μην προχωρήσει.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό ευχόμαστε.
2: Ακριβώς.
1: Όλοι.
2: Ναι,
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, ο Δήμαρχος Κορίνθου, λοιπόν, για την φωτιά που έχει εκδηλωθεί στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, εκεί μεταξύ Φιλοθέης και Θημαριώνα, όπως μας είπε, στην Κορινθία, η οποία είχε δοκιμαστεί. Δοκιμάστηκε τώρα το Σαββατοκύριακο με διάφορες περιοχές και εστίες, χωρίς όμως ιδιαίτερες απώλειες από ό,τι αντιλήφθηκα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ακόμα και, πώς να το πω, και 10 δέντρα και 5 να καούν, απώλεια το λες για το πράσινο που δεν έχουμε. Και όσο μιλάμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε συνέχεια τεταμένη την προσοχή μας και στα τηλεοπτικά κανάλια και σε όλους τους συναδέλφους που, για να μην τους απασχολούμε όλοι μαζί, πολλές φορές προσφεύγουμε σε αυτούς και μέσω των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Εν προκειμένου τώρα προτείνω, Μαρίλια, να πάμε στην ΕΡΤ3 να δούμε τι μεταδίδει ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου.
3: Χάθηκε το δάσος έξω από τον οικισμό, δυστυχώς. Μιλάμε για μια έκταση την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν βλέπουμε μέχρι που φτάνουν τα δέντρα. Αλλά βλέπετε ότι στάχτες και αποκαίδια έχουν μείνει και αυτή τη στιγμή οι καπνοί αναβλύζουν από το έδαφος. Και βέβαια και οι φλόγες καίνε ακόμα.
4: Δυστυχώς αυτό το δάσος ήταν ο πνεύμονας εκεί της περιοχής και πάρα πολλοί κόσμος το επισκεπτόταν και ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν μια ανάσα δροσιάς για τους περισσότερους και το επισκέπτονταν όχι μόνο κάτοικοι της Λιτής αλλά της γύρω περιοχής. Δυστυχώς τώρα βλέπουμε ότι είναι καμένο.
3: Ακούσαμε τον κόσμο να λέει πάει το δασάκι μας, πάει το δασάκι μας. Αυτό μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι κάτοικοι όση ώρα ανεβαίναμε προς τα πάνω. Έπεσε ξανά για δεύτερη φορά η επιστροφή μου, αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε,
1: λοιπόν,
3: εκ νέου.
1: Ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου, λοιπόν, από την ΕΤΡΙΑ μεταδίδει, όπως καταλαβαίνετε, ασθμένων, γιατί τρέχει και αυτός πίσω και μαζί με τα συνεργεία. Οι εικόνες που εγώ βλέπω είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, κυρίες και κύριοι, γιατί το δάσος όσο κομμάτι μπορούμε να δούμε είναι όλο ήδη καμένο και βγαίνουν μαύροι καπνοί και αναβλύζουν ακόμα εστίες. Τα δε δέντρα ανήμπορα. Έχουμε πει για τα δέντρα ότι η μεγάλη τους η μοίρα, η φοβερή τους μοίρα είναι ότι θα μείνουν ακίνητα και θα καούν, δεν μπορούν να φύγουν. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα. Λοιπόν, φυσικά είμαστε εδώ πάντα στο Earth News Radio και στην Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χαλαρά, ας χαλαρώσουμε λίγο, ας προσπαθήσουμε, Βούλα μου, έχουμε και άλλα και τα θέματα, τα κανονικά με τους καλεσμένους μας, αλλά και τα έκτακτα. Η ώρα είναι παρά 10, ίσως θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι και να δοκιμάσουμε για τα Πετράλωνα τον αντιδήμαρχο.

αυτό το πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Πάλι το είχα βάλει τυχαία από προχθές γιατί το αγαπώ πολύ. Τιτλοφορείται Κύματα. Αλλά το γράφει, το έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε.

0: θα επιστρέψουμε και στο θέμα της φωτιάς, των φωτιών των πυρκαγιών δηλαδή, αλλά τώρα προλάβαμε κυριολεκτικά στο παραένα, πάνω στο έργο του, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου από το Δήμο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Κύριε Αποστολόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας πήραμε λίγο εκτάκτως και θέλουμε να είστε κι εσείς σύντομος. Τι γνωρίζετε εσείς για την κατάρρευση στα πετράλωνα της πολυκατοικίας? Έχουν τελειώσει έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, κάτι σχετικό με την ανέβρεση κάποιου ανθρώπου? Υπάρχει πρόβλημα με κάποιον εγκλωβισμένο?
1: Έχει περάσει πάνω από μια ώρα που έχω φύγει από το σημείο, ωστόσο ήμουν από την αρχή του συμβάντος σχεδόν, καθώς έτυχε να έχω μια δουλειά του Δήμου για το πράσινο πολύ κοντά στο σημείο αυτό. Από την αρχή οι εικόνες ήταν πολύ σοκαριστικές, θύμισαν εικόνες από τους σεισμούς του 1999 στην Αθήνα, δυστυχώς. Οι άνθρωποι που ζούσαν στην πολυκατοικία, οι περισσότεροι ήταν εκεί έξω από την πολυκατοικία βεβαίως και κλαίγαν ουσιαστικά το βιώς που λέμε, γιατί ό,τι είχαν και δεν είχαν βρίσκονταν μέσα σε αυτά τα ερείπια πλέον. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η δημοτική αστυνομία, η τροχέα έκαναν το καθήκον τους με άλλο τρόπο και πρέπει να πω ότι είχαν έρθει και σκυλιά της αστυνομίας τα οποία διερευνούσαν ακριβώς για πιθανότητα έβρισης κάποιου αγνοούμενου. Το θέμα είναι ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τουλάχιστον την ώρα που έφυγε από το σημείο ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε μία ανησυχία και γι' αυτό οι έρευνες συνεχίζονταν,
0: ναι,
1: για να δουν αν τυχόν μπορεί να υπάρχει κάποιος που να μην ήταν ενημερωμένο το πυροσβεστικό σώμα. Δεν ξέρω αν στο μεσοδιάστημα προέκυψε κάτι.
0: Εγώ το μόνο που μαθαίνω, γιατί παρακολουθούμε και τις πυρκαγιές που έχουμε και τον νεκρό δυστυχώς στο Ρεόκαστρο, αντιδήμαρχέ μου, αλλά οι διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δηλώνουν ότι θα επιχειρούν μέχρι το βράδυ, εάν χρειαστεί, στα συντρίμια της πολυκατοικίας.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός, και πολύ καλά κάνετε που το αναφέρατε, και συνεχίζονται οι έρευνες για ένα σκυλάκι κάτω από τα ερείπια.
0: Ναι.
1: Κάποια άλλα κατοικίδια ζώα, ελπίζουμε να μην είναι και άνθρωπος.
0: Μάλιστα, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου από το Δήμο Αθηναίων, ήταν στο σημείο λοιπόν, στην πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης που κατέρευσε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και πράγματι από τον Ερυθρό Σταυρό λένε πως θα επιχειρούν μέχρι το βράδυ, θεωρώντας ότι και εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει άλλος εγκλωβισμένος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι έχουν απεγκλωβιστεί και τέλος πάντων έχουν διασωθεί όλοι οι ένικοι για μια κοπέλα που λεγόταν νωρίτερα το μεσημέρι ότι μπορεί να ήταν εγκλωβισμένη. Ευτυχώς επικοινώνησε με τους δικούς της και είπε ότι ούτε καν, δεν ήταν καν μέσα στο σπίτι. Είχε πάει διακοπές, ευτυχώς για εκείνη. Βέβαια, αυτό που πολύ σωστά επεσήμανε προς το τέλος ο κύριος Αποστολόπουλος και το σκεφτόμουν και εγώ γενικότερα και για τους ανθρώπους που είναι πυρόπληκτοι άμεσα και αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή, δεν το λέω σεισμόπληκτοι, αλλά έχει πέσει όλη τους η κατοικία, η περιουσία. Πώς θα. Καλά, το να αποζημιωθούν είναι μια αρκετά μακρά διαδικασία, αλλά πού θα βρουν τώρα μια στέγη, τα είδη πρώτης ανάγκης? Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα μεριμνήσουν οι ανάλογες υπηρεσίες, γιατί κάθε φορά παρουσιάζουμε την καταστροφή και το αποτέλεσμά της και δεν πηγαίνουμε καθόλου να ενημερωθούμε ή να δούμε να βοηθήσουμε και ως μέσο ενημέρωσης για το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους ή που έχουν βγει από τα σπίτια τους, έχουν κενώσει χωριά και οικισμούς. Όπως καταλάβατε από πολύ νωρίς, κυρίες και κύριοι, από την ώρα που ξεκινήσαμε δηλαδή την εκπομπή μετά τις 5, είχαμε και παρακολουθούσαμε και παρακολουθούμε στενά τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λιτή, αλλά έχουμε το νου μας και στην Κορινθία για τις φωτιές που εκδηλώνονται εκεί. Για τον Άγιο Δημήτριο ξέραμε εμείς, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει και άλλο σημείο. Εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα επανέλθουμε μετά το δελτίο ειδήσεων στη δεύτερη ώρα για να παρακολουθήσουμε και την επικαιρότητα, κυρίως τις πυρκαγιές, αλλά και αν τα καταφέρουμε, ελπίζω, να συνομιλήσουμε με τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε και η σωρός ενός άνδρα σε δασική έκταση στα όρια με τον οικισμό Λιτή. Παράλληλα, απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας, η οποία παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μιλώντας στο Earth News, ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος πυροσβεστικής, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται στις παρυφές της Λιτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν την κοινότητα και να μεταβούν στο γήπεδο της περιοχής. Την ίδια ώρα στην Πελοπόννησο έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαρίωνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δίπλα από την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο και έσκαβαν βαθιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους ασθενούς μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανέμι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 3.
1: Καλό απόγευμα και πάλι και καλησπέρα.
0: Une dernière fois.
1: Ακόμα και αυτό, δηλαδή την ουσία του χαιρετισμού, το σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια χθες το βράδυ και λέω, το λέω σωστά, να μην ξαναπώ καλό απογευματόβραδο, διότι είναι ακόμα απόγευμα. Όχι λόγω της ώρας, αλλά λόγω του ήλιου που είναι πάνω, μεσουρανή ακόμα, λόγω της θερινής ώρας. Να μην μένουμε στα παλιά, να πιάνουμε τα σύγχρονα, τα καινούργια, έτσι. Καλό απόγευμα λοιπόν, άρα το καλησπέρα τα πιάνει όλα, η εσπέρα παιδιά ως λέξη υπέροχη της ελληνικής γλώσσας, πιάνει τα πάντα και το τέλος του απογεύματος και την αρχή του βραδιού. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι, Ζουφρί Μαρακά, αν το λέω σωστά, Bleu de Lune, δηλαδή Moon Bleu, δηλαδή μπλε φεγγάρι. Εγώ το είπα πάλι για το φεγγάρι, το έχω βάλει το τραγούδι που έτσι κι αλλιώς μου άρεσε και είναι και πολύ ωραία, τρυφερή η γαλλική γλώσσα, αλλά το φεγγάρι χτες και σήμερα ακόμα νομίζω είναι ορατό, δεν ήταν καθόλου μπλε, είναι αυτό το φραουλί λένε, η πανσέλινος της φράουλας. Εγώ πάλι την είδα πιο κυτρινοπή, πιο οχρή, πιο τυρένια και τέλος πάντων αυτά είναι τα ωραία πράγματα που βλέπουμε γύρω μας στη φύση και μπορούμε να τα ταινίζουμε με ηρεμία και ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, στην κυριολεξία, υπάρχει το σκοτεινό πρόσωπο, οι βιβλικές καταστροφές, η απώλεια ανθρώπινων ζωών. Παρακολουθούσαμε μέσω του επικεφαλής της αποστολής στο Καράκας, του κυρίου Μπενάκη, της 12μελούς εθελοντικής αποστολής στο Καράκας, παρακολουθούσαμε τα λεγόμενά του και σκεφτήκαμε, θυμηθήκαμε και όλους τους μεγάλους σεισμούς που έχουν γίνει είτε στην Ελλάδα είτε σε γειτονικές χώρες. Σκεφτήκαμε τη διπλωματία των σεισμών, σκεφτήκαμε πόσο άνθρωποι αισθανόμαστε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε έναν λαό και πόσο ταυτιζόμαστε μαζί του, χωρίς απαραίτητα να μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι από την άλλη όψη του φεγγαριού και μάλιστα διάβαζα, κυρίες και κύριοι, ότι όπως πολύ σωστά φαντάζεστε και υποθέτετε όλοι, ποτέ δεν θα μάθουμε τον ακριβή αριθμό των νεκρών στο Καράκας και τις γειτονικές περιοχές, ούτε καν των αγνοωμένων πολύ περισσότερο. Για τα των πυρκαγιών νομίζω ότι τα εξαντλήσαμε νωρίτερα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή, αλλά να μείνουμε εδώ σε αυτό το σημείο, να μην έχουμε πολύ μεγάλη συνέχεια στις πυρκαγιές που καίνε και την περιοχή Λιτής στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, στο Δερβαίνι του Ωραιόκαστρου του Δήμου Θεσσαλονίκης, για να είμαστε πιο ακριβείς, όπου εκεί δυστυχώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και μία εγκαυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με προβλήματα, από ό,τι καταλαβαίνουμε και πληροφορούμαστε. Και από την άλλη έχουμε στα Εξαμήλια, στην ουσία στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, μία πυρκαγιά που, όπως μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κορίνθου, έχει ήδη εξαπλωθεί αρκετά και προσπαθούν να την οριοθετήσουν. Κάπως έτσι έχει κατάσταση, όχι κάπως, ακριβώς έτσι. Απλά όλα αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, από μισάωρο σε μισάωρο και θα τα παρακολουθούμε μαζί με όλους εσάς που είστε οι ακροατές μας, οι ακροατές του Earth News Radio 105,8. Η Φωνή της Ελλάδας έχει αποσυνδεθεί τώρα, έχει δικό της πρόγραμμα, άρα είμαστε μόνοι μας, είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο που είναι το πρώτο της ενημέρωσης και παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και σε αυτή τη δεύτερη ώρα του Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε στο Viber κατά κύριο λόγο και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, το οποίο έχουμε πολλές φορές επαναλάβει και αναφέρει. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Δέσποινα Σαρκίρη απαντά στο 210-60-09-604 και 605, όπως έκανε νωρίτερα και απάντησε στο Βάκη, ο οποίος ρωτούσε για το πρώτο τραγούδι. Ήταν λοιπόν από τους Black Pumas, αγαπητέ Βάκη, από τους Black Pumas, το Ain't No Love in the Center of the City, δηλαδή ότι δεν υπάρχει αγάπη στο κέντρο της πόλης. Εγώ όταν το έβαλα σκεφτόμουν λίγο, ξέρετε, τα καλοκαίρια, τα απογεύματα, τα βράδια που σιγά σιγά η πόλη αδειάζει και σκέφτεσαι πολύ συχνά τις διάφορες εκδοχές της αγάπης, αγάπης προς τον πλησίον, αγάπης προς έναν πιθανό σύντροφο ερωτικό, αγάπης για τη φύση, γενικώς για το καλοκαίρι, και είπα να βάλω αυτό το τραγούδι, αλλά αλλού με πήγε τελικά η ροή της εκπομπής και της επικαιρότητας. Όμως έχω σκοπό να επαναφέρω αυτό το δίκτυ που πήγε να ξεφύγει και να ξανασυναντήσουμε την κανονική ροή της εκπομπής και των καλεσμένων. Μην νομίζετε, και αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με ένα είδος εκτροπής της φύσης έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με σεισμό ή πυρκαγιά, αλλά έχει να κάνει με καύσονες. Και μάλιστα θα ξαναπάμε νομίζω για τρίτη φορά να συναντήσουμε ερευνητή, συνεργάτη ερευνητή αυτή τη φορά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το αγαπάμε πολύ τώρα τελευταία το Εθνικό Αστεροσκοπείο και για καλό το λέω. Τον κύριο Στέργιο Κάρτσιο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας, την ιόβιο υπομονή, γιατί και νωρίτερα σας αναγκάσαμε να περιμένετε και τώρα που κάνω εγώ αυτές τις μακροσκελείς αναλύσεις, αλλά πρέπει να φέρω τα πράγματα στη θέση τους για να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας και στον κόσμο που μας ακούει γιατί σας έχουμε μαζί μας και πώς σχετίζεται η ομάδα σας που θα μας συστήσετε με την πορεία του καύσωνα των καυσώνων στην Ευρώπη από το 1940 και μετά. Έτσι είναι, συλλέγετε στοιχεία και τα καταγράφετε στατιστικώς, κύριε Κάρτσιε.
2: Πάνω κάτω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Στην ουσία δεν είμαστε αυτοί καθ' αυτοί οι οποίοι συλλέγουμε στοιχεία, αλλά αυτοί οι οποίοι επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία αυτά. Και στην ομάδα Climate Hub, η οποία στην ουσία είναι μια ομάδα η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων κλιματικών υπηρεσιών για την υποστήριξη γενικά του εθνικού σχεδιασμού εδώ στη χώρα μας. Και αποτελεί μια, θα λέγαμε, πρώτη εθνική πρωτοβουλία η οποία υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους. Δηλαδή,
1: πιο επίσημα δεν γίνεται.
2: Ναι, κάτω από την αιγίδα αυτού του προγράμματος συνεργασίας. Με στόχο στην ουσία να παρέχουμε μια, θα λέγαμε, γενική πύλη υπηρεσιών γύρω από το κλίμα, η οποία θα μπορεί να δίνει πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες αυτής της υπηρεσίας για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, ΣΥΦΡΙΕΣ όπως ονομάζεται εν συντομία. Πρόκειται στην ουσία για μια, θα έλεγα, ομάδα η οποία αποτελείται από ερευνητές τόσο από το Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών, το Αριστολαίο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και το Ελληνικό Διαστημικό Κέντρο. Και αυτό που στην ουσία κάνουμε εμείς είναι ότι ό,τι δεδομένα ιστορικά, παρατηρησιακά δεδομένα, αλλά και δεδομένα τα οποία προέρχονται από, ας το πούμε έτσι, προσομοιώσεις του καιρού και του κλίματος, συλλέγονται μέσα από την υπηρεσία αυτή, την υπηρεσία ΣΥΦΡΙΕΣ, και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τα αναλύουμε και στοχεύουμε στο να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες κυρίως για την Ελλάδα αλλά και ευρύτερα για τον ευρωπαϊκό χώρο.
1: Ο οποίος τώρα, ο ευρωπαϊκός χώρος, το τελευταίο οκταήμερο, ένα μην πω άντε δεκαήμερο, σας έχει δώσει πολύ πλούσιο υλικό νομίζω, κύριε Κάρτσιε, έτσι δεν είναι?
2: Μακάρι να μην ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά δυστυχώς αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι γενικά η Ευρώπη είναι μια Ήπειρος η οποία σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνει ότι θερμαίνεται με έναν ρυθμό πάνω από τον διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, και πλέον τα κύματα καύσωνα δεν είναι κάτι μεμονωμένο, αλλά ούτε ακραίο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, καύσωνες συνέβαιναν σε όλη την ιστορία του κλίματος της γης, θα λέγαμε. Αλλά από τότε που έχουμε καταγεγραμμένα στοιχεία, βλέπουμε ότι οι καύσωνες δεν έλειπαν στο παρελθόν, αλλά ήταν πιο σπάνιοι, ενώ μπορούσαμε να έχουμε και κάποιες περιόδους, κάποια χρόνια, τα οποία δεν είχαμε καταγεγραμμένο κανένα επεισόδιο καύσωνα. Δυστυχώς όμως αυτό αλλάζει τώρα.
1: Όπως λέει και το γνωστό, ωραία χρόνια.
2: Ναι, δυστυχώς αυτό αλλάζει τώρα και είμαστε σε μια περίοδο που το κλίμα αλλάζει. Έχουμε την κλιματική αλλαγή όχι πρωτοπυλών. Ζούμε μέσα στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μια κλιματική κρίση, θα λέγαμε. Και βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, αν δούμε τα στοιχεία που είχαμε, ας πούμε, για τον έναν ιστορικό καύσωνα του 1996, παραδείγματος χάρη, τώρα θα πάω περίπου 50 χρόνια πίσω στην Ευρώπη, θα δούμε ότι σε σχέση με τις τότε θερμοκρασίες η Ευρώπη έχει θερμανθεί περίπου κατά 2 βαθμούς.
1: Πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ. Μην μας ακουστεί λίγο μέσα σε 50 χρόνια 2 βαθμούς.
2: Ναι, φυσικά. Και γενικά το προηγούμενο διάστημα αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο ήταν πολύ έντονο, κυρίως στις περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η Κεντρική Ευρώπη και λίγο έτσι, τα Βόρεια το ένιωσαν ακόμη περισσότερο, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες και δεν είχε προετοιμασμένοι οι πολίτες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτά σε αυτές τις θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικά η έλλειψη των κλιματιστικών στα σπίτια, σε δημόσιους χώρους. Όλα αυτά είναι στην ουσία παράγοντες οι οποίοι συντελούν στο να η αισθητή θερμοκρασία αυτή που το ανθρώπινο σώμα, ας το πούμε έτσι, νιώθει να είναι πολύ παραπάνω και δεν μπορεί αυτό να ανακάμψει μέσα σε χώρους οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία.
1: Να πούμε κανένα παράδειγμα, δηλαδή με ονόματα χωρών αν γίνεται.
2: Παραδείγματος χάρη, ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε, η Ισπανία, η οποία εντάξει είναι χώρα η οποία και στο παρελθόν είχε ανάλογα κύματα καύσωνα, έχει περιοχές στις οποίες η θερμοκρασία ήταν κοντά στους 44 βαθμούς παραδείγματος χάρη, πολύ υψηλά. Στην Γερμανία φτάσαμε περίπου τους 42, κυρίως στα ανατολικά σύνορα της χώρας. Εκεί πέρα είχαμε κάποιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι οποίες δεν έπεσαν κάτω π.χ. από τους 29 βαθμούς, δηλαδή καταστάσεις οι οποίες ήταν αρκετά πρωτόγνωρες για αυτούς τους τους πολίτες αυτών των χωρών.
1: Ναι.
2: Στην Τσεχία π.χ. είχαμε περίπου γύρω στους 42 βαθμούς, η οποία είναι νομίζω
1: δεν πρέπει να έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
2: Ναι, είναι από η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που υπάρχει το επίσημο δίκτυο των μετρολογικών σταθμών στην Τσεχία, παραδείγματος χάρη.
1: Για τη χώρα μας, τι λέει η ομάδα Climate Hub?
2: Η χώρα μας εντάξει, παραδοσιακά βρίσκεται στα νοτιοανατολικά, έτσι, στο ανατολικό μέρος της Ευρώπης. Οι αέριες μάζες που έρχονται από την Σαχάρα και τη Βόρεια Αφρική την επηρεάζουν πολύ πιο συχνά. Επομένως, τα κύματα καύσωνα που είχαμε ιστορικά ήταν πιο γνώριμα. Αυτό που στην ουσία όμως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 20ετία, είναι πάνω κάτω ο αριθμός των ημερών που καταγράφουμε, που χαρακτηρίζονται ως ημέρες καύσωνα. Γιατί στην ουσία έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια αυτών των κυμάτων καύσωνα και είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, αλλά σύμφωνα με την ανάλυση που έχει γίνει, μας δείχνει ότι κυρίως τα τελευταία 20 έτη αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει μια αυξητική τάση, θα έλεγα κιόλας.
1: Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα, νομίζω. Γενικά το γενικό κεντρικό συμπέρασμα είναι αυτό που είπατε, ότι έχουμε πιο συχνούς, πιο πρώιμους και πολύ πιο έντονους πλέον καύσωνες.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά.
2: Και δεν είναι μόνο η θερμοκρασία του αέρα, έχουμε επίσης και θαλάσσιους καύσωνες. Μάλιστα μια έτσι έρευνα που έχει δημοσιευθεί πρόσφατα δείχνει ότι η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ξεπεράσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ και αντίστοιχα επίπεδα, ας πούμε, του 2023 του 2024. Επίσης να πω ότι αυτό το κύμα καύσωνα γενικά ήταν πρωιμό, αλλά αν θυμηθούμε το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, όπου και στην κεντρική Ευρώπη πάλι είχαμε έτσι
1: ναι, ένα έχετε δίκιο,
2: καύσωνο,
1: προηγήθηκε ένας λίγο πιο ήπιος, αλλά ναι.
2: Ακριβώς, που και για την εποχή στην οποία υπήρξε ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Και βλέπουμε ότι όλες οι μελέτες μέχρι τώρα που έχουν δημοσιευτεί οδηγούν σε αυτήν την φυσιόν κατάσταση, η οποία εν μέρει έτσι σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, με τις παγκόσμιες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, και βλέπουμε ότι όλη αυτή η θέρμανση παρόν σε όλες τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με μια μελέτη η οποία ήταν πρόσφατα σε αρχές του μήνα δημοσιευμένη, μας καταδεικνύει ότι η θέρμανση προέρχεται αποκλειστικά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Και άρα μπορούμε να πούμε ότι ο καύσωνας μπορεί να θεωρηθεί και μια έτσι
1: έργο
2: κρίση,
1: ανθρώπου
2: έτσι και μια κρίση υγείας, γιατί ας μην ξεχνάμε και τις ευάλωτες τους ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι στην ουσία είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται και περισσότερο να προσαρμοστούν σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες.
1: Σίγουρα. Δεν προλάβαμε και να. Καλά, εμείς είμαστε αρκετά συνηθισμένοι, αλλά ξέρω εγώ, οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν πρόλαβαν να προσαρμοστούν ούτε ως άνθρωποι, ούτε οι καλλιέργειές τους, ούτε. Τα οικοσυστήματα, όπως, ούτε καν τα ποτάμια, όπως μας τα λέτε, γιατί υπάρχουν και οι θαλάσσιοι καύσωνες και το έδαφος που έχει πραγματικά πυρωθεί, που λέμε. Οπότε πάει αλυσιδωτά.
2: Αυτό είναι αλήθεια, διότι όλο είναι ένα. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Η ατμόσφαιρα, η θάλασσα, η γη, όλες είναι διεργασίες οι οποίες είναι αλληλένδετες. Και το ένα ακραίο της ατμόσφαιρας οδηγεί σε κάποια ακραία στη θάλασσα, στην ξηρά, ναι, και το καθεξής.
1: Ναι, έτσι είναι. Πάντως είναι πολύτιμα τα στοιχεία. Είπαμε Climate Hub. Θα με μαλώσουν οι ακροατές μου, μας.
2: Climatehub.gr. Είναι το κεντρική.
1: Δεν τους αρέσει, ξέρετε τι, δεν τους αρέσει συνήθως η βρετανική εκφορά κάθε πλατφόρμας και κάθε εφαρμογής. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είναι λίγο διεθνής η γλώσσα του διαδικτύου τουλάχιστον.
2: Ναι, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία, όπως προείπα, τελεί υπό την χρηματοδότηση και την υποστήριξη της Υπηρεσίας για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα, το οποίο, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δυστυχώς θα πρέπει να είναι στα αγγλικά.
1: Πολύ ωραία. Climatehub.gr λοιπόν, ή αλλιώς εγώ να το πω, ο κόμβος του κλίματος, κόμβος πληροφόρησης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, ο πιο επίσημος, με τη συνδρομή όλων των φορέων που συνεργάζονται και κάτω από την ομπρέλα του Κοπέρνικους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάρτσιο, ήταν πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και
1: σας
2: πάλι.
1: Χαιρετούμε. Ναι.

Πολύ το έχουμε σοβαρέψει το πράγμα, παιδιά. Καύσονες, σεισμούς, πυρκαγιές, καταρρεύσεις. Δηλαδή, τι να κάνω κι εγώ πια. Μέχρι και ο Γιώργος Τσούκαλος εδώ, που θα μας πει σε λίγο το σύντομο δελτίο ειδήσεων, νομίζω ότι συμπάσχει. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε, Los Desterrandos, πολύ όμορφο, νοσταλγικό. Το αφήνω λίγο ακόμα για να πάμε στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Μένεται πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λυτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής κλήθηκαν οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα η οποία διακομίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Επιτόπου 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρας συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριών να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τείχων εγκλωβισμένων. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και η σύνδεση φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά έθριος καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά αύριο έως 36 βαθμούς σε Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Earth News Radio 105,8.

και την υπέροχη εκτέλεση, επανεκτέλεση ο Δημήτρης Ψαριανός, που νομίζω ότι του τέριαξε πολύ αυτό το τραγούδι. Και όπως μου λέει η Μαρίλια, είχα χρόνια να τα ακούσω αυτό.

0: Γιατί τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι? Γιατί τώρα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή τον κύριο Κώστα Κατσουλάρη, τον συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το δημοσιογράφο και συγγραφέα δεν ξέρω ποια ιδιότητα προτιμά να προηγείται. Γιατί θα συζητήσουμε μαζί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στο χώρο του βιβλίου και του τύπου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Πάντα χαρά και τιμή μας η παρουσία σας στο ραδιόφωνο, κύριε Κατσουλάρη. Η αφορμή, γιατί πάντοτε αφορμές ψάχνω όπως καταλαβαίνετε, ήταν αυτή η ημερίδα που διοργανώθηκε από τον ΟΣΔΕΛ, τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, στον οποίο είστε μέλος, να γίνει λοιπόν μια ημερίδα στην ΕΣΥΕΑ και να κάνετε και μια συζήτηση με τον υπέροχο, το φιλόσοφο Θεοφάνη Τάσιο, για την, ακριβώς για αυτό που είπαμε, για τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι η ιδέα προέκυψε, δεν είναι καινούρια, αλλά προέκυψε ξανά ως ανάγκη, επειδή όσο πάει και επεκτείνεται το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε δεν ξέρω αν έχουμε τα εχέγγυα, αν έχουν μπει οι δικλείδες για τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Είμαστε πολύ μακριά από εχέγγυα και δικλείδες. Πάντως τα ζητήματα αυτά, τόσο των πνευματικών δικαιωμάτων και όσο γενικότερα το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα επηρεάζουν τα επαγγέλματα του λόγου, είναι διαρκής και πρέπει να βρισκόμαστε σε εγκρήγορση, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Για τα δικαιώματα ειδικά τώρα, τα πράγματα είναι πολύ δυσάρεστα, γιατί μιλάμε πλέον εκ των υστέρων. Mm-hmm, έχει διαπραχθεί μια τεράστια, μια πρωτοφανής κλοπή πνευματικής περιουσίας από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν παράξει αυτά τα μοντέλα, το ChatGPT, το Gemini, το Claude, ναι. Όλα αυτά. Mm-hmm. Έχει προηγηθεί η Google, βέβαια, το Gemini της Google. Έχει προηγηθεί αυτή η κλοπή, οπότε η συζήτηση είναι εκ των υστέρων και με όρους πολύ δυσχερείς για τους ανθρώπους που έχουν παράξει τα πνευματικά έργα, δηλαδή τους συγγραφείς και τους εκδότες που τους εκπροσωπούν. Mm-hmm. Αυτό έχει συμβεί, έχουν εκπαιδευτεί τα μοντέλα αυτά με τα έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν μιλάμε μόνο για τα δικά μας εδώ που είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό. Οπότε πλέον το θέμα των δικαιωμάτων είναι μια συζήτηση πολύ δύσκολη, μια προσπάθεια εκ των υστέρων άντλησης κάποιων αποζημιώσεων και μια προσπάθεια να δεσμευτούν οι εταιρείες για τη χρήση των νέων έργων που παράγονται και που χρησιμοποιούνται και πάλι μέσα στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, να γίνεται με έναν τρόπο όπου ο συγγραφέας, ο δημιουργός γενικότερα, δεν αφορά και μόνο τους συγγραφείς, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα, αν θέλει το έργο του να το δίνει και αν δεν θέλει να το δίνει. Mm-hmm. Να μην το δίνει, συγγνώμη. Και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί συμβαίνει κάτι ακόμη επίσης πολύ προκλητικό, είναι ότι ουσιαστικά την δημοσιογραφική ύλη την οικειοποιούνται η Google, για παράδειγμα, ώστε πλέον όταν ρωτάς κάτι στο διαδίκτυο δεν σε παραπέμπει στην ιστοσελίδα μιας εφημερίδας, ενός ιστότοπου για το βιβλίο για να πάρεις την απάντηση, αλλά διαβάζει από πριν η Google την ύλη σου, αυτό που εσύ έχεις παράξει και έχεις προσφέρει, και απαντά το ίδιο στο χρήστη. Mm-hmm. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ούτε καν δηλαδή, ναι, βεβαίως.
1: Ότι αν ρωτήσετε πολύ κάτι, συχνά. Βγαίνει από πάνω και σου κάνει μια περίληψη.
0: Ναι, μια σύνοψη των πληροφοριών, ναι, όπως το αντιλαμβάνετε, ακριβώς όπως το λέτε.
1: Χωρίς
0: να αναφέρει ούτε την πηγή ούτε τις πηγές.
1: Ναι, και ακόμη μπορεί και να τις αναφέρει τις πηγές. Το σημαντικότερο είναι όμως ότι έχει ήδη η πλατφόρμα υποκαταστήσει το μέσο μας ενημέρωσης, γιατί απαντά κατευθείαν στο χρήστη, χρησιμοποιώντας όμως την πληροφορία την οποία έχει παράξει με κόπο, με αμοιβή στους δημοσιογράφους, στο μέσο μαζικής ενημέρωσης.
0: Βεβαίως, και καλά κάνετε και το θίγετε, γιατί υπάρχει θέμα εκτός από νομικό και σοβαρά δεοντολογικό.
1: Βεβαίως υπάρχει θέμα, και θέμα υπάρχει βέβαια και επειδή εγώ βέβαια εκπροσωπώ συγγραφείς, αλλά επειδή είμαι και εγώ μέλος της ΕΣΥΕΑ και όπως το είπατε στην αρχή είμαι και δημοσιογράφος,
0: ναι.
1: Και επειδή
0: με τη διπλή ιδιότητα.

0: θέλησα να μιλήσουμε. Ναι, δεν είναι τυχαίο.
1: Βεβαίως, είμαστε απόλυτος συναφή επαγγέλματα άλλωστε και πολλά δικά μας μέλη είναι και μέλη της ΕΣΥΑ και του Μπαλίν. Η μερίδα αυτή δεν έγινε τυχαία και στο χώρο της ΕΣΥΑ, η οποία την Παρασκευή έβγαλε και μια πολύ δρυμία και πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου ανακοίνωση εναντίον των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν τηρούν τη διοντολογία γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει υπάρξει ένας χάρτης διοντολογίας, τον οποίο και
0: υπάρχει,
1: η ΕΣΥΑ
0: υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει.
1: Τον έχει δημοσιοποιήσει.
0: Είναι κώδικας διοντολογίας, πολύ σωστά.
1: Ο κώδικας αυτός για το πώς πρέπει οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά βέβαια, και δημόσια και ιδιωτικά, να έχουν μια απόλυτη διαφάνεια γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ήδη, δυστυχώς, αυτή η διοντολογία δεν τηρείται καθόλου.
0: Και βλέπουμε... πριν, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Κατσουλάρη, και πριν την τεχνητή νοημοσύνη είχαμε αυτά τα προβλήματα της λογοκλοπής.
1: Ναι, προβλήματα διοντολογίας φυσικά υπάρχουν πολλά χρόνια και με το διαδίκτυο είχαμε τα προβλήματα της λογοκλοπής γενικότερα. Εδώ πέρα έχουμε πάει σε ένα επίπεδο παραπέρα, αν θέλετε, όπου πλέον με μια γενική σηματοδότηση του τύπου το άρθρο αυτό έχει παραχθεί και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ή κάτι γενικό.
0: Και, το, και με αυτό ξεμπερδεύουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπογράφει κανείς ένα άρθρο, δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη, ενώ υποχρεούται να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη για οποιοδήποτε πληροφορία παρέχεται στο κοινό. Και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Και βέβαια αυτό που παρατηρούμε επίσης όσοι έχουμε κάποια ευαισθησία γύρω από τη γλώσσα είναι τα φρικτά ελληνικά που παράγονται, ειδικά στα διεθνή,
0: γιατί είναι μια απευθείας έτσι μετάφραση ακριβώς, όπως το λέτε, φρικτά ελληνικά.
1: Μπορεί κανείς, παλιά ξέρετε, αλλιεύαμε έτσι μαργαριτάρια από τον τύπο, πολύ κάνουμε λάθη, δεν θέλω να κάνω τώρα τον ανοίξει. Μα καταλαβαίνω, όσοι γράφουμε κάναμε τη λαθάκια. Πλέον αν ανοίξει κανείς μια εφημερίδα ή ένα site ακόμη χειρότερα, που δεν έχουν και καθόλου διορθωτές πλέον.
0: Ναι.
1: Γιατί οι εφημερίδες κάτι παλεύουν αυτό παλιό, να κρατήσουν τον παλιό τρόπο, όχι 100% και όχι στα site τους 100%. Πραγματικά διαβάζει κανείς πράγματα τα οποία σοκάρεσε. Δηλαδή αυτά δεν είναι ελληνικά πια, είναι μια άλλη γλώσσα, ειδικά τα διεθνή.
0: Συμφωνώ. Για εμένα μου πέφτουν τα μαλλιά όντως, και έχουμε πει πολύ συχνά με συναδέλφους που τέλος πάντων, όπως λέτε, γνωρίζουμε στοιχειώδη ελληνικά, ότι από εκεί το τσιμπάμε και καταλαβαίνουμε ότι είναι απευθείας μετάφραση και πολλές φορές παρατίθεται τα κείμενα αυτούσια όπως ακριβώς τα έχουν μεταφράσει ή πάρει από την τεχνητή νοημοσύνη, και από εκεί καταλαβαίνουμε από τη χρήση της γλώσσας ότι δεν έχει υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση. Εκτός πια εάν, πώς το λένε, οι συνάδελφοι όλοι έχουμε συνηθίσει σε μια εκφορά γλώσσας που εκφεύγει κατά πολύ από το ορθό.
1: Δυστυχώς προς τα εκεί πηγαίνουμε τώρα και δεν θέλω να ακουστώ γλώσσα μήντορας.
0: Εγώ το είπα πρώτη. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, κύριε Κατσουλάρη. Άνθρωποι σαν εσάς, πνευματικοί άνθρωποι.
1: Όλων μας, όλων μας το κριτήριο αμβλύνεται. Ούτε εγώ είμαι ακριβώς ένας συγγραφέας όπως θα ήταν ένας συγγραφέας πριν από 30 χρόνια σε σχέση με την... με τη σχέση που έχω με τη γλώσσα, γιατί και εγώ μπορεί τώρα να είμαι κάποια ηλικία, 50 κάτι, αλλά μεγάλωσα μέσα στα
0: βιβλία.
1: Μεγάλωσα τα βιβλία, μεγάλωσα και με κομπιούτερ μετά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Με τον ηλεκτρονικό τύπο.
1: 30 χρόνια εδώ το διαδίκτυο.
0: Δεν είναι τόσο καινούριο για μας.
1: Υποστεί κάποια μείωση, αλλά τώρα μιλάμε για καταβαράθρωση και όπου οι άνθρωποι πλέον, οι περισσότεροι αναγνώστες και ειδικά οι νεότεροι, και εκείνη το πρόβλημα, δεν θα μπορούν αυτό που εμείς τώρα συζητάμε καν να το αντιληφθούν. Θα τους λες ότι μα τι ελληνικά είναι αυτά και θα σου λέει μια χαρά.
0: Γιατί
1: μου φαίνεται.
0: Γιατί μια χαρά μου φαίνονται αυτό. Είχαν προηγηθεί τα Greeklish, τα οποία συμπορεύονται στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται στα social media, έρχεται και αυτό από πάνω. Να σας πω τα συμπεράσματα, αν θέλετε να μας μεταφέρετε, μια και δεν ήμασταν παρόντες τη συζήτηση στην ημερίδα.
1: Με τον Θεοφάνη Τάχη είχε πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζητήματα της ψηφιακότητας, θα το πούμε έτσι, δηλαδή της συνύπαρξης του ανθρώπου στο ψηφιακό περιβάλλον εδώ και πολλά χρόνια.
0: Βέβαια, έχει και την έδρα ψηφιακό ανθρωπισμού στο Ιόνιο. Ναι.
1: Τώρα έχει πρόσφατα εκλεγεί στο Ιόνιο, αλλά ήταν και παλιά και σε δίδασκε και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχει βγάλει και μερικά πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, τα ψηφιακός ανθρωπισμός 1 και 2, όπου προσπαθεί να σκεφτεί ακριβώς αυτή τη νέα συνθήκη και τη συνύπαρξη με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά επίπεδα. Τι να σας πω, και υπόθηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα,
0: που σας έκανε εσάς εντύπωση, που θεωρήσατε,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό που μας μετέφερε τώρα λίγο από την εμπειρία του ως καθηγητής πλέον, είναι ότι οι φοιτητές του πλην, δεν είναι ικανοί, οι φοιτητές του, έτσι, δηλαδή οι παιδιά του Πανεπιστημίου,
0: ναι,
1: έχουν αδυναμία να διαβάσουν. Δηλαδή
0: εννοείται όχι να μελετήσουν, θέατρο, να διαβάσουν, εννοείται να κάνουν ανάγνωση.
1: Δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο,
0: ναι,
1: και να το κατανοήσουν στοιχειωδώς.
0: Μάλιστα.
1: Τους κουράζει τρομερά η ίδια η ανάγνωση και έχουν και σοβαρά προβλήματα κατανόησης. Πηγαίνουν στο μάθημα στο αμφιθέατρο, όπου και εκεί έχουν διάσπαση προσοχής και μας έλεγε και το, τι προσπάθειες κάνει έτσι με ένα θεατρικό τρόπο να τους κρατά, ας πούμε, την προσοχή. Αλλά με τα κείμενα έχουν ήδη μεγάλο πρόβλημα. Και αυτά είναι παιδιά που δεν μεγαλώσανε με το ChatGPT, είναι παιδιά που μεγαλώσανε με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι.
1: Οι γενιές που έρχονται τώρα, που είναι οι γενιές πραγματικά της τεχνητής νοημοσύνης, όπου αναθέτουν τα πάντα στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι προηγούμενοι δεν το κάνουν ακριβώς αυτό. Ψάχνουν στο διαδίκτυο, το κάνουν copy-paste, είναι μια άλλη γενιά. Τώρα όμως έρχεται μια γενιά η οποία θα αποκτήσει με τον γραπτό λόγο μια πολύ ακόμη χειρότερη σχέση και πολύ μεγαλύτερη αδυναμία να διαβάζει κείμενα. Ο γραπτός λόγος δηλαδή, ακόμα και σε ένα στοιχειώδες επίπεδο, δεν μιλάμε τώρα για τη λογοτεχνία, για πολύ απαιτητικά κείμενα, έρχονται γενιές δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία να καταλάβουν, να μπορούν να διαβάσουν και ένα βιογραφικό ή να το συντάξουν.
0: Μάλιστα, πω. Ναι, το έχω και εγώ κάπως παρατηρήσει και βιωματικά αν θέλετε, αλλά και μου το λένε και έτσι άνθρωποι και φίλοι που δουλεύουν σε εταιρείες και όπως λέτε εκπαιδεύουν ας πούμε 30-άριδες, 25-άριδες, 30-άριδες, τους εκπαιδεύουν σε πολλά θέματα και μου λένε αυτό που λέτε, ότι δεν έχουν, δηλαδή είναι μια δεξιότητα όπως έχουμε τώρα της μόδας να λέμε, την οποία δεν έχουν, και ενώ θα πίστευε κανείς ότι την αποκτάς από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού, μη σας πω και από τον νηπιαγωγείο, μάλλον πρέπει να την επανεφεύρουν.
1: Δυστυχώς αυτό είναι στο βάθος αυτής της συζήτησης γύρω από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι βέβαια παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό σε ό,τι μας αφορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά φοβάμαι ότι τα βήματα που γίνονται για να αντιμετωπιστεί, γιατί γίνονται κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: οι κυβερνήσεις κάπως
0: ότι
1: το αντιλαμβάνονται.
0: Αποφεύγω και να ρωτήσω, γιατί φοβάμαι ότι θα πέσω σε ένα κάπως απεσιόδοξο συμπέρασμα.
1: Μας έρχονται πιο πολύ απ' έξω που κάνουν πραγματικά μελέτες και έρευνες για αυτά τα θέματα, γιατί εδώ δεν κάνουμε. Αλλά έρχω από την Αγγλία, τη Δανία πρόσφατα, τη Σουηδία. Έχουν έρθει μελέτες που δείχνουν καταβαράθρωση της ικανότητας των νέων μαθητών στην κατανόηση κειμένου και στο να γράφουν και να κατανοούν κείμενα. Και προσπαθούν να πάρουν μέτρα. Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι να επαναφέρουν το έντυπο βιβλίο στο σχολείο και στις μικρές τάξεις, όπως σε κάποιες χώρες είχαν εισάγει
0: το e-book
1: και τα λοιπά, γιατί έχει αποδειχτεί ότι το έντυπο βιβλίο αποτυπώνεται πολύ καλύτερα στο μυαλό του παιδιού, το να το έχει στα χέρια του, το να το πιάνει, ακόμα και η ανάγνωση μια σελίδα σε έντυπο βιβλίο σε σχέση με την οθόνη λειτουργεί διαφορετικά στον εγκέφαλο. Και φυσικά με άλλα πράγματα, δράσεις φιλαναγνωσίας, προσπάθειας να καθυστερήσει όσο γίνεται περισσότερο η εισαγωγή του παιδιού στον κόσμο του κινητού και του τάμπλετ. Οι ίδιοι άνθρωποι που τα ξέρετε αυτά, που δουλεύουν στις εταιρείες, αυτές τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, στέλνουν τα παιδιά τους σε περίεργα πειραματικά σχολεία όπου δεν κυκλοφορεί κινητό και τάμπλετ πουθενά. Τα θεωρούν εχθρούς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως αυτό θέλω να πω είναι ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα και χάνονται, ας το πούμε, δεξιότητες, εδώ μιλάμε ότι χάνεται ένας πολιτισμός ολόκληρος, ο γραπτός πολιτισμός, δεν είναι απλώς δεξιότητες, ένας ολόκληρος πολιτισμός αλλάζει τις σταθερές του αν οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό δεν μπορούν να χειριστούν το γραπτό λόγο και το να αποθέτουν αυτό σε ένα σύστημα. Δυστυχώς τα βήματα με τα οποία αντιδρούν οι κυβερνήσεις, τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα και πολύ αργά.
0: Ναι, το έχουμε διαπιστώσει. Βέβαια, εάν συζητείτε πάλι και υπάρχουν και κάποιες πιέσεις από όλες τις πλευρές, δεν είναι κακό, το αντίθετο. Για το καλό δουλεύουμε όλοι, κύριε Κατσουλάρη, πιστεύω, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον. Μπορεί, αλλά έχουμε ήδη αργήσει. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Εκεί ήταν και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, τα άκουσε, συμφωνεί και αυτό στην ομιλία του μπορεί να σας πω ότι μπορεί να έλεγε περίπου αυτά που σας λέω και εγώ.
0: Ναι, δεν εντάξει.
1: Από εκεί βέβαια μέχρι να γίνουν πραγματικά πράξη, πραγματικά προγράμματα που να αλλάξουν στην εκπαίδευση τα πράγματα, υπάρχει μεγάλη απόσταση και εκεί πραγματικά υπάρχει ο φόβος να δούμε νέες γενιές που δυστυχώς θα έχουν μια άλλη σχέση με το γραπτό λόγο.
0: Ναι. Εγώ πάντως στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι τα βάλατε σε μια βάση που μας κάνουν όλους να προβληματιστούμε και να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα το πρόβλημα. Γιατί, όπως λέτε, αναφύεται σιγά σιγά. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Σας ευχαριστώ για αυτό και για όλες τις προσπάθειες που κάνετε, βέβαια. Και εδώ είμαστε για να τα ξαναλέμε. Αυτά τα ζητήματα, να σας πω την αλήθεια, τα αγαπούμε πολύ. Όχι γιατί θέλουμε να υπάρχουν ως προβλήματα για να τα συζητάμε εμείς, αλλά αφού υπάρχουν, με καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και από την πλευρά μου να ξέρετε ότι θεωρώ ότι όλοι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι ότι έχει πια κάποιος καταλάβει όλη την αλήθεια και όλη την πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα πολύ δυναμικό πράγμα.
0: Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, πράγματι.
1: Και σίγουρα και οι νέοι έχουν να συνεισφέρουν μέσα σε αυτή τη συζήτηση, όποτε τους δοθεί κάποιος λόγος που το ζουν και το βιώνουν. Εμείς λέμε τα πράγματα από το πώς τα βλέπουμε τώρα από μια απόσταση και μια μεγαλύτερη ηλικία.
0: Πολύ καλή διαπίστωση η τελευταία και θα έλεγα ότι είναι και ένα είδος πρότασης για να έχουμε και γενιές, να έχουμε κροσώπους από αυτές τις γενιές που τα καταλαβαίνουν όπως λέτε και μπορεί να μας βοηθήσουν με αυτό που θα πούν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατσουλάρη. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

Bicycle στα σπασμένα ποδήλατα του Tom Waits. Εμείς δεν θέλουμε σπασμένα ποδήλατα, θέλουμε κανονικά να τα καβαλάνε τα παιδιά και να πηγαίνουν μπροστά στους ορίζοντές τους. Καλησπέρα Νίκο, γιατί ο σταθμός σας στο δημόσιο ραδιόφωνο άλλαξε την ονομασία του, λέει. Γιατί εσείς επαναφέρετε, όχι μόνο εσείς, πάλι και πάλι το θέμα. Είπαμε ότι χθες είναι θέμα επικοινωνιακής πολιτικής. Τα πράγματα αλλάζουν, δεν μένουν στατικά. Θελήσαμε να δοκιμάσουμε και αυτό το μοντέλο, να δούμε πώς θα πάει. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα Γιάννη μου. Η Ευδοξία, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, εύχομαι να είστε όλοι παρέα καλά. Λέτε για το επίδομα παιδιού, δεν με κουράζετε καθόλου. Το επίδομα παιδιού που δίνεται σήμερα, αν και είμαστε μονογονεϊκή οικογένεια, επειδή το παιδί παίρνει τη σύνταξη του πατέρα της, λέει, και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος,

0: ξέρω, Ευδοξία, τι έγινε. Α, είχε κολλήσει λίγο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ότι παίρνει σύνταξη, γι' αυτό το λόγο δεν δικαιούται κανένα επίδομα παιδιού. Δεν δικαιούστε εσείς κανένα επίδομα παιδιού. Ναι, τα κάνει αυτά το κράτος. Άμα παίρνεις από μία πηγή, δεν παίρνεις από άλλη. Ευδοξία, ίσως έπρεπε να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Δεν το ξέρω όμως το ζήτημα. Αν θέλεις να το ρωτήσω, ευχαρίστως. Να δω πώς πάει και τι γίνεται. Ο Θανάσης, συγχαρητήρια για την εκτέλεση του τραγουδιού με τον Δημήτρη Ψαριανό. Από τα τραγούδια που αγαπώ, το ένα πρωινό Άναμπελ, του ενός εξαιρετικού δίσκου βινιλίου, λέει, που το κρατώ φυλακτό. Αμεμείς, μέχρι κασέτα θυμάμαι ότι είχαμε. Λοιπόν, πάμε όμως και πάλι στον κύριο Εμμανουήλ Παναγιώτου, μέλος του κοινοτικού συμβουλίου στη Λυτή του Δερβενίου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Γεια σας, κύριε Παναγιώτου.
1: Τη Λυτή του Ωραιοκάστρου, το Δερβένι είναι μια περιοχή τη Λυτή.
0: Ωραία, συγχωρέστε μας, ναι, ναι. Τη Λυτή Ωραιοκάστρου, λοιπόν, ναι. Σας παρακαλώ, θέλαμε να μας πείτε αυτή την ώρα πώς προχωράει η πυρκαγιά, αν έχει έστω και λίγο.
1: Αυτή ναι. τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, υπάρχουν τα εμέρεια μέσα και η μεγάλη κινητοποίηση τη πυροσβεστική, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά. Πρέπει να σας πω. Έχουν γίνει πολύ ωραίες κινήσεις. Το μεγάλο μέρος του χωριού σώθηκε, επειδή όμως είναι δύο τα σημεία στα οποία υπάρχει πρόβλημα. Στο ένα που είμαι εγώ και έχω οπτική επαφή, τα πράγματα είναι πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Στο άλλο, δεν έχω αυτή τη στιγμή την... δεν καταλαβαίνω, δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται, αλλά από αυτά που καταλαβαίνω πρέπει τα πράγματα να πηγαίνουν και εκεί καλά.
0: Έχουν κοπάσει καθόλου οι άνεμοι, βοήθησε αυτό στην κατάσβεση και από αέρος.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, τα αέρια βοηθήσανε πάρα πολύ. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αφού τα πράγματα είναι καλά και θέλω να πιστεύω ότι θα ελεγχθεί. Βέβαια, υπάρχει η φωνή της αναποχλώσεις και ήδη εκεί που είναι στην μία αυτή υπάρχουν δυνάμεις πυροσβεστικούς που σβήνουν, δεν αφήνουν να γίνει κάτι και μάλιστα υπάρχει ένα δάσος και λοιπόν. Και πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα από εδώ και πέρα.
0: Μακάρι, γιατί
1: ναι. Το άλλο μέρος τι ακριβώς και.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό η εικόνα που μας δίνεται, η αυτοψία στην ουσία που μας μεταφέρεται, είναι αρκετά ευίωνη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυτής Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Παναγιώτου, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα ότι από τη μία πλευρά του μετόπου της φωτιάς τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Είναι σε ύφεση το ένα μέτωπο, χωρίς να ξέρει για το άλλο. Αχ, με φωτιές ξεκινήσαμε, με φωτιές κλείνουμε. Νωρίτερα είδαμε ότι έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα και για την φωτιά που έχει εκδηλωθεί στη Μαριολάτα Φωκίδας. Ενώ από το πολιτικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη. Οι τρεις δικογραφίες αφορούν την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη, ενώ η ίδια η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για πολιτική δίωξη. Νικολέτα, καλησπέρα. Γεράσιμε το ίδιο. Πέτρο επίσης, Παναγιώτη επίσης, Άγγελες, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που δεν είπα νωρίτερα τα μηνύματά σας και ήταν πολλά και πολλά και αναλυτικά, αλλά ήταν και πολλή η δημοσιογραφική ύλη που είχαμε να διαχειριστούμε με τα τακτικά και τα έκτακτα. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρες, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, αμέσως τώρα, σε πολύ λίγο, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 από τον Θάνο Σιαφάκα και τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Μάνος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει η μεγάλη φωτιά στο Δερβαίνι του Δήμου Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά πλησιάζει σε σπίτια. Μία γυναίκα εγκαυματίας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Κατέρευσε τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Βρέθηκαν οι τέσσερις για τους οποίους υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να είχαν εγκλωβιστεί. Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται. Σημειώθηκαν 5 προσαγωγές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονταν εργασίες ανέγερσης κτηρίου σε διπλανό οικόπεδο. Το κτίριο είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα. Προτεραιότητα η μείωση του κόστους ζωής. Θα ανακατανύμουμε τους πόρους σε αυτούς που τους δικαιούνται πραγματικά, δηλώνει από το Υπουργικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει κανόνες στην αγορά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, αλλά όχι ως ασθενής, αλλά για να ευχαριστήσει τους γιατρούς του. «Η επιστήμη σώζει ζωές, σήμερα νιώθω ευγνωμοσύνη», έγραψε στο Facebook. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ο Παύλος Πολάκης. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Νέος εισαγγελέας, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Και τέλος τους 1.700 νεκροί από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, 45.000 οι αγνοούμενοι, κοντά στους 16.000 οι άστεγοι.
4: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση.
5: Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται και ξαφνικά εμείς από το διαδίκτυο είδαμε ότι έχει καταρρεύσει όλη η πολυκατοικία.
3: Συναγερμός σημάνε στις αρχές μετά την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια, αφού ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδωσαν σημεία ζωής. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, ενώ 5 άτομα προσήχθησαν. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση για να μας πει περισσότερα και για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα Κώστα.
6: Καλησπέρα Δάνο κυρίες και κύριοι, εδώ από την οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, που κατέρευσε το μεσημέρι η πολυκατοικία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ μαζί με τους δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Το θετικό είναι ότι δεν εντοπίστηκε κάποιος είτε αγνοούμενος από τις τέσσερις που είχαμε αρχικά από τις πρώτες πληροφορίες, είτε κάποιος άλλος που μπορεί να ήταν επισκέπτης στον χώρο. Άρα δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες.
3: Δεν υπάρχουν θύματα, δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
6: Αυτό είναι το θετικό της, της υπόθεσης, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που σήμερα, ενώ το πρωί είχαν σπίτι, σήμερα δεν έχουν. Τώρα δεν έχουν σπίτι. Τώρα σε ό,τι αφορά τις έρευνες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Παραμένει εδώ πέρα ισχυρή παρουσία της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας στον χώρο. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι αλλά και θερμικές κάμερες από ντρόουν επιχειρούσαν για να δουν αν υπάρχουν σημεία ζωής. Έχει κενωθεί η διπλανή πολυκατοικία από την πολυκατοικία που κατέρευσε, από την κατοικήσιμη πολυκατοικία ουσιαστικά. Και αυτό διότι στη βάση της έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη τρύπα, έχει κενωθεί, υπάρχουν μηχανικοί στο χώρο για να δουν αν έχει και αυτή κάποια κλίση ή να δουν αν έχει ζητήματα στατικότητας.
3: Πώς φτάσαμε, παρακολουθείς τα γεγονότα πολύ στενά και από το πρωί, πώς φτάσαμε στην κατάρρευση?
6: Να θυμίσω ότι γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο εργασίες ανοικοδόμησης οικοδομής. Από ό,τι φάνηκε άρχισε να κλείσει προς της πολυκατοικίας δίπλα στην οποία χτιζόταν η οικοδομή. Αυτό το αντιλήφθηκαν και οι εργάτες, οι οικοδόμοι που βρίσκονταν. Υπάρχει πληροφορία ότι άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια στην πολυκατοικία που κατέρευσε για να μπορέσουν να φύγουν όσοι μπορεί να υπήρχαν μέσα εντός της πολυκατοικίας. Κλιματικά άρχισε να καταραίει, οπότε όσοι ήταν και αν ήταν πρόλαβαν να
3: δόθηκε χρόνος, έτσι. Υπήρξε ένα μικρό χρονικό διάστημα για τον κόσμο, για τους...
6: Ακριβώς, γιατί αντιλήφθηκαν ουσιαστικά και από ό,τι λένε υπήρχαν μαρτυρίες που λένε ότι ήδη τα τελευταία 24 ώρα υπήρχαν δονήσεις, υπήρχαν κλίσεις. Υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους, από ενίκους της πολυκατοικίας. Βεβαίως όλοι αυτοί καταθέτουν στην αστυνομία για να συνεχίσει και η σχετική δικογραφία. Έχουν προσφαχθεί 2-3 μηχανικοί και 2 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που καταθέτουν και αυτοί σε αυτό το τμήμα Ακροπόλεως για τις συνθήκες κάτω από την οποία, έγινε η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Μένουν να δούμε τώρα η έρευνα τι θα δείξει. Στο σημείο παραμένουν και μηχανικοί τοπογράφοι που με μηχανήματα, ειδικά όργανα, βλέπουν και την πολυκατοικία την άλλη, εάν έχει προβλήματα στατικότητας ή κλίση με το έδαφος. Φεύγει η πυροσβεστική, έχει ήδη αναχωρήσει η πρώτη ΕΜΑΚ από το σημείο. Δεν υπήρχαν ευτυχώς εγκλωβισμένοι από αυτή την κατάσταση. Δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας.
3: Είπες όμως κάτι πάρα πολύ σωστό. Το πρωί αυτοί οι άνθρωποι είχαν σπίτι και τώρα δεν έχουν. Και διερωτάται κανείς τι θα κάνει αυτός ο κόσμος, πού θα μείνει.
6: Το ρεπορτάζ τώρα θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι κάπου σε υγείους τους. Μένει και εμείς το ψάχνουμε να δούμε ρεπορταζιακά τώρα που έχει υποχωρήσει όλο αυτό με την έρευνα και το ρεπορτάζ, το αν υπάρχει κάποιος μέσα, να δούμε και πού θα βρίσκονται και πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εν τέλει από την πολυκατοικία. Δεν το έχω δυστυχώς, μπορούμε σε επόμενη σύνδεση να το...
3: Όχι,
6: να το
3: ήταν ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά θα απαντηθεί στην πράξη, πρέπει να απαντηθεί στην πράξη. Και τα 7 διαμερίσματα είχαν κόσμο, δηλαδή ουσιαστικά ήταν...
6: Μιλάμε για μια πολυκατοικία στην οποία διέμενε κόσμος. Ουσιαστικά δίπλα της ακριβώς χτιζόταν.
3: Ήταν κατοικήσιμα τα διαμερίσματα.
6: Ναι, ήταν όλα κατοικήσιμα και τα 7 διαμερίσματα στην τετραώρη του πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμα. Δίπλα χτιζόταν και τώρα στην διπλανή από αυτή που έπεσε, στην διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε, κοιτάζουν εάν έχει και αυτή ζητήματα στατικότητας. Και αυτό διότι έχει ανοίξει μία μεγάλη τρύπα στην βάση, στο πλάι ουσιαστικά. Γυπνίαζαν οι δύο πολυκατοικίες, οπότε έχει απογυμνωθεί ουσιαστικά η άλλη πολυκατοικία, η οποία παραμένει. Στη βάση της υπάρχει μία μεγάλη τρύπα. Κοιτάζουν οι μηχανικοί εάν έχει κάποια κλίση και αυτή, εάν έχει προβλήματα στατικότητας. Νωρίτερα βρίσκονταν εδώ πέρα και από το φυσικό αέριο για να κλείσουν την παροχή, να μην υπάρχει παροχή του αερίου, αλλά και από τον ΔΔΕ για να βγάλουν, να αφαιρέσουν τα καλώδια τα οποία είχαν κοπεί, για να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο την έρευνα διάσωσης εντοπισμού αγνοωμένων που μπορεί να υπήρχαν μέσα στην πολυκατοικία. Να θυμίσω ότι οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 άτομα. Ωστόσο, διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον άρχισαν να δίνουν σημεία ζωής σε οικείους τους. Οπότε η εικόνα των 4 έδειξε και ότι δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος. Οπότε...
3: Εσείς οι συνάδελφοι έχετε καταφέρει να μιλήσετε με κόσμο που έμενε σε αυτά τα 7 διαμερίσματα? Πώς έγινε το κακό, δηλαδή πώς ένιωσα την ώρα, τη στιγμή της κατάρρευσης, ο χρόνος που τους δόθηκε εντός εισαγωγικών για να ουσιαστικά να φύγουν και να εγκαταλείψουν το διαμέρισμά τους? Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες?
6: Οι μαρτυρίες που υπάρχουν είναι κυρίως το ότι ακούγανε, γιατί ακούγανε τις προηγούμενες 24 ώρα τους τριγμούς από την πολυκατοικία. Νιώθαν δηλαδή ότι από τις εργασίες που γίνονται δίπλα, ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι πηγαίνει στραβά στην δική τους πολυκατοικία. Οπότε νομίζω ότι είχαν υποψιαστεί ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Βεβαίως δεν είχε υποψιαστεί κανείς ότι θα καταλήξει έτσι όλη
3: σε ερείπια. Δηλαδή οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Νομίζεις ότι βλέπεις Βενεζουέλα, έτσι?
6: Η εικόνα είναι παλιές εικόνες, αλλά και Βενεζουέλα είναι παλιές εικόνες που έχουμε βιώσει σε μεγάλους σεισμούς στην Ελλάδα. Βεβαίως εδώ δεν είχαμε σεισμό. Είχαμε μια κατάρρευση πολυκατοικίας.
3: Και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
6: Ακριβώς, και ευτυχώς σε όλο αυτό δεν είχαμε θύματα.
3: Λοιπόν, Κώστα, να μείνουμε σε αυτά. Κάποιοι είπαν ότι το σπίτι γέρνει και το φώναξαν. Δηλαδή, βλέπω το σπίτι να γέρνει. Δεν ξέρω αν έφτασαν στα αυτιά σου αυτές οι μαρτυρίες, αλλά τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που βλέπουμε και διαβάζουμε υπάρχει αυτή η καταγραφή, ότι υπήρξαν μαρτυρίες που φώναζαν άνθρωποι ότι βλέπουμε το σπίτι να γέρνει. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, στο Earth News Radio 105,8 και τον Γιώργο Πίκουλα μίλησε ο Λευτέρης Αβραμίδης, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο οποίος έδωσε και την πιο λογική εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη.
7: Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό οικόπεδο, να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής, η οποία είχε κατέρευσε. Αυτό είναι ο λόγος, ας πούμε, που...
8: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια, δηλαδή,
7: ναι,
8: κατά κάποιο τρόπο.
7: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδυση του εδάφους και απώλεια της θεμελίωσης.
3: Για το συμβάν στα Πετράλωνα μίλησε και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
9: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό οικόπεδο. Το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα της.
8: Κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
9: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα. Δεν μπορεί να καταλήξει.
8: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
9: Αλλά να δούμε.
8: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς?
9: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ.
3: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Λόγω των πυκνών καπνών αλλά και της κατεύθυνσης του αέρα, η φωτιά απειλεί τα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λιτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε η σωρός ενός άντρα σε δασική έκταση σε περιοχή κοντά στον οικισμό Λιτή, ενώ μία γυναίκα έχει υποστεί δεχθεί εγκάβματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λυθής να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φέδωνα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
10: Καλησπέρα, Θάνο. Φαίνεται ότι η κατάσταση έχει μία μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τις μεταμεσημεριανές ώρες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντική η συνδρομή από αέρος. Δεν ξέρω αν περνάει και μέσα από το ακουστικό μου αυτή τη στιγμή ο ήχος του Καναντέρ που περνάει από πάνω μας.
3: Το ακούσαμε πριν από λίγο.
10: Είμαστε στο δάσος της Λυθής, έξω από την Λυθή, το οποίο πραγματικά έχει κατακαεί. Δεν έχει μείνει τίποτα σε αυτό το δάσος. Όλα τα δέντρα έχουν καεί, ενώ βλέπουμε από το χώμα να αναβλύζουν αυτή τη στιγμή οι καπνοί. Υπάρχουν και μικροεστίες φλόγας. Η αλήθεια είναι ότι από την ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο μεγάλο, παρά μόνο εστίες μικρές διάσπαρτες
3: Άρα θα λέγαμε ότι η φωτιά έχει τεθεί, Φέδωνα, υπό έλεγχο.
10: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει και ένας αέρας που πνέει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι βέβαια πάντα το πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η δύναμη του αέρα και πού θα μεταφέρει. Ναι. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες αναφλέξεις, μάλιστα όπως έχουμε πληροφορηθεί από κατοίκους νωρίτερα, και σε οικίες εντός της Λυθής υπήρχαν αναφλέξεις από κουκουνάρια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μικρές ζημιές σε κάποιες κατοικίες, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, όσον αφορά τον νεκρό, εντοπίστηκε έξω από το χωριό της Λυθής, κοντά σε ένα σπίτι που βρίσκεται στην δασική περιοχή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη, είναι η αλήθεια, κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Για την εγκαυματία να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει μεταφερθεί στο υποκράτηνο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της. Νωρίτερα επίσης, και να ολοκληρώσω με αυτό, καταγράψαμε και πυροσβέστες οι οποίοι χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήρθαν κάποια ειδικά ασθενοφόρα. Ένας πυροσβέστης ένιωσε ιδιαίτερη αδιαθεσία. Καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν όλο αυτό το έργο που κάνουν για να είμαστε εμείς βέβαια ασφαλείς. Είναι μεγάλες, ξαναλέω, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότεροι από 100 είναι οι πυροσβέστες, 10 είναι τα αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και φυσικά είναι εκατοντάδες και οι εθελοντές. Ενώ υπάρχει εκένωση σύμφωνα με το 112 και οδηγία να πάνε όλοι οι κάτοικοι στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Λυθής δεν υπάρχει κανένας. Γιατί όλοι κάθονται είτε κοντά στη φωτιά και προσπαθούν μέσα έχουν να καταφέρουν να περιορίσουν αυτή την φωτιά και να την καταδέσουν όσο το δυνατόν τα γρηγορότερα.
3: Φέδωνα, ακούμε και τα ελικόπτερα, ακούμε και τα Καναντέρ. Θέλω να ρωτήσω αν έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια, στον οικισμό, αν η φωτιά έχει περάσει στον οικισμό, έχει δημιουργήσει, προκαλέσει ζημιές σε κάποια σπίτια στην περιοχή, γνωρίζουμε.
10: Σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν μικρές φθορές, μικρές ζημιές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι μεγάλο εντός του οικισμού της Λυθής.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Φέδωνα Τομούσογλου για το ρεπορτάζ από την περιοχή του Δερβενίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και θα πάμε στην φωτιά στην Κόρινθο, στον Άγιο Δημήτριο, που μαθαίνουμε ότι είναι σε ύφεση, είναι πιο ευχάριστα τα νέα από την Κόρινθο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη. Του Νίκου Κουντούρη, ζητώ συγγνώμη.
11: Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος. Βρίσκεται κοντά στις Κεχριές. Το πρώτο 112 εστάλι ήταν ετοιμότητας και ενημέρωσης προς τους κατοίκους και το δεύτερο καλούσε όσους βρίσκονται στους οικισμούς Φιλοθέη και Θυμαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Από την πυροσβεστική μου λένε ότι το δύσκολο είναι ότι στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκφράζουν όμως αισιοδοξία χάρη και στη μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει ότι θα οριοθετηθεί σύντομα αυτή η πυρκαγιά. Δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή οικισμούς και κατοικίες όπως μου λένε. Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 90 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα. Από τον αέρα αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμων της περιοχής. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα πάει καλά.
3: Λοιπόν, αισιοδοξία και καλύτερα τα νέα από την περιοχή της Κορίνθου, στον Άγιο Δημήτριο, στις Κεχριές κοντά, όπως είπε ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Κουντούρης. Και αλλάζουμε θέμα στο μέτωπο της οικονομίας. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση, καθώς επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η αντιμετώπιση της είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου είναι συνεχείς και με παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Να ακούσουμε όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια.
12: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
3: Και πάμε να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, ενώ στο μέσο διάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει και το ρεπορτάζ για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δύο είναι τα πράγματα τα οποία συμφωνήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους εκπροσώπους της αγοράς, κατά τη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη, που αφορά την ακρίβεια. Το ένα είναι ότι παγώνουν οι τιμές τους 2 μήνες του καλοκαιριού, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την περαιτέρω μείωση των τιμών. Να πούμε ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμαναν πως αυτό που έχει σημασία για τους 2 μήνες του καλοκαιριού είναι ότι θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα οι τιμές στους 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου μειώθηκαν μεσοσταθμικά περίπου 6% λόγω του μέτρου του πλαφών. Αυτό δεσμεύτηκαν και συμφώνησαν τόσο η βιομηχανία όσο και οι προμηθευτές, αλλά και τα σούπερ μάρκετ. Και η μείωση αυτή αφορά όχι μόνο τους 2.000 κωδικούς στους οποίους αναφερόμαστε, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Μάλλον το ακόμα αφορά και τα υπόλοιπα προϊόντα στις τιμές που είναι σήμερα. Να πούμε ότι από αύριο πάβουν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων των σούπερ μάρκετ, όπως επίσης πάβουν να ισχύει και το πλαφόν που έχει τεθεί στην αγορά των καυσίμων, σε όλα τα στάδια της αγοράς των καυσίμων. Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή τους 2 επόμενους μήνες, θα υπάρξουν συνεννοήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς και της νέας αρχής για την προστασία του καταναλωτή, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά είδη διαβίωσης, τρόφιμα, αναψυκτικά, όλα τα είδη που μπορεί να προμηθεύεται ένας καταναλωτής από τα σούπερ μάρκετ, και οι μειώσεις αυτές να είναι σημαντικές. Αυτό το οποίο παραμένει ανοιχτό είναι να συμφωνηθεί για το πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν αυτές οι μειώσεις.
3: Πινελόπη, και από την ακρίβεια να πάμε να δούμε σε συνάφεια με αυτό που είπες, τι σημαίνει στην αγορά των καυσίμων, καθώς οι τιμές έχουν επιστρέψει κοντά στα προκρίσεις επίπεδα, ενώ η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών μεταφέρεται σταδιακά από τα δηληστήρια στην αντλία.
13: Ναι, Θάνο, και όπως φαίνεται, η κυβέρνηση περιμένει ότι μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες οι τιμές θα έχουν επανέλθει στα ίδια επίπεδα με αυτά που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε σήμερα ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος παραδέχτηκε βέβαια ότι το γεγονός πως από αύριο θα πάψει να ισχύει η επιδότηση στον ντίζελ θα φέρει μια αναστάτωση στην αγορά, η οποία όμως θα εξισορροπηθεί μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες. Να δώσουμε μια εικόνα για το πού βρίσκονται οι τιμές αυτή την ώρα. Mm-hmm. Να πούμε ότι το Brent είναι στα 73,6 δολάρια το βαρέλι με ελαφρά πτώση, ενώ το αργό είναι στα 69 δολάρια το βαρέλι. Ενώ και να δώσουμε τα στοιχεία για την εγχώρια αγορά, η αμόλυβη, μέση τιμή της αμόλυβης της βενζίνης σε ολόκληρη τη χώρα είναι στα 1,92 και στην Αττική είναι στο 1,89 λεπτά. Mm-hmm. Ενώ για το ντίζελ είναι στο 1,60 για την Αττική και 1,57 για την. 1,60 για την χώρα και 1,57 για την Αττική. Και να πω και άλλο ένα στοιχείο που δόθηκε χθες από τον Σύνδεσμο των Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή στην πραγματικότητα τις εταιρείες που κάνουν τη χονδρική των καυσίμων προς τα πρατήρια. Υπόθηκε λοιπόν ότι η τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή είναι 9% πάνω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, ενώ το ντίζελ μαζί με την επιδότηση είναι κάτω από τα επίπεδα της τιμής του πριν από τον πόλεμο. Άρα εκτιμούν και εκείνοι ότι αργά και σταθερά θα περάσουν και στην Αγγλία οι μειώσεις των διεθνών τιμών.
3: Πινελόπη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων, έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες Αγγλίες στα πρατήρια.
13: Υπάρχουν πράγματι και είναι πολλές. Δόθηκαν στοιχεία από μια μελέτη που κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια μελέτη με δειγματοληψίες σε περίπου 200 πρατήρια που γίνεται για κάθε χρόνο για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι το 2025 είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο της παραβατικότητας, δηλαδή από τις 200 αντλίες που ελέγχθηκαν, το 33% παρέδιδαν ελλειμματικές ποσότητες και αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί σημαντικά μέσα στο 2026, καθώς η μελέτη δείχνει ότι έχει πέσει το ποσοστό στο 23%. Τώρα, η πτώση αυτή αποδίδεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά και εφαρμόζεται ένας νέος νόμος που ψηφίστηκε το 2023. Μάλιστα, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ήταν και ο επικεφαλής ΑΔΕ, ο κύριος Γιώργος Πιτυλής. Ο νόμος αυτός λοιπόν προβλέπει το κλείσιμο των σημείων, όχι μόνο των πρατηρίων, έτσι ώστε να μην μπορεί να ξανανοίξει ένα κατάστημα με διαφορετικό αυθυνή, αλλά το κλείσιμο του σημείου για 2 χρόνια. Έχουν κλείσει από ό,τι υπόθηκε 92 πρατήρια για 2 χρόνια, και αυτό βεβαίως είναι ένα μήνυμα προς την υπόλοιπη αγορά, έτσι ώστε να μειώνεται η παραβατικότητα.
3: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό, ο Πρωθυπουργός σας αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία, ενώ προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.
12: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
3: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αλλά και όλο το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο Άγιος Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγιοι, καλησπέρα. Συγκινητικές οι στιγμές στον Ευαγγελισμό.
14: Ακριβώς, και το να επιστρέφει εκεί ως επισκέπτης ο κ. Μιλωνάκης όρθιος είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο Υπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό, να θυμίσουμε, κατέρευσε στα μέσα στο Μεγάλο Μαξίμου έχοντας υποστεί κεφαλικό ανέβρισμα στις 15 Απριλίου. Έκτοτε ακολούθησε τη θεραπεία και στη μονάδα της εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Μεταφέρθηκε αργότερα σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου. Ο κ. Μιλωνάκης, στο δεδομένο από τη σύζυγό του, μίλησα με γιατρούς, ευχαρίστησα γιατρούς και νοσηλευτές και στη συνέχεια ο κ. Μιλωνάκης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας ότι μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γιατρούς, νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου. Και παράλληλα πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές, η ανθρωπιά, όπως αναφέρει, η ασυναίσθηση, αλλά και η αλληλεγγύη, όμως είναι εκείνες που μας δίνουν κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι, ανέφερε ο κ. Μιλωνάκης στην ανάρτησή του αυτή, βαθιά γνωμοσύνη για όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και βέβαια ευχαριστήσε και την οικογένειά του. Να σημειώσουμε πως ο κ. Μιλωνάκης καταλήγει με ένα μήνυμα προς όλους σε αυτή την ανάρτηση, λέγοντας πως η αγάπη που πήρε από τον κόσμο ένα μήνυμα, μια προσευχή, μια σκέψη, αυτή η αγάπη τον έκανε να συνεχίσει. Κάποιες μάχες, αναφέρει, δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί. Η υγεία τονίζει είναι το σημαντικότερο, το πολυτιμότερο αδαχτό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
3: Μια ανθρώπινη στιγμή. Σε ευχαριστώ, Άγιε, για το ρεπορτάζ. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, στη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του σήμερα, επίτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλλας. Οι επιλογές έρχονται σε συνέχεια της αποχώρησης από το δικαστικό σώμα της Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Στις πολιτικές εξελίξεις ακούσαμε τα μηνύματα που έστειλε από το Υπουργικό σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την οικονομία, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Να δούμε τώρα με την αρρωγή του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη τα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα σημαντικά ορόσημα στην κυβερνητική ατζέντα και για τους επόμενους μήνες, την επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και τη νέα του αναφορά σε κάλπες το 2020. Νότι, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέπετε να αρχίσουμε αντίστροφα, λοιπόν, από την παραπομπή ή αναφορά στις κάλπες του 27, αυτό στοιχειοθετείται, Φάνο, και από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια πλήρη ατζέντα, σημαντικά ορόσημα είπε χαρακτηριστικά, για το επόμενο εξάμεινο. Το δεύτερο εξάμεινο του 26 ξεκινάει ακριβώς αύριο. Και έτσι λοιπόν η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και η προώθηση του flyover Θεσσαλονίκης πρέπει να ολοκληρωθούν σε αυτό το εξάμεινο. Η απορρόφηση πολεοδημιών από το κλιματολόγιο επίσης. Η ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων ομοίως. Η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας ακριβώς.
3: Άρα πάμε φουλ για το 27, λες εσύ.
15: Για το ειδικό απολυτήριο. Έθεσε δηλαδή μέσα στην ατζέντα του επόμενου εξαμήνου κρίσιμα σημαντικά ορόσημα για την Υπουργία της Κυβέρνησης, κάτι που σημαίνει ότι τοποθετεί τις κάλπες για άλλη μια φορά με βάση τη δουλειά που πρέπει να γίνει, να το πω έτσι απλώς, λαϊκά, τη δουλειά που έχουν να κάνουν οι υπουργοί του μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Άρα η συζήτηση για εκλογή ως τον Οκτώβριο με βάση αυτά δεν παρέλκει, δηλαδή τοποθετείται του χρόνου την άνοιξη, μετά τις γιορτές τουλάχιστον. Έτσι όπως κατ' επανάληψη έχει πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στελέχη του για εκλογές το 27. Από εκεί και έπειτα, για να το συνδυάσουμε αυτό και με το κλίμα θερινής δραστώνης που έρχεται σιγά σιγά, είναι χαρακτηριστικό εκεί η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, και τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και εδώ συνδέεται με την αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση, την ώρα που οι αντίπαλοι μας ασχολούνται με τις αντιβάσεις των κομμάτων τους. Αυτή την ώρα δικό μας καθήκον είναι να σταθούμε στην κοινωνία, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να απαντάμε σε υπερφύελες έολες ανυπόστασης και γελίες του αντιπάλου μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έξαν τις τράπεζες. Εδώ πάνω, όπως καταλαβαίνεις, η αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι αναμφισβήτητη.
3: Μάλιστα.
15: Και φόρτισαν δύο τους προλογούμενους. Αυτοί έρχονται και σήμερα και εισηγούνται οι συνταγές που θα παραλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξεχάσαν τίποτα. Είναι μια καταληκτική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία έρχεται και δένει, αν με επιτρέπετε, ο όρος, με την κυριακάτικη χαρακτηριστική φράση.

0: κυβέρνησης, έτσι όπως τα περιγράφουμε.
1: Ωραία. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό.
2: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την 6η διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες. Είναι πραγματικά άξονα πορείας προς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους, δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
1: Και στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε τώρα, που εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση, κυρίως για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής τόνισε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκη, σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες αντιμετώπισης της ακρίβειας εξαπέλυσε από την Κάρπαθο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ενώ στο επίκεντρο των επαφών του έβαλε την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Θάνο, έγινε κοινωνός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού, όπως η υποστελέχηση του νοσοκομείου, η λειψιδρία που μαστίζει το νησί και η απουσία κρίσιμων υποδομών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, συζητώντας με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους Καρπάθου, βάζοντας σε προτεραιότητα το θέμα της ακρίβειας, επιτέθηκε στην κυβέρνηση σχετικά με τις χθεσινές εξαγγελίες για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό σοου. Είπε χαρακτηριστικά: μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε συμφωνία κυρίων. Ένα μέτρο υπήρχε. Το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους. Και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα οδηγούν πλέον σε δύσκολη καθημερινότητα.
1: Ευγενία, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την Κάρπαθο και επιστρέφουμε σε σένα.
4: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
1: Ευγενία, σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση είχαμε και από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
3: Ναι, Θάνο. Από το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναφέρουν πως χρειάζονται πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν την κοινωνία και όχι τα καρτέλ και όχι επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεις.
1: Ευγενία, ακούμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα και θα σε συναντήσουμε ξανά.
5: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
1: Πειρά προς την κυβέρνηση, Ευγενία, είχαμε και από την Ελληνική Λύση και την Νίκη.
3: Ναι. Αναφέρει λοιπόν δεικτικά η Ελληνική Λύση, Θάνο, πως ο Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη, δηλαδή με τους κορδοσκόπους των καρτέλ για πάγωμα των τιμών, είναι η απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο.
6: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.

0: Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας παρόν. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ζηθάνο. Η εντύπωση έχει προκαλέσει, οφείλω να σας πω, η ανάρτηση, η απόφαση, η ανάρτηση, η πρόταση του Παύλου Πολάκη σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, σύμφωνα με την οποία ζητά καταρχήν την επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομάδα και κατά δεύτερο λόγο και ουσιαστικότερο ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, Θάνο, ενήμεροι δεν ήταν ούτε η κυρία Ρεναδούρου ούτε ο κύριος Νίκος Παπάς. Επίσης και οι δύο διαφωνούν, επικοινωνήσαμε μαζί τους, αυτό δεν είναι πληροφορία, επικοινωνήσαμε μαζί τους και διαφωνούν με την κίνηση αυτή του κυρίου Πολάκη. Είναι σίγουρο ότι μέχρι την 11η Ιουλίου ημερομηνία διεξαγωγής Κεντρικής Επιτροπής και δύο μέρες νωρίτερα, δηλαδή περίπου 8 με 9 Ιουλίου, στην συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, εκεί θα λυθούν μίας και διαπαντός τα πράγματα, ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουν όλοι. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος επιμένει την απόφαση την οποία έχει λάβει η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή
0: στην σύμπλευση, στη συμπόρευση.
1: Στη σύμπλευση και στην ενότητα των σύμπλευση και συμπόρευση με, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Τα πράγματα φαίνονται ότι οδηγούνται σε μια τελική λύση, η οποία αυτή, όπως εκτιμούν πολλοί εντός της Κουμουντούρου, θα πραγματοποιηθεί στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εάν υπάρξει, σύμφωνα με το καταστατικό τώρα του κόμματος, παρέτηση, πρόταση μομφής ή οτιδήποτε άλλο του Σωκράτη Φάμελου, τότε σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να διεξαχθεί συνέδριο. Του συνεδρίου, διαρκού συνεδρίου. Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει εντός του θέρους. Εκτός εάν οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου. Κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολο.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΦΛΑΣ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, καταγράφοντας οριακή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,7, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα μήνα, ενώ τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,4%. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί στο 7,8% από το 9,5%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος διαμορφώνεται στο 15,7%. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3% και η Νίκη στο 1,4%. Τώρα, κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
2: Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Ιντελέξα που εμπορεύεται το Πρέταντορ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον κεντρικό σχεδιασμό αντιτίθενται υπουργοί άμυνας και εξωτερικών, κύριοι Δένδιας και Γεραπετρίτης. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πάρει δημόσια θέση, αληθεύουν ή όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ίστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθυπόδειξη καταδικασμένων. Κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι το ΠΑΣΟΚ βγάζει ανακοινώσεις για θέματα τα οποία έχουν διαψευστεί επανειλημμένως. Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής μετά από κάθε δημοσκόπηση. Αυτό είναι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει, με το Πασόκ να επανέρχεται και να ζητά σαφή διάψευση.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ακριβότερα κατά 3 ευρώ από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας, μας ενημερώνει. Καλησπέρα Κωστή.
3: Καλησπέρα Θάρο, καλησπέρα Σοκρατές μας. Και να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι τα 3 ευρώ φανώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ναι, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνει το πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια νέα παραγγελία μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση θα αναφέρεται στα 6 ευρώ. Αν ήταν δύο ζευγάρια παπούτσια, θα ήταν στα 3 ευρώ. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση τώρα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Το πρόσθετο κόστος αναπροϊόν εκτιμάται θα οδηγήσει μέρος των καταναλωτών σε αναθεώρηση των αγοραστικών του συνηθιών, καθώς ακόμα και μικρές παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά. Πάντως παράγοντες αγοράς που ρωτήθηκαν για αυτό το θέμα λένε ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να δούμε σιγά σιγά να ενισχύεται η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχος δεσμός, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτήσουν για αυτά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την συνολική τελική τιμή. Τελειώνοντας, θέλω απλώς να πω ότι έχει εκδώσει και οδηγίες, ένα κύκλο με αναλυτικές οδηγίες για ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τους καταναλωτές, με 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να τα διαβάσουν οι καταναλωτές να ξέρουν τι συμβαίνει.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε περισσότερες από 950.000 οικογένειες καταβάλλεται η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΠΕΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Δήμητρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων οικογενειών για τα 150 ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι προϋπολογισμού 240 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ότι τα χρήματα πιστώνονται για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/2024. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, η πληρωμή θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου. Ενώ τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν μέχρι και το γεννήτο το 26 και μέχρι 31 Ιουλίου τρέχοντος έτος, θα πρέπει οι γονείς τους μέχρι τις 10 Αυγούστου να εκδώσουν αφήμη, προκειμένου συνέχεια να προχωρήσει η πληρωμή, και ότι το ποσό αυτό, να πούμε, είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Ενώ έχουμε και την καταβολή των επιδομάτων του ΠΕΚΑ, προνοιακά και αναπηρικά, μιλάμε για δικαιούχους 593.000 άτομα Θάνο, και το ποσό είναι ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα στα επιδόματα είναι το στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο, των ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά σε περίπου 220.000 συμπολίτες μας. Φτάνω.
0: Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και στην πηξίδα του κόσμου, ανθρωπιστική κρίση μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί σε αυτοσχέδια, νεκροτομία και αποθήκες εισορροί. Φόβοι για επιδημίες, ξεχυλίζει η οργή κατά της πολιτείας. Φόβοι για επιδημίες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Με το χρόνο να μετρά λοιπόν αντίστροφα για την επιβίωση τυχόν εγκλωβισμένων στα συντρίμια, οι διασώσεις στη Βενεζουέλα συνεχίζονται τουλάχιστον 120 ώρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Εκατοντάδες ορεί βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομίες, αποθήκες, στο λιμάνι της ισοπεδωμένης Λαγκουάιρα, και ενώ ο αριθμός των νεκρών συνεχώς δυστυχώς αυξάνεται, Θάνο. Τα θύματα κάτω από τα ερείπια κρατούν μόνο ζωντανή την ελπίδα για αγνοούμενους. Κάτοικοι και εθελοντές κάβουν με γυμνά χέρια, ψάχνουν για ένα σημάδι ζωής. Εκατοντάδες πτώματα το ένα δίπλα στο άλλο, πριν καταγραφούν και μπουν σε φέρετρα. Χάος και στα νοσοκομεία. Άστεγοι μάχονται για μια μπουκιά φαΐ. Άθλια εικόνα, δυστυχία. Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς, που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων, σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Δεν είχαν βέβαια όλα τα κτίρια που κατέρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα πάντα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές. Τώρα, όπως αναφέρει ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, Γιανλούκα Ραμπόλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που ήδη έχει αναφερθεί. Μάλιστα, λέει, μπορώ να δώσω μία εκτίμηση. Προμηθευόμαστε, και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές, 10.000 σακούλες πτωμάτων. Η κυβέρνηση της προσωρινής Προέδρου Ντέλση Ροντρίγκες λέει ότι τουλάχιστον 1.750 είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Χιλιάδες έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα των σεισμών. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
7: Πάμε και Ιράν σιγά-σιγά.
6: Βεβαίως. Ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η λαράδη, φτερίτιδα κλπ. Υπάρχει πρόβλημα. Το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί.
0: Και να κλείσουμε με τον καύσωνα στην Ευρώπη, ναι.
6: Ναι, πες μου τι μου πες,
0: Θάνο. Να κλείσουμε, λέω, με τον καύσωνα, ο οποίος υποχωρεί, αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν χτυπηθεί από τον καύσωνα αυτόν.
6: Ακριβώς. Να πούμε για την Ιταλία ότι έχουμε 5 νεκρούς από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης, και ο αριθμός πρόκειται να παραμείνει αμύωτος και κατά την αυριανή ημέρα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, Θάνο, του γαλλικού πρακτορείου, ο αριθμός αυτός που είπες, δηλαδή τα τουλάχιστον 95 εκατομμύρια, είναι μειωμένο σε σύγκριση με τα περισσότερα από 130 εκατομμύρια, αυτά που είχαν προβλεφθεί ότι θα βίωναν τέτοιες θερμοκρασίες τη Δευτέρα. Τώρα, εν λόγω αυτή η ανάλυση του γαλλικού πρακτορείου βασίζεται σε προβλέψεις γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας. Χθες το μετεωρολογικό μοντέλο που υπολογίστηκε στις 6 ώρα Ελλάδας είχε προβλέψει ότι θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών θα επηρέαζαν τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κατοίκους της γυραιάς Ηπείρου. Σήμερα αυτά τα επίπεδα ζέστης αναμένεται να πλήξουν κυρίως στη Νότια Ευρώπη, με περίπου 19 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, ιδιαίτερα στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα της Πάδου, και πάνω από 15 εκατομμύρια στην νοτιοδυτική Ισπανία.
0: Κατερίνα, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, στον 7ο ουρανό βρίσκονται οι φίλαθλοι της Παραγουάης μετά την μεγάλη πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός την Γερμανία, μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη, θα μας το πει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα Δημήτρη, ήταν έκπληξη?
8: Ως ονόματα ναι, σίγουρα, και μεγάλη έκπληξη. Παραγουάη την αντιμετωπίσαμε και εμείς εφελικά, η εθνική ομάδα, η ελληνική εθνική ομάδα δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά και η Γερμανία όμως στα 4 παιχνίδια, 3 στους ομίλους και ένα το χτεσινό, ήταν απλά η φανέλα. Θύμιζε η Γερμανία και σε τίποτα την πάλε ποτέ κρεατέα Γερμανία. Οπότε νομίζω ήταν δίκαιο η πρόκριση της Παραγουάης.
0: Γι' αυτό λέω αν ήταν έκπληξη, γιατί η Γερμανία δεν είχε δείξει έτσι δείγματα μιας τόσο μεγάλης ομάδας σύμφωνα με την ιστορία της. Αυτό λέω.
8: Σίγουρα είπα, ως όνομα είναι grand έκπληξη, αλλά βάσει απόδοσης όχι. Δεν είναι έκπληξη και τη χθεσινή, αλλά γενικότερα η ως τώρα παρουσία της Γερμανίας, και μάλιστα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης οι συνάδελφοι καταρρυπάς, έτσι, και του προπονητή και προς τους παίκτες για την κακή τους εμφάνιση. Τώρα, έχουμε σήμερα, συνεχίζεται έτσι, το πάρτι. Τώρα, αυτή την ώρα, ξεκινάει η αναμέτρηση έλα. Όχι, σε μένα το λέω το έλα.
0: Νορβηγία, ακτή Ελεφαντοστού.
8: Μπράβο, ναι. Με την Νορβηγία να είναι το φαβορή, αλλά και ακτή Ελεφαντοστού δίκαια έχει προκριθεί. Οπότε νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
0: Η ματσάρα οπότε είναι μετά όμως.
8: Όχι η Γαλλία-Σουηδία. Εγώ θα πρότεινα, είναι δύσκολη ώρα, αλλά εγώ θα πρότεινα το Μεξικό-Εκουαδόρ. 4:00 το πρωί. Αν πρέπει να βλέπαμε οπωσδήποτε ένα παιχνίδι, εγώ θα πρότεινα αυτό. Η δύσκολη ώρα, πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ξυπνητήρι στις 4.
8: Για να καταλάβουμε τι επικρατεί σε αυτές τις χώρες. Το Μεξικό, η κυβέρνηση, η κυβερνήτης της χώρας έδωσε. Σχολεία, όχι. Δεν έχουμε μαθήματα. Για το δημόσιο από το σπίτι, βέβαια λέει και εκεί λέει ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λέει τις οδηγίες τώρα, έτσι. Και επίσης οδηγίες προς το ιδιωτικό τομέα. Καλό είναι οι εργασίες να γίνουν από το σπίτι.
0: Μάλλον κλειστό το μαγαζί. Κλειστό το μαγαζί.
8: Κανένας, ναι. Ενώ στο Κουαδόρ μετά την πρόκριση είχε δοθεί αργία την επομένη. Νομίζω και απόψε και σήμερα, μάλλον για την μεσημέρι εκεί, πάλι αργία θα έχουν οι κάτοικοι του Κουαδόρ για να βλέπουν όλη την αναμέτρηση με το Μεξικό. Εγώ αυτό θα διάλεγα.
0: Θέλω πολύ σύντομα να μας πεις με τον αποκλεισμό της Νότιας Κορέας τι έγινε, γιατί προκάλεσε μικρό ή μεγάλο χαμό.
8: Είναι η Κορέα, η Νότια Κορέα είναι μια χώρα έτσι, δεν μαθαίνουμε έτσι, είναι πράι χαρακτήρες, γενικότερα μια ήρεμη χώρα, και όμως ο αποκλεισμός τι οδήγησε, τον πρόεδρο της χώρας να θελήσει εξέταση για ποιο λόγο αποκλειστήκαμε, και επίσης εκείνο το τραγικό της υπόθεσης, ο προπονητής, ο πρώην, γιατί παραιτήθηκε της Κορέας, δέχτηκε απειλές για τη ζωή του από χιλιάδες κόσμο. Η αποστολή της Κορέας έφτασε ξημερώματα επίτηδες ώστε να μην υπάρχουν κόσμο στα αεροδρόμια, και όμως πάρα πολλοί κόσμος με πανό και ισχυρή αστυνομική δύναμη, και το σπίτι του φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
8: Καλή συνέχεια.
5: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής, καθώς η φωτιά βρίσκεται έξω από τον οικισμό, ενώ η κινητοποίηση της προσβεστικής υπηρεσίας είναι μεγάλη ώστε να τη θέσει υπό έλεγχο. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί στην καμένη έκταση σωρός, η οποία ανήκει σε άνδρα, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Εκτελούνται εργασίες για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, όμως ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν την κοινότητα και να μεταβούν στο γήπεδο της περιοχής. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής θερίπια πολυκατοικίας που κατέρευσε σήμερα επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Όπως δήλωσε ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής, Βικέντιος Μαρινάκης, στελέχη ωστόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη διπλανής οικοδομής, όπου εκτελούνται εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμα μία φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση στο σχέδιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα.
5: Ο καιρός.
10: Γενικά έθριος καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. 4 διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Η λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
13: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μία προσευχή, την οποία την οφείλω σε μία φίλη και της το υποσχέθηκα, η οποία περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα όσα θα μου φέρει η σημερινή μέρα και η αυριανή. Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο θέλημά σου. Σε κάθε ώρα αυτής της μέρας και της νύχτας φώτιζέ με και δυνάμωνέ με για το κάθε τι. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω στο διάστημα της σημερινής μέρας και της αυριανής και της μεθαυριανής, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται και από το δικό σου θέλημα. Καθοδήγησε λοιπόν τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου, σε όλες τις απρόοπτες περιστάσεις. Μη με αφήσεις να ξεχάσω ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν χειρότερα πράγματα. Αυτό ήταν για τη φίλη μου την Αλίκη.

Μάλιστα. Και τώρα βλέπουμε περισσότερο σε όλα σχεδόν τα site τα παιδιά από την Βενεζουέλα που ήδη αντιμετωπίζουν μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Τώρα, έπειτα από πολύ ισχυρούς σεισμούς, χιλιάδες μικρά παιδιά μαζί και με τις οικογένειές τους αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα ρίσκα να τραυματιστούν, έχουν εκτοπιστεί, έχουν μεταφερθεί σε διάφορες περιοχές, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν καθαρό νερό για σχολεία, δεν μπορούμε ούτε καν να τα συζητάμε. Το UNICEF Ελλάδος κάνει μια έκκληση σε όσους μπορούν να βοηθήσουν λιγάκι για τα παιδιά και τους σεισμόπληκτους στην Βενεζουέλα να μπουν στο site της UNICEF, είναι UNICEF for every child, και μπορούν να κάνουν μια μικρή έτσι εισφορά τώρα.

Και θα ξεκινήσω με μια, θα περάσω μάλλον σε μια ευχάριστη είδηση. 2 μήνες μετά την μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. Μαζί με τη σύζυγό του, την Τίνα Μεσαροπούλου, ευχαρίστησε εκεί τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για την φροντίδα και την αφοσίωσή τους. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως η επιστήμη σώζει ζωές, όμως η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που δίνουν τη δύναμη να ξεπεραστούν οι πιο δύσκολες στιγμές. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους και όσους τον στήριξαν με την αγάπη και τις προσευχές τους. Σε τέτοιες στιγμές όλοι είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που δίνει ένα δικό του αγώνα. Όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα νοσοκομείο, επάνω σε ένα κρεβάτι, είτε είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή σου, είτε λιγότερο σοβαρή, εκεί αναμετράσαι και με τον εαυτό σου, αλλά και με το Θεό. Εδώ είμαστε, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εμείς εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της Earth και με το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροφιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν, που πλέον έχει εμπλουτιστεί, αν και μάλλον είναι αδόκιμος ο όρος. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας που προσεύχεται στον καλό μας το Θεούλη, όπως και στους 12 του Ολύμπου αν θέλετε, στείλαμε και μία παράκληση στον Πατριάρχη μας, αλλά και στον Πάπα Λέοντα που είναι Λεβέντης, να μην καεί ο τόπος μας. Εν τω μεταξύ, σήμερα δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7ετούς θητείας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται, λέει, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Τώρα μου προκαλεί λίγο έτσι έκπληξη ή και απορία αν θέλετε, που προκηρύσσεται διαγωνισμός για 600 πυροσβέστες μέσα στο κατακαλό καιρό. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί να έχουν τον λόγο τους, θα πρέπει να περάσουν εκπαίδευση και τα λοιπά.

0: Εδώ. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, αυτές αν ταλαιπωρώ, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Και θα μεταφερθούμε τώρα στην Μεγάλη Βρετανία για να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Θα συζητήσουμε για την βραχύβια πρωθυπουργική θητεία του Κέιρ Στάρμερ και για τον εν παραμονή διάδοχό του, εν αναμονή ας το πούμε έτσι, τον Άντι Μπέρναμ, 57 ετών, πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, από το δημαρχείο του Μάκερφιλντ στην 10 Downing Street. Η απόσταση είναι μεγάλη. Ο καλεσμένος μας σήμερα είναι και αυτός Μανκούνιαν. Καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα και από το δικό μας σύμπαν.
0: Το Μάντσεστερ το αγαπώ πολύ. Έχω ζήσει εκεί πέρα. Πείτε μας έτσι λίγο πώς είναι τα πράγματα πρώτον που μπόκες στα ανθυγινά.
1: Τα πράγματα στο Μάντσεστερ είναι σχετικά καλά από την άποψη ότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή του Μάντσεστερ αποτελεί εξαίρεση του γενικότερου βρετανικού κανόνα και αναπτύσσεται ταχαίως. Υπάρχουν δουλειές αρκετά καλές. Βέβαια το όλο κλίμα από την πολιτική κατάσταση παραμένει ένα βαρύδι, αλλά νομίζω ότι η κάθοδος του Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία σίγουρα εδώ πέρα το βλέπουν οι περισσότεροι ως κάτι το θετικό.
0: Υπάρχει ακρίβεια στο Μάντσεστερ, κυκλοφορεί λίγο το χρήμα.
1: Η ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο μάλλον. Παραμένουμε σε μια κατάσταση στη Βρετανία όπου τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων παραμένει στην καλύτερη περίπτωση στάσιμη, σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων χειροτερεύει. Άρα από αυτή την άποψη το Μάντσεστερ δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν θέλετε, η οικονομική οπισθοδρόμηση ή στασιμότητα, αν θέλετε, που επικρατεί γενικότερα στη Βρετανία, επηρεάζει προφανώς τα εισοδήματα και εδώ.
0: Μάλιστα. Τι γνωρίζουμε για τον Άντι Μπέρναμ?
1: Ο Άντι Μπέρναμ δεν είναι καινούριος του συστήματος, αν θέλετε. Είχε υπάρξει ειδικό σύμβουλος στον Υπουργό Οικονομικών την περίοδο της Πρωθυπουργίας Μπλερ, ήταν βουλευτής για αρκετά χρόνια, έφυγε από την Πρωθυπουργία, μάλλον παραιτήθηκε του βουλευτικού του αξιώματος το 2010, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2012, και αποφάσισε να στρέψει την προσοχή του στο Μάντσεστερ. Να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι το Μάντσεστερ είναι μια περιοχή, και η πόλη του Μάντσεστερ η ίδια, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, η οποία ήταν μαζικά υπέρ του εργατικού κόμματος για πολλές δεκαετίες. Άρα η θητεία του ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη από τότε που αποφάσισε να κατέβει στον τοπικό, αν θέλετε, στίβο. Αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι ότι η επιτυχημένη, η αλήθεια είναι, δημαρχία του στο Μάντσεστερ αποτέλεσε και τον, αν θέλετε, το βατήρα ή τον αναβατήρα που τον πήγε στην Πρωθυπουργία. Δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στη Βρετανία ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την αυτοδιοίκηση και φτάσανε μέχρι την Πρωθυπουργία. Ο Τζόνσον ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά πριν από αυτό είχαμε λίγα παραδείγματα τέτοια.
0: Μάλιστα. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα θα μεταφερθεί, πότε επισήμως αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία?
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν υπάρχουν ανθυποψήφοι στην κούρσα για την Προεδρία του Εργατικού Κόμματος. Από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν θα υπάρξουν, άρα υποθέτω ότι στο δεύτερο μισό του Ιουλίου ενδέχεται να βρίσκεται στην Πρωθυπουργία.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί διαβάζω πολύ συχνά τώρα τελευταία, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να έχει λίγο μπει στην επικαιρότητα το θέμα του μήπως ξανασκέπτεται η Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο και για τους ακροατές σας να πούμε ότι οι 7 πρωθυπουργίες των τελευταίων 10 χρόνων, mm-hmm. Όταν θα τις βλέπει κανείς από μια απόσταση 10-20 χρόνων από σήμερα, κανείς δεν θα θυμάται τα ονόματα των πρωθυπουργών που ακολούθησαν. Αυτό που θα θυμάται ο ιστορικός του μέλλοντος είναι η πολιτική αναταραχή μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πλέον σαφές ότι ο οικονομικός αντίκτυπος του Brexit ήταν πολύ σημαντικός. Εκτιμάται περίπου στο 6-8% του βρετανικού ΑΕΠ. Αυτό είναι περίπου 220 δισεκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Από την άλλη όμως, η βρετανική κοινή γνώμη και ένα μέρος της βρετανικής πολιτικής ελίτ δεν είναι ακόμα έτοιμο να αποδεχτούν ότι έκαναν λάθος. Mm-hmm. Νομίζω εκείνοι που έχουν πιο βαθιές γνώσεις, πανεπιστημιακοί, κάποιοι πολιτικοί προφανώς το έχουν πεδώσει ότι ήταν ένα τεράστιο λάθος και είχαν προειδοποιήσει και γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμα κάποιο διάστημα έως ότου δημιουργηθεί μια αρκετά μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της επιστροφής της Βρετανίας, mm-hmm. για να γίνει μια τέτοια κρούση. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι περίπου το 60% είναι υπέρ της επανεισόδου της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό το ποσοστό δεν είναι αρκετά μεγάλο. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα προβληματίζει και την Ευρώπη. Δηλαδή η επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρώπη δεν εξαρτάται μόνο από τη Βρετανία. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι Ευρωπαίοι εταίροι της Βρετανίας δεν θα θέλουν να εισαγάγουν ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα βρετανικό πρόβλημα, άρα θα περιμένουν, πιστεύω, έως ότου δημιουργηθεί μια πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο σταθερή πλειοψηφία πριν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Ο Φάρος που είναι ένας από τους ηγείτορες αυτού του της αλλαγής που έγινε στη Βρετανία, έχει μεγάλα ποσοστά στη Βρετανία από ό,τι διάβαζα τις προάλλες.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά το κόμμα του είναι πρώτο. Βέβαια, το ότι είναι πρώτο δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα έχει και την πλειοψηφία στις εκλογές των κοινοτήτων, γιατί η Βρετανία αποτελείται από 639, αν δεν κάνω λάθος, μονοεδρικές περιφέρειες. Άρα δεν είναι εύκολο η δημοσκοπική, ή μάλλον και μια πλειοψηφία με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη και πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Άρα ο Φαράς αποτελεί το νούμερο ένα κίνδυνο και νομίζω ότι η εκλογή ή μάλλον η ενθρόνηση του Άντι Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία και στην Αρχηγία των Εργατικών σχετίζεται άμεσα με την προσδοκία που έχουν οι εργατικοί, ότι αυτός, επειδή έχει μια πιο είναι επικοινωνιακά πιο χαρισματικός από τον Στάρμερ, ότι θα μπορέσει να σταματήσει την αιμορραγία των εργατικών μπρος τους λαϊκιστές του Φαράς.
0: Έχω 2,5 λεπτά για να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Εγώ παρακολουθώ τους επιστήμονες για την Ευρώπη, έτσι λέγονται στο Twitter, και ο επιστημονικός κόσμος έχει τραυματιστεί αρκετά από το Brexit, επειδή τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν πριν δεν είναι τόσο προσβάσιμα τώρα. Αυτό είναι αληθές?
1: Είναι αληθές, όπως είναι αληθές ότι και τα βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία για δεκαετίες αν όχι αιώνες εκπαίδευαν τις ευρωπαϊκές ελίτ ακόμα και σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να προσελκύσουν Ευρωπαίους φοιτητές, γιατί τα δίδακτρα πλέον έχουν εκτοξευτεί τρεις φορές πάνω από αυτά που ήταν όσο η Βρετανία ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, δεν πληρώναμε τίποτε τότε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε όλος αυτός ο κόσμος που ερχόταν εδώ ως φοιτητής, έκανε τα μεταπτυχιακά του, μετά έβρισκε δουλειά στα πανεπιστήμια, όλη αυτή η διαδικασία έχει διαραγεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά η Βρετανία απομακρύνεται ακόμα και τώρα που μιλάμε από την Ευρώπη μέρα με τη μέρα.
0: Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω από την πατρίδα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη συμπάθεια αρκετών ανθρώπων για τον Τσάρλι, για τον βασιλιά Κάρολο.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Δεχτώ.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει στο Άγιον Όρος ξανά τώρα, δεν νομίζω επικεφαλής και της Αγγλικανικής Εκκλησίας να ξαναπάει να προσκυνήσει, αλλά θα το δούμε και αυτό.
1: Θα το δούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας απόψε. Πάμε τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εικόνα της πυρκαγιάς στη Λιτή είναι καλύτερη σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχει πέσει ένταση των ανέμων στο σημείο και είναι γύρω στα 3 μποφόρ. Μεγάλη κινητοποίηση προσβεστικής για να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Εντοπίστηκε καμένη σωρός άνδρα μέσα σε δασική έκταση. Μία γυναίκα υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Φωτιά κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία στο Κιλκής. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιοχή Ακρίτα, στο οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα. Σε συλλήψη μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αυλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. 5 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα. 25 μεγάλες ιταλικές πόλη στο κόκκινο λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους στις 9.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούμε το Earth News Radio και βλέπουμε τον καθρέφτη του. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινήσαμε. Η κλασική μας μινιατούρα είναι ένα απόσπασμα από την όπερα του Georg Friedrich Händel, είναι το Largo, αυτό το μελήρητο, το πολύ έτσι ρομαντικό κομμάτι, και με αυτό θα καλησπερίσω τις επόμενες καλεσμένες μου. Είναι δύο παρακαλώ, και θα μιλήσουμε τώρα για την Sevgül Uluntag, μια τουρκοκύπρια δημοσιογράφο, η οποία έφυγε από τη ζωή, και η αντίδραση, θετική αντίδραση και από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και από αλλού για αυτή τη γυναίκα μας ανάγκασε να καθίσουμε κι εμείς και να μάθουμε πράγματα για έναν άνθρωπο που εδώ στην Ελλάδα δεν τον γνωρίζαμε. Έχω μια χαρά, αν μπορώ να το πω έτσι, μέσα στην θλίψη ότι πάρα πολλοί κόσμος σήμερα και μέσα ενημέρωσης μιλάνε, γράφουνε, συζητάνε για την Sevgül Uluntag. Θα καλησπερίσω πρώτα, για να μας μιλήσει για αυτήν, την Αλεξάνδρα Αταλίδου. Είναι ελληνοκύπρια πολιτικός, στέλεχος του Volt Κύπρου, ένα πολιτικό κόμμα στο νησί, και το κυπριακό τμήμα του Volt Europa, ενός ευρωφιλελεύθερου πανευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και κινήματος, το οποίο είναι υπέρ της πιο μεγάλης ευρωπαϊκής συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη. Ήταν πολύ φίλοι

0: σας κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλησπέρα. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που διάβασα πριν, ότι αφιέρωσε τη ζωή της στους αγνοούμενους της εισβολής. Δηλαδή και στους δικούς μας αγνοούμενους και στους υπάρχουν και Τουρκοκύπρια, Τούρκοι αγνοούμενοι, φαντάζομαι.
0: Θα σας πω, η Σευγγιούλη Ουλουτάκ δεν ήταν απλώς μια δημοσιογράφος, κύριε Μιχαηλίδη. Ήταν μια ερευνήτρια της αλήθειας και αφιέρωσε δεκαετίες στην αναζήτηση της τύχης των αγνοωμένων Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκο-Κυπρίων. Και έδωσε μέσα από τα άρθρα της και τη στήλη της την εβδομαδιαία στον πολίτη, αλλά και στη γενή του ΖΕΝ, την τουρκοκυπριακή εφημερίδα, φωνή στους ανθρώπους που η ιστορία είχε αφήσει στο περιθώριο. Είναι οι άνθρωποι που ακόμα τους βρίσκουμε μέσα σε πηγάδια και μαζικούς τάφους. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγαλύτερη προσφορά της ήταν ότι βοήθησε να σπάσει σιωπή γύρω από τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν και στις δύο κοινότητες, και μέσα από τη δημοσιογραφική της έρευνα συνέβαλε στον εντοπισμό πολλών χώρων ταφής, γιατί υπήρχε μια ομερτά. Κανένας για χρόνια δεν μιλούσε. Και πεθαίνουν οι άνθρωποι και παίρνουν μαζί τους μυστικά, αλλά η Σευγγιούλη Ουλουτάκ έδειξε ότι η αλήθεια δεν έχει εθνικότητα και η μνήμη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, και γι' αυτόν οι άνθρωποι που ήξεραν, που είχαν γνώση, που βρίσκονταν μαζικοί τάφοι ή που βρίσκονταν φθαμένοι άνθρωποι που αγνοούνταν, τις μίλησαν έστω και ανώνυμα, και γι' αυτόν αποκαλυφθήκαν και πάρα πολλοί τάφοι. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα την τίμησαν η Κύπρος, την τίμησαν πρώτα απ' όλα οι Τουρκοκύπροι που άνοικε στην κοινότητα της, αλλά την τιμήσαμε και όλοι όσοι εμείς πιστεύουμε ότι δεν έφυγε απλώς μια σπουδαία δημοσιογράφος. Για μένα προσωπικά έφυγε μια φίλη, μια γυναίκα με τεράστιο θάρρος, με απίστευτη ευαισθησία και βαθιά ανθρωπιά, γιατί να σας πω, η Σευγγιούλ δεν αναζητούσε ενόχους, αναζητούσε την αλήθεια, γιατί πίστευε ότι μόνο η αλήθεια μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές της Κύπρου.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσα να συζητάμε πολύ ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πω απλώς μόνο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη βράβευσε το 2014 με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Και δεν ήταν απλά μια τιμητική διάκριση, ήταν αναγνώριση ότι η συμφιλίωση χτίζεται από ανθρώπους σαν τη Σευγγιούλ. Η Ευρώπη τίμησε μια γυναίκα που υπηρέτησε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μνήμης και της ειρήνης, και έδειξε ένα παράδειγμα δημοσιογραφίας, ότι δεν είναι δημόσιες σχέσεις με την εξουσία, ότι είναι λειτουργήμα, ότι είναι να κάνεις δύσκολες ερωτήσεις, να υπερασπίζεσαι τους αδύναμους, να μην φοβάσαι το πολιτικό κόστος, και αυτό είναι σε μια εποχή όπου περισσεύει ο φανατισμός, η παραποίηση της ιστορίας. Και η Σευγγιούλ Ουλουτάκ μας υπενθύμιζε καθημερινά ότι η αλήθεια δεν αποτελεί, δεν μπορεί, η αλήθεια δεν απειλεί ούτε την ειρήνη, ούτε την κατανόηση, τα θεμελιώνει. Και για μένα σήμερα η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη της δεν είναι αυτά που λέμε εμείς. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε σαν Κύπροι είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, να εργαζόμαστε για μια ανεπαρενωμένη Κύπρο, όπου καμιά οικογένεια δεν θα περιμένει ακόμη να μάθει που βρίσκονται οι άνθρωποι τους. Και εδώ να μου επιτρέψετε, επειδή μιλώ σε κοινών στην Ελλάδα, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους Έλληνες που πολέμησαν στην Κύπρο, έχασαν τη ζωή τους, και κάποιοι από αυτούς ίσως είναι ακόμη αγνοούμενοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, είμαι σίγουρη ότι και η Σευγγιούλ αυτούς τους ανθρώπους θα τους τιμούσαν επίσης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αταλίδου μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Αταλίδου, Ελληνοκύπρια πολιτικός και στέλεχος του Volt Κύπρου. Και θα πάμε αμέσως τώρα ξανά στην Κύπρο για να καλησπερίσω μία ακόμη πολύτιμη φίλη, έναν άνθρωπο που προσφέρει πολλά και στην Κύπρο, είναι εκπαιδευτικός καταρχάς, είναι η Ρένα Χόπλαρου, ενεργεί στα πολιτικά του νησιού, πιστεύει ότι το νησί δεν θα ενωθεί ποτέ αν οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές καταφέρουν να μικρύνουν την απόστασή τους και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και τις επαφές μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι τέτοια γεγονότα

0: δυσάρεστα και θλιβερά, ίσως μπορεί να φέρουν και λίγο περισσότερο τους ανθρώπους του νησιού κοντύτερα. Καλησπέρα Ρένα, επέτρεψε μου τον ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου, Ρένα.
1: Καλησπέρα Χρήστο μου, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Ήσουν κι εσύ στον αποχαιρετισμό της Σευγγίουλα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήμουν κι εγώ μαζί με την Αλεξάνδρα, μαζί ήμασταν, την Αλεξάνδρα Σταλίδου και άλλους φίλους και φίλες. Ήταν πολύ δύσκολη μέρα Χρήστο σήμερα, γιατί χάσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σπουδαία. Ήταν σπουδαία η Σευγγιούλ από όλες τις απόψεις. Για μένα ήταν μια πολύχρωμη γυναίκα, φεμινίστρια, η οποία ήταν λες και είχε βγει από τη δεκαετία του 60. Ήταν κανονικά παιδί των λουλουδιών. Επίσης δεν καταλάβαινε τίποτα στη δουλειά της. Είχε δεχτεί πάρα πολλές απειλές και από το κατοχικό καθεστώς και από το καθεστώς δεχτάς, διότι έψαχνε Ελληνοκύπριους αγνοούμενους πριν να ανοίξουν τα οδοφράγματα. Από το 2001 ξεκίνησε εντατικά αυτές τις έρευνες για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Και δεν τη σταμάτησε μέχρι που αρρώστησε.
0: Δεν έκανε διάκριση.
1: Έλεγε μία φράση σε Σευγγιούλ: οι αγνοούμενοι δεν έχουν ούτε κόμμα, ούτε θρησκεία, ούτε εθνικότητα. Έχουν κόκκαλα και συγγενείς που τα περιμένουν. Αυτή ήταν η δουλειά της Σευγγιούλ. Και να πω επίσης ότι πάνω από τους μισούς αγνοούμενους της Κύπρου που έχουν βρεθεί Ελληνοκύπροι, Ελλαδίτες, τουρκοκύπροι, είναι χάρη στη δουλειά της.
0: Η Κύπρος την τίμησε σήμερα, ενώ από απόψεως πολιτικής ήταν κάποιοι άνθρωποι εκεί.
1: Ήταν κάποιοι άνθρωποι, θα μπορούσαν να ήταν και περισσότεροι. Δυστυχώς η διαχωριστική γραμμή ακόμη υπάρχει. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βέβαια έβγαλε ανακοίνωση, έστειλε στεφάνι όπως και πάρα πολλοί πολιτικοί της Κύπρου. Ορισμένοι ήταν και παρόντες στην κηδεία. Υπήρχε όμως πλήθος κόσμου και το σημαντικότερο νομίζω σήμερα για τη Σευγγιούλ ήταν ότι ήταν οι συγγενείς των αγνοούμενων εκεί. Οι οικογένειές τους. Ήταν και η πρώτη τουρκοκύπρια η οποία είχε καλεστεί σε κηδείες αγνοωμένων Ελληνοκυπρίων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Και να πω και τα στοιχεία, γιατί κάποιες φορές υπάρχει έτσι μία ανακρίβεια ως προς τα στοιχεία, γιατί κυκλοφορεί ο αριθμός 1619 αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι της Κύπρου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοούμενους, είναι 2.002 άτομα. 1.510 Ελληνοκύπροι και Ελλαδίτες και 492 Τουρκοκύπροι.
0: Από πόσα προέκυψε αυτή η μεγάλη διαφορά?
1: Αυτή η μεγάλη διαφορά προέκυψε από πολύ κακούς υπολογισμούς, διότι μέχρι το 2002 δεν είχαμε επίσημο κατάλογο αγνοωμένων, διότι οι αγνοούμενοι χρησιμοποιούνταν ως πολιτικό χαστί, εργαλειοποιούνταν από τις δυστυχώς πολιτικές ηγεσίες και των δύο πλευρών.
0: Μάλιστα. Ρένα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Βλέπω πολλά μηνύματα εδώ, είναι σαν να πέφτουν από τα σύννεφα οι ακροατές που στέλνουν μηνύματα, και η Κύπρος είναι εδώ πάντοτε. Σε ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε που έκανες αυτό το αφιέρωμα για τη Σευγγιούλ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα τώρα είναι 46 λεπτά μετά τις 8, 9 παρατέταρτο περίπου, και θα πάμε στην Βάλια μας για το ένθετό της για τα social media. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει, υπέγραψε 2 εκτελεστικά διατάγματα για να επιταχύνει την αμερικανική κούρσα στους κβαντικούς υπολογιστές. Το ένα αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, το άλλο την άμυνα απέναντι στους κινδύνους που η ίδια αυτή τεχνολογία μπορεί να φέρει στην κυβερνοασφάλεια. Βάλια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δεν θα με ρωτήσει ένας πρακτικός υπολογιστής?
0: Ναι.
1: Το περίμενα.
0: Έτοιμο το έχω. αφού με ξέρεις, ναι. Τι είναι ο κβαντικός υπολογιστής?
1: Συγγνώμη, δεν είναι κάτι εύκολο έτσι κι αλλιώς να το καταλάβουμε. Καταρχάς είναι ένας υπολογιστής ο οποίος θα κάνει, λέει, πράξεις τόσο γρήγορα που οι σημερινοί υπολογιστές μπορεί να χρειαζόντουσαν και έναν αιώνα να τις κάνουν.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ. Είναι ένας... δουλεύει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι σαν τους δικούς μας πιο γρήγορος, όπως λέμε οι σούπερ υπολογιστές που λέμε πολλές φορές. Είναι ένας υπολογιστής ο οποίος δουλεύει με διαφορετικό τρόπο με βάση τις αρχές της κβαντικής φυσικής.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αυτό? Με συγχωρείτε, πνίγα μόνη μου.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι δεν λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο, μελετάμε το μικρό κόσμο και δεν λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται πάνω, ας πούμε. Λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο έχει 70% πιθανότητες να βρίσκεται πάνω, 5% πιθανότητες να βρίσκεται κάτω, 15% να βρίσκεται δεξιά και 10% να βρίσκεται αριστερά. Και τις χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις πιθανότητες ταυτόχρονα. Δεν λέμε δηλαδή ότι βρίσκεται πάνω αφού έχει 70% πιθανότητα. Χρησιμοποιούμε και όλες τις παραμέτρους και φαντάζω τώρα ότι δεν είναι μόνο πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Είναι χιλιάδες σημεία στο... Είναι χιλιάδες σημεία. Άρα λοιπόν έτσι δουλεύει. Φαίνεται λοιπόν ότι η κούρσα για αυτούς τους κουβαντικούς υπολογιστές και ποιος θα κυριαρχεί στην αγορά, που ακόμα δεν τους έχουμε φτιάξει, πρόσεξε έτσι. Ενδιαφέρει πάρα πολύ την Αμερική, η οποία θέλει να βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με την Κίνα, εννοείται, και με οποιονδήποτε άλλο θα μπορεί να έχει αντίστοιχη τεχνολογία, ώστε να μπορέσει να κυριαρχήσει στη συγκεκριμένη αγορά. Δίνει λοιπόν χρήματα, είχε ήδη δώσει και την πρώτη φορά που ήταν πρόεδρος, είχε ήδη δώσει αρκετά χρήματα για την έρευνα. Το Υπουργείο Εμπορίου του μάλιστα τον έχει προλάβει, γιατί έδωσε 2 δις σε 7 διαφορετικές εταιρείες για να προχωρήσουν την έρευνα με ταχύτητα φωτός, έτσι.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως, επειδή αυτοί οι υπολογιστές θα είναι πάρα πολύ δυνατοί, θα μπορούν να σπάνε και όλη μας την ασφάλεια. Θα μπορούν να διεισδύουν σε όλα τα συστήματα, από το password που έχεις εσύ για να μπαίνεις στο κινητό σου, μέχρι τα συστήματα ασφαλείας, τα αμυντικά, ας πούμε. Θα μπορούν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό το δεύτερο εκτελεστικό διάταγμα προσπαθεί να προστατεύσει την Αμερική από τα ωφέλη, αλλά και τους κινδύνους που θα έχει η ανάπτυξη του κβαντικού υπολογιστή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον πάρα πολύ.
1: Είναι του μέλλοντος αυτά, έτσι, όλα. Είναι αυτά που θα δουν τα παιδιά μας, προφανώς. Αν και ποτέ δεν ξέρει κανείς με την ταχύτητα που πάνε όλα, μην τα προλάβουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα, Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι.

0: λοιπόν, στην εκπομπή μιλήσαμε αρκετά για την, για την κοπέλα που χάθηκε, την Τουρκοκύπρια, τη Σευγγιούλ Ολουντάγ. Το ακούσαμε από δύο εξαιρετικές γυναίκες που νοιάζονται για την ενοποίηση του νησιού, ή τουλάχιστον οι απλοί πολίτες να αποκοπούν από τα μίση και από την πολιτική εκείνη που συνεχίζει να θέλει τον διαχωρισμό, περισσότερο η τουρκοκυπριακή πλευρά, και τουλάχιστον να οι άνθρωποι που έχουν αξία και από τη μία πλευρά και από την άλλη να μπορούν να την αναδείξουν. Και κατά σύμπτωση, δεν είναι σύμπτωση μάλλον, η σκέψη της ημέρας σήμερα από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι στατιστικολόγος, είναι και συγγραφέας, μένει στην Πράγα επί του παρόντος μέχρι να ανοίξει η αγαπημένη μας Αμόχωστο. Και η Βίβιαν έχει τίτλο η σκέψη της «Αυτό που δεν κατάφερε η πολιτική», και θα την ακούσετε.
1: Χθες το βράδυ, καθώς κοιτούσα το Facebook, είχα την αίσθηση ότι για λίγες ώρες η Κύπρος ξέχασε πως είναι μοιρασμένη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές απόψεις,

Φορετικές διαδρομές και διαφορετικές μνήμες έγραφαν σχεδόν τα ίδια λόγια. Έφυγε μια μεγάλη Κύπρια, αναντικατάστατη. Δεν ήταν μια τυπική έκφραση θλίψης. Ήταν η αίσθηση ότι χάθηκε ένας άνθρωπος που ανήκε σε όλους. Η γυναίκα για την οποία μιλούσαν ήταν η τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Σεβγιούλ Ουλουντάγ. Ίσως πολλοί στην Ελλάδα να μην γνωρίζουν το όνομά της. Στην Κύπρο όμως υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από μια δημοσιογράφος. Υπήρξε μια γυναίκα που αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της σε μια από τις πιο δύσκολες αποστολές που θα μπορούσε να αναλάβει ένας άνθρωπος. Να αναζητήσει την αλήθεια για τους αγνοούμενους και τους δολοφονημένους της Κύπρου. Για τα θύματα των δικοινοτικών συγκρούσεων του 1963-64, αλλά και της τουρκικής εισβολής του 1974. Όχι μέσα από επίσημους φακέλους και κρατικά αρχεία, αλλά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους. Από εκείνους που είχαν υπάρξει μάρτυρες, που γνώριζαν και σιωπούσαν επί δεκαετίες. Πρόλαβε να τους συναντήσει όσο ακόμα ζούσαν και κατάφερε κάτι που ίσως φάνταζε αδύνατο, να τους κάνει να μιλήσουν. Στην Κύπρο, όπου η μνήμη είναι συχνά πιο βαριά από την ίδια την ιστορία, αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμά της. Δεν συγκέντρωσε μόνο πληροφορίες, κέρδισε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι της εμπιστεύονταν αλήθειες που δεν είχαν αποκαλύψει ούτε στους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Γιατί ήξεραν ότι δεν αναζητούσε ενόχους για να δικαιώσει τη μία ή την άλλη πλευρά. Αναζητούσε τους νεκρούς για να δικαιώσει τους ζωντανούς. Δεν έψαχνε να αποδείξει ποιος είχε περισσότερο δίκιο. Έψαχνε να αποδείξει ότι καμία μάνα δεν πονά λιγότερο επειδή μιλά μια άλλη γλώσσα. Σε μια Κύπρο όπου σχεδόν τα πάντα χωρίζονται σε δικούς μας και δικούς τους, η Σεβγιούλ αφιέρωσε τη ζωή της στους ανθρώπους που δεν ανήκαν πια σε καμιά πλευρά. Στους αγνοούμενους, τους νεκρούς, στις οικογένειες που περίμεναν μια απάντηση. Για χρόνια μάθαμε να μετράμε μόνο τους δικούς μας νεκρούς. Εκείνη μας έμαθε ότι ο πόνος δεν έχει κοινότητα. Χάρη στη δική της επιμονή, δεκάδες οικογένειες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μπόρεσαν ύστερα από δεκαετίες να θάψουν τους ανθρώπους τους. Για όσους δεν έχουν ζήσει αυτή την αναμονή, ίσως αυτό να μοιάζει μια απλή πληροφορία. Δεν είναι. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια πληγή που μένει για πάντα ανοιχτή και σε έναν άνθρωπο που μπορεί επιτέλους να αφήσει λίγα λουλούδια πάνω σε ένα τάφο. Κάποτε το όνομα της προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης. Αν το είχε πάρει θα ήταν μια δίκαιη αναγνώριση. Που δεν το πήρε, δεν άλλαζε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεπερνούν ακόμα και τα βραβεία. Η μεγαλύτερη αναγνώριση δεν είναι ένα βραβείο. Είναι να μπορείς να κοιτάζεις πίσω και να ξέρεις ότι έκανες τον κόσμο λίγο πιο ανθρώπινο από ό,τι τον βρήκες. Το δύσκολο όμως δεν είναι να αποχαιρετήσουμε σήμερα τη Σεβγιούλ Ουλουντάγ. Το δύσκολο είναι να μην μείνει άδειος ο δρόμος που εκείνη άνοιξε. Όσο περνούν τα χρόνια, οι τελευταίοι αυτόπτες μάρτυρες φεύγουν μαζί με τις αλήθειες που κουβαλούν. Η δουλειά της Σεβγιούλ δεν ήταν μια δημοσιογραφική αποστολή που ολοκληρώθηκε. Είναι μια σκυτάλη που κάποιος πρέπει να συνεχίσει να κρατά. Γιατί όσο υπάρχουν οικογένειες που δεν ξέρουν που βρίσκονται οι άνθρωποι τους, όσο υπάρχουν ιστορίες που δεν υπόθηκαν ποτέ, όσο η αλήθεια εξακολουθεί να φοβάται τη σιωπή, το έργο της παραμένει ζωντανό. Η Σεβγιούλ πέρασε τη ζωή της ξεθάβοντας ανθρώπους, όχι για να ξυπνήσει το μίσος, αλλά για να μπορέσουν οι ζωντανοί να συνεχίσουν να ζουν. Μας δίδαξε ότι η συμφιλίωση δεν χτίζεται πάνω στη λύθη, χτίζεται πάνω στην αλήθεια. Γιατί άνθρωποι σαν τη Σεβγιούλ δεν διασώζουν μόνο τη μνήμη των νεκρών, αποκαθιστούν και την εμπιστοσύνη των ζωντανών πως η Κύπρος μπορεί κάποτε να ξαναβρει τον καλύτερό της εαυτό. Χτες το βράδυ για λίγες ώρες η Κύπρος πέτυχε αυτό που δεν κατάφερε η πολιτική. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δεν συζητούσαν για το ποιος είχε δίκιο. Έκλαιγαν την ίδια γυναίκα. Ίσως για τη βαθιά μέσα μας όλοι ξέρουμε ότι άνθρωποι σαν την Σεβγιούλ Ουλουντάγ δεν ανήκουν σε μια κοινότητα. Ανήκουν στην Κύπρο ολόκληρη.

0: Η πολιτική μπορεί να υπογράψει μια συμφωνία. Δεν μπορεί από μόνη της να γεννήσει εμπιστοσύνη. Αυτή τη δουλειά την κάνουν οι άνθρωποι. Και η Σεβγιούλ το απέδειξε με τη ζωή της. Μακάρι να μην χρειάζεται να χάνουμε τους καλύτερούς μας για να θυμόμαστε πόσα μας ενώνουν.
1: Η Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη μας μίλησε και η Βίβιαν για την Σεβγιούλ Ουλούνταν. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με τις ρήψεις από αέρος και τις επιγείες επιχειρήσεις να συνεχίζονται, καθώς οι εστίες είναι κοντά στους οικισμούς. Έρευνες της αστυνομίας για 12χρονο παιδί που αγνοείται. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η ισορρός του οποίου είχε βρεθεί στην καμένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας τη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή της το ΕΞΗ, ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, βόρεια είναι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22-37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει και νεφέλη λιγέρου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τρίτη 30 του μηνός, ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιερού.

0: είναι σήμερα Τρίτη, λοιπόν, 30 του μηνός, και μπορεί να έτσι αποχαιρετάμε τον Ιούνιο, αλλά δεν έχουμε ευχάριστη διάθεση εξαιτίας της φωτιάς στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης. Αγνοείται το παιδί του άνδρα που βρέθηκε νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Πάμε στον Φέδωνα το Μοσογλού να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε από τα καλά ή από τα άσχημα.
0: Αχ, ξεκίνα από τα άσχημα να δούμε.
1: Να ξεκινήσουμε να τελειώνουμε από τα άσχημα για να τελειώνουν τα άσχημα. Δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος κατοικούσε έξω από το νοικισμό της Ελιτίας στην δασική έκταση. Είχε εκεί ένα σπίτι, το οποίο δεν ήταν παράδειγμα, ήταν ένα καλό διατηρημένο σπίτι. Δυστυχώς ξέσπασε η φωτιά και κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης τον εντόπισαν απανθρακωμένο οι άνδρες της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα, μια εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είναι καλά στην υγεία της, ενώ υπάρχει η αναφορά για ένα αγνοούμενο αγόρι 12 ετών. Πιθανότατα μιλάμε για τον γιο του άνδρα που έχασε τη ζωή του. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί αν πράγματι αγνοείται ή όχι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει εκεί όλοι στο σπίτι εκείνο. Έχει σβήσει φωτιά, όπως μας είπαν, και γίνεται αυτή τη στιγμή η έρευνα τόσο εντός του σπιτιού όσο και γύρω από αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάπου εκεί το παιδί.
0: Είναι μικρό παιδί, γνωρίζουμε την είναι.
1: 12 ετών. Μάλιστα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι 12 ετών. Δεν είναι πολύ μικρό, δηλαδή μπορεί να έχει μια αυτονομία.
0: Να επικοινωνήσει, να πάει κάπου.
1: Ακριβώς. Και ελπίζουμε κάτι τέτοιο να έχει συμβεί.
0: Μακάρι.
1: Στην περίπτωση αυτή.
0: Μακάρι.
1: Που μιλάμε. Ελπίζουμε και τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά, τις επόμενες ώρες να έχουμε και να μεταφέρουμε και θετικές ειδήσεις. Τώρα, όσον αφορά την πυρκαγιά αυτή, είμαστε πολύ καλύτερα.
0: Ευτυχώς.
1: Από ότι ήμασταν το απόγευμα και τις μεταμεσημεριανές ώρες. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι ρήψεις από αέρος. 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συνέδραμα, προκειμένου να έχουμε μια πολύ γρήγορη σχετικά με βάση την έκταση που πήρε η φωτιά, οριοθέτηση αυτής. Ήταν πολύ μεγάλη και η συνδρομή της πυροσβεστικής και η συνδρομή των εθελοντών και όλων των υπόλοιπων ομάδων. Να σας πω ότι παρότι είχε σεβείς το 112, αρχικά προειδοποιητικά και εν συνεχεία προτρέποντας τους κατοίκους να μεταφερθούν όλοι μαζικά στο γήπεδο του χωριού, κανένας δεν το έκανε. Είτε κάθισαν στα σπίτια τους, βέβαια με κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς προτίμησαν να σώσουν τις περιουσίες τους, να ρίξουν νερό στις αυλές των σπιτιών τους, είτε ιδίως τα νεότερα ηλικιακά άτομα ήταν αυτά που επιχείρησαν να μπουν στο πεδίο της φωτιάς και να την κατασβέσουν. Και εκείνοι με ό,τι μέσα διέθεταν, είδαμε κάποιους με φτιάρια, κάποιους με κλαδιά, με οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας έκανε την δική του δουλειά ουσιαστικά για να περιοριστεί αυτή η φωτιά. Ωστόσο, να πούμε ότι μπορεί να έχουμε προχωρήσει αρκετά στην κατάσβεση, ωστόσο παρατηρούμε μικρές αναζωπηρώσεις. Βλέπουμε κάποια καντιλάκια τα οποία αυτή τη στιγμή καίνε στο δάσος. Καταλαβαίνω ότι δεν θα τελειώσουμε πιθανότατα απόψε με αυτήν την πυρκαγιά και γι' αυτό το λόγο θα παραμείνουν εδώ και οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι όλοι ολονυχτής, ελπίζοντας ότι και αύριο το πρωί που θα σηκωθούν εκ νέου τα εναέρια μέσα, τα οποία πριν από περίπου 5 λεπτά σταμάτησαν τις διελεύσεις τους, θα έχουμε το τέλος αυτής της άσχημης αυτής ημέρας που διανύσαμε σήμερα μετά το μεσημέρι, όταν εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά στο Δερβαίνι αρχικά και επεκτάθηκε μέχρι τον οικισμό της Λιτής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα το 12χρονο παιδάκι. Το παιδάκι, τέλος πάντων, είναι δεν ξέρω, η ευχή με την οποία θα κλείσουμε και φυσικά επικοινωνούμε αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο. Μακάρι να είναι κάτι ευχάριστο. Να τελειώσει τουλάχιστον αυτή η αγωνία. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια και εμείς αυτό ελπίζουμε ούτως ή άλλως. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε σε λίγη ώρα κάποια θετική είδηση και όσον αφορά την κατάσβεση της πυρκαγιάς και όσον αφορά τις αναζητήσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται για το 12χρονο αγόρι.
0: Ναι. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε και μιλάμε αν είναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε για τους ακροατές που τέλος πάντων τώρα ήρθαν στην παρέα μας ότι δυστυχώς ακόμα αγνοείται ένα παιδί στη φωτιά στο Ρεοκαστρό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αγωνιώδεις οι έρευνες. υπάρχει ένας νεκρός, υπάρχει μια τραυματισμένη γυναίκα. Τα πράγματα ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την φωτιά. Στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, 115, τρεις ομάδες, δασοκομάντος, πολλά οχήματα, πάρα πολλοί εθελοντές που μας είπε και ο καλός συνάδελφος δεν έφευγαν, έμειναν για να δώσουν και αυτοί το δικό τους αγώνα. Από αέρος επιχειρούν, έτσι, αεροσκάφη, τρία ελικόπτερα. Καταλαβαίνουμε όμως ότι η ώρα προχωρά, είναι 9:24 αυτή τη στιγμή, άρα θα πέσει το σκοτάδι, άρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί το παιδί. Κάτι θετικό επίσης είναι ότι η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί πολύ. Ας μείνουμε σε αυτά, στην ένταση των ανέμων που έχει μειωθεί, στην εικόνα της πυρκαγιάς που βελτιώθηκε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στο δάσος περιοχής του Δερβενίου και αμέσως εξαπλώθηκε.

πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Της πολυκατοικίας είναι σοκαριστικές φωτογραφίες, οι μαρτυρίες, οι άνθρωποι που πήγαν στη δουλειά τους και γύρισαν και δεν έχουν πια σπίτι. Έχουμε 5 συλλήψεις. Έβλεπα βίντεο πώς περιγράφουν ότι έπεσε, λέει, σαν χαρτόκουτο.

0: Θέλετε να πάμε κάπου αλλού έτσι, να πάμε σε κάπως... γιατί έχουμε πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά με τούτα και με εκείνα. Πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Μανώλη Βορύς. Είναι κτηνίατρος από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Σύρος Κατς. Είναι η οργάνωση που ίσως διαβάσετε τις προηγούμενες μέρες, και εγώ το είδα στο διαδίκτυο, ότι παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίζουν τις υπέροχες αδέσποτες γάτες στο νησί. Γεια σας!
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε, διαβάσαμε με ενδιαφέρον ότι είχατε πάρα πολλές αιτήσεις.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ένα σχήμα το οποίο το τρέχουμε τα τελευταία 10 χρόνια στη Σύρο. Απλώς φέτος απέκτησε μια δημοσιότητα. Ουσιαστικά έχουμε από τη φροντίδα μας στις καταστάσεις αρκετά ζώα τα οποία χρειάζονται καθημερινή φροντίδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε πρωί οι εθελοντές, οι άνθρωποι που πρέπει να δουλέψουν τα ζώα αυτά, πρέπει να τα καθαρίσουν, πρέπει να δώσουν τα φαρμακά τους, πρέπει να τα πάνε στον κτηνίατρο, πρέπει να πάνε να τα απελευθερώσουν στις απικίες, όπου τα οποία τα πήραμε για να γίνουν στηρώσεις, πρέπει να πάνε να πιάσουν ζώα τα οποία θα πάνε για στηρώσεις. Υπάρχει δηλαδή μια εργασία γύρω από την οργάνωση η οποία αποτελεί χέρια. Και δεδομένου και επειδή χρειάζεται αρκετά χέρια, τα οποία μια οργάνωση με πενιχρά οικονομικά δεν μπορεί να τα απεξέλθει για να τα πληρώσει τα χέρια, υπάρχει το σχήμα του εφικτού εθελοντισμού, δηλαδή και του ανταποδοτικού εθελοντισμού. Προσφέρουν στους εγκαταστάσεις μας μια αξιοπρεπή διαμονή, μια διατροφή, και ζητάμε από τους ανθρώπους αυτούς να αφιερώσουν 6 ώρες την ημέρα εργασία και τον υπόλοιπο χρόνο του να τον διαθέσουν όπως θέλουν στη Σύρο. Έτσι, έτσι στο νησί έρχονται κάθε χρόνο γύρω στα 200 άτομα συνολικά, γιατί το σχήμα δεν τρέχει μόνο το καλοκαίρι, παρόλο που γίνεται δημοφιλές.
0: Είναι 12 μήνων. Είναι όλο το χρόνο. Ναι.
1: Είναι όλο το χρόνο. Και έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Μέχρι από την Ιαπωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε, γιατί κάποιοι από αυτούς εμπλέκονται σε δραστηριότητες στο νησί, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις γάτες. Οπότε το να φεύγεις από το σπίτι σου και να βλέπεις έναν Ιάπωνα Νοέμβριο να μαζεύει ελιές, ξέρω εγώ, στο χωριό, έχει πολύ πλάκα. Είναι και πολύ ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Είναι και πολύ καλλιεργημένοι. Κάποιοι κάποια φορά είναι και αδιάφοροι, οπότε του στέλνει πάλι πίσω στο σπίτι του.
0: Α, υπάρχουν και αυτοί.
1: Υπάρχει μια μίξη πολιτισμών, τέλος πάντων. Ναι, υπάρχουν και αυτοί, αλλά εντάξει, σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, διότι οι άνθρωποι που θέλουμε να έρθουν να προσφέρουν, δεν θέλουμε να έρθουν να κάνουν διακοπές.
0: Προφανώς.
1: Και προφανώς πρέπει, γιατί δίνουμε και παίρνουμε, είναι αυτή η σχέση. Και βέβαια πολλοί αναπτύσσουν και πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το νησί και με εμάς, αλλά και με το νησί. Επανέρχονται είτε για να θελοντήσουν πάλι, είτε για να κάνουν διακοπές, είτε έρχονται με τις οικογένειές τους. Και αναπτύσσονται έτσι σχέσεις μακροχρόνιες, που είναι πάρα πολύ ωραίες, με Αμερική, Γερμανία. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους από πάρα πολλά μέρη, από Ινδία, από Ιαπωνία, σχεδόν όλη την Ευρώπη, έτσι το συζητάμε. Το προορισμός είναι το που έτσι, οι άνθρωποι που έρχονται είναι από την Αγγλία κυρίως, Αμερικάνοι αρκετοί. Αυστραλοί, Νιουζιλανδοί, από που να είναι, όπου θέλετε, από όλο τον πλανήτη.
0: Να ρωτήσω κάτι, η τοπική κοινότητα, όλο το χρόνο, όχι το καλοκαίρι, πώς είναι οι άνθρωποι που μένουν μόνοι μας στο νησί?
1: Οι άνθρωποι που μένουμε μόνοι μας στο νησί είμαστε φανταστικοί άνθρωποι, δεν υπάρχουν καλύτεροι.
0: Εννοείται, αλλά και πόσοι είστε?
1: Το νησί έχει αρκετή ζωή. Νομίζω γύρω στις 23.000 είμαστε.
0: Ναι. Πώς είναι αυτοί απέναντι στις αγατούλες, πώς είναι αυτοί απέναντι στους διάφορους?
1: Υπάρχει μία μίξη γενικά απόψεων για τις γάτες. Γενικά όμως η γάτα είναι ένα είδος το οποίο γενικά ανεβαίνει, ο κόσμος την γνωρίζει καλύτερα τα τελευταία χρόνια.
0: Και μάλιστα έχει γίνει και σήμα κατά τεθέν των ελληνικών νησιών και της Ελλάδας. Εντυπωσιάζει πάρα πολύ τους τουρίστες.
1: Ναι, έγινε σήμα κατά τεθέν, την κάνανε ξένοι, όπως συμβαίνει δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο. Τα ωραία πράγματα

0: αναδεικνύουν οι ξένοι και όχι εμείς. Αυτό είναι λίγο και λυπηρό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λέω πολλές φορές ευθαρσώς και το εννοώ. Νομίζω πολύ ότι κάνω πλάκα ότι αν τα νησιά επενδύανε, και συγκεκριμένα η Σύρος επενδύανε μόνο στην ευζοία των ζώων και συγκεκριμένα τη γάτα, τη αδέσποτη γάτα, γιατί αυτό είναι το ζώο που κυριαρχεί στο μάτι του επισκέπτη. Αν επενδύανε ακόμα και τουριστικά, ακόμα και ωφελημιστικά, αν το βλέπανε στη γάτα, δεν θα ξέρανε πώς να διαχειριστούν τους ανθρώπους που έρχονται. Είναι πάρα πολύ. Αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν για τις γάτες. Εμείς έχουμε αυτές τις σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και ξαναέρχονται και είναι και ένας ήπιος τουρισμός, χωρίς πολλές φωνές, χωρίς πολύ μπλα μπλα, χωρίς πολύ επιβάρυνση. Επίσης, οι τοπικές αρχές πανελλαδικώς δεν δίνουν τόση σημασία σε αυτό, μην παραβλέποντας τι, ότι ο επισκέπτης, ο οποίος έρχεται, δεν βλέπει μόνο τον θάλασσα, τον ουρανό και τα. Θέλει να βλέπει και ένα πολιτισμό. Θάλασσα, ουρανό έχουμε και σε άλλα μέρη της Μεσογείου και πολύ ωραίο και εισάξιο κτλ. Αλλά νομίζω ότι τον επισκέπτη τον οποίο θα ήθελε να προσελκύσει θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα του ώστε και να επανέρχεται αλλά και να σε διαφημίσει τον τόπο του.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δίκιο έχετε κι εσείς και θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε. Τέλος πάντων, άρα μένουμε στο ότι πραγματικά είναι τρομερή ανταπόκριση. Δεν είναι μια καλοκαιρινή είδηση γιατί αυτό το πρόγραμμα τρέχει όλο το χρόνο. Ότι έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, έτσι, από την αγάπη τους για τις γάτες και φυσικά η Σύρος είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και τι ωραία ιδέα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν και άλλα μέρη να το κάνουν. Δεν λέω μόνο νησιά, και άλλα μέρη.
0: Το κάνουν, ναι, απλώς εμείς πήραμε φέτος δημοσιότητα. Είναι πολύ δημοφιλές σε επισκέπτες από το εξωτερικό. Όχι ακόμα, δεν υπάρχουν πολλές αιτήσεις από την Ελλάδα.
1: Θα αλλάξει πολλές... αυτό.
0: Ναι, εντάξει, γιατί για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, η διαμονή προσφέρουμε είναι κάπως ασκητική, έτσι. Δεν είναι το look διαμέρισμα με την πισίνα.
1: Ναι, δεν πάει να κάνει κάποιος διακοπές
0: πολιτείες. Είναι αξιοπρεπές από το διαμέρισμα. Είναι, τα μέρη που μένουν είναι σε πολύ ωραίο μέρος το Κίνη, πολύ κοντά στη θάλασσα, το πιο χωριό Κινινό.
1: Και διατροφή, τι διατροφή προσφέρετε?
0: Η διατροφή είναι πολύ εθνική, γιατί κάποιοι μαγειρεύουν για τους υπόλοιπους, οπότε επιλέγουν τα μενού. Εκεί έχουμε δοκιμάσει και εμείς διάφορες γεύσεις από όλο τον κόσμο.
1: Φανταστικά.
0: Okay. Γενικά, παρόλο που την οργάνωση και τη διεύθυνση την έχουν ξένοι, η διατροφή κυρίως είναι ελληνική. Έτσι είναι το γνωστό Greek salad και δεν συμμαζεύεται.
1: Κύριε Βορύση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανασωπηρώθηκε η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λυτή. Έρευνα της αστυνομίας για 12χρονο παιδί που αγνοείται στην περιοχή. Στην χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, ισορρός του οποίου βρέθηκε στην καμένη περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου. Να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο στην Βενεζουέλα, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Τα υπό Ισραηλινά.

Η κατοχή εδάφη του νοτιού Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Διεμήνησε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεσμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την χώρα του. Γενικά έθριος καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νούση, τον συνάδελφο, γιατί ξεκινήσαμε με φωτιά. Πάμε τώρα στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Το έχει παρακολουθήσει όλο σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη, κυρίες και κύριοι.
0: Τι υπόθεση και αυτή τρομερή.
1: Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν αιτήματα.
0: Θαύμα, όχι θετικό.
1: Αυτό. Θαύμα το ότι δεν υπάρχουν θύματα, το ότι δεν υπήρχαν αγνοούμενοι τελικά. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Είχαν καταφέρει όσοι ήταν μέσα να βγουν νωρί, να βγουν εν τέλει, να ενημερωθούν και να βγουν πριν τους καταπλακώσει η τετραόροφη πολυκατοικία. 7 διαμερίσματα ολόκληρη η πολυκατοικία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι όλο αυτό ξεκίνησε από εργασίες σε διπλανό οικόπεδο για ανέγερση νέας οικοδομής, που ουσιαστικά κάτι πήγε στραβά εκεί πέρα και κατέρευσε ουσιαστικά η πολυκατοικία, η τετραόροφη. Βεβαίως, μάλλον οι πληροφορίες λένε ότι όσοι ήταν στην οικοδομή

0: πάνω από 5,5 ώρες, τουλάχιστον 6 ώρες, η πρώτη ΕΜΑΚ με ειδικά τους εκπαιδευμένους σκύλους, θερμικές κάμερες από ντρόουν, κάνανε έρευνα για να εντοπίσουν πιθανό εγκλωβισμένο που δεν είχαν στις λίστες τους, ίσως από κάποιον επισκέπτη. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος εν τέλει.
1: Ναι.
0: Στις 6 ώρα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ. Μία διπλανή πολυκατοικία, όμορη της πολυκατοικίας που κατέρευσε, εκενώθηκε, γι' αυτό διότι υπήρχαν φόβοι για την στατικότητά του. Έχει ανοίξει μια τεράστια τρύπα χαμηλά στη βάση της από την στιγμή που έπεσε η πολυκατοικία η τετράωροφη. Είχαν έρθει νωρίτερα και μηχανικοί με ειδικά μηχανήματα, πιθανότατα τα τοπογράφη, για να δούνε εάν έχει πάρει κλίση ή να κάνουν μετρήσεις για την στατικότητα της πολυκατοικίας αυτής. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν ανθρώπινα. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν
1: μέσα
0: το
1: σε
0: σπίτι
1: μια στιγμή
0: τους.
1: Το σπίτι τους, τα υπάρχοντά τους, τα πάντα. Δεν ξέρουν που πατάνε και που βρίσκονται.
0: Και δεν προήλθε και από φυσική καταστροφή. Αυτό είναι ακόμη ακόμη χειρότερο, το κάνει ακόμη χειρότερο. Να πω ότι αρχικά είχαν προσαχθεί 3 μηχανικοί και οι 2 ιδιοκτήτες της εταιρείας που κατασκεύαζε, 5 στο σύνολο, μετατράπηκε σε σύλληψη η προσαγωγή αυτή. Βεβαίως οι κάτοικοι, οι ένικοι δίνουν καταθέσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η δικογραφία. Και να πούμε ότι οι ένικοι που έμεναν σε αυτήν την πολυκατοικία θα φιλοξενηθούν στην Λέσχη Φιλία στο Δήμο Αθηναίων.
1: Α, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος Κώστας Νούσης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μας έχουν πέσει βαριά όλα αυτά τα θέματα.

Τώρα να πούμε για τη Βενεζουέλα, γιατί έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών στους 1.943. Τώρα αυτός είναι ο νεότερος απολογισμός. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα αλλάξει. Τι να σας πω για τη Βενεζουέλα, οργή, απόγνωση, πενιχρές δυνάμεις της χώρας παλεύουν για τον εντοπισμό συγγενών, σβήνουν οι ελπίδες. Μιλάμε τώρα για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που κλαίνε και οδύρονται. Καλά, αυτοί που δεν έχουν σπίτια δεν το συζητώ, αυτοί που έχασαν τους ανθρώπους τους, αυτοί είναι. Γενικά όπου φτωχός και μοίρα του, αυτό είναι και στη Βενεζουέλα. Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ βιώνει μία ήττα και μία νίκη. Γιατί? Απ' τη μία η ήττα είναι ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα παραμείνουν τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα, δηλαδή όσοι γεννιούνται στη χώρα θα γίνονται αυτομάτως Αμερικανοί πολίτες. Άρα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απέρριψε ένα εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν από τα πρώτα που υπέγραψε, με το οποίο επιχειρούσε να στερήσει την Αμερικανική ηθαγένεια από παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι γονείς τους δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Πάει αυτό, το έχασε. Όμως κάτι που, εντάξει, το επικοινωνεί ως νίκη, είναι ένα άλλο θέμα που το έχει σηκώσει πολύ ψηλά, είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο επιτρέπει στις πολιτείες, στις διάφορες πολιτείες, να αποκλείουν τρανς αθλήτριες από το γυναικείο αθλητισμό.

ικανοποίηση σχεδόν 1 εκατομμυρίου μεταναστών. Τι λέει ο Σάντσεθ? Ότι η Ισπανία χρειάζεται τη μετανάστευση, γιατί δεν μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη. Ήδη αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση, η οποία θα γίνεται όλο και χειρότερη. Οπότε, και να διατηρήσει τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους, είναι αναγκαία, είναι απαραίτητη αυτή η 1 εκατομμύριο μετανάστες, η νομιμοποίησή τους.

0: Πάμε τώρα σε μία μελέτη, σε μία νέα μελέτη, η οποία υποστηρίζει ότι η εξάπλωση των smartphones μπορεί να εξηγήσει ως και το μισό της πτώσης των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007 και μετά. Θα καλησπερίσουμε την κυρία Ιφηγένεια Κοκάλη, είναι επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνική δημογραφία και ανθρωπογεωγραφία. Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εσείς γνωρίζετε λοιπόν αυτή την νέα έρευνα, την νέα μελέτη. Εγώ πάρα πολύ γρήγορα την ανέφερα. Πώς σας βρίσκει, σύμφωνοι, διαφωνείτε, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Λοιπόν, με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Θα πω ότι είχα το χρόνο έτσι λίγο να τη διατρέξω, δεν την έχω διαβάσει αναλυτικά. Να πω καταρχήν από την πρώτη πρόταση του άρθρου, έτσι όπως εμφανίζεται στο CNN, στο CNN το άρθρο, εγώ πήγα στη μελέτη και την είδα, αποκλείεται να φταίνουν τα κινητά για την πτώση των γεννήσεων, δηλαδή να υπάρχει σχέση αιτίου-αιτιατού. Και παρότι ο δημοσιογράφος στο άρθρο το δημοσιογραφικό του CNN που διάβασα έτσι στα δικά μας media, αναφέρει ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη συνάφη, αιτιώδη σχέση. Ωστόσο, το άρθρο μέσα η μελέτη θεωρεί ότι υπάρχει συσχέτιση αιτίου αποτελέσματος. Αυτό να πούμε, ότι η αιτιώδη συνάφη είναι αυτή, ότι δηλαδή φτάνει τα κινητά για την πτώση των γεννήσεων. Να πω λοιπόν εξ ορισμού, εφόσον και το αντικείμενό μου είναι δημογραφία, ότι η δημογραφία έχει εξηγήσει προπολού αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, η σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με τη μείωση του εξυγητού αριθμού παιδιών ανά οικογένεια είναι γνωστό εδώ και σχεδόν έναν αιώνα με τη διατύπωση της θεωρίας της δημογραφικής μετάβασης. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλού νωρίτερα, αλλού αργότερα, η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου συνοδεύεται με μείωση των γεννήσεων. Τώρα, να συζητάμε συγκεκριμένα για το iPhone. Εμένα μου φαίνεται οριακά και χαζομάρα, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα μίλησα πολύ.
0: Όχι.
1: Και μπορεί να θέλετε να κάνετε ερωτήσεις.
0: Καθόλου. Μα σας ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχα τις ίδιες πρώτες εντυπώσεις. Λέω εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδική. Και μου κάνει εντύπωση πως στέκεται σε αυτό. Ένα θέμα το οποίο ξέρουμε ότι είναι και πολύ παραγωγικό. Αγνοεί τόσο. Όπως η πτώση του βιωτικού επίπεδου, η μισθή, η οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εδώ
1: δεν
0: χρειάζεται σε επιστήμονας να καταλαβαίνεις. Εδώ, ας πούμε, να το πάρεις. Εδώ, στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
1: Το είπατε, θα σας διακόψω λίγο για να
0: βέβαια,
1: πω κάτι
0: βέβαια.
1: Ακόμα. Είπατε ότι δυστυχώς, φυσικά και δεν είναι όλοι έτσι, αλλά πολύ συχνά οι οικονομολόγοι βλέπουν εντός του πεδίου της οικονομίας μόνο τις εξηγήσεις. Ο οικονομικός παράγοντας προφανώς και παίζει ρόλο, το είπα κιόλας με τη δημογραφική μετάβαση
0: βέβαια.
1: Στην οποία έχουν περάσει όλες οι χώρες και η Ελλάδα. Ας πούμε, συζητάμε πολύ για το δημογραφικό ζήτημα της Ελλάδας, που συζητιέται πολύ. Προφανώς και παίζουν ρόλο οι οικονομικές συνθήκες στη μείωση των γεννήσεων ή τουλάχιστον στη μεγάλη καθυστέρηση της έλευσης του πρώτου παιδιού. Το δύσκολο εργασιακό πεδίο, η στεγαστική κρίση, η έλλειψη υποδομών, το βάρος της ιδιωτικής αδαπάνησης για την υγεία και την παιδεία, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Η απουσία κοινωνικού κράτους γενικά.
1: Ακριβώς. Όμως, αυτό που γράφει το άρθρο, το δημοσιογραφικό του CNN, το λέω κατά λέξη, γιατί η μέγερση συνέπεια είναι σχεδόν προφανής, λιγότερες προσωπικές επαφές σημαίνουν λιγότερες ερωτικές σχέσεις και κατ' επέκταση λιγότερες εγκυμοσύνες, δηλαδή λιγότερες προσωπικές επαφές, γιατί κάποιοι ψυχολόγοι βρήκαν και σωστά ότι είχε αλλάξει ο τρόπος ζωής κτλ. Αυτή η προφάνεια, δηλαδή να πάμε από την αλλαγή του τρόπου ζωής στο κινητό και να πούμε ότι αυτό ευθύνεται για την έλλειψη, για την πτώση των γεννήσεων, είναι λογικό άλμα. Και δεν λαμβάνει υπόψη του ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς, τη διεπιστημονικότητα. Δηλαδή να ψάξουμε και σε άλλα επιστημονικά πεδία, κυρίως τις κοινωνικές επιστήμες, τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες, και όχι μόνο την οικονομική επιστήμη, τι συμβαίνει, ειδικά για ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι η μείωση των γεννήσεων. Προφανώς και υπάρχει, βρίσκει συσχέτιση. Βρίσκεται συσχέτιση, δηλαδή περισσότερη χρήση κινητών, μείωση των γεννήσεων. Εντάξει, υπάρχει εκεί μια θετική συσχέτιση, αλλά το κινητό είναι ένας δείκτης. Είναι η άνοδος του βιωτικού επίπεδου, η αλλαγή του τρόπου ζωής. Και επίσης θα έπρεπε να αναφέρω και κάτι άλλο που στο άρθρο του δημοσιογραφικού δεν αναφέρεται. Ας πούμε, το γεγονός ότι δεν βρήκαν συσχέτιση για τις μαύρες γυναίκες στη ΣΥΠΑ δεν θα έπρεπε να τους προβληματίσει σε σχέση με το οικονομικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Είναι γνωστό ότι οι μαύρες γυναίκες αποτελούν από τους πιο φτωχούς πληθυσμούς στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Πώς την, όχι την αξιολογείτε, πώς προκύπτουν τέτοιες μελέτες, έρευνες, μελέτες, οι οποίες δημοσιεύονται, οι οποίες έχουν και κάποια, ας πούμε, έκθεση, ξέρω εγώ, το έφτασε στα αυτιά μας και στα μάτια μας. Τι γίνεται, γιατί φαίνονται πολύ μονόπαντες, πολύ απλουστευτικές. Πώς γίνεται και...
1: Εντάξει, να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα θέμα πιασάρικο, να μην είμαστε και άδικοι. Ναι. Η έρευνα αυτή, έτσι όπως την έψαξα λίγο εγώ και τη βρήκα, είναι ένα working paper. Εντάξει, έχει δημοσιευθεί μένα, αλλά δεν είναι σε κάποιο έγκριτο περιοδικό. Να, νομίζω αν πήγαινε σε ένα περιοδικό...
0: Θα το είχαν απορρίψει.
1: Θα είχε υπάρξει πολύ μεγάλη κριτική και δεν θα είχε μπορέσει να δημοσιευθεί σε ένα επιστημονικό περιοδικό με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον. Απ' την άλλη, να κάνω έτσι λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου, πολύ συχνά όταν μπαίνουμε έτσι σε μοντέλα πολύ εξελιγμένα, οι οικονομολόγοι πολύ συχνά το κάνουν, τα μοντέλα όπως και τα λογισμικά, ό,τι δεδομένα να τους δώσουμε θα βγάλουν αποτελέσματα και συσχετίσεις και τα πάντα. Το θέμα είναι τι ερμηνείες κάνουμε μετά εμείς. Γι' αυτό μίλησα πριν για λογικό άλμα, ναι, για λογικά άλματα. Θα πρέπει να δούμε, μα είναι τα κινητά, είναι, ναι, δυνατόν να είναι κινητό ο λόγος,
0: ναι, δεν, ναι, ξέρω. Ναι, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε έτσι και για την παρουσία σας, αλλά και για τον κόπο σας να διαβάσετε περισσότερο, να δείτε αυτή την έρευνα για να τη σχολιάσουμε μαζί σήμερα. Σας ευχαριστώ, κυρία Κόκαλη. Κοκάλη, συγγνώμη, να είστε καλά.
1: Ναι. Γεια σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Ιφηγένεια Κοκάλη, επίκουρα καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνική δημογραφία. Πολλούς τίτλους, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

εκπομπή στο τέλος της. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε φυσικά αύριο Τετάρτη, πρώτη του μηνός, που έρχεται ο Ιούλιος, μπαίνει και ο Ιούλιος. Earth News Radio 105,8 ήταν το ότι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρίλια Γεροντίδη επίσης, τον ήχο την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε όπως κάθε μέρα αύριο, ενανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα. Και εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να φύγετε από την παρέα μας εδώ, διότι ακολουθεί η διόρυ εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναζωπήρωση σημειώθηκε σε μέτωπο πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής, στο Δήμο Ωρεοκάστρου, προκαλώντας εκ νέου κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έρευνες της αστυνομίας για 12χρονο παιδί που αγνοείται. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα, σύζυγος του νεκρού, ισορρός το οποίο είχε βρεθεί στην καμένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 36 οχήματα. Σε συλλήψεις μετετράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο X, ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Καγιά Κάλλας, μετά την συνάντησή της με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αίθριος καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής, ο Δημήτρης Φαναριώτης, κάνοντας χρήση της κανονικής καλοκαιρινής του αδείας. Αυτήν την εβδομάδα δεν θα με συντροφεύει, θα παραμείνουμε μαζί όμως εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα και τις ειδήσεις που τρέχουν, και δυστυχώς αρκετές από αυτές σήμερα δεν είναι ευχάριστες. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με την φωτιά που είχαμε στο Ρεόκαστρο στην Θεσσαλονίκη, καθώς αν και από το απόγευμα άρχισε η κατάσταση να δείχνει αρκετά καλύτερη, από μαρτυρίες κατοίκων αυτό το οποίο έγινε γνωστό είναι ότι εκτός από τον ένα νεκρό άνδρα που βρέθηκε και μια γυναίκα η οποία δυστυχώς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, έχει μεταφερθεί με εγκάβματα, υπάρχει και ένα 12χρονο ανήλικο παιδί το οποίο και αγνοείται, και θα ήθελα άμεσα να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο την Λία τη Χριστάρα που βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Λία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το 12χρονο παιδί, γιατί αγνοείται, και μάλιστα είναι παιδί της οικογένειας. Δηλαδή η μητέρα είναι αυτή που βρίσκεται στο υποκράτιο με τα εγκάβματα, η οποία ενημέρωσε ότι άφησε πίσω το παιδί και τον μπαμπά. Ο μπαμπάς βρέθηκε, πριν να είναι σύντροφος της γυναίκας, βρέθηκε νεκρός, 65χρονος, και το παιδί δεν έχει βρεθεί ακόμη. Έχει πέσει η νύχτα. Οι έρευνες, όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει πέσει το σκοτάδι είναι δύσκολες. Ωστόσο, να σας πω ότι συνεχίζονται οι αστυνομικές αρχές, οι πυροσβέστες, εθελοντές. Είναι όλοι στο σημείο που είναι το σπίτι, εκεί δηλαδή που κάηκε. Μαθαίνουμε ότι κάηκε σχεδόν όλος χειρός. Οι έρευνες εντοπίζονται εκεί, κυρίως και περιμετρικά του σπιτιού.
0: Ο άντρας εκεί βρέθηκε, Λία.
1: Ο άντρας βρέθηκε έξω από το σπίτι.
0: Έξω από το σπίτι.
1: Τώρα, το παιδί, θεωρώ ότι θα είχε βρεθεί αν ήταν μέσα στο σπίτι μέχρι στιγμής, γιατί έχει γίνει η κατάσβεση και φαντάζομαι θα έχει βρεθεί. Αλλά το θέμα είναι μήπως έφυγε για να πάει κάπου να σωθεί, μήπως το πρόλαβε κάπου αλλού η φωτιά, μήπως εισέπνευσε κάτι αλλού, μήπως πήγε και είναι όντως κάπου σώ και αλλά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καλά τα σενάρια.
0: Το σενάριο στο οποίο ελπίζουμε όλοι.
1: Ελπίζουμε στο καλό το σενάριο, ότι το παιδί είναι κάπου και δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες. Η φωτιά, εντάξει, είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Μια αναζωπήρωση νωρίτερα που είχαμε αντιμετωπίστηκε
1: έχει
0: νομίζω σύντομα.
1: Ναι, πολύ γρήγορα. Ευτυχώς ήταν δίπλα σε σπίτια, γιατί ήταν και οι τελευταίες ώρες που είχαμε τα ενιαία στη διάθεσή μας, τώρα δεν πετάνε. Mm-hmm. Αλλά είναι σε καλή φάση. Η φωτιά έχει σχεδόν οριοθετηθεί. Είμαστε βέβαια υπατμών για το βράδυ, μην έχουμε κάποια άλλη αναζωπήρωση. Σε κάθε περίπτωση πάντως είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά αυτό πραγματικά δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε, ήταν μια πληροφορία που άρχισε να διακινείται όταν άρχισε η φωτιά να μπαίνει, δηλαδή σχεδόν να είναι δηλαδή υπό έλεγχο.
0: Λία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου και ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθεί το καλύτερο από όλα τα σενάρια τα οποία μας περιέγραψες για το παιδάκι αυτό.
2: Η σκέψη
0: μας είναι πραγματικά εκεί και μαζί του. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι διάχυτη λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αγωνία και η ανησυχία που επικρατεί για την τύχη αυτού του 12χρονου παιδιού. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη η οποία προέκυψε ξαφνικά κάποια στιγμή. Είχαμε ήδη την πολύ δυσάρεστη είδηση του εντοπισμού της ορού του άνδρα. Πρόκειται για έναν 65χρονο. Βρέθηκε εκεί έξω από το σπίτι, όπως μας είπε και η Λία Χριστάρα, από την περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Δερβαίνι, έφτασε έξω από τον οικισμό της Λυτής. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν μεγάλη για να την θέσει υπό έλεγχο, και τα πτητικά μέσα επιχειρούσαν συνεχώς μέχρι να πέσει και το τελευταίο φως της ημέρας. Η φωτιά αποκάλυψε ωστόσο την τραγωδία, αφού ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική ότι βρέθηκε ο απανθρακωμένος άνδρας στην δασική περιοχή εκεί που γυτνιάζει με τον οικισμό, ενώ και μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά τραυματίστηκε, υπέστη κάποια εγκάβματα τόσο στο πρόσωπο

όσο και στα χέρια της και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ανέφερε ότι η σωρός που εντοπίστηκε ανήκει σε άνδρα που ήταν στο μεσοδιάστημα της δασικής περιοχής και του χωριού Λιτή και οι συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαιτέρως δύσκολες, με την πυρκαγιά να μένεται και να κινείται και παράλληλα με την Λιτή και προς το Μελισσοχώρι. Νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι γύρω στις εκδηλώθηκε γύρω στις 2:30 το μεσημέρι και ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, ωστόσο ήταν τέτοιες και οι καιρικές συνθήκες που γρήγορα εξαπλώθηκε, επεκτάθηκε στην δασική έκταση και άρχισε πλέον να απειλεί και τον οικισμό. Κατά πληροφορίες υπάρχουν στην περιοχή και κάποιες ζημιές που έχουν υποστεί οικισμοί, έτσι κάποια σπίτια έχουν υποστεί εκεί ζημιές. 115 πυροσβέστες επιχειρούν από νωρίς με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα και πάρα πολλοί εθελοντές και με βιντεοφόρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμο και Περιφέρεια εκεί που συνδράμουν, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Υπήρξαν και 2 προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους. Το πρώτο εστάλει στις 4:20, τους ενημέρωνε για την πυρκαγιά στην περιοχή και να βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ το δεύτερο στις 5:20 τους καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λιτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής, ένα σημείο το οποίο και είναι ασφαλές προκειμένου να πάνε όλα καλά και να οδηγηθούν εκεί ασφαλείς, κυρίως άνθρωποι που ανήκουν και στις ευπαθείς ομάδες. Μπορούμε να καταλάβουμε τι συνεπάγεται για έναν οικισμό που έχει άτομα όλων των ηλικιών ξαφνικά να καλείται να εκενωθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Να πούμε τώρα ότι η φωτιά, η οποία μένονταν από νωρίς στην Κορινθία, ευτυχώς έχει οριοθετηθεί πλέον, είναι υπό έλεγχο. Μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων και επίσης και εκεί για την προστασία των πολιτών εκδόθηκαν μηνύματα από το 112. Παρόλα αυτά οριοθετήθηκε και πλέον βρίσκεται υπό έλεγχο. Ο νους μας πλέον και η έχνοια μας είναι με το 12χρονο αυτό παιδί που αγνοείται, όπως είπαμε, στην Θεσσαλονίκη, εκεί στην πυρκαγιά που χτύπησε κυρίως τον οικισμό Λιτή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής, Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και είπαμε νωρίτερα για τις φωτιές και την αγωνία που υπάρχει ακόμη για τη φωτιά αυτή που έχουμε στην Θεσσαλονίκη στο Ωραιόκαστρο με το 12χρονο παιδί το οποίο και αγνοείται. Είχαμε όμως και ένα άλλο ιδιαίτερος ανησυχητικό σήμερα περιστατικό που ευτυχώς η έκβασή του δεν είχε δυσάρεστο αποτέλεσμα αναφορικά με θύματα, με ανθρώπινες απώλειες. Είχαμε λοιπόν συναγερμό που σήμανε το μεσημέρι στις αρχές μετά από την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί του οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε ευτυχώς ότι ήταν άδεια, αφού ο ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδιναν σημεία ζωής.
1: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση.
2: Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται και ξαφνικά εμείς από το διαδίκτυο είδαμε ότι έχει καταρρεύσει όλη η πολυκατοικία.
0: Μπορείτε να φανταστείτε τι πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί. Οι πρώτες πληροφορίες λοιπόν έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αλλά και πυροσβέστες πραγματοποιούσαν έρευνες στο σημείο αναζητώντας τους κάτω από τα ερείπια. Λίγα λεπτά αργότερα οι 3 από τους 4 που δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι εντοπίστηκαν, καθώς έγινε γνωστό ότι συγγενείς τους ήρθαν σε επικοινωνία μαζί τους και ότι είναι κάπου αλλού και καλά. Η αγωνία κορυφώθηκε ωστόσο για μια γυναίκα την οποία καλούσαν οι δικοί της άνθρωποι στο τηλέφωνο αλλά δεν απαντούσε, εντοπίστηκε τελικώς και εκείνη βρίσκονταν υγιέστατη στο ναύπλιο. Σύμφωνα με τις αρχές, το κτίριο φαίνεται να κατέρευσε εξαιτίας πιθανότατα εργασιών που γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο όπου έσκαβαν τα θεμέλια για την ανέγερση εκεί μιας νέας οικοδομής. Οι αρχές, να σας πω ότι προχώρησαν σε 5 προσαγωγές οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας. Έρευνες εντωμεταξύ πραγματοποιούνται και στην διπλανή πολυκατοικία εξαιτίας μιας τρύπας που δημιουργήθηκε στην βάση της μετά από την κατάρρευση του τετραόροφου. Δημιουργήθηκε και στην δίπλα πολυκατοικία μια τρύπα που εξετάζεται από ειδικούς, μην τυχόν και εγκυμονεί κάποιον κίνδυνο. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή του Γιώργου Πίκουλα μίλησε ο Λευτέρης Αβραμίδης, είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Ο κύριος Αβραμίδης έδωσε την πιο λογική εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη.
3: Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό οικόπεδο, να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής η οποία είχε κατέρευσε. Αυτός είναι ο λόγος, ας πούμε, που...
4: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια δηλαδή,
3: ναι,
4: κατά κάποιο τρόπο.
3: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους και απώλεια της θεμελίωσης.
0: Μάλιστα, είναι αρκετά πάντως τα ερωτηματικά. Μιλώντας εδώ στο Earth News και ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος ο κύριος Κώστας Σαχμπάζης, εξηγεί ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες προκειμένου ακριβώς να διασφαλίζεται ότι η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτηρίων από πιθανές καθυζήσεις δεν θα πρέπει ποτέ να γίνει πραγματικότητα. Όπως επισημαίνεται, αυτό φαίνεται ότι ήταν και το κρίσιμο ζήτημα εκεί στην περίπτωση των Πετραλώνων στον αριθμό 22 της Αλκμίνης. Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι εξκαφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια γειτονικών κτηρίων. Παράλληλα, η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε ήταν ένα παλαιό κτίριο κατασκευασμένο πριν από την εφαρμογή σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών και επιπλέον η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γύρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την ανοχή του φέροντος αυτού οργανισμού. Για το συμβάν στα Πετράλωνα μίλησε εδώ και πάλι στο Γιώργο Πίκουλα, στο Air News Radio 105,8 και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
5: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό
4: οικόπεδο,
5: το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα
4: κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
5: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό, τώρα δεν μπορεί να καταλήξει.
4: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
5: Αλλά να δούμε.
4: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς.
5: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ.
0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ, Air News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της μέρας και θα φύγουμε από τα δύο αυτά πολύ δυσάρεστα γεγονότα που είχαμε και αναφορικά με τις πυρκαγιές, στις οποίες θα επιστρέψουμε και πάλι αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, με δεδομένο ότι, όπως είπαμε, δυστυχώς έχουμε την αναζήτηση ενός 12χρονου παιδιού, το οποίο αγνοείται εκεί στον οικισμό Λιτή, εκεί όπου φαίνεται η μητέρα και ο πατέρας του, ο πατέρας του να χάθηκε και η μητέρα του να αντιμετωπίζει εγκάβματα, νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο. Μένει να δούμε και μακάρι να ακούσουμε ότι το παιδί βρέθηκε και είναι καλά. Θα πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο είχαμε σήμερα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε ο Πρωθυπουργός, που προανήγγειλε και νέα πτώση στις τιμές της βενζίνης, διαμηνύοντας ότι παράλληλα θα ενταθούν και οι έλεγχοι στην αγορά. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου και με παράγοντες της αγοράς είναι συνεχείς, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το Οικονομικό Επιτελείο, επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζεται σε κάθε έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η αντιμετώπιση της είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες, λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου είναι συνεχείς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην εισήγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ακρίβεια.
6: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
0: Και μιλούμε για αυτήν την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη Μείωση Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, που επιδιώκει το Οικονομικό Επιτελείο να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Από αρχές Σεπτέμβρη, λοιπόν, από το φθινόπωρο, να έχουμε μειώσει σε βασικά καταναλωτικά αγαθά του καθημερινού καλαθιού κάθε νοικοκυριού, ενώ στο μέσο διάστημα για τον μήνα Ιούλιο και το μήνα Αύγουστο υπήρξε η δέσμευση από τους φορείς της αγοράς για πάγωμα των τιμών, παρά την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, έπειτα από την σύσκεψη που είχε με τους φορείς της αγοράς. Πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά, δομικού χαρακτήρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, δήλωσε μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, ένας από τους ανθρώπους που διαχρονικά αφουγκράζεται την αγορά και τις αγωνίες των καταναλωτών. Μίλησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
8: Ναι.
7: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
0: Και με δεδομένο ότι η ώρα έφτασε 10:30, εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρό εντοπίστηκε εντός οικίας παιδί που αγνοείτο στην πυρκαγιά στην λιτή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, ισορρός του οποίου βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Στην Βενεζουέλα τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και 10.571 έχουν τραυματιστεί. Συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες. Τα υπό η Ισραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζάμιν Νετανιάχου, διεμήνυσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την χώρα του. Γενικά έθριος καιρός, μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας και θέλω κατευθείαν να πάμε να συνδεθούμε με την Λία Χριστάρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εκεί και στην περιοχή του οικισμού Λιτή, εκεί όπου όπως είπαμε νωρίτερα και με τη Λία τη Χριστάρα βρισκόμασταν στην αναζήτηση του 12χρονου παιδιού. Εντοπίστηκε μία σωρός, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, εντός οικίας, Λία.
1: Εντός οικίας, ναι, γιατί εκεί επικεντρώθηκε να έχει τελειώσει η έρευνα. Ωστόσο, να πω ότι πριν από λίγο είχαμε την πληροφορία ότι από την τουριστική επισήμωση ότι βρέθηκε δεύτερη σωρός στο σπίτι όπου βρέθηκε ο 65χρονος. Είναι δηλαδή το σπίτι όπου διέμενε και το 12χρονο παιδί, το οποίο γνωρίζεται τις τελευταίες ώρες. Περιμένουμε να γίνει η ταυτοποίηση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η ταυτοποίηση, ότι είναι δηλαδή το παιδί, ή αν πρόκειται, αν και δεν υπήρχε κάποια πληροφορία για κάποιον άλλο αγνοούμενο. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες, πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Είναι ακόμα εδώ κοντά στο σπίτι, όπου διέμενε η οικογένεια. Η μητέρα είναι στο υποκράτιο με τα εγκάβματα και η γυναίκα είναι αυτή που ενημέρωσε ότι το παιδί μου είναι πίσω. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, αστυνομία, εθελοντές, πάρα πολλοί άνθρωποι που μοιάζουν και ψάχνουν για να μην τι έχει συμβεί. Το σπίτι από ό,τι έχω δει, δυσκεπή, έπεσε, δηλαδή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός από την πυρκαγιά, όπως και όλο το κτήμα που βρίσκεται γύρω από το σπίτι. Τώρα εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν να φύγουν, δεν υπήρχε άλλος δρόμος διαφυγής. Κάτι έγινε εκεί και δυστυχώς έχουμε, παραλαμβάνω, τον 65χρονο. Και τη δεύτερη σωρό, που όπως φαίνεται, περιμένουμε να παραλαμβάνω την αυτοποίηση. Είναι το παιδί. Αλλά μιλάμε σε κάθε περίπτωση για μια τραγωδία, μια καταστροφική φωνική πυρκαγιά, η οποία έλαβε τέλος, θα λέγαμε, γιατί έχει ορθοποιηθεί. Άφησε πίσω της όμως δύο συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό και προσεκτικό σου ρεπορτάζ, όπως πάντοτε. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ευχάριστα, όπως φαίνεται, τα νέα. Μένει βέβαια να επιβεβαιωθεί κατά πόσον η δεύτερη σωρός, η οποία εντοπίστηκε στο σπίτι εκεί, στον οικισμό Λιτή, ανήκει στο 12χρονο παιδί, το οποίο και αγνοούταν. Μας το λέει νωρίτερα η Λία η Χριστάρα, ότι η μητέρα του, η οποία νοσηλεύεται με τραύματα και εγκάβματα στο νοσοκομείο, ενημέρωσε ότι έχει αφήσει πίσω τον άντρα και το παιδί. Ο άντρας βρέθηκε μια απανθρακωμένη σωρός, η οποία ανήκει στον 65χρονο. Αναζητούνταν από εκείνη την ώρα, μετά τις δηλώσεις της μητέρας, μετά από αυτή τη μαρτυρία της μητέρας που νοσηλεύει

0: δυνάμεων συνεχίζονταν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού. Υπάρχουν φόβοι ότι αυτή η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί το οποίο και αναζητούνταν. Κακά τα ψέματα, είναι μια ιδιαιτέρως δυσάρεστη εξέλιξη αυτή. Τώρα να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και θα επιστρέψουμε για ό,τι νεότερο αφορά σε αυτήν την υπόθεση που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει. Η εξέλιξή της οριοθετήθηκε και έπεσαν επάνω στη φωτιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο άμεσα. Κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά, ακόμη και κάποιες αναζωπηρώσεις που είχαμε ισχυρές κατευθείαν κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν και αποκαλύφθηκε στη συνέχεια αυτή η τραγική εξέλιξη. Αυτό το οικογενειακό κιόλας όπως εξελίσσεται δράμα. Να επιστρέψουμε και πάλι στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί τα είπαμε για τα της ακρίβειας και των τιμών και την προσπάθεια του οικονομικού επιτελείου. Να δούμε τι γίνεται τώρα και με την αγορά των καυσίμων. Οι τιμές επιστρέφουν κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών μεταφέρεται σταδιακά και προς την Αγγλία, όχι απόλυτα βέβαια, το βλέπουμε αυτό ότι δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Τη διευκρίνηση ότι η πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου δεν αφορά νοθεία καυσίμων αλλά αποκλίσει στην ποσότητα που παραδίδεται στους καταναλωτές. Μιλάμε για μια έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα την ακούσουμε αμέσως μετά. Είναι πραγματικά συγκλονιστική, που μας λέει ότι ένα στα τέσσερα ή ένα στα πέντε πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μας κλέβουν την ώρα που βάζουμε στην Αγγλία βενζίνη ή πετρέλαιο ή υγραέριο. Θα έρθουμε λίγο μετά σε αυτό και στο τι απάντησε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, που μίλησε εδώ στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Θα πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τιμές των καυσίμων και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία και προανήγγειλε παράλληλα αυστηρότατους ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.
1: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτήν την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, γιατί φανταστείτε τώρα ότι πληρώνουμε τη βενζίνη τώρα αρκετά καλύτερα από ό,τι λίγες εβδομάδες πριν, παρόλα αυτά την πληρώνουμε ακόμη ακριβά. Κι όμως δεν λαμβάνουμε και την ποσότητα, από ό,τι φαίνεται, σε ένα σημαντικό ποσοστό, την ποσότητα την οποία πληρώνουμε. Αποκλίσεις στις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων προς τους καταναλωτές, λοιπόν, εμφανίζει περίπου ένα στα τέσσερα πρατήρια. Τα αποτελέσματα από την μυστική δειγματοληψία που έγινε σε ανεφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη είναι αποκαλυπτικά και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάν.
2: Παρά τους ελέγχους και τα λουκέτα, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική και ένα στα πέντε στη Θεσσαλονίκη βάζουν λιγότερο καύσιμο από όσο πληρώνουμε. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που πραγματοποιήθηκε με μυστικές δειγματοληψίες σε 200 συνολικά πρατήρια.
3: Δεν έφτασε εκεί που έπρεπε.

0: Τελείωσε και γρήγορα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς.
1: Το θετικό είναι ότι σε σχέση με την περσινή μελέτη του Πολυτεχνείου η παραβατικότητα έχει μειωθεί σημαντικά, ειδικά στην Αττική όπου έχει πέσει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
2: Τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι υψηλά παρά τη μείωσή τους, άρα απαιτείται η πολιτεία να συνεχίσει προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
1: Στις περισσότερες περιπτώσεις που διαπιστώθηκε παράβαση, οι αποκλίσεις μεταξύ του πληρωμένου καυσίμου με αυτό που παραδόθηκε είναι μικρές, κάτω του 2%. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν και πολύ μεγάλες. Στην Αττική υπήρξε πρατήριο που έβαλε 15% λιγότερα καύσιμα. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη απόκληση ήταν 14%.
3: Πού να ξέρω αν αποκλέβουν, πού να ξέρω.
1: Κανονικά αυτές οι αποκλίσεις θα έπρεπε να έχουν εντοπιστεί από το νέο σύστημα εισρωών νεκρών. Ωστόσο, πολλά πρατήρια λειτουργούν ακόμα την παλαιότερη εκδοχή του που έχει τρωτά σημεία. Τον τελευταίο χρόνο η ΑΔΕ έχει επιβάλει διαιτές λουκέτο σε περίπου 70 πρατήρια καυσίμων.
4: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό της παραβατικότητας και των πειραγμένων αντλιών στα πρατήρια καυσίμων και δει μέσα σε μια τέτοια περίοδο που οι τιμές είχαν εκτοξευθεί, φανταστείτε, να πληρώνουμε πανάκριβη την βενζίνη, είχαμε φτάσει να την πληρώνουμε 2,10, 2,15 το λίτρο την αμόλυβδη για παράδειγμα και να μας κλέβουν και 15% στο ζύγι που λέμε έτσι, στην ποσότητα που μπαίνει μέσα στο ρεζερβουάρ μας. 1/4 και 1/5 σε Αττική και Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την έρευνα αυτή, την μυστική έρευνα που πραγματοποίησε με δειγματοληψίες το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπως είπαμε, ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, είπε ότι η έρευνα αυτή δεν αφορά νοθεία, αλλά αποκλίσεις στην ποσότητα που παραδίδεται στους καταναλωτές. Μίλησε, όπως είπαμε, στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.

77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία. Το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνο τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.

0: Επιστροφή και πάλι κυρίες και κύριοι εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Είδαμε τα νεότερα πριν για την οικονομία, την ακρίβεια και τα μηνύματα που έστειλε κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Να δούμε τώρα και τα πολιτικά μηνύματα τα οποία εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα σημαντικά ορόσημα στην κυβερνητική ατζέντα για τους επόμενους μήνες, την επίθεση στην αντιπολίτευση, ενώ έκανε και νέα αναφορά σε κάλπες το 2027.
1: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την 6η διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες. Είναι πραγματικά άξονα πορείας προς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους, δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
0: Μάλιστα, αυτά ήταν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και τα πειρά που εξαπέλυσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε το σενάριο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον Α, υπάρχουν εισηγήσεις από τη μια για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα, ωστόσο ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι τον σταθερό κύκλο του.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν. Έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το να έρθει ένας Πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.
3: Θα εκτινοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
2: Ναι, αλλά
3: όμως
2: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα, εκεί θα πάμε, που εξαπολύουν επίσης πειρά προς την κυβερνητική πλευρά ως επιτοπλίστων για τα ζητήματα της οικονομίας, της καθημερινότητας, την ακρίβεια. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή έβαλε στο επίκεντρο ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος περιόδευσε στην Κάρπαθο, ανέδειξε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την περιφερειακή ανάπτυξη, άκουσε τα προβλήματα εκεί κατοίκων για ελλείψεις προσωπικού, όπως του είπαν στο νοσοκομείο, για την λειψιδρία αλλά και την απουσία υποδομών, και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες αντιμετώπισης της ακρίβειας.
4: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
0: Να δούμε την κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεων, χρειάζεται πολιτικές που να στηρίζουν τους πολλούς και όχι τα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, να πούμε ότι περιόδευσε σήμερα στο εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου, εκεί και την πλατεία, και επιτέθηκε τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ.
5: κοροϊδεύουν. Διότι όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ για να έχουν οι εργαζόμενοι, για να έχουν οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες μια διέξοδο, έστω και προσωρινής ανακούφισης, όχι να επιλυθεί το ζήτημα οριστικά και τελεσίδικα, τέλος πάντων όπως θέλουμε εμείς, αλλά να ανοίξει ένας δρόμος, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
0: Είχαμε αντίδραση και από την πλευρά της ελληνικής λύσης, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να είναι καυστικός.
6: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Και από την Νίκη, αυτό το οποίο σχολίασαν είναι ότι η κυβέρνηση αδιαφόρησε προκλητικά για τους ελέγχους στην αγορά και ανέχθηκε το πλιάτσικο σε βάρος του λαού. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι η ακρίβεια και η καθημερινότητα φαίνεται ότι βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων, των πολιτικών αντιπαραθέσεων, αλλά και των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει, όπως βλέπουμε, ήδη εντατικές περιοδίες τόσο στην Αττική όσο και εκτός αυτής. Τώρα να πάμε σε μια ευχάριστη είδηση, η οποία έρχεται από το πολιτικό ρεπορτάζ, προέρχεται από το πολιτικό ρεπορτάζ. Θυμόμαστε όλοι τι είχε περάσει και πόσο πραγματικά είχε σοκάρει η είδηση του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε. Μετά λοιπόν την πρόσφατη και πολύ σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, μαζί με τη σύζυγό του επέστρεψαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύθηκε, στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ευχαριστήσει εκεί τους εργαζόμενους, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι του στάθηκαν και βέβαια χάρηκαν όλοι πολύ που τον είδαν έτσι να στέκεται στα πόδια του και ιδιαιτέρως έτσι χαρούμενος να σπέβδει κοντά τους για να τους ευχαριστήσει. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Κυρίτση, της συναδέλφου, ακριβώς για την επίσκεψη του αυτή.
7: Εμφανώς συγκινημένος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης μαζί με τη σύζυγό του Τίνα Μεσαροπούλου επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό του κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα όπου προσφάτως είχε κλονιστεί η κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μιλωνάκης νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου διασωληνωμένος μετά από ρήξη ανευρίσματος που είχε υποστεί τον Απρίλιο. Μετά από την επιτυχημένη επέμβαση εμβολισμού του ανευρίσματος, κατάφερε λοιπόν να βγει νικητής. Όπως ανήρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 2 μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Μάλιστα, ο διοικητής του νοσοκομείου ανήρτησε στη συνέχεια ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έδειχνε τον κύριο Μιλωνάκη να περνά το κατόφλι του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους που ήταν εκεί να τον αγκαλιάσουν και να τον χειροκροτούν.
0: Ήταν μια συγκινητική έτσι, επίσκεψη. 2 μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου, γράφει στην ανάρτησή του ο κύριος Μιλωνάκης. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Και λέει ότι κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί. Η υγεία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θυμίζουμε ότι από τον Ευαγγελισμό, στον οποίο άμεσα μεταφέρθηκε, ήταν στον πρωινό καφέ, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Μιλωνάκης, όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό με την υγεία του. Από τον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο θεραπευτήριο στην Γερμανία, από όπου και επέστρεψε σύντομα και η πορεία της υγείας του εξελίχθηκε πραγματικά σε πολύ καλό, με πολύ ικανοποιητικό βαθμό και έφτασε πλέον σήμερα να επισκέπτεται τους θεράποντες, ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό ευχαριστώντας τους. Τώρα επειδή οδεύουμε προς τις 11 και θα πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι στις 11:45 ακριβώς, όπως κάθε μέρα στην εκπομπή μας εδώ στο τέλος της μέρας, θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη προκειμένου να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα από το Μουντιάλ. Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σωρό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, πλαισίων της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μία γυναίκα η οποία έφερε εγκάβματα. Η τραυματίας, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για να τη θέσουν σε πλήρη έλεγχο. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη Βιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμα μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους, αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησε σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο 6 είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρεια ανεμίως 6, μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Να πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, άγρυπνος εδώ φρουρός να διαμορφώνει και βάσει της επικαιρότητας και των εξελίξεων που δεν ήταν ευχάριστες ακόμη και την τελευταία στιγμή τις μουσικές μας επιλογές. Μιλάμε για αυτήν την εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση που είχαμε από την φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα. Η γυναίκα του οδηγήθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα στην προσπάθειά της να σβήσει τη φωτιά και είπε ότι άφησε πίσω το παιδί της 12 ετών μαζί με τον άνδρα της. Ο άντρας βρέθηκε λοιπόν απανθρακωμένος εκτός του σπιτιού, εκεί σε ένα κομμάτι δασικής έκτασης. Άρχισαν να αναζητούν οι αρχές με αγωνία το παιδί και με αγωνία για την τύχη του 12χρονου. Λίγη ώρα νωρίτερα, εντός της οικίας, εκεί όπου απ' έξω βρέθηκε ο 65χρονος άνδρας, εντοπίστηκε και μία δεύτερη σωρός. Όλα δείχνουν ότι θα μπορούσε να είναι του άτυχου παιδιού. Μένει να το δούμε, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την ΕΡΤΡΙΑ. Στον αέρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Φέδωνας Τομόσογλου. Μας έδωσε εδώ και στο μαγκαζίνο μας ανταπόκριση από την περιοχή για τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις που συνεχίζεται. Να ακούσουμε.
1: Λοιπόντος. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι παραμένει βέβαια το χωριό στο πόδι και θα παραμείνει στο πόδι, παρότι υπάρχει αυτή η δυσκολία μετά από αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις, γιατί φυσικά στόχος τους είναι να προστατεύσουν και ήδη τα σπίτια τους, να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και φυσικά και τους εαυτούς τους κατ' επέκταση. Έκανε νωρίτερα λόγο ο Στέλιος Νικητόπουλος για την αλληλεγγύη και τη συνδρομή. Πράγματι, αυτό το καταγράψαμε κι εμείς. Πολύ μεγάλη η συνδρομή από κατοίκους γύρω χωριών, από τις γύρω περιοχές δηλαδή. Όλοι ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν ο καθένας από το δικό του μετερίζει να κάνουν το οτιδήποτε, έστω και κάτι μικρό, για να μην κινδυνεύσει κανένας παραπάνω. Αυτά.
2: Είναι πολύ σημαντική.
0: Αυτή ήταν η ανταπόκριση από τον Φέδωνα Τομόσογλου στην Σύνθια Σάπικα, στην ΕΡΤΡΙΑ, που είναι σε συνεχή επικοινωνία και σύνδεση, σε συνεχή συνδέσεις με την περιοχή η οποία έχει πληγεί από νωρίς, όπως είπαμε. Φαίνεται ότι η φωτιά είναι αρκετά καλύτερη η εικόνα στην δασική πυρκαγιά. Έφτασε έξω από τον οικισμό της Λυτής. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη, ώστε να τη θέσει υπό έλεγχο, καθώς τα πτυτικά μέσα θα σταματούσαν να πετούν βέβαια, μόλις έπεφτε το φως της μέρας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ωστόσο, είχαμε και δύο απανωτά μηνύματα από τον αριθμό 112. Το πρώτο προειδοποιούσε για την πυρκαγιά και την επικινδυνότητά της, προκειμένου να μείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι, και το δεύτερο πλέον τους καλούσε να απομακρυνθούν από τον οικισμό της Λυτής όσοι βρίσκονταν εκεί. Στις 5 παρα 20 στάλει το μήνυμα αυτό το δεύτερο από το 112, μια ώρα μετά το πρώτο που τους καλούσε σε επαγρύπνηση. Στις 5 παρα 20 λοιπόν, όσοι βρίσκονται στο οικισμό της Λυτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής. Και ενώ η εικόνα της πυρκαγιάς φαίνονταν να είναι ελέγξιμη, άρχισαν να έρχονται οι πληροφορίες και σε μας για το δυσάρεστο αυτό περιστατικό της ανέβρεσης της σωρού του άνδρα, της γυναίκας που τραυματίστηκε εν συνεχεία, που φέρει εγκάβματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, και στη συνέχεια η ανέβρεση της δεύτερης σωρού, με τους φόβους δυστυχώς να πηγαίνουν το μυαλό στο ότι μπορεί να αφορά στο 12χρονο παιδί. Ακόμη όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα αλλάξουμε όμως θέμα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας στην πολιτική επικαιρότητα, την άρση ασυλίας, να πούμε, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία η ολομέλεια της Βουλής. Το αίτημα της άρσης αφορούσε σε τρεις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο από τους 236 βουλευτές που συμμετείχαν στην ονομαστική ψηφοφορία υπέρ της άρσης ασυλίας. Και για τις τρεις δικογραφίες ψήφισαν οι 173, κατά τάχθηκαν 36, ενώ 27 ψήφισαν παρόν. Και οι τρεις δικογραφίες αφορούν την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως συνηγόρου των οικογενειών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. Η πρώτη αφορά την αναφορά που υπέβαλε δικαστική γραμματέας της Λάρισας για αξιόπινες πράξεις περί προσωπικών δεδομένων, για παραβίαση απορρίτου προφορικής συνομιλίας, διακοπής και σοβαρής διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς, πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν εντός του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας τον Μάρτιο του 26-20 Μαρτίου. Η δεύτερη δικογραφία σχηματίστηκε έπειτα από έκθεση αστυνομικού της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας και αφορά την αξιόπινη πράξη της παράβασης περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται να τελέστηκε σε βάρος της συγκεκριμένης αστυνομικού εντός του δικαστικού επίσης μεγάρου την ίδια ημερομηνία. Και τέλος, η τρίτη δικογραφία σχηματίστηκε και πάλι από έκθεση τριών αστυνομικών, αυτή τη φορά αναφορικά με επεισόδιο που έλαβε χώρα στην είσοδο του κτηρίου του συγκροτήματος Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 1η Απριλιά του 26, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, αφορά στην αξιόπινη πράξη της παραβίασης προσωπικών δεδομένων κατά συρροή. Μιλώντας για τις υποθέσεις, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική δίωξη και για γελίες ψευτοδικογραφίες, ενώ κατήγγειλε ότι η αστυνομικός η οποία τη μήνυσε ήταν υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του αργά το βράδυ της Κυριακής, ζητώντας του να μετατεθεί η συζήτηση, παρόλο που, όπως είπε, είχε ενημερωθεί ήδη από την περασμένη Πέμπτη, και αυτό γιατί ανέβηκαν κάποια στιγμή, σε αρκετά μάλλον σημεία, η τόνη της συζήτησης. Και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας, στην κοινοβουλευτική αυτή διαδικασία που είχαμε, να πάμε να δούμε τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ με δημόσια ανάρτησή του στα social media. Ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αλλαγή ηγεσίας. Παράλληλα κατέθεσε μία σειρά προτάσεων για άμεσες οργανωτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την ανασυγκρότηση και την επόμενη μέρα του κόμματος. Θυμίζουμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να έχουμε αντιπαραθετικό απέναντί του ψηφοδέλτιο. Ήταν η απόφαση και αυτό το οποίο η πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή ψήφισε. Παρόλα αυτά, υπήρχε και η εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία αντιτίθεται στην απόφαση αυτή, και η αντίθεση έγινε ακόμη ισχυρότερη μετά από το κλείσιμο που είχαμε στην πόρτα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού για το κόμμα Ελλάς, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει, αλλά χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς κρατημένες καρέκλες. Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την ανεφόρον στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, θα πρέπει άμεσα, λέει ο κύριος Πολάκης, να γίνουν τα εξής: άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θυμίζουμε ότι έχει διαγραφεί από τον κύριο Φάμελο ο κύριος Πολάκης. Άμεση παραίτηση του Προέδρου Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου. Διαδικασία στην οποία εννοείται, λέει, ότι θα είμαι παρόν, και άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε σε συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής, συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των 6 πυλώνων και των 10 και μία προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική διακυβέρνηση, και άμεση κίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης στην τηλεόραση του Open.
3: Η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε να και οδηγήσετε. Μπορούμε.
4: Δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δήλωσα ποτέ απόν.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής, Ed News Radio 105,8, πάντοτε είσαστε συντονισμένοι. Θα προχωρήσουμε τώρα να δούμε το σαφέστατο μήνυμα προς την Τουρκία, που εστάλει ότι το πραγματικό της συμφέρον περνά μέσα από την συνεργασία και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι από τις απειλές. Το μήνυμα αυτό έστειλαν από κοινού από το βήμα της Βουλής σήμερα η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία υπογράμμισε για ακόμη μία φορά την ανάγκη βιώσιμης λύσης του Κυπριακού με αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και εκείνος, επανέλαβε για ακόμη μία φορά την πάγια θέση για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στον άξονα των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Λύση δεν νοείται χωρίς την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την κατάργηση αναχρονιστικών συστημάτων εγγύησεων. Η δίκαιη λύση του Κυπριακού δεν αποτελεί μία ευχή, αποτελεί διαρκή εθνική και ηθική υποχρέωση.
2: Και δεν θα κουραστούμε να απαιτούμε αυτό που θα ζητούσε κάθε ελεύθερος άνθρωπος. Την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, τον τερματισμό των εγγύησεων, την κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και την αποκατάσταση της ενότητας, της κυριαρχίας και της ελευθερίας της πατρίδας μας. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη σταθερή στήριξή της στο Κυπριακό.
0: Ακούσαμε την κυρία Ανίτα Δημητρίου, την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, η οποία μίλησε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και την ακούσαμε να ευχαριστεί και την χώρα μας για την σταθερή στήριξη στην επίλυση του Κυπριακού. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα η οποία έφερε ένα σημαντικό βοήθημα. Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της καταβολής αυτού του έκτακτου επιδόματος στις οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θυμίζω ότι πρόκειται για ένα βοήθημα, με συγχωρείτε, το οποίο δεν έχει περιουσιακά ή άλλα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια. Τώρα 33.351 άφημοι δεν έλαβαν τα χρήματα, καθώς στα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είτε δεν είχαν γνωστοποιηθεί τα IBAN του τραπεζικού λογαριασμού από τους δικαιούχους, είτε το IBAN το οποίο είχε δηλωθεί ήταν λανθασμένο, οπότε και δεν μπορούσε να ταυτοποιηθεί. Εντός λοιπόν των επόμενων ημερών οι δικαιούχοι θα λάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ένα μήνυμα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε να γνωστοποιήσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να εισπράξουν την συγκεκριμένη ενίσχυση. Στην τηλεφωνική γραμμή, μάλιστα στο τετραψήφιο το 1521, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με την καταβολή του επιδόματος, η καταβολή των επιδομάτων για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 2025 και μετά θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο, μετά την ολοκλήρωση δηλαδή της υποβολής δηλώσεων για τη χρήση του 2025. Προσοχή, επειδή είπαμε ότι κάποιοι που μπορεί να μην έχουν λάβει, ενώ είναι δικαιούχοι, το συγκεκριμένο επίδομα τέκνων, 150 για ένα παιδί, 300 για δύο, 450 για τρία παιδιά και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι προσοχή στους επιτίδιους, γιατί συνήθως τις περιόδους όπου αναμένουμε όλοι κάποια ενημερωτικά από την Ανεξάρτητη, από τη Φορολογική Διοίκηση, από το Οικονομικό Επιτελείο κλπ, υπάρχουν οι επιτίδιοι οι οποίοι ενδεχομένως θα στείλουν ένα μήνυμα που θα φαίνεται αληθοφανές, αλλά στις λεπτομέρειές τους θα καταλάβουμε ότι πρόκειται για απάτη και μόνο από τη στιγμή που θα αρχίσει να μας ζητάει ευαίσθητα δεδομένα μας. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση η Φορολογική Διοίκηση ή το Οικονομικό Επιτελείο, ποτέ κανείς ή η τράπεζά μας να μας ζητήσει να δώσουμε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το λογαριασμό μας, το PIN μας κλπ. Αυτό ξεκαθαρίζεται σε κάθε περίπτωση και το επισημαίνω με δεδομένο ότι δυστυχώς σε τέτοιες περιόδους που αναμένονται μαζικά μηνύματα στα mail μας για επί παραδείγματι τώρα, φαίνεται ότι κάποιοι το επιτίδει, το εκμεταλλεύονται, οπότε ας είμαστε προσεκτικοί στις συναλλαγές μας και στην επικοινωνία μας αυτή. Και αλλάζοντας θέμα, είχαμε το τέλος στην δικαστική υπόθεση που αφορούσε τον μικρό άγγελο, το τρίχρονο αγοράκι το οποίο δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Ομόφωνα ισόβια κάθειρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την δολοφονία του άγγελου. Το δικαστήριο απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά, ενώ ομόφωνα αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Στέλλα Χριστοδουλίδου και να ακούσουμε τις δηλώσεις, γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστικό το πως η υπόθεση αυτή μας επηρέασε όλους από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή.
3: Στο άκουσμα της ενοχής των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
4: Το δικαστήριο ομόφωνα σήμερα έκρινε ότι και οι δύο καταδικαστέντες, τόσο η μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της, ευθύνονται για το βίαιο θάνατο του μικρού άγγελου και αποφάσισε την ενοχή τους για την πράξη της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία.
3: Από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και στους δύο κατηγορούμενους. Όσον αφορά τις επιμέρους πράξεις που τους αποδόθηκαν, στην 27χρονη μητέρα επιβλήθηκε επιπλέον κάθειρξη 23 ετών και 9 μηνών, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφο 24 ετών και 3 μηνών. Άδικη χαρακτήρισε την απόφαση η μητέρα της κατηγορούμενης.
5: Είναι πολύ άδικο. Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ.
3: Όσο για τη σχέση μάνας γιου, είπε.
5: Έλειωνε για εκείνον. Δεν τον έχει αφήσει ούτε ένα λεπτό μόνο του. Παντού μαζί.
3: Μετά από μια μακρά ακροαματική διαδικασία, ομόφωνα αθώος κρίθηκε και ο βιολογικός πατέρας του άγγελου.
6: Πάνω απ' όλα δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ.
7: Όσο αφορά τον εντολέα μου, ήταν μια δίκαιη απόφαση. Πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον άγγελο.
3: Το δικαστήριο απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, καθώς και τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών και για τους δύο καταδικαστέντες.
0: Στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Δοξάτο της Δράμας για την συμπλήρωση 113 χρόνων από το πρώτο ολοκαύτωμα της πόλης παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, αποδίοντας φοροτιμή στα θύματα και αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ιστορικής μνήμης. Να τον ακούσουμε.
8: Το Δοξάτο πριν το ολοκαύτωμά του το πρώτο, γιατί επεκολούθησε και δεύτερο το φθινόπωρο του 41, ήταν μια μενεξεδένια πολιτεία, όπως θα έλεγε ο Άγγελος Τερζάκης. Ευημερούσε ειρηνικά με τις πολιτιστικές του δραστηριότητες, με την καπνοκαλλιέργεια, με τα ωραία του σπίτια και τους καλόγους τους δρόμους. Αυτό κατεστράφη ολοσχερός 30 Ιουνίου του 1913. Ξαναχτίστηκε το Δοξάτο. Ξανακαταστράφηκε το 1941 από τους ίδιους κατακτητές, από τους Βούλγαρους. Αλλά το πείσμα της δημιουργίας, το πείσμα της Ανάστασης, το πείσμα της ζωής έναντι του θανάτου επικράτησε.
0: Ήταν το μήνυμα, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, από το Δοξάτο της Δράμας, με αφορμή τη συμπλήρωση 113 χρόνων από το πρώτο ολοκαύτωμα της πόλης. Και εμείς πηγαίνουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφοντας αμέσως μετά στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σωρός ατόμο γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός οικίας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λυτής, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός του οποίου βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόρεφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο και 10.571 έχουν τραυματιστεί. Συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες. Το υποϊσραηλινή κατοχή... τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Διεμήνησε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστροφή και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και θέλω να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στα τελευταία νέα από το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για επίτευξη οριστικής συμφωνίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, ήταν το μήνυμά του. Παράλληλα τόνισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει συμβιβασμούς στα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, επισημένοντας ότι η δωρεάν διέλευση των πλοίων ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή που είχαμε του μνημονίου, όπως προβλέπει και το κείμενο του μνημονίου αυτού του συγκεκριμένου, είπε, και ανέφερε ότι μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την υπογραφή του MOU στις 17 Ιουνίου, του μνημονίου δηλαδή, το Ιράν έχει εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ωστόσο, υποστήριξε ότι κατά τις προηγούμενες 50 έως 60 ημέρες δεν κατάφερε να εξαχθεί ούτε ένα βαρέλι, και αυτό είναι βέβαια ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαιτέρως. Τα στενά του Ορμούζ, η κατάσταση, η διάδοχη ποια θα είναι, αλλά και το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, μαζί βέβαια με την εμπλοκή, τις συγκρούσεις, τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, είναι τα σημεία αγκάθια τα οποία και κάνουν αυτήν την συμφωνία να πονά. Μένει να δούμε πώς θα καταλήξει, γιατί θα έχουμε, ως φαίνεται, μέσα στις επόμενες ημέρες συναντήσεις αναφορικά με την εξέλιξη των συζητήσεων σε τεχνικό επίπεδο, των τεχνικών κλιμακίων, να βάλουν κάτω όλα τα ζητήματα και να τα λύσουν στη λεπτομέρειά τους. Να πούμε τώρα ότι είχαμε και μια τελευταία δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα από τον Αντένα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζη Νικολάου, δίνει ένα προβάδισμα 14 ποσοστιών μονάδων στην εκτίμηση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συγκεντρώνει στην εκτίμηση ψήφου, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,8%, το οποίο είναι οριακά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,3%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, που ισοψηφούν στο 9,2%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο από το 9,1 που ήταν, ενώ η Ελπίδα για την Δημοκρατία φαίνεται να υποχωρεί από το 9,5 που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 6,1% έναντι 5,8% της προηγούμενης μέτρησης. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,6%. Το ΜέΡΑ 25 είναι στο 2,4%. Η Φωνή Λογικής υπο

1% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά στο ερώτημα για την καταλληλότητα του, τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,2%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, ενώ στην τρίτη θέση αποτυπώνεται η Μαρία Καριστιανού με 7,8% μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 5,4%. Η βασική ανησυχία των Ελλήνων, σύμφωνα και με αυτήν την δημοσκόπηση, είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 73,8%, ενώ ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4% στη δεύτερη θέση και στην τρίτη το φαινόμενο της διαφθοράς με 31,4%. Όπως είπαμε και νωρίτερα, σε κάθε τέτοιου είδους δημοσκόπηση, σε κάθε τέτοιου είδους έρευνα, αυτό το οποίο αποτυπώνεται είναι η έγνοια του κόσμου για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, του πληθωρισμού, που δυστυχώς αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα και αποτελεί και στίχημα για το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να το αντιμετωπίσει.

Στο τέλος της μέρας είσαι συντονισμένοι κυρίες και κύριοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα. Είδαμε το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την εύθραυση αυτή η εκεχηρία που έχουμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον άλλο τραγικό απολογισμό που έχουμε στην Βενεζουέλα μετά από τους δίδυμους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να δούμε τον τελευταίο απολογισμό, τα τελευταία στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία λοιπόν οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 1.943, ενώ ακόμη 10.571 έχουν τραυματιστεί, συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής της χώρας. Το θέμα είναι παρόλα αυτά ότι φαίνεται ότι ο αριθμός των αγνοωμένων που δυστυχώς αναμένεται να αυξήσει ιδιαιτέρως περαιτέρω τον τραγικό αυτό απολογισμό είναι μεγάλος. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων.

0: την ίδια ώρα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη, μια μάχη η οποία είναι πολύ δύσκολη και έχει να κάνει και με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες 6 ημέρες μετά από τον δίδυμο αυτό σεισμό και τα συντρίμμια των κτηρίων, τα οποία κρύβουν από κάτω ανθρώπινες ζωές ή έκρυβαν, γιατί όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες και οι μέρες, δυστυχώς οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση επιζώντων. Παρόλα αυτά, ακόμη και σήμερα είχαμε νέους απεγκλωβισμούς και ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν από τα χαλάσματα ζωντανοί, και μικροί και μεγάλοι. Βγήκε μέχρι ακόμη και ένα μωρό χθες 18 ημερών, θυμίζω, μέσα από τα χαλάσματα μαζί με την μητέρα του. Ο μπαμπάς τους περίμενε απ' έξω. Και προτού περάσουμε των αθλητικών εξελίξεων, να πούμε ότι ακριβότερα κατά 3 ευρώ από αύριο, 1η του μήνα, γίνονται τα πακέτα τα οποία έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και οποιαδήποτε άλλη χώρα που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως μεγάλο. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα πακέτα αυτού του είδους τα οποία φτάνουν και εδώ στην χώρα μας, αλλά συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και είναι κοινή ευρωπαϊκή η αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό που συμβαίνει από διάφορες πλατφόρμες, μεγάλες λίγο πολύ όλοι τις γνωρίζουμε. Οι πιο δημοφιλείς είναι στην Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άργησε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, δήλωσε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Μάκης Σαβίδης, που υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες και όχι μόνο από την Κίνα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανά κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για 2 ίδια είδη ή για 3 ή για 4 ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα, οπότε θέλει προσοχή. Η ώρα όμως πέρασε και ξέρουμε νομίζω όλη τι ώρα έχει πάει. Δημήτρης Καϊμάς είναι και απόψε μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Φτιάξε μας λίγο τη διάθεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η βαριά επικαιρότητα μας έριξε απόψε.
2: Κακή σημερινή μέρα.
0: Σε χρειαζόμαστε περισσότερο νομίζω από κάθε άλλη προηγούμενη βραδιά εδώ.
2: Είναι το καλό του ποδοσφαίρου, έτσι, του αθλητισμού, που μπορεί να δώσει λίγο χαρά, έτσι. Δηλαδή, ακόμη και ιστορικά να το δούμε, και στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η αιτία για λίγες ώρες οι δύο εχθροί να παίξουν ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πάμε στα σήμερα όμως, έτσι.
0: Ναι.
2: Είχαμε νωρίτερα μια μεγάλη ματσάρα. Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. 2-1 κέρδισαν οι Νορβηγοί και στο τέλος πανηγύρισαν, έτσι, με το γνωστό τους.
0: Κάνανε κουπί.
2: Το τύμπανο.
0: Ναι.
2: Και κοπηλατώντας. Είναι ωραία βιντεάκια πλέον. Τα social αυτά είναι τα ωραία, που βλέπουμε είτε στη Βουλή, είτε στους δρόμους, είτε σε παιδάκια την υπηαγωγείου στην Νορβηγία, να πανηγυρίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω και αύριο θα γίνει στη χώρα
0: τους. Ξέρεις ότι τον Δημήτρη το Φαναριώτη τον έχω στείλει να προετοιμαστεί στο κουπί. Γι' αυτό λείπει αυτή την εβδομάδα εδώ από δίπλα μου, γιατί προετοιμάζεται στο κουπί, θα έρθει έτοιμος και θα κάνει και τα ηχητικά, όλο το σετ.
2: Είναι και δύσκολα, δούμε, έτσι, η κοπηλασία. Και γενικό, γι' αυτό λέμε, τραβάμε κουπί,
0: έτσι,
2: και πανδημία.
0: Έτσι, έτσι.
2: Με τον Χάλαντ να είναι για ένα ακόμα παιχνίδι πρωταγωνιστής.
0: Πρωταγωνίστης εκεί
2: χωρίς να είναι σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, στο τέλος, έτσι, πέτυχε τον γκολ, έτσι, και
0: έβαλε την υπογραφή του όταν χρειάστηκε.
2: Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Τώρα έχουμε, σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι για απόψε. Mm-hmm. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση ο αγώνας, καθώς η Γαλλία υποδέχεται, επειδή είναι τυπικά γηπεδούχος, Γαλλία-Σουηδία. Mm-hmm. Είναι το παιχνίδι, F2 σπορ. Σίγουρα, έτσι είναι, έτσι κι αλλιώς, καλό παιχνίδι. Η Γαλλία βέβαια είναι τα φαβόρια, αλλά στο να κάνω τα παιχνίδια τα πάντα μπορούν να γίνουν.
0: Βεβαίως. Μιλάμε για την πρόκριση στους 16, έτσι.
2: Βεβαίως. Όμως, αν έπρεπε να διαλέξω, αλλά δυστυχώς είναι πολύ αργά, mm-hmm. για όσους μας ακούνε, 4 η ώρα, mm-hmm. είναι Μεξικό-Εκουαδόρ. Το θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ματσάρα, mm-hmm. και επειδή παίζουν δύο ομάδες από τη Λατινική Αμερική, αλλά οι λαοί τους, οι χώρες τους, θα το ζήσουν με το παραπάνω. Άκου τώρα. Η πρόεδρος του Μεξικού έδωσε στα σχολεία αργία. Δεν θα γίνουν μαθήματα.
0: Φοβερό.
2: Σήμερα. Έχουμε μάθημα, έτσι. Είναι νότιο μισό ώρα που
0: δεν
2: έχουμε μάθημα. Για τον κόσμο, λέω, έτσι.
0: Ναι,
2: κανονικά,
0: ναι.
2: Μάθημα. Λοιπόν, δημόσιο. Δουλειά από το σπίτι. Α, και με υποσημείωση. Εντάξει. Τα απαραίτητα. Δεν να λέει, εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται πολλά. Και μετά έδωσε οδηγία προς τον ιδιωτικό τομέα ότι παρακαλεί, όπου δεν είναι απαραίτητο, να μην πάνε οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους. Οπότε καταλαβαίνετε, μια χώρα πραγματικά θα ζει σε λίγες ώρες αυτό το παιχνίδι. Είναι και στην έδρα τους, έτσι, το αγώνας θα γίνει στο ιστορικό Αζτέκα, αλλά εκτός από αυτό, και όσοι δεν πάνε γήπεδο, είτε από τα σπίτια τους, είτε θα ζουν, νομίζω, θα είναι πολύ ωραίο βίντεο να είναι κάποιος αύριο σε λίγες ώρες, σε κεντρικούς δρόμους στο Μεξικό. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κόσμος, θα βλέπουν όλοι το παιχνίδι. Για λέω για λαούς πώς βλέπουν το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά και το Εκουαδόρ, δεν διάβασα ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο. Φαντάζομαι πως ναι, θα υπάρχει μοναδική κοπάνα, χωρίς καμία δόση υπερβολής.
0: Ναι.
2: Ως μπράβο για την πρόκριση, την επομένη της πρόκρισης, σε αυτή φάση, είχε δοθεί γενική αργία στη χώρα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Φαντάζομαι ότι κάτι και τώρα θα δώσει. Εντάξει, παιδιά, μην παίρνετε αγωσίες, δώστε μεροκάματα στον κόσμο. Χαριτολογώ τώρα, mm-hmm. αλλά έτσι ζουν αυτοί οι λαοί το ποδόσφαιρο. Και έλεγα και σε άλλες εκπομπές, να έχουμε λίγο χρόνο, ναι. Βλέπω ότι στην Κορέα, που είναι τελείως διαφορετικές χώρες, η Νότια Κορέα από αυτές τις Λατινικής Αμερικής, mm-hmm. που ακόμη και εκεί το ποδόσφαιρο πόσο μπορεί να επηρεάσει τους πάντες. Αποκλείστηκε η Νότια Κορέα από τη συνέχεια.
0: Mm-hmm.
2: Αδόξα, και ναι και όχι, δεν ήταν κάτι. Άντε να πήγαινε ως 32, τίποτα παραπάνω. Δεν ήταν μια σπουδαία ομάδα. Όμως, ο πρόεδρος της χώρας, έτσι λέω, ο πρόεδρος της χώρας, έδωσε mm-hmm. εντολή να εξεταστεί ο λόγος που αποκλείστηκε η ομάδα, να γίνει έρευνα, δηλαδή, γιατί αποκλείστηκε η ομάδα. Mm. Αλλά αυτό που και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας να αναρωτιέται γιατί.
0: Όχι, φαντάζομαι, με εκδικητικό τρόπο, δηλαδή να βρούμε ποιοι φταίγανε και δεν πήγανε,
2: δεν ξέρω,
0: καλά, για να τους τιμωρήσουμε.
2: Ακούω όμως τη συνέχεια,
0: ναι.
2: Τη συνέχεια. Ο προπονητής της πρώην πλέον, δηλαδή παραιτήθηκε, mm-hmm. έξω το σπίτι του έχει πλέον αστυνομία, απειλείται η ζωή του.
0: Mm.
2: Απειλείται η ζωή του. Η αποστολή έφτασε κάποια στιγμή επίτηδες ξημερώματα για να μην έχει κόσμο στο αεροδρόμιο, όμως και κόσμο με πανό για να αποδοκιμάσει. Και είναι το περίεργο, δεν αποδοκίμασε όλη την ομάδα, αλλά ο στόχος ήταν ο προπονητής. Εντάξει, δεν τα κατέχω και τα κορεάτικα να πω τι ακριβώς συνέβη, αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο να φταίει μόνο ένα.
0: Αποτελεί
2: ενώ σήμερα στη Γερμανία.
0: Το εξυλαστήριο θύμα, έτσι.
2: Ενώ όμως σήμερα στη Γερμανία, Ο Άπαντες. Δηλαδή, που εκεί είναι και μια μεγάλη χώρα που αποκλειστήκε. Δεν αποκλειστήκε η Νότια Κορέα.
0: Τα έβλεπα τα πέναλτι χθες το βράδυ, γιατί επιστρέφοντας αργά, κοιμάμαι και αργά, οπότε ήταν καλή.
2: Αποκλείστηκε μια μεγάλη δύναμη από μια μικρή χώρα, και ποδοσφαιρικά, αλλά και αριθμητικά η Παραγουάη. Εκεί έγινε χαμός, δικαίως. Έτσι, γιατί είναι μια ιστορική και μεγάλη δύναμη η Γερμανία.
0: Το πιστέψανε, νομίζω, όμως, Δημήτρη.
2: Είναι καλά, δεν λέω τις παραγόνες, αλλά λέω πώς βλέπουν οι λαοί τις ήττες, έτσι. Σήμερα όλοι, είτε παίκτες είτε προπονητές, τα ακούσανε καλά από τον τύπο, αλλά όλοι. Είναι κρίμα ένας οφταίχτης και το βασικότερο να απειλεί τη ζωή του, λέω, από μια χώρα που... Είναι χαμηλών των ώρα, παιδάκι μου, οι πολίτες. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν είμαι τόσο λάθος.
0: Στη Γερμανία, πάντως, μιας και αναφέρθηκες, να σου πω ότι έχει φάει πολύ κράξιμο και ο καγκελάριος Μέρτς. Έτσι, γιατί επιχείρησε.
2: Για μια
0: ανάρτηση, η οποία ήταν για πολλούς ατυχής. Έτσι, γιατί έκανε μια ψηλοανάλυση και είπανε, καλά, τι άλλον αγώνα έβλεπε, ας πούμε. Προσπάθησε μετά να το μαζέψει. Παρ' όλα αυτά, τον έκραξαν ιδιαιτέρως για αυτή την ανάρτηση.
2: Αυτό το δέχομαι. Ότι να κάνει την κριτική λάθος και να σου την πέσουν. Αλλά λέω ο πρόεδρος, λέω στην Κορέα, να ζητάει έρευνα, αλλά το βασικότερο να απειλεί τη ζωή ενός προπονητή, επειδή απλά δεν προκρίθηκε και δεν είχαν στόχους να το σηκώσει, να δει να γίνει αυτό στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, όχι το ότι πρέπει να γίνει. Εντάξει, λέω ότι το καταλαβαίνω.
0: Αλλά θα το νιώθαμε περισσότερο, γιατί είναι τέτοιο το πάθος τους για την μπάλα.
2: Αλλά που... Γι' αυτό ανέφερε και το έχω πει σε αρκετές εκπομπές το τι συμβαίνει στην Νότια Κορέα. Mm-hmm. Αυτά.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και χαιρόμαστε, γιατί αυτός ο δρόμος είναι λαμπρός, Δημήτρη.
2: Όχι, πέρα θα είναι πιο ωραία, γιατί θα έχει και εκπλήξεις, νομίζω, κι άλλες.
0: Και κάθε μάτς είναι ένα δυνατό μάτς, ένα καλό μάτς που αξίζει να δει κανείς, έτσι.
2: Και να ξεκινήσω, είπα, αν επέλεγα ένα μάτς, μόνο ένα από αυτούς τα τρία, θα επέλεγα το Μεξικό. Ας είναι πολύ αργά.
0: Γενικότερα, πάντως, αυτό το συζητάγαμε χθες και με τον Τάσο τον Επιτρόπου.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε συνολικά, δεν έχουμε παρατράγουδα. Πουθενά. Εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
2: Κοίταξε, προχτές, τώρα είναι και με τις ώρες και με τη διαφορά ώρας, κάτι έγινε σε μια fan zone, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, ήταν πυροβολισμοί και ήταν και τραυματισμοί, αλλά σε γενικές γραμμές, στη Μουντιάλ και σε Euro, σπάνια γίνονται. Άντε να έχουμε τους Άγγλους που να είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος, να έχουν πιει πολύ και να κάνουν ψηλό εξόδια.
0: Συνήθως
2: δεν έχουμε έτσι. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί λαοί μαζί και στην ίδια πόλη, αλλά σπάνια έχουμε έκτροπα. Έτσι, σπάνια. Και είναι αυτό το ωραίο, όποιος καταφέρει και ζήσει μια μεγάλη διοργάνωση παρόμοια από κοντά, ακόμη και να μην είναι φαν του ποδοσφαίρου, θα το θυμάται, νομίζω, και άλλο τη ζωή και εκτός γήπεδου, να μην πας στο γήπεδο.
0: Βέβαια.
2: Να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, νιώθει ότι υπάρχει μια γιορτή. Ναι.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε και για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να παρακολουθήσουμε και τα επόμενα παιχνίδια για να τα χαρούμε όσο δεν πάει. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε να πούμε ότι έχει σημάνει, διαβάζω, συναγερμό στην Καβάλα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα, αφορά στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα της Καβάλας. Σημειώθηκε, λοιπόν, εκεί διαρροή σε φορτηγά πληθυντικός, αναφέρεται, τα οποία μετέφεραν στερεό μόλυβδο στο ρεύμα προς τους κήπους. Στο σημείο εκεί να πούμε ότι έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ. Αυτό για τους κινούμενους ενδεχομένους φίλους οδηγούς στο σημείο εκεί, που μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια μικρή δυσχέρεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι σιγά σιγά η εκπομπή μας στο τέλος της μέρας φτάνει προς το τέλος της. Ήταν μια δύσκολη η απόψινή μας εκπομπή με αφορμή αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό στη φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Ο μπαμπάς έχασε τη ζωή του, η μαμά στο νοσοκομείο με εγκάβματα, ένα παιδί να αναζητείται και μία σωρός να εντοπίζεται, δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί όπως είπαμε, αλλά εκφράζονται φόβοι και είναι εύλογοι ότι θα μπορούσε δυστυχώς να ανήκει και στο 12χρονο παιδί το οποίο αγνοείται κατά δήλωση της ίδιας της μητέρας του που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Μέσα από τη συχνότητα του Etnews Radio 105,8 στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Σαρής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αναλυτικό και από εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σωρός άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Είναι η δεύτερη σωρός που εντοπίζεται μετά τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λιτής και ερευνάται εάν πρόκειται για τον 12χρονο αγνοούμενο στην πυρκαγιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σωρό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, πλησίων της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα η οποία έφερε εγκάβματα. Η τραυματίας, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για να την θέσουν σε πλήρη έλεγχο. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση διαχείρισης διαρροής τοξικού φορτίου μετά από τροχαίο ατύχημα με φορτηγά στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας, στο ρεύμα προς Κήπους. Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η ΕΜΑΚ. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει την λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται, όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για την χώρα, παραμένοντας στην θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ της Ταχεράνης και της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, υπογράμμισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους, αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητες του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για την χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό. Στο Κογκρέσο, μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στην Καβάλα μετά από διαρροή που σημειώθηκε σε βιτιοφόρο στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παραμένει ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Σωρό ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός ένας ακόμη άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι στα όρια του οικισμού Λιτή. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν από το σημείο μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετρελώνων θα διανυκτερεύσουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Χαριδούκα, ο Δήμος θα παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, ώστε οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης να ακολουθούν τη διεθνή πορεία του αργού. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι έπαψε να ισχύει το μοναδικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικόνα εικονική της οικονομίας, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως στον πόλεμο κατά της ακρίβειας το κόστος εξακολουθούν να το πληρώνουν οι πολίτες. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, εάν προηγουμένως δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει τον διάλογο, αλλά παραμένει απολύτως έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη εφόσον απαιτηθεί. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Κογκρέσο να καταργήσει νομοθετικά το δικαίωμα του εδάφους για την απόκτηση αμερικανικής υπηκότητας μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που δεν δικαίωσε μία από τις βασικές μεταναστευτικές του πρωτοβουλίες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφό θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε απόψε στην Καβάλα μετά από διαρροή που σημειώθηκε σε βιτιοφόρο στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ στο δεύτερο παραμένει ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η τροχιά έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Σωρό ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός άλλος ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι στα όρια του οικισμού Λιτή. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν από το σημείο γυναίκα με εγκάβματα, η οποία διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων θα διανυκτερεύσουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Χάρη Δούκα, ο Δήμος θα παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους ώστε οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο να ακολουθούν τη διεθνή πορεία του αργού. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε ότι έπαψε να ισχύει το μοναδικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικονική εικόνα της οικονομίας. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως στον πόλεμο κατά της ακρίβειας το κόστος εξακολουθούν να πληρώνουν οι πολίτες. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, εάν προηγουμένως δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει το διάλογο, αλλά παραμένει απολύτως έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη εφόσον απαιτηθεί. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια γεννήσεως, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο κύριος Τραμπ υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί στο μεταξύ βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε χθες στην Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζουσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότατα να υπάρξουν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ και η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα σε όλους, 1η του Ιούλη. Κύριος Μαυρεδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξημέρωμα Τετάρτης, 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το ερμόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει φίλη μας η Ρούλα. Καλό μήνα σε όλους, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλλιθέα, και αφιερώστε, λέει, το επόμενο

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στα Σέρας. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα, με παράσυρε το ρέμα.

Καλό μήνα για όλους, καλές εκπομπές Γιάννο, λέει η φίλη μας η Μάχη, η οποία μας ακούει στο νησί. Ελπίζω να περνάς καλά. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Η Μάχη μου γράφει εδώ και θερμά συγχαρητήρια, λέει. Φιλαράκι, πάντα χάρες και στη στη ζωή σου. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για το πτυχίο, ε. Okay. Bachelor στη δημοσιογραφία από το Napier University του Εδιμβούργου. Το Καρασκευαστικό Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Λοιπόν, για πάμε. Μου γράφει ένας φίλος ο οποίος ήταν μαζί μου στο πρόγραμμα, πιτσιρικά σκανιακός πενταριά, 27 χρονών, καλή σταδιοδρομία, και του λέω για σένα ίσως, για μένα απλά να προσθέσω ένα πτυχίο στη συλλογή. Ξεκίνησα. Γιατί για να πούμε την αλήθεια, το μεγαλύτερο πτυχίο είναι η πείρα, το πεζοδρόμιο που λέει και ο Στέλιος.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον καπτάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιερώνει, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Σάμο. Κύριε Γιάννη, το επόμενο για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Για πάμε μια βόλτα σε ένα ζωντανό της Ιουλίας

και Θανάσης Ευγενικός με τη Στέλλα τη Χασκίλ. Τα νιάτα τα μπερμπάντικα θα κλείσουν την ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλό μήνα σε όλους. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σωρό ενός ατόμου άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης.